Σε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα, εφημίστοσαν ιερές μελωδίες ως της Άνω βασιλείας κληρονόμη, ως παραδείσου οι κύτορες.

Ο δρόμος που οδηγεί στην τελειότητα είναι μακρύς. Εύχεστε στον Θεό να σας δυναμώνει. Να αντιμετωπίζετε με υπομονή τις πτώσεις σας και αφού γρήγορα σηκωθείτε, να τρέχετε και να μην στέκεστε σαν τα παιδιά στον τόπο που πέσατε, κλαίγοντας και θρηνώντας απαρηγόρητα. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Μην απελπίσεστε αν πέφτετε συνέχεια σε παλιές αμαρτίες. Πολλές από αυτές είναι και από τη φύση τους ισχυρές και από τη συνήθεια. Με την πάροδο του χρόνου όμως και με την επιμέλεια νικούνται. Τίποτε να μην σας απελπίζει. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ ουράνιε, παρά σαληθείας, πανταχού πορών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός χορηγός, ελθέ και εσύ είναι και καθένας μας, πας και στον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σταυρονική του Αγίου Όρους, το Γέροντα Τίχωνα. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες, Άγιε Καθηγούμενε, για την παρουσία σας, καθώς δεχτήκατε για άλλη μια φορά την πρόσκλησή μας να είσαστε ανάμεσά μας. Το θεωρούμε και ευλογία και τιμή για την ενορία μας να είστε παρόν σε μια ποιματική προσπάθεια και θα έλεγα τις μέρες μας αυτές είναι ιδιαίτερα αναγκαία και πολύ σημαντική, καθώς ζούμε σε εποχές με πολύ ιδιαιτερότητα, με μεγάλη ιδιαιτερότητα και έχουμε ανάγκη τον λόγο, τον παρήγορο λόγο και ιδιαίτερα από εσάς που είσαστε στον χώρο της ασκήσεως και της προσευχής. Είναι μια ενίσχυση στην πορεία μας, προσωπικά ο καθένας, αλλά και σαν πλήρωμα Εκκλησίας. Δεν είναι εύκολο κανείς να οριοθετήσει την πορεία του εάν δεν έχει στήριγμα και ενδυνάμωση από πνευματικούς πατέρες, από την συμμετοχή του ιδιαίτερα στην εκκλησιαστική πορεία. Καλώς ήρθατε, Γέροντα. Το θέμα το οποίο έχουμε αναθέσει στον Άγιο Καθηγούμενο ήταν γενικότερα περί φιλοκαλίας, δηλαδή να προσεγγίσουμε τον Λόγο του Θεού μέσα από τη ζωή των Αγίων μας, μέσα από τη διδαχή τους. Ευπαρέστητε την ευχή σας και πάλι ευχαριστούμε, ευγνώμονες.
1: Με τις ευχές σας και εγώ από την μεριά μου να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας και για την εκτίμησή σας. Ο ταπεινός μας λόγος θα προσπαθήσει να είναι Λόγος του Θεού και πλούσια παρέχεται από την Εκκλησία μας, από τους πατέρες, πάντα, αλλά είναι αναγκαίο μέσα στην πορεία της Εκκλησίας να υπάρχει έτσι και η κάθε εποχή και κάθε χρονικό διάστημα έτσι προσπάθεια προσεγγίσεως και κατανοήσεως του Λόγου του Θεού. Μια τέτοια μικρή προσπάθεια, μια μικρή συμβολή ήταν και ο σημερινός μας λόγος. Η Φιλοκαλία βέβαια είναι το βιβλίο που υπάρχει και έχει τα σοφά στην γράμματα των Αγίων Πατέρων, αλλά στο τέλος είναι ακριβώς η λέξη, λέει ότι είμαστε, ότι είναι έτσι, η φιλία του κάλους. Αλλά το κάλος είναι ο ίδιος ο Θεός, το μόνο κάλος, ο μόνο

0: δασκάλοι παραπάντων των ανθρώπων, ο Κύριος. Και αυτό το κάλος πρέπει να προσεγγίζουμε. Και έτσι γίνεται μετά, ομορφαίνει και η ζωή μας και γίνεται ωραία όταν προσεγγίζει το κάλος του Θεού. Ο Θεός που είναι χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας, πραείς και σώζον. Έτσι έρχεται ο Χριστός, έτσι ήρθε και έτσι έρχεται κάθε στιγμή στη ζωή μας. Όπως μας λέει η πρώτη ευχή της Θείας Λειτουργίας, Κύριε ο Θεός ημών, ο Κύριος που είναι ο Θεός μας, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, του οποίου το κράτος είναι ανίκαστον. Το κράτος είναι η δύναμη, έτσι, η εξουσία που έχει, η μεγαλειότητα που έχει ο Θεός και είναι ανίκαστον, δηλαδή δεν περιγράφεται, δεν εικονίζεται. Και η δόξα ακατάληπτος. Συγχρόνως αυτός που έχει το κράτος, που έχει την μεγαλειότητα αυτή του Δημιουργού των πάντων, έχει και δόξα που είναι ακατάληπτος. Δεν μπορεί να καταληφθεί, δεν μπορεί να χωρίσει το μυαλό των ανθρώπων και είναι πράγματι η δόξα του μεγάλη και δεν εξαρτάται από αν εμείς τον δοξάζουμε ή όχι. Εμείς αν τον δοξάζουμε ωφελούμεθα, συμμετέχοντας στη δόξα του, αλλά εκείνος έχει μια δόξα η οποία ξεπερνάει έτσι, την ανάγκη του οποιοδήποτε κτίσματος. Είναι η δόξα του έτσι, ανενδεής από οποιαδήποτε άλλη από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα. Ούτω έλεος αμέτρητον και του οποίου αυτού Θεού που είναι κρατεός και δεδοξασμένος, το έλεος είναι αμέτρητον. Η διάθεσή του να ελεήσει, να είναι ελεήμων, να είναι φιλάνθρωπος, να είναι αγαθός, να δίδει αυτήν την αγαθότητά του και αυτό είναι αμέτρητον, δεν μπορεί να μετρηθεί. Δεν μπορεί να χωρέσει έτσι, σε οποιαδήποτε μέτρημα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Και η φιλανθρωπία άφατος. Και η φιλανθρωπία που έχει ιδιαίτερα δεν είναι το έλεος, είναι προς όλη την κτήση και στους ανθρώπους, αλλά πιο ιδιαίτερα η φιλανθρωπία του, πάλι και αυτή είναι άφατος. Δεν μπορεί να λεχθεί, δεν μπορεί να έτσι, περιγραφεί με λόγια ανθρώπινα. Αυτός λοιπόν δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφ' ημάς, να επιβλέψει σε εμάς τους ανθρώπους και εις τον Άγιον οίκον τούτον, γιατί μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία, και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελαία σου και τους εχθρούς σου. Και τον παρακαλούμε έτσι να επιβλέψει σε εμάς και στον Άγιον οίκον τούτον και να κάνει έτσι να δώσει σε εμάς και στους συνευχομένους πλούσια τα ελαία του και τους εχθρούς του. Αυτός λοιπόν ο Θεός που το κράτος του είναι ανίκαστον και η μεγαλειότητά του και η δόξα του και αυτός που είναι από την αρχή δημιούργησε όλο το σύμπαν, αυτό το άπειρο σύμπαν το οποίο και εμείς με όλα τα σύγχρονα μέσα δεν μπορούμε καν να συλλάβουμε τη μεγαλειότητα και την ευρύτητα και την έκταση που έχει και την σύνθεση που έχει και στο μακρό κοσμό, στη δημιουργία δηλαδή του σύμπαντος, αλλά και ιδιαίτερα στον άνθρωπο και στην μικρότερα τμήματα της ζωής, έχει τέτοιο έτσι, μεγαλείο που δεν μπορούμε να το ερευνήσουμε, παρόλο που λέμε ότι σήμερα έχουμε προχωρήσει στην επιστήμη και στην έρευνα και στις γνώσεις, πάλι αυτό που παραμένει άγνωστο το κομμάτι είναι πολύ μεγάλο και πολύ ανεξερεύνητο. Και αυτός λοιπόν ο Θεός ο Μέγας και ισχυρός και κρατεός αλλά και φιλάνθρωπος και ελεήμων είναι που σαρκώθηκε, που έλαβε τη σάρκα την ανθρώπινη για να σώσει το ανθρώπινο γένος και εκήρυξε στην δημόσια ζωή του και σταυρώθη και ανεστήθη. Έτσι λοιπόν στην επίγεια ζωή του ο Κύριος αυτός ο άπειρος Θεός και μεγάλος γίνεται απέραντα συγκαταβατικός και φιλάνθρωπος και μας δίνει και τη διδασκαλία του εκτενώς ώστε να μπορούμε μέσα εκεί να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η πορεία, ποια πρέπει να είναι η πορεία, ποια πρέπει να είναι έτσι, η προσπάθεια να δημιουργήσουμε το χαρακτήρα μας και να εκφράσουμε έτσι τα σωστά δεδομένα ώστε να είμαστε άνθρωποι κατά Θεόν όπως εκείνος θέλησε να μας δημιουργήσει και όχι όπως η φθορά του πονηρού θέλησε να μας έτσι ευτελίσει. Αλλά έτσι, εντάξει, αυτή όλη η διδασκαλία του Κυρίου και η παρουσία του και η διδασκαλία δια των έργων του δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί, αλλά μπορούμε να υπογραμμίσουμε 2-3 σημεία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στο περιστατικό εκείνο που πήγε ένας νομικός και εκπειράζον αυτόν και λέγον. Έτσι ένας νομικός που πήγε σε μια στιγμή που μίλαγε ο Κύριος και ήθελε να τον πειράξει και του λέει «Τι θα κάνω διδάσκαλε για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή» και ο Κύριος παρότι ήξερε ότι τον εκπειράζει δεν πειράζεται, δεν θίγεται, δεν δείχνει κανένα εγωισμό γιατί δεν είχε εγωισμό ο Κύριος αλλά ταπεινά και ήρεμα και φιλάνθρωπα του απαντά ότι τι λέει στον νόμο, τι έχεις διαβάσει. Και εκείνος αποκρίθηκε ότι είναι να αγαπήσεις εκείνον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης διανοίας σου, εξ όλης ισχύου σου και τον πλησίον σου σε αυτόν. Και ο Κύριος του είπε μπράβο, σωστά είπες, κάντο. Αυτό πήγε και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούν αυτόν, αυτός όμως επειδή πήγε να πειράξει τον Κύριο και είδε ότι το πήγε σωστά φυσικά ο Κύριος, επέμενε για να δικαιώσει τον εαυτό του, για να δικαιώσει τον εαυτό του, δηλαδή έτσι να αποδείξει ότι κάτι δεν έλεγε σωστά ο Κύριος, κάτι δεν ήξερε. Και του λέει λοιπόν ποιος είναι αυτός ο πλησίον. Και τότε υπολαβών ο Ιησούς, παίρνοντας αφορμή από αυτό, χωρίς να θυχτεί καθόλου για την έτσι, διάθεση να δικαιώσει τον εαυτό του άλλος, ο Κύριος με πολύ ταπείνωση του λέει αυτή τη θαυμάσια παραβολή του Σαμαρίτου. Έτσι, είναι γνωστή, μην την πούμε τώρα, αλλά στο τέλος λοιπόν, όταν τέλειωσε την παραβολή, τον ερωτά «Τις ουν τούτων των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος εις του ληστάς». Ποιος νομίζεις από αυτούς τους τρεις που πέρασαν από αυτόν που είχε πέσει στους ληστάς, ποιος είναι από αυτός πλησίων. Και αυτός απήντησε αυτός που επίσε το έλεσμα αυτού, αυτός που ελέησε αυτόν τον κακοποιημένο άνθρωπο. Και τότε ο Κύριος του λέγει «Πορεύου και εσύ ποιο ομοίως». Δεν τον μαλώνει, δεν του λέει «Δεν είναι τρόπος αυτός που μιλάς», δεν είναι, αλλά του λέει «Πορεύου και εσύ ποιο ομοίως». Ο Κύριος επιθυμεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Με πλήρη πραότητα και ηρεμία υπομένει τα πάντα για να σώσει τον άνθρωπο. Και έτσι του λέει «Πορεύου και πει και εσύ ομοίως». Αν έχει συνείδηση αυτός θα τον άκουγε και θα πορευόταν έτσι. Αν δεν είχε δεν ξέρουμε, δεν μας λέει, δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Αυτό μας ενδιαφέρει ο Κύριος πως φέρθηκε και από εκεί πέρα είναι θέμα του άλλου τι έκανε. «Πορεύου και εσύ πει ομοίως». Έτσι λοιπόν ο Κύριος λέει την αλήθεια με πολύ ταπείνωση, με πολύ φιλανθρωπία, με πολύ υπομονή, εγκύπτει στην ψυχή αυτού που από κάποιους λόγους είχε αυτό το θράσος να θέλει να εκπειράσει τον Κύριο και να θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του σε αυτόν τον πειρασμό του Κυρίου προς τον Κύριο και έτσι του δίνει όλο αυτό το, τη θαυμάσια παραβολή για να τον μάθει να δει ποιος είναι ο πλησίον. Και αυτή η στάση του Κυρίου απέναντι στους ανθρώπους είναι σε όλα τα περιστατικά στη συνέχεια. Βλέπουμε μετά σε άλλη περίπτωση στην περίπτωση της κόρης του Ιαΐρου. Πορευόμενος ο Κύριος, πηγαίνοντας ο Κύριος προς τον Ιαΐρο στο σπίτι του να βοηθήσει την θεραπεία της κόρης του, εκεί τον ακούμπησε μία αιμορρούσα και θεραπεύθη και φοβήθηκε από αυτή τη θεραπεία τη θαυμαστή σαν απλή γυναίκα και ο Κύριος βέβαια το κατάλαβε και ζήτησε να δει ποια είναι αυτή και ίσως ακόμη φοβήθηκε περισσότερο παρότι δεν είχε κάνει κάτι κακό αλλά η ανθρώπινη αδυναμία σε ένα τέτοιο περιστατικό φυσικά εκπλήθεται και δημιουργείται ένας φόβος και όταν εστράφει ο Κύριος και την είδε της λέγει «Θάρση θύγατερ, η πίστου σου σε σοκέσαι». μου πήρε πολύ αγάπη, ούτε τη μάλωση, ούτε τίποτα, γιατί φυσικά δεν έκανε κάτι κακό, αλλά και για το θάρρος αυτό που είχε και τον ακούμπησε, αλλά με πίστη, την επένεσε και δημοσίως, αλλά πρώτα της λέει θάρση, μην την ταράζεσαι, μην φοβάσαι, να έχεις θάρρος. Και αυτό λέει στον καθένα μας, να έχουμε θάρρος, να έχουμε ελπίδα. Ο Κύριος είναι σπλαχνικός, είναι φιλάνθρωπος, είναι κοντά μας, θέλει τη θεραπεία μας και συμπληρώνει όμως ότι η πίστη σου σε σοκέσαι. Ότι εκείνη σώθηκε από την πίστη της, γιατί προσέγγισε τον Κύριο με πίστη. Γι' αυτό και οι μαθητές του λέγανε, μα διδάσκαλε, τι λες ποιος ακούμπησε εδώ πέρα, σε θλίβει ο κόσμος και εσύ λες ποιος ακούμπησε. Αλλά αυτό ήταν ένα άγγιγμα διαφορετικό, μεταπίστεως και είχε το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν η πίστη αυτή είναι η προϋπόθεση για να σωθούμε. Αλλά ο Κύριος μας ενθαρρύνει σε αυτό. Μας ενθαρρύνει συνέχεια, μας λέει να έχουμε θάρρος, να αγωνιζόμαστε στον αγώνα, στον όποιο αγώνα έχει ο καθένας. Και έτσι θα βρει ο κάθε άνθρωπος έτσι, το αίτημά του, τη σωτηρία του και τη σωματική και την ψυχική ακόμη περισσότερο. Και όταν μετά πήγε στο σπίτι του Ιαΐρου, ο Κύριος του λέει φύγετε παιδό, δεν πέθανε, καθεύγει. Και καταγγέλουν αυτού. Οι άλλοι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα τον περιγελούσαν. Λέει τι είναι αυτά που λέει αυτός τώρα, αυτός εδώ πέθανε και εσείς λέει κοιμάται. Εν πάση περιπτώσει αυτό έκαναν αυτοί, έτσι, ίσως κάπου δικαιολογούνται, δεν είχαν αίσθηση του ποιος είναι ο Κύριος. Όμως ο Κύριος πήγε και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, επειδή φυσικά υπήρχε η πίστη του Ιαΐρου και θεράπευσε το κοράσιον και το ανέστησε. Και εξήλθε και έφυγε μετά ο Κύριος από εκεί χωρίς κάτι παραπάνω. Ανέστησε, το έδωσε το παιδί στους γονείς και έφυγε. Δεν γύρισε να πει σε αυτούς που το καταγγέλουν τίποτα, ούτε να τους επιπλήξει, ούτε να τους εκθέσει, ούτε τίποτα. Ο Κύριος είναι ο Κύριος, είναι ο Θεός. Προχωράει, κάνει το έργο του και αφήνει σε εμάς με πολλή φιλανθρωπία να καταλάβουμε, να αισθανθούμε σεβόμενος την ελευθερία μας, να κατανοήσουμε και να προχωρήσουμε στην αληθινή πίστη και στην σωτηρία της ψυχής μας. Μετά παρακάτω στην ίδια παραβολή μιλάει για τους τυφλούς που έκραζαν και έλεγαν «Ελέησεν μας η Δαβίδ». Και τους φώναξε ο Κύριος και τους ερώτησε «Πιστεύετε ότι μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα» και λέγουν σε αυτό «Ναι Κύριε». Και αυτοί οι τυφλοί κάτι είχαν ακούσει οπωσδήποτε, αλλά πιο πολύ είχαν κάποια διέστηση μέσα τους που τους ενεθάρρυνε να πιστεύουν και αυτή η πίστη ξεπέρναγε απλώς τα όρια της θεραπείας της σωματικής, κάτι άλλο τους μίλαγε ότι είναι κάτι παραπάνω ο Κύριος και έτσι επέμεναν. Και ο Κύριος πάλι δεν θέλησε κάτι παραπάνω, όταν είδε την πίστη τους, τους εθεράπευσε. Και συγχρόνως τους λέει ο Κύριος να μην το πούνε πουθενά, γιατί ο Κύριος δεν ήθελε να κάνει διαφήμιση, δεν ήθελε μια δόξα ανθρώπινη, αλλά έκανε αυτό για τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου και συνεχίζει να κάνει ό,τι κάνει για τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Και γι' αυτό φαίνεται μερικές φορές ο λόγος του Θεού, η ζωή εν Χριστώ, εν τη Εκκλησία, μερικές φορές είναι αδύναμη, περιφρονημένη. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει όλη η δύναμη του Κυρίου στο σώμα του που είναι η Εκκλησία και υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και μέσα στην αλήθεια υπάρχει η δόξα και υπάρχει το κάλος και υπάρχει η ομορφιά της ζωής και υπάρχει η καταξίωση της ζωής. Άλλο ένα έτσι δυνατό παράδειγμα της έτσι, μεγαλοσύνης του Κυρίου και της αγάπης που είχε στον άνθρωπο και της μακροθυμίας είναι η συμπεριφορά του απέναντι στον Ιούδα. Ενώ τα ξέρε όλα ο Κύριος φυσικά δεν έκανε τίποτα βιαίως, δεν πήγε να τον αλλάξει με ένα βίαιο τρόπο. Αλλά του έδωσε πολλές αφορμές. Και όταν εκεί η Μαρία πήρε τα λίτρα του μύρου του Νάρδου, πιστικής πολυτίμου, και ήλυψε τους πόδας του Ιησού και πλήστη ο οίκος από την οσμή του μύρου, ένας εκ των μαθητών, ο Ιούδας Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτόν παραδιδώνε, και είπε γιατί χύθηκε αυτό το μύρο εδώ και δεν πουλήθηκε να το δώσουμε στους φτωχούς. Ενώ στο νου του είχε άλλα πράγματα. Και ο κύριος τότε του είπε ότι τους φτωχούς θα τους έχετε πάντα, αλλά αυτό που έκανε η γυναίκα είναι έτσι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Προορατικά το έκανε αυτό που έκανε. Μετά στη συνέχεια, πάλι στο μυστικό δείπνο, τους λέει ο κύριος ότι κάποιος θα με παραδώσει. Τους λέει πιο συγκεκριμένα ότι αυτός που θα βουτήσει το ψωμί του εδώ πέρα μαζί με μένα, αυτός είναι. Και πάλι έτσι του το είπε με ένα σαφή τρόπο, αλλά συγκεκαλυμμένο, αλλά για τον ίδιο πολύ σαφή. Εκείνος πάλι δεν σταμάτησε, ο πειρασμός τον είχε κυριεύσει τόσο πολύ, που πήγε και παρέδεσε τον Κύριο. Και όταν εκεί στην ήρθανε να τον συλλάβουν τον Κύριο όλοι και ήρθε και ο Ιούδας να τον φιλήσει σαν σημάδι ότι αυτός είναι, ο Κύριος πάλι του λέει «Ετέρε, εφώ πάρη, φίλε μου, αδελφέ μου, για ποιο λόγο είσαι έρθει εδώ». Πάλι το λέει αυτό, μήπως τον μεταπείσει, μήπως μετανοήσει, έστω την εσχάτη στιγμή. Μέχρι την τελευταία στιγμή ο Κύριος με σαφή τρόπο του έδειχνε ότι ήξερε τι κάνει και ότι τον προσκαλούσε να μετανοήσει, να αλλάξει έτσι την πορεία αυτή που είχε. Αλλά εκείνος τίποτα. Τον εφίλησε, έδωσε τη μαρτυρία αυτή και τον συνέλαβαν τον Κύριο. Και τα επόμενα μετά, με όλη αυτή την κατάληξη φυσικά που είχε. Όμως, και εδώ βλέπουμε, ας πούμε, τη φιλανθρωπία του Κυρίου ακόμη και στον Ιούδα. Βέβαια, κι αν δεν υπήρχε ο Ιούδας, ο Κύριος θα βρίσκει κάποιον άλλο τρόπο να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας δια του σταυρικού θανάτου και της αναστάσεώς του. Δεν ήταν απαραίτητος, όπως λένε μερικοί, ο Ιούδας. Αν δεν ήταν ο Ιούδας, θα ήταν κάτι άλλο. Δεν χρειαζόταν να θυσιαστεί ο Ιούδας για να γίνει έτσι, το έργο της σωτηρίας του Κυρίου. Αλίμονο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι έγινε για να μας δείξει τα ανθρώπινα πάθη που οδηγούν και να μας δείξει για την απέραντη φιλανθρωπία του Κυρίου, που δεν ούτε θυμώθη, ούτε έβαλε τους άλλους μαθητές να τον συλλάβουν, να τον πιάσουν, να τον δέσουν, να μην πάει να τον προδώσει. Τίποτα. Ο Κύριος μάχεται το κακό με την αλήθεια του, με το λόγο του, με την παρουσία του, την θεϊκή. Και τελικά, κι αν ακόμη σταυρώθηκε, κι αν ακόμη θανατώθηκε, κι αν ακόμη ενταφιάστηκε, η ζωή δεν είναι δυνατόν να κρατηθεί υπό της φθοράς. Κι αν εστήθη. Και η Ανάστασή του μένει στον αιώνα. Είναι το σώμα του, η Εκκλησία του, που είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, γιατί κάθε Κυριακή εορτάζουμε το γεγονός της Αναστάσεως, κάθε Θεία Λειτουργία είναι μια Ανάσταση. Και μας προσκαλεί διαμέσου της Θείας Λειτουργίας να αναστηθούμε. Περιμένει, προσκαλεί. Έστω και αν τα πράγματα δείχνουν διαφορετικά. Μέσα στην ιστορία πολλές φορές φάνηκε να εμφανίζεται το έργο του Χριστού, και όμως πάλι παρόν είναι. Και είναι αυτός έτσι που με σώζει μεταπραότητος και γαλήνης, χωρίς να μάχεται τους άλλους ανθρώπους με κοσμικά μέσα και με έτσι, διάθεση κυριαρχίας, αν με διάθεση μόνο διακονίας και αληθείας. Επίσης, άλλο ένα δείγμα έτσι, του Πνεύματος του Κυρίου, όπως και ο ίδιος είπε, είναι όταν έστειλε μερικούς μαθητές μπροστά του, όταν κατέβαινε στα Ιεροσόλυμα, έστειλε μερικούς μαθητές μπροστά του στη Σαμάρια να του ετοιμάσουν κάτι να φάνε. Αλλά όταν οι μαθητές πήγαν στη Σαμάρια και είπαν «θέλουμε κάτι να φάμε», και κατάλαβαν οι Σαμαρίτες ότι είναι οι Ισραηλίτες που πηγαίνουν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα, αρνήθηκαν να τους δώσουν να φάνε. Και εκνευρίστηκαν οι μαθητές. Και όταν ήρθε ο Κύριος, του λένε «θέλεις να είπομεν πυρ καταβίνε από ουρανού και αναλώσε αυτούς, ως και ο Ηλίας επίησε». Να πούμε να πέσει πυρ από τον ουρανό να τους αναλώσει, να τους ξαφανίσει, όπως έκανε και ο Ηλίας. Στραφείς δε ο Κύριος, επετίμησεν αυτής και είπεν, τους μάλωσε και τους είπε, «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστε ημείς, δεν γνωρίζετε ποιανού πνεύματος είστε. Ο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων να πολέσε, αλλά σώσε, και πορεύθησαν εις εταίραν κόμιν». Ο Υιός του ανθρώπου λοιπόν δεν ήλθε για να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά για να τη σώσει. Έτσι η Εκκλησία είναι κυβωτός σωτηρίας, ήρθε για να σώσει και σώζει τους ανθρώπους πάντα, όσοι θέλουν να ακούσουν, όσοι θέλουν και να ενδιαφερθούν. Πολλοί λέγουν και στις μέρες μας ότι η Εκκλησία, ξέρω εγώ, δεν έκανε αυτό, δεν έκανε εκείνο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο λάθος. Η Εκκλησία είναι η Θεία Λειτουργία και δόξα τω Θεώ επιτελείται και όποιος θέλει βρίσκει το κάλος, το φως, το αληθινόν. Και ο Άγιος Σημειώνων, ένας θεολόγος, λέγει ότι το φως είναι η γνώση και όχι η γνώση το φως. Δηλαδή το φως του Θεού, το φως της χάρητος, το άκτιστον φως της ακτής του χάρητος του Αγίου Πνεύματος είναι η γνώση, η αληθινή γνώση. Η αληθινή γνώση μας να γνωρίζουμε την αλήθεια της δημιουργίας και του δημιουργού, της αξίας των κτισμάτων, της αξίας του ανθρώπου και τι είναι ο άνθρωπος, γιατί όλα αυτά που γίνεται σήμερα είναι μια ανθρωπολογική αίρεση. Έτσι, αμφισβητούμε το τι είναι ο άνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν, το φως είναι η γνώση και το φως είναι ο Χριστός, που είναι συγχρόνως και το κάλος και κάθε αρετή. Η ειρήνη, η αγάπη, έτσι, η αλήθεια, τα πάντα είναι ο Χριστός και εξ αυτού εκπορεύονται. Αν δεν εκπορεύονται εξ αυτού, είναι φτηνά πράγματα και γι' αυτό δεν μπορούν να αναπαύσουν τους ανθρώπους. Επίσης, στον Άγιο Διάδοχο Φωτικής διαβάζουμε «Ουδέν γραπτοχότερον διανοίας εκτός Θεού φιλοσοφούσεις τα του Θεού». Δεν υπάρχει τίποτα πτωχότερο από τη διάνοια, από τη σκέψη του ανθρώπου. Όταν βρίσκεται εκτός Θεού, να φιλοσοφεί τα του Θεού. Όταν πάει κανείς να φιλοσοφήσει τα του Θεού, όταν είναι εκτός του Θεού, είναι πτωχός. Και το εκτός του Θεού είναι όταν κανείς δεν έχει την εμπειρία του Θεού, το οποίο είναι το εντός του Θεού. Το εντός του Θεού είναι κανείς όταν είναι εντός της εμπειρίας του Θεού, εντός της χάριτος του Θεού, εντός του σώματος του αναστηθέντος Χριστού. Αυτό είναι το εντός και μόνο όταν κανείς είναι εντός μπορεί να είναι πλούσιος, μπορεί να είναι σοφός, μπορεί να είναι να έχει το κάλος το αληθινό και να έχει την δόξα την αληθινή. Όταν είναι εκτός είναι πτωχός. Δεν χρειάζεται να ευρύσουμε κανέναν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, απλώς είναι μεγάλη πτωχία το να μην γνωρίζει κανείς την αλήθεια του ανθρώπου και την αγάπη την απέραντη του Κυρίου που ήρθε και έσωσε τον άνθρωπο. Ο Χριστός λοιπόν τα πάντα. Και εκείνος είναι στον οποίο πρέπει συνέχεια να αποβλέπουμε δια της προσευχής, δια της μελέτης του κάλους που μας έχει προσφέρει και το κάλος αυτό το βρίσκουμε και στην Θεία Λειτουργία και στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και, και στον Λόγο του Θεού και στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων που ερμηνεύουν τον Λόγο του Θεού και είναι έτσι αυτή η αλήθεια και αυτό το κάλος και αυτή η οδός η οποία οδηγεί στην πραγματική σωτηρία των άνθρωπων και στην πραγματική καταξίωση την ψυχή κάθε ανθρώπου. Λέγει κάτι άλλο ο Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής που ταιριάζει πάρα πολύ και στις μέρες μας και πάντα δηλαδή είναι οι αλήθειες αυτές που πάντα λέγονται. «Επειδή αμέτρος φιλεί αΐ η σάρξ, το υπό της απάτης κολακεύεστε». Αμέτρος φιλεί αΐ η σάρξ. Η σάρξ, το σαρκικό φρόνημα, ο σαρκικός άνθρωπος αγαπά πάντοτε με άμετρο τρόπο, με υπερβολικό τρόπο να κολακεύεται από την απάτη. Και απάτη είναι όλα αυτά που μας προσφέρει ο πειρασμός. Κι όμως κολακευόμαστε από αυτά. Ενώ ξέρουμε ότι οδηγούν στην φθορά και στον θάνατο και στην πτωχία, όμως η κολακία αυτή των παθών μας κάνει να τα ακολουθούμε και μάλιστα με ένα συνεχώς έτσι, υπερβολικό τρόπο. Υπερβολικά να θέλουμε τα πάθη, την φθορά και την αλλίωση του ανθρώπου. Είναι ένα μυστήριο κι αυτό που γίνεται με την επενέργεια του πειρασμού και το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο με την πνευματική ζωή. Με την έντονη πνευματική ζωή, με την προσευχή, με την φιλοκαλία, την γενικότερη, με το να φιλοκαλούμε τα πάντα στη ζωή μας και να στρέφουμε συνέχεια το νου μας, τις πράξεις μας, τα έργα μας, έτσι, προς δοξολογία του Κυρίου, που είναι το αληθινό κάλος και η αληθινή σωτηρία κάθε ψυχής. Αυτό το έργο έτσι πρέπει να το κάνουμε περισσότερο, όχι επειδή πρέπει, επειδή είναι ανάγκη ζωτική της ψυχής μας και μέσα εκεί μπορεί να τρέφεται η ψυχή, να αναπαύεται και να προάγεται. Έτσι, Άγιος Σοφρόνιος στο Έσεξ έτσι έχει πει ότι η προσευχή είναι μια ατελεύτητη δημιουργία και ο πατήρ Ζαχαρίας έχει βγάλει ένα βιβλίο που αναλύει αυτά τα πράγματα περί της προσευχής. Είναι ατελεύτητη δημιουργία, η προσευχή δεν είναι κάτι στατικό. Δεν να κάνουμε ένα σταυρό και να πούμε Κύριε να με έχεις καλά, να έχεις καλά τους γονείς μου, να έχεις καλά και τα συγγενείς μου, παιδιά μου κτλ. Έτσι είναι και αυτό, αλλά είναι πολύ αρχάρια προσευχή αυτή. Η προσευχή είναι μια ατελέφθητη δημιουργία σχέσεως και αναπτύξεως και προόδου πνευματικής στο κάλος, μέσα στο κάλος του Θεού, του Κυρίου ημών που προσφέρεται έτσι, συνέχεια στον άνθρωπο δια της Θείας Λειτουργίας. Ευχόμαστε έτσι να μας δίνει ο Θεός αυτή τη φώτιση και αυτή την διάθεση να πορευόμαστε αυτή την οδό τη φιλοκαλική και να την κάνουμε καθημερινά πραγματικότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα, για αυτή την αναφορά. Να καταλάβουμε ακριβώς τι εστί φιλοκαλία, τι εστί προσέγγιση της πνευματικής ζωής, αγαπώντας το κάλος, το πνευματικό κάλος, να γίνουμε φίλοι του κάλος του Θεού, ώστε και εμείς να ξεκινήσουμε το πνευματικό μας αγώνα. Είναι αλήθεια ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι θα λέγαμε αναζητούμε πλέον στις μέρες μας, στην πορεία μας και αναζητούμε, ίσως χρειάζεται ένας επανευαγγελισμός, θα έλεγα, και από πλευράς της ποιμένους εκκλησίας, ημών των ιερών, θα έλεγα, στους ανθρώπους μας που μας περιβάλλουν με πολλή αγωνία και είμαστε μετέωροι σε αυτό το κομμάτι. Η συμβολή είναι σημαντική. Νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήσεις και μπορεί να δοθούν ευκαιρίες έτσι να κάνουμε, να απευθύνουμε στον Γέροντα. Για σκεφτείτε, Άγιον Όρος, πόσα χιλιόμετρα, η αγάπη του είναι κοντά μας και έτσι να αξιοποιήσουμε αυτή την παρουσία του. Υπάρχει. Ναι.
2: Προηγουμένως αναφέρατε την Ανάσταση της κόρης του Ιάιρου. Συνήθως ο Κύριος όταν έκανε θαύματα, δηλαδή αν πάρουμε στην πόλη Ναΐν, ανέστησε τον ιό της χείρας μπροστά σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα τώρα, σε αυτό που αναφέρατε, είχα πάντα την απορία αυτή και ήθελα να ρωτήσω. Είπε, μην πείτε πουθενά τίποτα. Δηλαδή, ενώ στο ένα θαύμα μπροστά σε όλο τον κόσμο, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, αντίθετα, εκεί είπε, δεν θέλω να πείτε σε κανένα τίποτα. Αυτό έτσι, σαν ερώτηση, σαν απορία.
0: Όχι, και στην περίπτωση του Ιαΐρου δεν το λέει αυτό, σε άλλες περιπτώσεις στους τυφλούς το είπε. Μην πείτε τίποτα. Στον Ιαΐρο απλώς έφυγε και λέει ότι και εξήλθεν η φήμη αυτού εις όλη την γυναικήν. Δεν είπε ούτε μην πείτε ούτε πείτε. Απλώς έφυγε. Στους τυφλούς όμως τους είπε «Οράτε μη δεις γινοσκέτο». Λάβατε. Αυτό είναι στη διάκριση του Κυρίου. Επειδή δεν ήθελε.
2: Όπως... Δεν υπήρχε κάποιος λόγος, ας πούμε,
0: ιδιαίτερο. Γενικά δεν ήθελε έτσι να γίνει αυτά αφορμή, να γίνουν αφορμή να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Κάπου αλλού πάλι που ήταν να έρθει κόσμος και έφυγε ο Κύριος. Γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει έτσι πρόβλημα στους Ιουδαίους που ήταν υπό κατοχή τότε, ήταν υπό την κατοχή των Ρωμαίων και δεν ήθελε να φανεί ότι είναι ένας άνθρωπος που εξεγείρει τα πλήθη και να κηρύξουν βασιλέα και να δημιουργηθεί πρόβλημα. Έτσι, οπότε κρατούσε κάποιες, ώστε και η αλήθεια να φαίνεται, και είναι, γιατί όλο έτσι, ο δημόσιος βίος του Κυρίου είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και αυτό το ενίσχυε με τα θαύματα, γιατί πού να οι άνθρωποι να πιστέψουν τώρα ότι ένας άνθρωπος είναι Θεός. Πολύ δύσκολο. Γι' αυτό υπήρχαν και πολλά θαύματα. Και μετά την Ανάστασή του πάλι υπήρξαν πολλά θαύματα. Για να μπορέσει έτσι, η Εκκλησία, ο κόσμος να εμπεδώσει την θεότητα του Κυρίου δια των θαυμάτων. Μετά βέβαια στη συνέχεια, όταν η πείρα η πνευματική αυξήθηκε, το θαύμα είναι η εμπειρία η πνευματική. Όχι ότι δεν γίνονται και θαύματα, αλλά δεν είναι το κύριο και το σημαντικότερο σημείο τα θαύματα των ιάσεων και άλλα πράγματα. Και αυτά γίνονται, αλλά δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι η πνευματική έτσι, ανάσταση του ανθρώπου και η εμπειρία τις χάρτες του, μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Είναι το κυριότερο σημείο που μας δίνει την εμπειρία του Θεού και μας κάνει να είμαστε εντός του Θεού.
1: Ίσως να βοηθήσω λίγο σε ερωτήσεις. Ναι, Ιωάννη, πες εσύ.
3: Μήπως η απάντηση είναι αυτό που πάτε εσείς, αν μου επιτρέπετε. Εψωμένη στη χείρα των άλλων. Πέθανε ο γιος της, όλη η πόλη έκλειπη. Και ο Χριστός έδωσε χαρά. Στην ημολογούσα, λέει ποιος το ακούφισε. Και οι απόστολοι του λένε, μα τι λες, άντου λες, τι μας λες, έτσι, σαν του κοροϊδεύανε. Και του πει, να, έχω δίκιο. Και μέσα στο τελευταίο που είπατε τώρα με την, με το, μην ξεχάσουμε πως είπατε, ότι του είπανε, έχει πεθάνει, πάλι το κοροϊδεύσανε. Και ίσως εκεί σου λέει, δεν είσαι άξι να σας πω τίποτα, τι να σας πω, τα λόγια του Κύριος.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν μπορούμε ακριβώς να διερμηνεύσουμε έτσι. Κυρίως ανάλογα, πράτη, δεν μπορούμε ακριβώς να βγάλουμε έτσι ένα.
3: Ας πούμε... Ωραίο αυτό, γιατί έχω ένα πειρασμό. Ναι. Ο Χριστός και γενικά ο Χριστιανός δεν είναι ένας άβολος. Ίσως είναι και ο πιο χτυπόλογος, γιατί το καταλαβαίνουμε. Το λέω με την καλή έννοια, καταλαβαίνετε. Ο Χριστός μας θέλει να είμαστε, να έχουμε θάρρος, δεν είμαστε κακομύριδες. Δηλαδή στην πραγματικότητα, όπως λένε πολύ παλιά, λέγανε ο χριστιανισμός, λέει, είναι ο κομμουνισμός. Μα η μεγαλύτερη πληστική θεωρία είναι ο χριστιανισμός, αφού κάνει το σώμα, το κάνει πνεύμα. Δηλαδή, αν το πάρουμε, δεν είμαστε έξω από τα πράγματα, είμαστε μέσα στα πράγματα χριστιανοί και δεν το καταλαβαίνουμε. Με αυτό πιστεύω. Έχουμε τόσο που σήμερα τα πάθη μας, πάντα έχουμε κάνει θεοποίηση όλοι μας, ζητάμε το έλεος, τίποτα άλλο, νομίζω.
0: Ναι, όσο ζούμε την πνευματική ζωή, τόσο κατανοούμε και όλα αυτά τα θέματα και σωστά και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, καταλαβαίνουμε και το λόγο του και τον Ευαγγελικό λόγο. Απόλυτα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις ενέργειες του Κυρίου και πώς ενεργεί στη μια περίπτωση και στην άλλη. Εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές ο Κύριος μας δείχνει την έλλειψη της καινοδοξίας, γι' αυτό και δεν θέλει να φαίνεται πουθενά. Αλλού που χρειάζεται και πρέπει να ενισχυθεί η πίστη των ανθρώπων, γίνεται πιο φανερή η παρουσία του και οι ενέργειές του. Εντάξει, αυτό είναι ένα μυστήριο του Θεού που εκείνος ενεργεί ανάλογα στην κάθε περίπτωση. Να μας διδάξει πάντως στο τέλος κάποιες αρετές και να μας διδάξει έτσι ανάλογα στην κάθε περίπτωση κάτι που είναι ωφέλιμο για την ψυχή μας.
1: Να πω το εξής, Γερόντα. Νομίζω ότι το εισπράττουμε οι ιερείς ότι όποτε συμβαίνει κάτι λυπηρό και απροσδόκητο, θεωρούμε ότι να υπάρχει μια τιμωρία, θα λέγαμε, μια συνέπεια άμεση σε αυτόν ο οποίος έχει επιφέρει ένα κακό, έχει επιφέρει ένα πειρασμό, έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση. Και το ερώτημα είναι ότι η Εκκλησία πώς πρέπει να αντιδράσει, πώς πρέπει να αντιδούμε σαν χριστιανοί, εκδικητικά, τιμωρητικά, ή ευχόμαστε να υπάρχει συνέπεια. Λέμε, θα το βρεις από το Θεό, ή να λειτουργήσει η συνέπεια πνευματική άμεσα. Είναι ένα κάτι που μας αγγίζει και νομίζω μας προκαλεί και διαχέεται πολλές φορές μέσα στις κουβέντες μας, στις επικοινωνίες μας. Είναι μια τέτοια θέση ορθή ή χρειάζεται μια άλλη τοποθέτηση, ναι, σε σχέση με τη Σαμάρια, ναι, που αναφέρετε.
0: Ναι, αυτό ακριβώς μας δείχνει ο Κύριος εκεί στην Σαμάρια. Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ, ποιον πνεύματος είμαι, ότι ο Υιός του ανθρώπου ούτε ήρθε ψυχάς απολέσει, αλλά σώσε. Δηλαδή ο Κύριος αποβλέπει σωτηρία των ανθρώπων και όχι στην καταδίκη. Και έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε αγάπη για τους ανθρώπους, να αποβλέπουμε αν μπορούμε να τους κάνουμε κάτι καλό και όχι φυσικά να λέμε ούτε μια συγκεκαλυμμένη κατάρα, ας πούμε, θα το βρεις, θα το κάνεις κτλ. Αυτό είναι συγκεκαλυμμένες έτσι που υποκρύπτουν από πίσω μια κακία, μια έτσι εκδικητική διάθεση η οποία είναι ξένη προς το Πνεύμα του Θεού. Βλέπετε επίσης και στην αμαρτωλό γυναίκα που πήγαν να τη λιθοβολούσουν οι Ιουδαίοι και είπαν στον Κύριο τι να κάνουμε. Και τους λέει ο Κύριος, ο αναμάρτητος πρώτα στο λίθο βαλέτο. Και αυτοί ήρθαν σε αυτόν, κατάλαβαν ότι δεν είναι αναμάρτητοι και φύγανε. Και μια στιγμή γυρίζει και λέει, στη γυναίκα πού πήγανε, λέει φύγανε. Λέει, ούτε εγώ σε κατακρίνω, γιατί μόνο ο Κύριος μπορεί να κατακρίνει εμάς τους ανθρώπους, αλλά και εκείνος στην παρούσα ζωή δεν μας κατακρίνει. Αλλά λέει, είπαγε και μικέτια αμάρτανε. Ούτε είπε ότι δεν έκανε τίποτα. Αμάρτησες, αλλά μικέτια αμάρτανε. Αυτό τον Κύριο ενδιαφέρει όχι τιμωρία, αλλά η σωτηρία. Να σωθούμε. Να μην αμαρτάνουμε, δηλαδή να μετανοήσουμε. Και αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας, Γι' αυτό η Εκκλησία δια της μετανοίας και του μυστηρίου της μετανοίας δέχεται τη μετάνοια και συγχωρεί, δηλαδή απαλήφθη τις αμαρτίες των ανθρώπων, εφόσον υπάρχει μετάνοια ειλικρινής και σταθερά. Και μετάνοια είναι η μη επανάληψη κάποιες αμαρτίας ή σε κάποιες αμαρτίες, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο θυμός, που δεν μπορούμε να πούμε ότι εξαλείφεται παντελώς. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, από την ώρα που υπάρχει αγώνας και κάποια πρόοδος στο πάθος αυτό, και σε αυτή την περίπτωση έτσι, επανεργεί η μετάνοια και η συγχώρηση, και καθαρός ο άνθρωπος προχωράει πάλι στη ζωή του και επανενώνεται με τον Θεό δια των ιερών μυστηρίων.
4: Ευχαριστούμε, Γιώργο, για τις προβλησίες σας πρώτα, και δεύτερον για την αναφορά που κάνετε για το κάλος του Θεού. Και μέσα από τα περιστατικά που αναφέρετε, που καλούμεθα και εμείς, πλασμένοι κατ' εικόνα του, να έχουμε την αναφορά μας σε αυτό το κάλος. Είναι αλήθεια ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση Θεού. Δηλαδή, μας έπλασε ίδιους με τον ίδιο τον Θεό. Μας έκανε θεούς κατά χάρη. Αλλά μαζί με αυτό έδωσε ένα μεγάλο προνόμιο, το αυτεξούσιον, και εξαιτίας του αυτεξουσίου και την παρέμβαση του δαίμονος, ακριβώς έγινε η παρακοή, η πτώση, η οποία είναι ανατροπή του σύμπαντος, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για την όλη την κτήση. Διότι συνοδύνει και συμπάσχει η κτήση με την πτώση του ανθρώπου και η κτήση εξέπεσε. Το μεγαλύτερο κάλος του Θεού φανερώθηκε πρώτα με την πτώση, με την πλάση του κατοικώνα, και δεύτερον, όταν ο άνθρωπος ξέφυγε από αυτό που ο Θεός τον έκανε και έχασε τη δυνατότητα του να ομοιάσει με τον Θεό, κατεστράφει, το καθομοίωσε και αμαυρώθηκε το κατ' εικόνα. Δηλαδή σκοτήθηκε, μουτζουρώθηκε, πώς θα λένε, σκούριασε, πώς το πει κανείς. Και έτσι έχασε τη δύναμη του. Τότε ο Θεός κάνει την μεγαλύτερη φιλανθρωπία που δεν μπορεί να σκεφτεί άνθρωπος. Ο ίδιος ο Θεός, με το πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γίνεται άνθρωπος και αναλαμβάνει τον άνθρωπο ολόκληρο και του ξαναδίνει τη δυνατότητα όχι να γίνει μόνο αυτό για το οποίο πλάστη, αλλά ακόμα περισσότερο. Αυτό νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερο κάλος, μεγαλύτερη καλοσύνη του Θεού, και είναι μια αντίστοιχη κατ' εικόνα πλασμένη κι εμείς, καλούμεθα μέσα σε αυτό κάλος, μέσα σε αυτή την αναφορά, να ζούμε και να κινούμε. Μας έκανε με το αυτεξούσιο να μπορούμε να γίνουμε θεοί κατά χάριν από τη μια και δαίμονες από την άλλη. Το εύρος του ανθρώπου είναι τόσο, από το Θεόν μέχρι τον δαίμονα, μέχρι την τελική καταστροφή που συμπαρασύρει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και την κτήση ολόκληρη. Καλούμεθα σε κάθε στιγμή, σε κάθε μας επικοινωνία, εκδηλώνεται αυτό που είμαστε πλασμένοι από τον Θεό. Δηλαδή, καλούμεθα να είμαστε από τη μια τέλειοι και από την άλλη να είμαστε ικανοί να φτάσουμε και στην πλήρη καταστροφή. Ο άνθρωπος είναι διτός. Επικοινωνώντας, έχει την ευθύνη του δάσκαλου, του γέροντα, του υπεύθυνου από τη μια, αλλά έχει και ένα άλλο προνόμιο, μια δυνατότητα, για να μπορεί να φτάσει στο αληθινό κάλος, να μετανιώσει, να δηλώσει μετάνοια με το να έχει την δυνατότητα να ακούει. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι την ίδια στιγμή. Με το καλημέρα που θα πει είναι συγχρόνος. Ως γέροντας να συμπεριφερθεί, ως δάσκαλος να συμπεριφερθεί, ως έχουν εξουσία να συμπεριφερθεί και την ίδια στιγμή να συμπεριφερθεί και ως μαθητής, ως υποτακτικός, ως υπήκος. Και αυτό, αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου, όταν θα έχει κατά νου το ότι είναι πλάσμα Θεού και καλείται να δώσει ακριβώς αυτό για το οποίο πλάθει. Δηλαδή το κάλος που πήρε από τον Θεό να το δώσει σε όποια επικοινωνία του. Ευχαριστούμε.
1: Κάποιος είχε σηκώσει χέρι από το βάθος, είναι και ο Ηλίας και η Γεωργία. Μέχρι που να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι, δώσ' την κύριε Γεωργία.
5: Ευλογείτε Πάτερ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε πριν στην προσευχή και είπατε ότι συνήθως προσευχόμαστε να είμαστε καλά, αλλά κατάλαβα ότι η προσευχή είναι κάτι βαθύτερο. Μπορείτε έτσι να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο γι' αυτό.
0: Ναι, η προσευχή είναι από μια ατελεύθητη δημιουργία, μια επικοινωνία με τον Θεό, μια συμμετοχή στην άκρηση τη χάρη του Θεού, που όσο καλλιεργεί κανείς, τόσο και πιο πολύ πλουτίζει σε αυτό το δώρο του Θεού και μεγαλώνει και αυξάνεται σε όλες τις αρετές και σε όλα τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός. Όλες οι προσευχές βέβαια αρχίζει κανείς από πιο απλά και σιγά σιγά εμβαθύνει περισσότερο. Έτσι πάμε στην ωερά προσευχή, στην καρδιακή προσευχή, έτσι στην όλο και περισσότερο αίσθηση του Θεού, γιατί τελικά η προσευχή εμπεριέχει αυτή την αίσθηση του Θεού. Είναι πέρα της πεντεστήσης υπάρχει αίσθηση του Θεού που αισθάνεται κανείς την παρουσία του Θεού, την νιώθει και αισθάνεται να γεμίζει όλη η υπαρξή του με τον Θεό, είτε λέγοντας την ευχή, μερικές φορές όταν προχωρήσει κανείς και χωρίς να λέει τα λόγια της προσευχής, αισθάνεται την παρουσία του Θεού και φυσικά σε ακόμα μεγαλύτερη κατάσταση κανείς αποκτά τον πόθο του Θεού. Μια κατάσταση μέσα του ποθεί τον Θεό και αυτό είναι μια κατάσταση που δεν περιορίζεται στα λόγια. Έτσι λοιπόν ένα μεγάλο έτσι, εύρος η προσευχή, εμείς αρκεί να καθένας εκεί που βρίσκεται να καλλιεργεί και να επιθυμεί το ανώτερο. Υπάρχουν οι Άγιοι Πατέρες που μας τα διηγούνται όλα αυτά τα πράγματα συνεχώς, έτσι μας καθοδηγούν, αλλά κανείς πρέπει δια της πείρας της προσωπικής και της προσπαθίας προσωπικής να προχωρήσει και να εισχωρήσει σε αυτό το μυστήριο. Αυτό το μυστήριο ναι μεν κάπως διδάσκεται, αλλά κυρίως και δεν μπορεί κανείς άνευ της προσωπικής συμμετοχής και πείρας δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς αυτό το μυστήριο και να το κατανοήσει. Γι' αυτό και δεν εξαντλείται με λόγια και με διδασκαλία, αν δεν συμμετέχει κανείς. Αν συμμετέχει κανείς σε αυτό, τα λόγια των πατέρων είναι πολύ βοηθητικά στο να προχωρήσει και να εμβαθύνει και να έτσι, γνωρίσει το μυστήριο της προσευχής σε όλο και μεγαλύτερα μεγέθη και βαθύτητα.
5: Ευχαριστώ.
1: Ο Δημήτρης, ο Ηλίας, ο Δημήτρης.
6: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Κύριε.
6: Μιας που είμαστε και μιλήσαμε για την προσευχή, μου έρχεται μια σκέψη. Είναι βέβαια ένας χρήσιμος τρόπος προσέγγισης του κάλους.
1: Τίποτα λέω.
6: Ναι, προσέγγισης του κάλους μαζί με άλλες, με πράξεις, με παραλήψεις μας, με οτιδήποτε άλλο. Αναρωτιέμαι το εξής. Μέχρι να φτάσουμε να εμβαθύνουμε πολύ στην προσευχή και πραγματικά να το νιώθουμε. Κάποιες φορές ερμηνεύοντας και το, μάλλον παίρνοντας παράδειγμα και από τον εαυτό μου, είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω πειρασμού, είτε λόγω αδιαφορίας, κάνουμε μια προσευχή η οποία είναι μηχανική, τυπική. Αναρωτιέμαι, παίρνει βαθμό αυτό ή όχι.
0: Ναι.
6: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι και γνωστά όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι στον κόσμο και μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στις δουλειές τους, αλλά και σε κάθε άνθρωπο, ακόμη και σε εμάς που είμαστε υποτίθεται στην έρημο και έχουμε χρόνο να αφιερωθούμε, υπάρχει ο αντίδικος με χίλιους τρόπους προσπαθεί να μας ξεγελάσει, να μας βρει αφορμές εργασιών, απασχολήσεων, υποθέσεων και να μας κλέβει από την βαθύτερη και ουσιαστικότερη εργασία, έτσι, την πνευματική εργασία. Λοιπόν, εξαρτάται τον καθένα μας να καταλάβει, έτσι, αυτό το μυστήριο, να καταλάβει ποιο είναι το ουσιαστικό στη ζωή μας και ποιο είναι το δευτερεύον και να αφιερωθεί, να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα ουσιαστικά και στα μένοντα και στα ωφέλιμα και στα σωτήρια για την ψυχή μας. Έτσι, πράγματα που είναι η πνευματική ενασχόληση και η προσευχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει κανείς του βίου, αλλά μπορεί με μεγαλύτερο τον ελεύθερο χρόνο του, που πολλές φορές είναι και πολλής, αλλά τον δαπανούμε σε λεγόμενες έτσι προσωπικά να ευχαριστηθούμε και να περάσουμε την ώρα μας ευχάριστα και όχι να κοπιάσουμε στο πνευματικό έργο που είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι δικό μας, του καθενός μας, να βάλει καλύτερη αρχή. Ο Θεός δέχεται και την απλή προσευχή του αρχαρίου, αλλά όχι να μένει κανείς διαρκώς εκεί. Γιατί σημαίνει ότι ο ένας μένει στην προσευχή του αρχαρίου ότι δεν αγαπά τον Θεό αληθινά ή δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι μια αρχή. Γιατί να μην προχωρήσει περισσότερο? Αν καταλάβει έτσι ότι αυτό είναι η αλήθεια, εδώ είναι το κάλος, θα προχωρήσει, θα προσπαθήσει. Πρώτα να προσπαθούμε, εντάξει, όπου και να βρίσκεται κανείς, έχει ο Θεός. Αρκεί να προσπαθούμε. Και αν προσπαθούμε, θα μας δώσει ο Θεός και τη συνέχεια και την γνώση και την έφεση για το κάτι καλύτερο και κάτι ανώτερο, και θα μας δώσει εμπειρίες ανώτερες και καλύτερες. Αλλά κάπου η ραθυμία μας και η, έτσι, κάπως, ας πούμε, έτσι, ότι μας κλέβει ο πειρασμός με τα οποιαδήποτε άλλα γεγονότα σήμερα που υπάρχουν γύρω μας και τις ευκαιρίες που υπάρχουν γύρω μας και τις υποθέσεις, και πολλές φορές και μη αναγκαίες υποθέσεις, και μας κλέβει το χρόνο μας και έτσι χάνουμε αυτήν την δυνατότητα να απολαύσουμε το κάλος από αυτή τη ζωή, γιατί και ο παράδεισος αυτό είναι. Η απόλαυση του κάλους του Θεού. Άμα δεν έχει κανεί συνηθίσει από εδώ να το ζει αυτό το κάλος, και τότε δεν θα μπορέσει, και αυτό θα είναι η κόλαση. Η αδυναμία συμμετοχής στο κάλος του Θεού που θα λάμπει σε όλη την κτήση και σε όλη την οικουμένη τότε.
1: Μανώλης, ναι. Το μικρόφωνο έρθει, Μανώλη, μισό λεπτό, περίμενε. Δεν ακούγεται η φωνή πίσω, γι' αυτό.
7: Γέροντα, την ευχή σας, να
0: είστε. Κύριο.
7: Άκουσα με προσοχή τα όσα επικοδομητικά είπατε και άκουσα και αυτά που είπε ο πατέρας Σάββας σχετικά με την αντιμετώπιση κάποιων γεγονότων και αυτά της Σαμάριας, στα οποία ακόμα και οι Απόστολοι που ήταν δίπλα στον Κύριό μας εκνευρίστηκαν και είπαν να πέσει φωτιά, να τους κάψει. Εγώ λοιπόν, εγώ δεν είμαι Απόστολος, ταπεινός και ο τελευταίος όλων. Στη σημερινή εποχή επικαιροποιώ μάλλον τα σημερινά γεγονότα. Αυτά που ζούμε, τα οποία αλλοιώνουν το δογματικό πλαίσιο της Εκκλησίας μας και της θρησκείας μας. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να είμαστε μέσα στη φιλοκαλία? Οι Απόστολοι εκνευρίστηκαν. Εμείς οι ταπεινοί, εγώ δηλαδή ο τελευταίος όλων, είμαι μέσα στο θυμό. Πώς θα μείνουμε στη φιλοκαλία? Τι πρέπει να κάνουμε? Αλλοιώνονται τα πάντα. Η Εκκλησία πήγε στην άλλη. Παλιότερα κάνουμε κάποια συγκαλυτήρια, θυμάστε.
8: Ο μικρόφωνο κοντά μου.
7: Τώρα, πώς μπορείς να παραμείνεις? Εγώ οφείλω να το πω ότι κάθε μέρα σηκώνομαι εκνευρισμένος. Προσπαθώ να κάνω προσευχή και σκέφτομαι αυτά. Νομίζω και οι άλλοι. Να μας ενημερώσετε. Θέλουμε τη συμβουλή σας. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Μήπως δεν είμαστε λειψοί σε κάποια πράγματα? Μήπως δεν αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως έπρεπε? Μήπως πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί? Γιατί το να είσαι δυναμικός δεν σημαίνει ότι δεν είσαι μέσα στη φιλοκαλία. Αυτά, συγγνώμη για τον εκπαιδευτικό μου. Και πάλι την εισμένωση.
0: Λοιπόν, οι Απόστολοι... Τέλεια. Οι Άγιοι Απόστολοι τότε ήταν πριν, πριν την έλευση της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος, που είναι η αλήθεια, τους έφερε στον δρόμο αυτό που θα συνέχιζε να είναι η Εκκλησία και μετά την Ανάστασή του. Οπότε είδε ψυχάς σώσε και όχι απολέσε. Άρα δεν χρειάζεται εκνευρισμός. Ο Χριστός είναι αναστημένος και ανασταίνεται κάθε μέρα και δεν μπορεί καμιά εγκόσμια δύναμη και καμιά δαιμονική δύναμη να τον κρύψει. Και έτσι μην ξεχνάμε ότι πριν μερικές δεκαετίες υπήρχε έτσι το σιδηρούν παραπέτασμα. Όχι, σήμερα δεν υπάρχει εκεί πέρα, με άλλους τρόπους. Αλλά υπήρχε το σιδηρούν παραπέτασμα και σήμερα στην Κίνα, ας πούμε, απαγορεύεται. Έτσι, η λατρεία και η πίστη και η εκφορά λόγου περί Θεού είναι απαγορευμένα. Κι όμως, σε ένα μεγάλο μέρος έτσι, από το παραπέτασμα αυτό, δηλαδή από το χώρο αυτό που είχε επικρατήσει έτσι, ο λεγόμενος κομμουνισμός, η ληστική περί ανθρώπου θεωρία, έτσι, η μεγάλη αυτή απάτη του πονηρού, σαν ο άνθρωπος να είναι να φάει, να πιει και πεθαίνει. Δηλαδή τότε πραγματικά όλα επιτρέπονται. Και βλέπουμε ότι όλα επιτρέπονται σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπήρχε κανένας δισταγμός για τον αφανισμό των ανθρώπων. Όποιος δεν συμφωνεί πρέπει να εξαφανίζεται. Έτσι μεγάλο θράσος απέναντι στον Θεό και απέναντι στον άνθρωπο. Όμως και όλα αυτά πέσαν μια στιγμή και πάλι επανήλθε η πίστη. Βέβαια πάλι με χείρους πειρασμούς και προβληματισμούς και το κακό πάλι κρατάει αντιστάσεις. Όμως η Ανάσταση υπάρχει, ο Χριστός υπάρχει, όποιος θέλει σώζεται, όποιος θέλει πιστεύει. Ακόμη και σε χώρους όπως είναι σήμερα έτσι, η Περσία, ας πούμε, που έχει ένα σκληρό Ισλάμ, και όμως φεύγουν άνθρωποι από εκεί, όπως μας λέγανε, και πάνε και βαπτίζονται. Ποιος το περιμένει αυτό, και όμως γίνεται. Μια ακόμη και στην Τουρκία που υπάρχει το Ισλάμ, που υπάρχει ακόμη και μια αντίθεση με τον ελληνικό χώρο, και πολλοί Τούρκοι έτσι, θέλουν να βαπτιστούν, υπάρχουν κατηχούμενοι και βαπτίζονται και έτσι προχωράνε, ας πούμε. Δεν είναι να μετρήσουμε πολλούς, ας πούμε, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Μας έλεγε ο Μητροπολίτης Τρυπόλεως του Λιβάνου, μια φορά που είχαμε πάει, να σου λέει, δεν περνάει μια εβδομάδα που να μην έρθει ένας μουσουλμάνος να ζητήσει να βαπτιστεί. Αλλά κρυφά, έρχεται από αλλού, από μακριά. Γι' αυτό, έτσι, η χάρη του Θεού ενεργεί με ένα μυστικό τρόπο. Βλέπετε, το Ισλάμ επιβάλλεται δια της βίας. Κι όμως κάποιοι άνθρωποι χωρίς καμιά έτσι, προσέλκυση, χωρίς καμιά κανένα έτσι, ελκυστικό δεδομένο, χωρίς να τους προσελκύει κανείς για κάποιο, κάτι υλικό, κάτι ανθρώπινο ή κάτι, κάποια ανθρώπινη δόξα, έρχονται για, ακριβώς για την αλήθεια της πίστεως και θέλουν να βαπτιστούν. Αυτή είναι η δύναμη του Χριστού. Και αυτή ήταν και αυτή είναι και αυτή θα είναι. Μπορεί κάποιοι να επιχαίρουν σήμερα και να έτσι γιορτάζουν ότι ενίκησαν οι προοδευτικές δυνάμεις. Εντάξει, είναι μεγάλη απάτη αυτό και αυτός ο όρος προοδευτικός είναι μια έτσι, ένδειξη ενός τελείως αντίθετου περιεχομένου. Είναι οπισθοδρόμηση, είναι εκβαρβαρισμός. Όμως το ζούμε και αυτό σήμερα στις μέρες μας που λέμε ότι εκπολιτιστήκαμε ή γινόμαστε πιο βάρβαροι. Αλλά έχει ο Θεός. Πάντα ελπίζουμε. Κάποτε βγήκαμε από την Τουρκοκρατία σε μια κατάσταση και πνευματική πολύ δεινή και πολύ άσχημη. Και ήρθαν να μας κυβερνήσουν κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα και κλείσαν τα μοναστήρια και τα πουλάγαν όλα τα ιερά σκεύη σε ευτελείς τιμές. Και το κάνανε αυτό. Κι όμως μετά από μερικές δεκαετίες, έτσι και στη σημερινή μέρα, έχουν αναστηλωθεί πάρα πολλά αυτά τα μοναστήρια και έχουν έτσι, επανδρωθεί και εγκαταπιώνονται. Είναι λειτουργία και δοξάζεται το όνομα του Θεού. Είναι αυτό που λέει πάλι στην Αποκάλυψη, έτσι, ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, έτσι, και οι δίκαιοι προοδεύουν και αυξάνουν στην αγιότητα και οι αμαρτωλοί αυξάνουν στην αμαρτωλότητα. Είναι δύο αποκλίνουσες έτσι, γραμμές, οι οποίες υπάρχουν όμως. Εμείς αγωνιζόμαστε να είμαστε στον δρόμο του Θεού, να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους χωρίς να έτσι, να έχουμε μίσος ή κακία ή εκνευρισμό καν ακόμη, δεν είναι να εκνευριστεί με αυτούς τους ανθρώπους, είναι να τους λυπηθεί κανείς. Είναι πολύ αξιολείπητο πράγμα όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Όχι διότι θίγεται η παράδοσή μας οτιδήποτε, διότι υπάρχει αυτό

0: Κάπου αυτό το ξεχνάμε και αυτό είναι δικιά μας αμαρτία. Αν δεν πιστεύουμε ότι στη Θεία Λειτουργία ο Αναστημένος Χριστός είναι η έκφραση της δυνάμεως, έτσι, αυτή είναι η δύναμή μας, αυτή είναι η ισχύ που είναι υπεράνω, έτσι, και υπερισχύ του κόσμου και είναι έτσι, και, άδε, και πύλη άδου ου κατεσχίσουν αυτής, αυτής της Αναστάσεως δεν θα κατεσχίσουν. Η Ανάσταση είναι η ζωή, είναι η, θα λέγαμε, η επανίδρυση του ανθρώπου, ο άνθρωπος ξαναγεννήθηκε, ξαναήρθε στην σωστή του βάση, από την οποία μπορεί να προκόψει πνευματικά και να σωθεί πνευματικά. Οπότε αυτό πρέπει να εργαζόμαστε, να αγιαζόμεθα εμείς, να ζούμε την Ανάσταση, να κηρύττουμε την Ανάσταση και όλα τα άλλα σήμερα είναι και αύριο δεν θα είναι. Έτσι, και αυτοί οι ίδιοι που σήμερα θεωρούν αυτά πρόοδο θα μετανοήσουν πολύ εξ αυτών και θα καταλάβουν το λάθος τους και το σκότος το οποίο περιέπεσαν, όμως πολλοί άνθρωποι μετανοούν. Ας μην ξεχνάμε ότι και εδώ, σήμερα στην Ελλάδα, μετανοούν πολλοί που έχουν αμαρτήσει με διάφορους τρόπους. Και αυτοί και άνθρωποι αυτού του είδους που έχουν αυτή την φθορά της ανθρωπίνης φύσεως και προσωπικότητος, και από αυτούς μετανοούν πολλοί και σώζονται. Λοιπόν, η δύναμη του Χριστού και η δύναμη της Αναστάσεως ξεπερνάει όλες τις αδυναμίες των ανθρώπων και όλες τις ανοησίες της κοινωνίας μας και των αρχόντων μας και των οποιοδήποτε σύμβουλων περνάνε για δικαιώματα, πράγματα τα οποία είναι αφύσικα και δεν μπορούν να ποτέ να έχουν την έννοια του δικαιώματος και της αξίας, οποιασδήποτε αξίας στην ανθρώπινη ζωή.
1: Να πω κάτι σε αυτό που και ο Μανώλης είπε, ότι ίσως αισθανόμαστε μερικές φορές τον Απόστολο Πέτρο να κόψουμε το αυτί την ώρα της προδοσίας του
0: Κυρίου μας. Και αυτός είναι πριν να μας σκεφτούμε.
1: Πριν τη χάρη. Μετά χάρη της όμως είναι ο Απόστολος Πέτρος. Εμείς άραγε πώς θα τον προσεγγίζουν τον Απόστολο Πέτρο στη μετά χάρη πορεία του. Είμαστε έτοιμοι και εμείς να ομολογήσουμε Χριστό, να δώσουμε τη ζωή μας, να μαρτυρήσουμε για το Χριστό μας. Εκεί μετριόμαστε. Σίγουρα συμβαίνει και αυτό και ίσως παλεύουμε μέσα μας, Γέροντα, κάποτε στην Παλαιά Διαθήκη και κάποτε πρέπει, πρέπει όμως να φθούμε στην Καινή Διαθήκη.
0: Είναι ανθρώπινες.
1: Η Παλαιά Διαθήκη μας αγγίζει καμιά φορά και θέλουμε έτσι να ζούμε έτσι.
0: Αλλά δεν ζούμε,
1: δεν ζούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε
0: στη ζωή της χάριτος.
1: Και ίσως, ναι, Απόστολος Πέτρος πριν, αλλά πρέπει όμως να φτάσουμε στον Απόστολο Πέτρο μετά χάριτος. Εκεί είναι το ζητούμενο και έτσι είναι, και... είναι ανήφορος όμως, Γέροντα, αυτό.
0: Αυτός είναι όμως, αυτό είναι το έργο μας, αυτός είναι ο δρόμος μας, αυτό μας έχει υποδείξει ο Κύριος και εκεί πρέπει να πορευτούμε και θέλει πολύ προσοχή να μην εκπέσουμε, δηλαδή να μην αφήσουμε την Εκκλησία μας να στραφεί σε κοσμικούς τρόπους επιβολής ή ανταγωνισμού κοσμικού με άλλες δυνάμεις κοσμικές. Αλλή μόνο, ας πούμε. Ναι, έτσι ευχόμεθα έτσι, για όλους μας να μας φωτίζει ο Θεός και να μας ενδυναμώνει στην κατά Χριστόν πολιτεία και προσπάθεια να ζούμε εν Χριστώ μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, παρόλες τις προσπάθειες παραφθοράς αυτής της αληθινούς βιωτής που μας έχει παραδώσει ο Κύριος και η Αγία μας παράδοση, και έτσι με την βοήθεια της χάριτός Του και της φωτίσεώς Του να πορευόμεθα και εμείς στον προσωπικό μας αγώνα και να προοδεύουμε και να αυξάνουμε πνευματικά και να οδηγούμεθα από δόξη εις δόξαν και από αυτή τη ζωή, και να είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτό το μεγαλείο και αυτήν την αλήθεια της δόξης του Θεού και στη μέλουσα ζωή αιωνίως.
1: Ευχαριστούμε, Γέροντα. Να εύχεστε για την περαιτέρω πορεία μας και ως πρόσωπα και ως ποιμένες αλλά και ως πλήρωμα Εκκλησίας, έτσι, να διδώσουμε την καλή μαρτυρία και την καλή ομολογία.

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη Αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερή περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα συδολικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα.

Μετά τις δοκιμασίες ακολουθεί η πνευματική χαρά. Ο Κύριος παρακολουθεί όσους υπομένουν τις δοκιμασίες και τις θλίψεις για τη δική του αγάπη. Μη λιποψυχείτε λοιπόν και μη δηλιάζετε. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ανήκουμε σε μία εκκλησία, την Ανατολική του Χριστού Εκκλησία, την Ορθόδοξη, η οποία είναι γεμάτη από Αγίους, από θαύματα, από Άγια πρόσωπα, από ζωντανή την παρουσία του Θεού. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Λέγεται μία, διότι ένας είναι ο Κύριος. Λέγεται Αποστολική, διότι εθεμελιώθη με το κήρυγμα των Αποστόλων. Λέγεται Καθολική, διότι έχει όλη την αλήθεια και σκοπό έχει να περιλάβει στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους. Είναι η Εκκλησία η Ορθόδοξη, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία είναι η πνευματική μας μητέρα. Μας εγέννησε δια του Ευαγγελίου και του βαπτίσματος. Αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία εκτείνεται από περάτων έως περάτων της Οικουμένης, εντοπίζεται, βρίσκεται κατά τόπον εδώ μέσα στην πατρίδα μας. Εδώ που έχουμε το Άγιο Όρος, που έχουμε τα μοναστήρια μας, που έχουμε τις εκκλησίες μας, που έχουμε την ιστορία μας, τα Άγια Λείψανα, τους νεοφανείς Αγίους, τους καινούριους Αγίους Πατέρες. Μέσα σε αυτόν τον χώρο που λέγεται Ελλάδα υπάρχει κατά την απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία η Ορθόδοξη Ανατολική του Χριστού Εκκλησία ως επικρατούσα θρησκεία. Αυτή η Εκκλησία μας, αγαπητοί αδελφοί, για 400 χρόνια υπήρξε η πνευματική εκείνη τροφός του γένους μας, τότε που δεν ήμασταν σχεδόν τίποτα ως κράτος, ως έθνος ήμασταν και ως γένος και φιλή, αλλά ήταν τόσα τα χρόνια, 4 αιώνες τουρκοκρατίας, υποδουλώσεως, εχμαλωσίας, και στην Μακεδονία 500 χρόνια, το 1912 ελευθερώθηκε η Βόρεια Ελλάδα. Η Εκκλησία ήταν εκείνη που κράτησε αναμένη τη σπίθα. Μια Εκκλησία η οποία είναι ταυτισμένη με το λαό μας. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά, καμιά απόσταση. Κανένα χάσμα και κανένα σχίσμα. Αυτή η Εκκλησία είναι η κυβωτός του έθνους μας, της σωτηρίας μας ως πρόσωπα, ως λαός και ως έθνος. Είναι η εθνοσότηρα Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία βοήθησε τα μέγιστα, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μάλιστα ήταν το φυτώριο της Αγιότητος, μέσα από τους κόλπους της οποίας αναδείχτηκαν κατά καιρούς χιλιάδες Άγιοι. Με θαύματα, με προφητείες, με σημεία, με γεγονότα, με ωφέλεια στον λαό που τους έζησαν οι άνθρωποι και μπορούν να πούν και αυτοί όπως οι Απόστολοι, αυτά που είδαμε, αυτά που ακούσαμε, αυτά που οι χείρες μας εψηλάφισαν, οι Άγιοι πάντες μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή βέβαια την Εκκλησία την πολεμάει σήμερα το κράτος. Και όχι η αόριστη και ουδέτερη έννοια του κράτους, συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκινάνε από άλλες ιδεολογίες και απόψεις, δεν θέλουν αυτή την Εκκλησία. Η Εκκλησία αυτή είναι μέσα στο αίμα μας, γιατί είμαστε βαπτισμένοι και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι είναι η Εκκλησία? Ο Χριστός και εμείς διαμέσου των αιώνων. Είμαστε ένα με τον Χριστό, ένα με την Εκκλησία. Έχουμε κοινωνήσει, έχουμε βαπτιστεί και είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες. Πρώτα Έλληνες, βαπτιστήκαμε, γίναμε χριστιανοί, μας χωρίζει ένα πρόσωπο από τους παλαιούς,
το οποίο όμως πρόσωπο, ο Χριστός, άλλαξε τη ζωή μας, μας ανέσυρε από την πλάνη των ειδώλων και γίναμε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου η αλήθεια, η σωτηρία, η χάρις, το Ευαγγέλιο, η Ορθοδοξία, είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είπαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι επικαλούνται, προφασίζονται αθεία. Άθεος άνθρωπος δεν υπάρχει. Άθεος σημαίνει αυτός ο οποίος έχει άλλον Θεό από αυτόν που εμφανίζεται, δεν θέλει το Θεό στη ζωή του, πιστεύει κάπου αλλού, δεν δέχεται την θρησκευτική παραδοχή που έχουμε οι περισσότεροι και αυτός με τον τρόπο του, όπως νομίζει, βάζει το λογικό του πάνω από το Ευαγγέλιο και την πίστη. Δεν είναι όμως μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ιστορία από κρατικούς υπαλλήλους. Είναι οι αιρετικοί. Είναι οι πλανεμένοι αδελφοί μας, για τους οποίους προσευχόμαστε να επανακάμψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν τους μισούμε. Την αίρεση μισούμε. Την αίρεση δεν θέλουμε. Η αίρεση είναι καταστροφή και απώλεια. Οι αιρετικοί είναι συμπαθείς στην πλάνη τους και προσευχόμαστε να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Δύσκολο. Δύσκολο. Άμα περάσουν, λένε μερικοί θεολόγοι, λίγοι μήνες που ο άνθρωπος, ο Ορθόδοξος, θα παρεκκλίνει και θα μοιηθεί σε μια αίρεση, μετά από λίγους μήνες, είναι αδύνατον να τον γυρίσεις πίσω. Πρέπει ο Θεός να κάνει μεγάλο θαύμα και το κάνει, όπου βρίσκει όμως καλή διάθεση. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, με τα πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν άστον, παρετού. Διότι ο ίδιος από μόνος του εξέστραπτε, έχει ξεφύγει και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Μέσα του ο ίδιος αμαρτάνει, καταλαβαίνει, κατακρίνει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά ο εγωισμός δεν τον αφήνει να παραδειχθεί το λάθος του. Βλέπουμε τέτοιους αιρετικούς, οι οποίοι κρατάνε κάποια φυλάδια, δεν κάνουν το σταυρό τους, δεν παραδέχονται τις Άγιες εικόνες, δεν έρχονται στην Εκκλησία μας, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, μισούν το στρατό και τα όπλα, δεν δέχονται την Εκκλησία μας την οποία ονομάζουν θυγατέρα του διαβόλου, δεν δέχονται τις οικουμενικές συνόδους που τις ονομάζουν σατανικές συνάξεις κλπ. Κλπ. Από τα πιο απλά μέχρι τα σοβαρότερα θέματα για την Αγία Τριάδα, για την Παναγία μας και τους Αγίους. Σήμερα λοιπόν με την ευκαιρία την σημερινή θα πούμε λίγα λόγια. Ένα όμως πρέπει να πω. Στο Ευαγγέλιο το πρωί ακούσαμε για την συγκύπτουσα, η οποία ήταν 18 χρόνια δεμένη από τον σατανά και δεν μπορούσε να σηκώσει το σώμα της και παρατάφτα σε αυτή την κατάσταση της υγείας της πήγαινε στην συναγωγή. Η συναγωγή εκείνη δεν είχε καμία σχέση με τη δική μας εκκλησία. Μέσα στη δική μας εκκλησία είναι παράδεισος. Είναι όλα όμορφα, μέσα στο φως, στη λατρεία. Ακουμπάς το Θεό, τρως το Θεό, είσαι κοντά στην Αγία Τράπεζα. Τότε έμεναν έξω οι άνθρωποι. Στα Άγια έμπαινε μόνο ο ιερέας να θυμιάσει, στα Άγια των Αγίων μια φορά το χρόνο, στο Ιερό Βήμα θα λέγαμε. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν τις συναγωγές, έλεγαν κάποιους ύμνους, διάβασαν κάποιες προφητείες, τίποτα παραπέρα. Ούτε εξομολόγηση, ό,τι έκαναν στην προσευχή τους, ούτε Θεία Κοινωνία που άρχισε μετά την Πεντηκοστή, μας την παρέδωσε ο Κύριος στο μυστικό δείπνο και άρχισε μετά την Πεντηκοστή. Τώρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι αιρετικοί, θα πούμε μερικά πράγματα, είπαμε, έτσι απλά να τα έχουμε στο μυαλό μας. Έρχονται και κρατάνε και λένε την Αγία Γραφή. Εμείς λέει διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Έχουμε μόνο την Αγία Γραφή. Δεν έχουμε τι λένε οι πατέρες, οι Άγιοι, ποιος τα ξέρει αυτά, λένε. Εμείς έχουμε μόνο την Αγία Γραφή. Ποια Αγία Γραφή έχετε?
συνήθως χρησιμοποιούν μια, οι χιλιαστές, μια ξένη που την έχουν μεταφράσει στην Αμερική και μετά στην Ελβετία, η μετάφραση του νέου κόσμου, έτσι τη λένε, και οι Προτεστάντες έχουν του Ορθοδόξου Αρχιμανδρίτου, του καθηγητού Πανεπιστημίου, μια παράφραση του νεοφύτου Βάμβα. Δηλαδή, κρατάνε στα χέρια τους κάτι ξένο ή κάτι ορθόδοξο που το έγραψε ένας ορθόδοξος ιερέας. Αλλά δεν είναι τόσο απλά. Η Αγία Γραφή δεν βρέθηκε ξαφνικά ένα βιβλίο, ένας τόμος κάπου και είπε ο Κύριός μας πάρτε τον αυτόν τον τόμο και μόνο αυτό να διαβάζετε. Όχι. Είχαν γράψει πάρα πολλοί Ευαγγέλια. Άλλοι είχαν παιδαριώδες φαντασιώσεις και διηγήσεις, αστήρικτες τελείως. Άλλοι είχαν κάποια πράγματα σωστά, αλλά δεν ήταν όλα σωστά. Η Εκκλησία μας πάλεψε 4 αιώνες για να βγάλει τα ψευδεπίγραφα, τα λάθος κείμενα, αυτά που δεν υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή έχει συγκεκριμένα βιβλία. Έχει 76 βιβλία από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. 27 της Καινής και 49 της Παλαιάς. Έχει λοιπόν η Εκκλησία μας αυτήν την Αγία Γραφή. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά. Ήταν και άλλα γραψίματα. Αλλά η Εκκλησία 4 αιώνες, οι Άγιοι Πατέρες, έψαξαν με τους Αποστολικούς Πατέρας, μετά τους Αγίους Πατέρας, τους Οικουμενικούς Δασκάλους και ξεχώρισαν και είπαν το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι αυτό, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο είναι αυτό, το κατά Λουκάν, το κατά Ιωάννην οι επιστολές. Ποιος το φτιάξε αυτό το βιβλίο που έχουμε σήμερα στο βιβλιοπωλείο μας μαζί με την ερμηνεία? Το φτιάξε 4 αιώνες η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία της οποίας συνέχεια είμαστε εμείς σήμερα. Πού το βρήκες αυτό το βιβλίο? Πού το βρήκες? Το αγόρασα από το βιβλιοπωλείο. Πώς βρέθηκε εκεί? Ξέρεις ποιος το έδωσε? Η Εκκλησία μας. Παίρνεις τον καρπό και δεν δέχεσαι το δέντρο. Πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία να σου δώσει κάτι άγιο, τέλειο, καταπληκτικό σύνολο βιβλίων που περιγράφει μέσα την αλήθεια που σώζει? Το παίρνεις αυτό το βιβλίο και δεν αναγνωρίζεις τον άνθρωπο, το χέρι που σου το έδωσε. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο να το έχουμε υπόψη μας. Εμείς έχουμε πάρει την Αγία Γραφή από την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία έχει και άλλη παράδοση, προφορική. Λέει ο Απόστολος Παύλος, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις που εδιδάχθητε είτε δι' επιστολής, γραπτά κείμενα, είτε διαλόγου. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πώς μάθαμε να κάνουμε το σταυρό μας? Πώς μάθαμε να βαφτίζουμε τα παιδιά 3 φορές μέσα στο νερό? Πώς προσευχόμαστε προς Ανατολάς? Πώς στάβουμε τους νεκρούς μας? Ποιος μας τα είπε αυτά? Πώς λέμε Αγία Τριάδα? Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή η λέξη Αγία Τριάδα? Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία μας Εκκλησία που είναι και έχει όλη την αλήθεια, αυτή μας έδωσε ως γραπτή αποκάλυψη την Αγία Γραφή και προφορική παράδοση, την Ιερά Παράδοση, η οποία στηρίζεται στην Αγία Γραφή και μας παρεδόθη διαλόγου και μέσα στους αιώνες. Τι είναι, λέει, η Ιερά Παράδοση? Ότι παντού, υπό πάντων, πανταχού επιστεύθη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το δεχτήκαμε όλοι. Ό,τι είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Αθανάσιος, όπως βάφτιζαν εκείνοι, όπως τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, όπως έκαναν το ευχέλαιο, όπως έκαναν το χρίσμα, έτσι και εμείς σήμερα. Με μικρές αλλαγές που έγιναν στην περίοδο, στην πάροδο των ετών. Ξέρετε ότι υπάρχει επιστολή του Αποστόλου Παύλου, η οποία χάθηκε, η προς Λαοδικής. Πού είναι αυτή? Δεν βρέθηκε. Μάζεψαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά που βρέθηκαν, αφού τα ξεκαθάρισαν. Λέει παράδειγμα ένα κείμενο παλιό, δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Λέει έφτιαχνε ο Χριστός μικρά πουλάκια με πυλό, τα φύσαγε, έδινε πνοή και αυτά πέταγαν. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι μια διήγηση. Δεν το περιέλαβε η Εκκλησία μας. Αλλά έφερε στην Εκκλησία τα εισόδια
τα οποία δεν υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά δεν αντιτίθεται με την Αγία Γραφή και παρεδόθησαν από άλλα κείμενα τα οποία τα δέχτηκε εν μέρη η Αγία μας Εκκλησία. Παράδειγμα λέω. Επίσης, έχουμε κείμενα τα οποία είναι ιστορικά. Έχουμε την Παλαιά Διαθήκη που αναφέρει πολλά γεγονότα. Πήραμε από την Παλαιά Διαθήκη τον νόμο και τους προφήτες, συμπληρώθηκαν με την εντολή της αγάπης και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει «Όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, πάσα γραφή θεόπνευστη». Διότι όταν τους πεις κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, σου λέει «Είναι Παλαιά Διαθήκη». Ναι, αλλά η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει και η Καινή Διαθήκη επαληθεύει. Και οι δυο διαθήκες τον έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν υπηρετούν. Έχουμε ένα ακόμα σημείο το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε να το πούμε. Μας λένε για την Παναγία μας. Γιατί λέει λέτε την Παναγία, Παναγία. Γιατί λέει τόσο μεγάλος λόγος για την Παναγία. Η Μαρία ήτανε μια κόρη της Ναζαρέτ που γέννησε τον Χριστό μάλιστα. Λέμε κάτι παραπάνω από αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Γιατί λέει την εγκομιάζεται. Μα ποιος την εγκομίασε πρώτος. Ποιος. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Μα το λέει στον Ευαγγελισμό μέσα. Είναι δυνατόν εμείς να πούμε κάτι λιγότερο όταν έρχεται ο Αρχάγγελος. Το στόμα του ουρανού του Θεού. Ο απεσταλμένος και λέει στην κόρη της Ναζαρέτ. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι η σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Είναι δυνατόν εμείς να πούμε κάτι άλλο. Όταν έρχεται η Ελισάβετ εν πνεύματι Αγίο, φωτισμένη η Ελισάβετ από το Άγιο Πνεύμα και ο πρόδρομος στην κοιλιά της εσκύρτησε, το βρέφος εν αγαλιάσει, μόλις μπήκε η Παναγία μέσα μας, μέσα στο σπίτι της Ελισάβετ. Λέει η Ελισάβετ, καλά λέει, πώς ήταν αυτό να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου. Πού είδε η Ελισάβετ μέσα στην κοιλιά της Παναγίας τον Κύριο και Θεό μας. Κύριο λέμε το Θεό. Κύριος είναι αυτός που κυριεύει, κυριαρχεί. Όταν έρχεται η Ελισάβετ και αποκαλεί την Παναγία Θεοτόκο, η μητέρα του Κυρίου και Θεού μας, αυτό είπε. Πώς ήταν αυτό λέει και το βρέφος λέει εσκύρτησε εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Ακόμα και ο Ιωάννης λέει μέσα από τα σπλάχνα της Ελισάβετ προσκύνησε, είδε τον Κύριο και προσκύνησε εν πνεύματι τον Χριστό που ήταν στην κοιλιά της Παναγίας μας. Και όταν έρχεται η ίδια η Παναγία και λέει από τώρα και εις το εξής θα με μακαρίζουν πάσε γενναιέ των ανθρώπων. Το λέμε και στην ενάτη οδή στον όρθρο. Και μακαρίζομαι την Παναγία μας και λέμε τόσους ύμνους στην Παναγία μας. Ακολουθούμε ακριβώς αυτό το οποίο λέγει η Αγία Γραφή. Μα λέει δεν έκανε λέει κανένα θαύμα η Παναγία. Έχει πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή κανένα θαύμα. Ακούστε αδερφοί. Λέει πάλι η Αγία Γραφή. Ο Ιωάννης επίησεν σημείων ουδέν. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος λέει η Αγία Γραφή. Δεν έκανε κανένα θαύμα. Θαύματα έκανε ο Χριστός. Τι έκανε ο πρόδρομος. Ήταν ένα θαύμα. Είχε στη ζωή του θαύμα. Βάπτισε τον Χριστό. Η Παναγία γέννησε τον Χριστό. Ο Ιωάννης ήταν θαύμα με τη ζωή του. Με το κήρυγμά του. Τον εγκομίασε ο Κύριος. Την Παναγία ο ουρανός, ο Αρχάγγελος, η Ελισάβετ, η ίδια εν πνεύματι Αγίου. Ο Χριστός που είπε μακάρι αυτοί που ακούνε τον Λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν όπως η μάνα μου. Και κάτω από τον Σταυρό ποιον θυμήθηκε ο Χριστός. Την μητέρα του. Και λένε πολλοί, είχε και άλλα παιδιά, λέει η Παναγία. Πού είναι τα άλλα τα παιδιά. Γίνε ιδού ο Υιός σου τώρα. Και Ιωάννη, ιδού η μητέρα σου. Δεν είχε άλλα παιδιά η Παναγία. Τα ξαδέρφια λέγονταν και αδέρφια τότε. Ακολουθούσαν τον Κύριο, μερικά δεν το πίστευαν και όλα μεγαλύτερα από αυτόν. Όταν λοιπόν η Παναγία μας είναι ίδια ένα θαύμα με τον Ευαγγελισμό, διότι βαπτίστηκε η Παναγία. Δεν βαπτίστηκε, βαπτίστηκε όμως τον Ευαγγελισμό όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
καθάρισε την ύπαρξή της από το προπατορικό αμάρτημα και έκτοτε δεν έκανε καμιά θεληματική αμαρτία. Και την μνημονεύουν όλοι οι Άγιοι από την πρώτη στιγμή. Ο Άγιος Ιωάννης και ο Μέγας Βασίλειος την λένε στη λειτουργία αϊπάρθενον Θεοτόκον. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Καλά λέει, γιατί την λέτε Παναγία. Αγαθός ο Θεός, Παναγία η Παναγία μας. Κοιτάξτε, δεν ξέρουν και ελληνικά οι άνθρωποι. Ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι ο Θεός είναι αγαθός. Ο συγκριτικός βαθμός είναι αμήνων και κρήτων. Και ο υπερθετικός βαθμός του επιθέτου αγαθός είναι κράτιστος. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Λουκάς, «Ο κράτιστε Θεόφιλε». Ο κράτιστος ως όνομα είναι υπερθετικός βαθμός του αγαθός. Ο Θεός είναι απλά αγαθός, αλλά με αλφα κεφαλαίο. Απόλυτα αγαθός, κατά απόλυτη έννοια. Ο άλλος ο άνθρωπος είναι Άγιος με την σχετική έννοια, δηλαδή ανάμεσα σε εμάς τους ανθρώπους, συγκρινόμενος με εμάς, όχι με την αγιότητα του Θεού. Συνεχίζουν όμως, γιατί αυτό με την Παναγία μας είναι ένα κομβικό σημείο, όπως και με την Αγία Γραφή που είπαμε πριν, αυτό που θα πω τώρα, λέει, λέτε Παναγία σώσε με. Ποιος σώζει? Δεν σώζει ο Χριστός, λένε οι αιρετικοί. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Υπεραγία Θεοτόκε, γίνε μεσήτρια και σε μεσήτριαν έχω προς τον ουράνιον Θεόν, πως λέμε και ψάλλομαι. Ποιος είναι ο μεσήτης, αφού λέει η Καινή Διαθήκη, ένας ο μεσήτης. Πως βάζεις και την Παναγία δίπλα? Η Ορθοδοξία, αδελφοί, δεν έχει ούτε προς τη μια μεριά του παπισμού υπερβολές, διότι ο Πάπας έβαλε την Παναγία στην θεότητα ως τέταρτον πρόσωπο και συλλητρώτρια. Η Παναγία μας ήταν άνθρωπος. Γεννήθηκε από τον Ιωακήμ και την Άννα, σήμερα γιορτάζουμε και την σύλληψη της Αγίας Άνιας. Γεννήθηκε βιολογικά από γονείς, ήταν άνθρωπος. Δεν σταυρώθηκε η Παναγία μας. Ούτε κοινωνάμε την Παναγία μας. Σώμα και αίμα Χριστού κοινωνάμε. Πώς μας σώζει? Με τις πρεσβείες της, με το παράδειγμά της, με τις προσευχές της. Μας οδηγεί στο σωτήρα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί είπαμε να τα στηρίζουμε όλα στην Αγία Γραφή, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Της πάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντως την να σώσω». Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Έγινα χαλή να με πατήσουν, χώμα για όλους, να σώσω κάποιους ανθρώπους». Σώζει ο Παύλος? Όχι. Ποιος σώζει? Ο Χριστός σώζει. Και ο Παύλος πώς σώζει? Άμα τον πας στον άλλον, στον Χριστό τον σώζεις. Ο σωτήρας που έχισε το αίμα του, σταυρώθηκε, αυτό το αίμα που κοινωνάμε είναι ένας, ένας. Ο μεσήτης ανθρώπων και Θεού, εν αίματι Καινής Διαθήκης, είναι ο Χριστός, ξέρουμε. Αυτό σταυρώθηκε. Οι Άγιοι πρεσβεύουν υπέρ ημών, μεσητεύουν στον Θεό με τις προσευχές τους, με την αγιότητά τους, τα θαύματά τους, το παράδειγμά τους. Ξέρουμε ποιος σώζει. Λέει στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, λέει όποιος, ένα πολύ ωραίο χωρίο, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Και αυτήν την επιστολή το ξανάπα, πρέπει να τη διαβάσουμε, είναι σπουδαιοτάτη. Λέει, εάν κάποιος επιστρέψει έναν αμαρτωλόν εκ πλάνης οδού αυτού, αν φέρει κάποιος έναν αμαρτωλό και τον πάει να μετανιώσει, να εξομολογηθεί, αυτός που θα κάνει αυτό το έργο, καλύψει πλήθος αμαρτιών, θα σβήσει αμαρτίες δικές του και του άλλου που θα έκανε ή είχε κάνει και σώσει ψυχήν εκ θανάτου. Αν εσύ πας και πεις έναν, έλα αδερφέ να εξομολογηθείς και σ' ακούσει αυτό και πάει να εξομολογηθεί και βάλει αρχή μετανοίας και αρχίζει να εξομολογέται και να κοινωνεί, θα σώσεις μια ψυχή εκ του θανάτου. Εσύ θα τη σώσεις? Όχι βεβαίως εγώ, δεν σταυρώθηκα εγώ. Ο Χριστός στον οποίον πηγαίνω αυτόν τον άνθρωπο. Τι πιο απλό. Αρχίζουμε λοιπόν μετά και τα πιο απλά, γιατί έχετε εικόνες και τι είναι εικόνες μέσα στους ναούς σας. Τι θέλετε να έχουμε, αδελφοί, άδειες αίθουσες, τείχους κενούς. Δεν υπήρχαν εικόνες, δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν σταυροί, δεν υπήρχαν. Α, να πούμε ένα παραδειγματάκι. Μέσα στον ναό του Σολομώντος υπήρχαν δύο χρυσά αγαλματίδια αγγέλων,
τα οποία ήταν πάνω από το ηλαστήριο που είχαν μέσα τις πλάκες της κυβωτού, το μάνα, μια στάμνα με το μάνα αναλύωτο και την βλαστήσασαν ράβδον του αρώ. Δεν υπήρχαν εικόνες. Εικόν του πατρός είναι ο Υιός. Και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού πλαστής. Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Με τα χαρίσματα, όχι έτσι όπως είμαστε, τα πνευματικά χαρίσματα αντικατοπτρίζουν, είμαστε εικόνες του Θεού. Γι' αυτό είναι μεγάλη αμαρτία να ασεβήσω, να ποδοπατήσω μια εικόνα ή να ποδοπατήσω έναν άνθρωπο. Σοβαρό πράγμα. Αλλά υπάρχει εικόνα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ένα παράδειγμα. Όταν έπεφτε η σκιά του Αποστόλου Πέτρου στους παρευρισκομένους δεξιά και αριστερά ανθρώπους αρρώστους, γινόντουσαν καλά. Τι είναι η σκιά? Δεν τους ακουμπούσε. Δεν έπεφτε ο Πέτρος απάνω τους, ούτε αυτοί στον Πέτρο. Η σκιά του Πέτρου, η εικόνα του Πέτρου, έπεφτε εκεί. Και τι είναι, λέει, τα λείψανα, λέει, έχετε τα λείψανα? Υπάρχουν θαύματα με λείψανα μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί δεν δέχονται τα λείψανα. Βεβαίως, όταν ο Ελισαίος ήταν στον τάφο πεθαμένος στα κοκαλά του, έβαλαν επάνω του έναν νεκρό στρατιώτη και αναστήθηκε, έγινε θαύμα. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, τα σουδάρια και τα σημικίνθια, δηλαδή τα μαντήλια του, από τον ιδρώτα του Αποστόλου Παύλου, αυτά τα μαντήλια, τι είναι ο ιδρώτας? Ένα υπόλοιπον, ένα λείψανον του όλου μας ανθρώπου. Αυτό έκανε θαύματα. Μα δεν είναι δυνατόν, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Όταν έχουμε μια εικόνα, δεν είναι ειδωλολατρία, δεν είναι η εικόνα ο Θεός. Έχει μια μάνα τη φωτογραφία του παιδιού της που είναι στη Γερμανία. Και έχει τη φωτογραφία στο σπίτι και λέει, παιδάκι μου, το ασπάζεται, συγκινείται, κλαίει. Ξέρει που είναι το παιδί της, στη Γερμανία. Και αυτή η φωτογραφία που έχει στο σπίτι είναι η ανάμνηση, η εικόνη, η απεικόνηση. Η απεικόνηση αυτού του παιδιού το οποίο τόσο αγαπά. Και όταν φυλάει το χαρτί, δεν αποδίδει λατρεία και τιμή στο χαρτί και στο τζάμι και στο χρώμα. Η αγάπη της πηγαίνει στο πρωτότυπο, στο παιδί της. Τόσο απλά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λένε και άλλα πράγματα πολλά. Ένα το οποίο θα πούμε είναι για την Θεία Ευχαριστία. Εμείς έχουμε Θεία Ευχαριστία, δηλαδή κοινωνάμε. Προσέξτε, αυτό είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά όχι πολύ. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αδελφοί, κάνουμε αυτό που έγινε στο μυστικό δείπνο. Αυτά δεν θα τα ξεχνάμε. Είμαστε πολύ πίσω. Είναι αλήθεια ότι είμαστε πολύ πίσω. Ούτε διαβάζουμε, ούτε ακούμε. Και δεν σκεφτόμαστε κιόλας. Άκουσα για δύο δασκάλους οι οποίοι είναι σε ένα σχολείο, είναι προτεστάντες και κάθε μέρα λένε και από ένα σύνθημα στα παιδιά πνευματικό. Το κάνουν και οι δικοί μας δάσκαλοι ευσεβέστατοι. Δίνουν και το προς τη νίκη, δίνουν και άλλα πράγματα, βοηθάνε τα παιδιά. Αλλά κοίταξε αυτοί, κάθε μέρα να πούνε κάτι. Μπαίνεις σε ένα ταξί και ο ταξιτζής είναι αιρετικός και σου πιάνει κουβέντα. Πας σε ένα παπουτσάδικο που είναι χιλιαστής ο άλλος και αμέσως θέλει να σου μεταδώσει όλη την Αγία Γραφή, την πλάνη του. Εμείς ούτε διαβάζουμε, ούτε μαθαίνουμε και δεν μιλάμε κιόλας. Τουλάχιστον να μιλάμε. Να πούμε ότι και αυτό δεν το σε παρακαλώ, πες του, δεν θέλω εγώ τέτοια πράγματα. Είμαι Ορθόδοξος, κάνε το σταυρό σου, φέρνω την εικόνα, άσπασε την εικόνα, μη μου λες ότι είσαι και εσύ χριστιανός, αιρετικός είσαι. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε. Δεν σε μισώ, σε παρακαλώ, δεν θέλω κουβέντα. Πήγαινε στον ιερέα, πήγαινε στον Μητροπολίτη να δεις τις διαφορές και να τα μάθεις εκεί τα πράγματα. Όταν έγινε ο μυστικός δείπνος, πήρε ο Χριστός το σώμα του, δηλαδή το ψωμί, και είπε, αυτό είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Λέμε τα λόγια και κάνουμε τα έργα της πράξης του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό είναι το σώμα μου, το οποίο κλάται, διαμελίζεται, σπάζει, το κάνουμε κομμάτια. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, αδελφοί, τον έκαναν κομμάτια?
Το σώμα που κοινωνάμε όμως είναι αυτό το σώμα, το καρφωμένο στο σταυρό. Όταν ο Χριστός λέει «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον», τι υπονοεί, τι λέγει, ότι αυτό το μυστήριο που σας δίνω τώρα, έτσι θα γίνεται μετά. Και το ψωμί το οποίο θα πιάνει ο ιερεύς στα χέρια του και θα το τεμαχίζει, κλάσματα, θα το κάνει κλάσματα, κομματάκια, αυτό το ψωμί είναι, δεν παριστάνει, δεν συμβολίζει, είναι το σώμα μου. Και αυτό είναι μεγάλη αμαρτία, να πέσει κάτι κάτω, να βεβηλωθεί το σώμα του Χριστού, δεν το χύνομαι μετά πουθενά αλλού, το καταλύει ο ιερεύς. Και τούτο είναι, λέει, το αίμα μου, το υπερημών και πολλών άλλων εκχυνόμενων που θα πιστέψουν, εις άφησιν αμαρτιών. Είναι το αίμα μου. Είναι τόσο σοβαρό, βέβαια. Αυτοί τι κάνουν τώρα, παίρνουν ένα ποτήρι και βάζουν λίγο κρασί και λέει εις ανάμνησιν, απλά θυμούνται. Δεν είναι ανάμνηση. Και ό,τι περισσεύει να το χύσεις στον νηπτήρα. Είναι μυστήριο. Γίνεται θαύμα. Το ψωμί γίνεται σώμα. Το κρασί γίνεται αίμα. Με την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος. Διότι ο Χριστός ευλόγησε, προσευχήθηκε και παρέδωσε το μυστήριο. Και τους είπε, εάν δε φάτε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δε πιείτε το αίμα, δεν έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Δεν είναι σαν ανάμνηση απλώς. Είναι ουσιαστική κοινωνία με το Θεό. Κοινωνούμε την ανθρώπινη φύση του Χριστού που είναι ενωμένη πάντα με τη Θεία και γινόμαστε Θείας κοινωνή φύσεως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά άλλου και δεν το έχουν και οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί δεν έχουν αυτή τη χάρη του μυστηρίου. Οι μεν παπικοί δεν δίνουν το αίμα στους λαϊκούς, δίνουν εκείνο το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο βαφτίζουν ως σώμα Χριστού. Ναι. Οι άλλοι έχουν απλή ανάμνηση με ποτηράκια πλαστικά μιας χρήσεως. Αυτό που έχουμε εδώ εμείς είναι το μυστήριο των μυστηρίων και έχουν γίνει θαύματα. Επί της Αγίας Τραπέζης εμφανίστηκε αυτό το μυστήριο ως πραγματικό σώμα και ως πραγματικό αίμα. Και προβλέπει κανόνας και λέει ότι αν καμιά φορά σε κάποια εκκλησία γίνει κάτι τέτοιο, ο ιερέας πρέπει να κάνει ειδική προσευχή για να γίνει πάλι στα ίδια αυτά τα οποία ήτανε, για να μπορέσει να μεταλάβει ο κόσμος. Γιατί ο Χριστός στην πανσοφία του βρήκε έναν τρόπο που είναι προσιτός για όλους. Και είναι παντού το ψωμί και το κρασί. Μπορεί να φτάσει παντού. Και μπορεί να το φάει και το παιδάκι και η γιαγιά και ο παππούς και αυτός που έχει δόντια και αυτός που δεν έχει με την Αγία Λαβίδα. Γιατί βαφτίζετε, λέει, τα παιδιά μικρά. Γιατί τα βαφτίζετε μικρά τα παιδιά. Αφού λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί. Αυτό είναι το σωστό όταν έχουμε μεγάλους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορεί μια οικογένεια να βαφτίσει το παιδί της. Πώς μπορεί να το γεννήσει και δεν μπορεί να το αναγεννήσει. Αλλά έχουμε παράδειγμα μέσα στην Αγία Γραφή. Λέει τι καταλαβαίνουν τα παιδιά. Τι καταλαβαίνουν. Όταν είπε ο Χριστός, άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά. Μη τα εμποδίζετε τα παιδιά να έρχονται σε μένα. Ποιος είναι στην εκκλησία κεφαλή, πού είναι η εκκλησία μας, ποιος είναι αρχηγός και βασιλιάς στην εκκλησία μας, ο Χριστός. Δηλαδή πρέπει να βγει ο ίδιος στην ωραία πύλη και να πει αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Τι καταλαβαίνουν τα παιδιά, ό,τι καταλάβαιναν και εκείνα. Που πήγαν στο Χριστό και τα ευλόγησε και τα ασπάστηκε. Τι καταλάβαιναν τα παιδιά εκείνα, τα παιδάκια. Αλλά έπαιρνα τη χάρη. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, λέει, κρίμα είναι, λέει, να πεθαίνουν τα παιδιά αβάπτιστα. Κρίμα είναι να πεθαίνουν τα παιδιά ασφράγιστα. Βαφτίζουμε τα παιδιά και ο Απόστολος Παύλος βάπτισε ολόκληρες οικογένειες. Και πάντοτε κάτω στις ιεραποστολές που πήγαιναν οι άνθρωποι, όλοι μαζί, σύν γυναιξοί και τέκνης, βαπτίζονταν. Το παιδί δεν έχει εκείνη τη στιγμή την ηλικία του λόγου, αλλά παίρνει τη χάρη μέσα του. Και όντας σε μια οικογένεια, κατηχείται εκ των υστέρων
και το βάπτισμα δεν είναι αλυσίδες και δεσμά. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Λέει, με βάπτισαν. Δεν θα σωθούν όλοι οι βαπτισμένοι. Δυνατότητα είναι, δεν είναι δέσμευση. Του δίνει τη δυνατότητα να κοινωνάει, να καταλάβει τον Χριστό, να ζήσει με τον Χριστό. Όταν έρχεται το βρέφος, γι' αυτό λέω ότι έχουν την Αγία Γραφή αλλά δεν την κατανοούν. Όταν έρχεται, αδελφοί, ο Ιωάννης στην κοιλία της Ελισάβετ και σκυρτά εν πνεύματι και αγαλιάσει, τι σημαίνει για ένα έμβριο 6 μηνών στην κοιλιά της Ελισάβετ να καταλαβαίνει τον ερχόμενον Χριστόν και έρχεσαι να μου πεις εσύ για το παιδάκι μετά το οποίο κοινωνάει. Κοινωνάει και φωτίζεται και αγιάζεται. Μάλιστα. Και ο γονιός έχει δικαίωμα το παιδί του και να το βαφτίσει και να το διδάξει. Και ο νουνός βεβαίως έχει μεγάλη ευθύνη. Γιατί τιμάτε τους Αγίους? Έχετε, λέει, τους Αγίους. Γιατί τους τιμάτε? Τι να σε κάνει ο Άγιος, πέθανε. Το λένε. Και οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές και όλοι αυτοί. Μόνο ο Κύριος, λέει. Μόνο ο Κύριος. Μόνο ο Κύριος. Μόνο ο Κύριος, αλλά η Αγία Γραφή ερμηνεύεται δια της Αγίας Γραφής. Τι λέει η Αγία Γραφή? Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, είναι σαν τους αγγέλους. Τι κάνουν οι άγγελοι? Για να δούμε πώς είμαστε σαν τους αγγέλους. Όταν πεθαίνουν, είναι σαν τους αγγέλους. Είναι νεκρά πρόσωπα οι άγγελοι? Δεν κάνουν τίποτα οι άγγελοι επάνω? Δεν βοηθάνε τον κόσμο? Δεν προσεύχονται οι άγγελοι? Δεν επιστατούν στις ψυχές μας? Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Όταν λοιπόν οι Άγιοι είναι σαν τους αγγέλους και οι δίκαιοι που πεθαίνουν είναι σαν τους αγγέλους, κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν και οι άγγελοι. Δεν υπάρχουν νεκροί για το Θεό. Οι άνθρωποι ζουν. Εμείς ζούμε με το σώμα μας, αυτοί ζουν με το πνεύμα τους. Ζουν στον ουρανό, προσεύχονται, αγαπάνε, βλέπουν, ακούνε, ενδιαφέρονται. Δοξάζουν το Θεό, βοηθούν τον άνθρωπο και φαίνεται αυτό μέσα από τα πράγματα. Και κυρίως αυτό που είπε ο Χριστός, ότι είναι Θεός, λέει, ζώντων και όχι νεκρών. Οι άνθρωποι ζουν εκεί. Δεν χάνονται, λέει. Όχι, λέει, μόνο όταν είμαστε στη γη προσευχόμαστε το ένας τον άλλον. Γιατί? Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν θα σας ξεχάσω όταν φύγω, είτε είμαι σε αυτό το σώμα είτε δεν είμαι, εγώ πάντοτε θα σας θυμάμαι. Και έχουμε και παράδειγμα μνημοσύνων, που λέει, μνημονεύεται των ηγουμένων ημών να τους θυμάστε. Και τι πιο καλύτερο πράγμα είναι να προσεύχεσαι και γι' αυτόν. Μνημονεύεται, λέει, των ηγουμένων ημών, ή την εσελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού, όναθ αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής με μίστε την πίστη. Και έρχεται τώρα στην Παλαιά Διαθήκη και στέλνει ο βασιλιάς, ο αρχηγός των Μακαβαίων, λεφτά, χρήματα στον αρχιερέα στην Ιερουσαλήμ, υπέρ των ψυχών των κεκοιμημένων στρατιωτών των πεσόντων εν πολέμου. Τι να κάνει? Να προσευχηθεί για αυτούς. Αυτό είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Τι ωραία πράγματα υπάρχουν. Πόσο ωραία είναι η πίστη μας. Λέει, εμείς δεν πιστεύουμε στον πόλεμο. Εσύ ας λες ό,τι θέλεις. Τι λέει η Αγία Γραφή? Δεν πιστεύετε στον πόλεμο? Είπε ποτέ ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος στους στρατιωτικούς που πήγαιναν, αφήστε τα όπλα, μην κάνετε τίποτα, αφιερωθείτε στο Θεό, πάτε κλειστείτε σε κανένα μοναστήρι για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας που κάνατε? Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Δεν τους έβγαλε από τη δουλειά τους. Τι τους είπε? Προσέξτε, όχι κατάχρηση εξουσίας, όχι δωροδοκίες. Αυτό τους είπε. Και ο εκατόνταρχος που πήγε στον Χριστό και ζήτησε την θεραπεία του δούλου του, δεν το είπε ο Χριστός? Α, πρώτα θα απεκδηθείς τη στολή, θα αφήσεις το όπλο, θα αφήσεις τη σημαία και το στρατό και τότε θα σε κάνω εγώ καλά το γιο σου. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Έχουμε Αγίους στρατιωτικούς. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η αστυνομία και ο στρατός δεν φοράει εις μάτιν την μάχαιρα. Δεν έχει το πιστόλι και το μαχαίρι για πλάκα. Έχει για να προστατεύσει το δίκαιο, τον αθώο άνθρωπο, την κοινωνική τάξη, την εσυχία. Και οι πόλεμοι, έχουμε ιστορία πολέμων ευλογημένων από τον Θεό. Αγιάσατε πόλεμον. Κάντε πόλεμο, λέει, αλλά κατά τρόπον Άγιο.
Δηλαδή για κάποιον ιερό σκοπό. Αγιάσατε πόλεμο. Κάντε έναν αγνό πόλεμο. Αμυντικό, δίκαιο, ελευθερωτικό. Απελευθερωτικό. Ο Μωυσής, όταν πολεμούσαν από κάτω οι Εβραίοι, σήκωσε τα χέρια σε σχήμα σταυρού και νικούσαν από κάτω οι Ισραηλίτες των φοβερών, λέει, αμαλίκτους αμαλικίτες. Τι έπεσαν κάτω? Δεν έπεσαν. Σφάζονταν οι άνθρωποι. Γίνονταν πόλεμος για να προστατευτούν άλλα ιερότερα αγαθά. Δεν είναι καλό πράγμα ο πόλεμος, το καταλαβαίνουμε. Μακάρι να μην είχαμε και πόλεμο και αστυνομία και οδομαχίες και άλλα. Δεν γίνεται όμως. Έχουμε σύγκρουση καθηκόντων. Λες να μην πάρω όπλο, να μην σκοτώσω, να μην σκοτωθώ. Ωραία. Αλλά άμα δεν κάνεις αυτό το πράγμα, έρχεται ο άλλος και σκοτώνει τους αμάχους. Είναι ένα ανεκτό πράγμα, ανεκτό κακό. Ναι, λέει, αλλά ο Μωυσής ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά η Καινή Διαθήκη τον Μωυσή τον εμφανίζει στη μεταμόρφωση.

άλλος, ο οποίος δεν είχε μαλλιά, άφησε τα μαλλιά του εις ένδειξη τάματος και αφιερώσεως για κάποιο ιερό τάμα που είχε και τα έκοψε και τα πρόσφερε. Δηλαδή όσο είχε τα μαλλιά του ήταν άτιμος. Λέει δεν πρέπει η γυναίκα να κουρεύεται και δεν πρέπει ο άνδρας να αφήνει τα μαλλιά του. Γιατί και η φύση, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας διδάσκει ότι οι άνδρες φαλακρίζουν, χάνουν τα μαλλιά τους και εντάξει. Ο Σαμσόν, που λέμε για τον Σαμσόν, είχε τα μαλλιά του μέχρι κάτω, γιατί ήταν αφιερωμένος και του είχε πει ο άγγελος στους γονείς του, δεν θα ανεβεί ψαλίδι στα μαλλιά του. Δηλαδή εκεί τι ήτανε. Λέει ο Σαμσόν ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Μα η προς Εβραίους επιστολή επαινεί τα κατορθώματα του Σαμσόν, χωρίς να έχει άλλους ενδιασμούς. Πώς έρχονται και λένε, μα η Καινή Διαθήκη λέει να αφήσεις και τα γένια σου, να αφήσεις και τα μουστάκια σου και να μην βάζεις ψαλίδι σε αυτά. Θέλει ακριβώς να διακρίνει τα δύο φύλλα, να τα διακρίνει, διότι έχουν διακριτούς ρόλους τα δύο φύλλα, να μην γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα, η σύγχυση και η δημιουργία και ένα τρίτο είδος ανθρώπου μέσα στην κοινωνία, που είναι λάθος, δεν το αναγνωρίζει αυτό ο Θεός, γι' αυτό λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι πρέπει να ξεχωρίζει ο άνδρας και η γυναίκα στην ενδυμασία και στην εμφάνιση. Και πάντοτε οι ιερείς είχαν ειδικές στολές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η εξομολόγηση. Και ίσως, αδερφοί, είναι το χειρότερο εργαλείο του διαβόλου να μην αφήνει τους ανθρώπους να εξομολογηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι, οι αιρετικοί, άπαξ και πίστεψαν κάπου, βρήκαμε την αλήθεια. Πότε τη βρήκατε την αλήθεια, τον 20ο αιώνα, το 15ο αιώνα, το 16ο με το Λούθυρο, τον 20ο αιώνα στην Αμερική με τον Κάρολο Ρόσελ. Πότε τη βρήκα την αλήθεια, εμείς που ήμασταν. 20 αιώνες η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει γεμίσει τον κόσμο με θαύματα και ένα το οποίο θα το λέμε πάντοτε, γιατί δεν είναι ευκαταφρόνητο, το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως έχει 43 ιστορικότατες μαρτυρίες από τα πανάρχια χρόνια μετά Χριστόν, που το Άγιο Φως εμφανίζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι σήμερα. Ήρθατε εσείς, βρήκατε την αλήθεια και καταργήσατε τα πάντα. Στην άκρη η εκκλησία, στα σκουπίδια η εξομολόγηση, τα μυστήρια, ένα, δύο και εκείνα μισά και ανέσωστα. Και το φοβερότερο είναι η εξομολόγηση. Δεν εξομολογούνται. Πού το λέει? Πού το λέει? Και στην Παλαιά Διαθήκη το λέει και στην Καινή Διαθήκη το λέει. Διότι όταν ο Χριστός είπε στους ανθρώπους, στους Αποστόλους, μετά την Ανάσταση, λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον κρατείτε δας αμαρτίας και κράτηντε, άντινον αφήνετε, αφήετε, αφήεντε. Όταν τους λέγει λάβετε Πνεύμα Άγιον, ξέρετε τι τους λέει. Πάρτε εξουσία να συγχωρείτε αμαρτίες, όποιες συγχωρείτε, έρχεται ο άλλος να εξομολογηθεί, μετανιωμένος, να τον συγχωρέσετε. Τη σβήνω κι εγώ. Αυτό λέει ο Χριστός. Και αν κρατείτε τις αμαρτίες, λέει, εάν δεν το συγχωρείτε, δεν συγχωρείτε κι αυτός. Μα λέει, είναι δυνατόν, αυτό το λέει διαπροσωπικά. Τι διαπροσωπικά? Λέει στους Αποστόλους, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Δεν τους είπε σε όλους, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Υπάρχουν βαθμοί ιερουσύνης, δεν τους δέχονται. Έχετε ιερέα, έχουμε έναν δάσκαλο. Έχετε ιερέα, διάκονο, επίσκοπο, έχουμε έναν πάστορα. Μα ο Απόστολος Παύλος έβανε κατά τόπους διακόνους, ιερείς, πρεσβυτέρους, επισκόπους και έλεγε ότι ο επίσκοπος πρέπει να είναι μιας γυναικός ανήρ τότε και ο πρεσβύτερος, πώς πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι, τρεις βαθμοί, τρεις. Εδώ που είναι. Όταν ο Άγιος Μεγάλος Βασιλιάς Δαβίδ αμάρτησε, δεν κατάλαβε τίποτα. Μοιχεία και φόνο. Το είπαμε κι άλλη φορά, αδελφοί, προσέξτε, να προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ βασικά, είναι δυναμίτη στα θεμέλια του σπιτιού μας. Αυτά τα δύο αμαρτήματα. Αμάρτησε ο Μέγας Δαβίδ, δεν κατάλαβε τίποτα. Στέλνει, προσέξτε, ο Θεός. Στέλνει ο Θεός τον προ

Φίτη Νάθαν, δεν θα μπορούσε ο Θεός να του δώσει ένα τρόμο, ένα πάρκινσον, κάτι δεν ξέρω τι, να αρχίσει να ψάχνεται ο Δαβίδ? Έστειλε άνθρωπο. Γιατί δεν ήθελε με τη βία, με το ζόρι να τον γυρίσει πίσω. Πας να εξομολογηθείς σε άνθρωπο για να φανεί η ελευθερία σου. Θα μπορούσε να έρθει από πάνω σου ο Θεός και να πέσεις κάτω και να μην μπορείς να σηκωθείς. Αλλά αυτό θα ήταν από ανάγκη, από βία. Δεν θέλει τέτοια πράγματα ο Κύριος. Θέλει να το πιστέψεις, να πας στο πνευματικό κατευθείαν μέσα στο εξομολογητήριο, ο Χριστός, εσύ και ο πνευματικός, να εξομολογηθείς. Στέλνει τον Νάθαν και ο Νάθαν προσπαθεί να ξυπνήσει τη συνείδησή του και του λέει, ήταν κάποιος που είχε 100 πρόβατα και είχε επισκέψει στο σπίτι και πήγε και πήρε το ένα και μοναδικό πρόβατο του άλλου, το σφάξε και έκανε τραπέζι. Εξανέστη ο Δαβίδ. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Λέει, θα τον σκοτώσω. Εσύ, του λέει, είσαι. Εσύ, διότι πήγες και πήρες την γυναίκα του στρατηγού σου. Τότε κατάλαβε με την παρέμβαση του προφήτου Νάθαν, έστειλε στον προφήτη, λέει, άλλον προφήτη ο Θεός για να τον βοηθήσει. Και έπεσε κάτω και χτύπαγε το στήθος του και έριχνε χώμα και στάχτη στα μαλλιά του, φόρεσε μια λινάτσα, για να εκδηλώσει το πένθος του και λέει, ημάρτηκα το Κυρίο. Ελέησόν με ο Θεός. Και του είπε ο Νάθαν, παρεβίβασε το αμαρτημά σου. Πρόσεξε, λέει, στο σχόρεσε ο Θεός το αμαρτημά σου. Το ίδιο έγινε και με τον Απόστολο Πέτρο. Το φοβερότερο, χώρια τα λόγια που σας λέω και τα παραδείγματα. Πόσες φορές αρνήθηκε τον Χριστό ο Πέτρος? 3. Στη λίμνη της Τιβεριάδος που πήγε ο Χριστός και βρήκε τον Πέτρο, τον ρωτάει 3 φορές. Ισχύουν οι πνευματικοί νόμοι. Έλα εδώ, Πέτρο, λέει, μ' αγαπάς? 1 φορά. Πείμενε τα πρόβατά μου. Με αγαπάς? 2 φορά. Βόσκε τα αρνία μου. Με αγαπάς? 3 φορά. Πείμενε, βόσκε τα αρνία μου. 3 φορές τον αρνήθηκε, 3 φορές δήλωσε την αγάπη του. Αμέσως το ένα βγήκε το αγκάθι και μπήκε το λουλούδι της ομολογίας. Αυτά είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να πας, λέει, στον ιερέα. Και παλιά που γίνονταν δημόσια η εξομολόγηση, δημόσια, δεν είχαν οι άνθρωποι πολλές αμαρτίες, ήταν αυστηροί χριστιανοί, ο ιερεύς διάβαζε μετά ευχή. Δεν καταργούνται αυτά τα πράγματα. Βαπτίζεσαι με τον ιερέα, παντρεύεσαι με τον ιερέα, χρίεσαι με τον ιερέα. Παλιά το χρίσμα ήταν με τα χέρια επάνω στο κεφάλι, τώρα είναι σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου με το Άγιο Μύρο. Πώς λοιπόν για την εξομολόγηση δεν πας στον ιερέα, τα λέω μόνος μου? Τι τα λες μόνος? Λέει, λέω το Πατέρ ημών και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και με συγχωρεί. Ναι, λέει, αλλά το Πατέρ ημών λέει και κάτι άλλο παρακάτω. Παραπάνω, και δώσει μην τον άρτων των επιούσιων. Δεν πέφτει κανένα καρβέλι από τον ουρανό. Δεν σου έρχεται από πάνω κάτι για τον άρτο των επιούσιων. Πας, δουλεύεις, πας στο αρτοποιείο, παίρνεις, κάνεις κάποια κίνηση κι εσύ. Όταν ζητάς την συγχώρηση του Θεού, βεβαίως και θα το κάνεις. Αλλά με τους τρόπους που ο Θεός θέλει και όχι με αυτό που νομίζεις εσύ. Και ένα τελευταίο. Ξέρετε πόσοι αιρετικοί είναι? Χιλιάδες. Χιλιάδες. Ο κάθε ένας παίρνει και διαβάζει την Καινή Διαθήκη μόνος του. Εμείς εδώ έχουμε την Συμφωνία των Πατέρων, δηλαδή την Ερμηνεία των Πατέρων. Παίρνουμε το κείμενο, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Προσέξτε, λέει, υπάρχουν μερικά δυσνόητα στα οποία σκοντάφτουν οι αμαθείς προς ιδίαν αυτών απώλεια. Η Εκκλησία που σου έδωσε την Αγία Γραφή, η Εκκλησία με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, την κηρύττει και την ερμηνεύει. Το Άγιο Πνεύμα κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ, λέει, παίρνω την Καινή Διαθήκη και τη διαβάζω, γιατί δεν είμαι ικανός να διαβάσω την Καινή Διαθήκη. Θυμάσαι όμως τον αξιωματούχο, τον υπουργό οικονομικών της Βασιλίσσης των Αιθιώπων, τον ευνούχο της Κανδάκης, διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Είχε ο άνθρωπος γίνει Ιουδαίος, Εβραίος,
προσήλυτος, και γύριζε πίσω και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα, εκεί που λέει ότι ο Χριστός, ο Σαμνός ενώπιον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτω σου κανοίγει το στόμα αυτού. Πάει ο Χριστός, λέει, να θυσιαστεί και είναι σαν το προβατάκι που πάει να το κουρέψουν και δεν κάνει καμιά αντίδραση και δεν φωνάζει και δεν μαλώνει και δεν αντιτίθεται. Και είχε πρόβλημα ο άνθρωπος και έλεγε, για ποιον λέει τώρα ο προφήτης, για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον? Και στέλνει ο Θεός τον Απόστολο Φίλιππο και του λέει, πήγαινε, λέει, στο άρμα εκείνο, είναι προστάτης των σιδηροδρομικών, πήγαινε, λέει, ένας άνθρωπος έχει ανάγκη. Και πήγε εκεί πέρα λοιπόν και του λέει, γινώσκης, αναγινώσκης. Έλα εδώ αδερφέ μου, λέει, διαβάζεις και έχεις κολλήσει σε ένα σημείο. Ποιος θα σου το πει αυτό? Στέλνει ο Χριστός τον άνθρωπο της Εκκλησίας, τον Απόστολο, τον Φωτισμένο, τον Ιερέα, το Κήρυγμα, τον Κύκλο, την Αγία Γραφή, όλα αυτά που κάνουμε σήμερα, να μας ερμηνεύσουν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος την Αγία Γραφή. Έτσι που καθένας κάνει ό,τι του κατέβει από μια αίρεση, 300 παραφιάδες των Προτεσταντών, κάθε ένας ερμηνεύει όπως θέλει την Αγία Γραφή. Ακραία πράγματα. Ο Πάπας είναι ένας, κάθε Προτεστάντης γίνεται και ένας Πάπας στην καλύβη του. Έτσι λένε. Και ένα τελευταίο πολύ συζητημένο. Ένα λεπτό μόνο. Λένε οι Πεντηκοστιανοί κυρίως. Εμείς, λέει, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και όταν προσευχόμαστε πέφτει, λέει, το Άγιο Πνεύμα και μας φωτίζει και λαλούμε γλώσσες. Έχουμε, λέει, το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Και μάλιστα είναι τόσο τρομερό αυτό το, η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος σε μερικές φορές που τους σηκώνει από το κάθισμα, τους πετάει παραπίσω, τους ξαναφέρνει μπροστά, λένε κουβέντες. Πονάνε μετά. Δεν μου λέτε, αδερφοί, τι είναι το χάρισμα της γλωσσολαλίας? Ήταν ένα φαινόμενο των πρώτων χρόνων του χριστιανισμού για να διαδοθεί η πίστη. Τώρα εμείς είμαστε εδώ μέσα Έλληνες. Να αρχίσει κάποιος να λαλεί γλώσσες. Δεν φτάνει η ελληνική να συνεννοηθούμε. Πρέπει να αρχίσει να μιλάς γλώσσες, να πες το Άγιο Πνεύμα επάνω σου. Βγήκαν στην Πεντηκοστή οι Απόστολοι, γιατί υπήρχε 1 εκατομμύριο λαός, Κρήτες και Άραβες και Μίδοι και Πέρσες. Από ένα σωρό μέρη έπρεπε να ακούσουν στη γλώσσα τους, να γίνουν ταχυδρόμοι του Θεού αυτοί μετά. Και χρειάστηκαν εκεί και σε άλλες περιπτώσεις. Και ο πατήρ Πορφύριος μίλαγε. Είχε το Άγιο Πνεύμα. Αλλά εδώ μέσα, στην οδό τάδε, εδώ στη Λαμία, τι χρειάζεται η ξένη γλώσσα να στο δω και εσένα αυτό το χάρισμα, το Άγιο Πνεύμα, αφού συνεννοούμαστε πολύ καλά, με τα ρουμελιώτικα, καθαρά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και αν τυχόν υπάρχει κάποιο γενικό άλλο φαινόμενο, λέει ο Απόστολος Παύλος, άμα σου δώσει ο Θεός το χάρισμα της γλωσσολαλίας, πρέπει να υπάρχει και ένας άλλος να το ερμηνεύει. Εσύ μόνος σου τα λες, μόνος σου τα καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αυτό το χάρισμα εξέλιπε, αλλά όχι παντελώς από την Εκκλησία, διότι εξέλιπαν και οι λόγοι. Σήμερα έχουμε, όλοι γνωρίζουν αγγλικά, λέω εγώ τώρα, είμαστε τώρα μεταξύ μας, για πες μας τι γλώσσα μιλάς. Είναι ένας, ήταν εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό, πες μας τι γλώσσα μιλάς. Πες μας, λέει, λατινικά. Τι λατινικό? Εγώ να καταλάβω λατινικό, για ποιον τα λες αυτά? Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάπου κάπου είναι εγωισμός. Κάπου είναι μέσα και το πονηρό πνεύμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο και πρέπει να το πούμε, και το είπα επίτηδες αυτό σήμερα το θέμα, για να καταλάβουμε, αδελφοί, στο μέτρο του δυνατού. Πόσο ωραίο πράγμα είναι να είσαι ορθόδοξος και πόσο ωραίο πράγμα να είσαι αληθινός, πραγματικός ορθόδοξος και πόσο κακό πράγμα είναι να λες ότι είμαστε όλοι το ίδιο, να γίνονται μεικτοί γάμοι, να μπαινοβγαίνουμε σε ξένες εκκλησίες, να κάνουμε αγκαλιασμένοι με τους αιρετικούς προσευχές. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται αυτό το θέμα. Όταν έχεις ένα ποτήρι καθαρό νερό
θα πας να πιεις το θολό, το μολυσμένο. Έχεις ένα φάρμακο το οποίο είναι καταπληκτικό. Θα πας να βρεις κάτι άλλο, το οποίο είναι νόθο. Η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το λένε και αυτοί οι ξένοι. Όσοι ανανύπτουν και θέλουν να βαπτιστούν λένε «Σείς οι Ορθόδοξοι είστε πιο κοντά στην πρώτη Εκκλησία». Αυτό είναι. Και όταν έγινε, αυτό τελειώνω, όταν έγινε επί Μάρκου του Ευγενικού, πήγαν οι Ορθόδοξοι να κουβεντιάσουν με τους Λατίνους. Οι Λατίνοι είναι αιρετικοί, οι παπικοί. Πήγαν να κουβεντιάσουν και τους είδαν τους Ορθοδόξους φτωχούς και κακομοιριασμένους. Είχαν τον Τούρκο δίπλα τους. Λέει, κάντε λειτουργία. Να κάνουμε, λέει, τι θα κάνουν τώρα οι Έλληνες. Και μόλις άρχισε η Θεία Λειτουργία, οι Ορθόδοξοι με το μυστήριο, με τα ψάλματα, όπως γίνονταν στην Αγία Σοφιά, εκεί που έκαναν στην Ιταλία, την έκαναν αυτοί, λειτουργήσαν οι Ορθόδοξοι, βγήκαν έξω οι παπικοί αιρετικοί με σκυμμένο το κεφάλι και έλεγαν «Στους Ορθοδόξους μιλάει το Άγιο Πνεύμα». Κατάλαβαν. «Στους Ορθοδόξους μιλάει το Άγιο Πνεύμα». Μέσα στη Θεία Λειτουργία, στη Συνόδου, στην Αγία Γραφή, στη συνάξεις των Ορθοδόξων, στην ερμηνεία των Πατέρων παντού. Και είμαστε ευλογημένοι για αυτό το πράγμα. Και είναι κρίμα κάποιος να γίνεται αιρετικός. Κρίμα. Ο Απόστολος Παύλος τον λέει «Υιόν του διαβόλου». Είναι σαν τον Ιούδα που πρόδωσε, σαν τον Πάπα που ξέφυγε, σαν τον Αδάμ που βγήκε από τον Παράδεισο. Γιατί η Εκκλησία μας είναι ο νοητός Παράδεισος του Θεού στη γη, που μας ανεβάζει στη Βασιλεία των Ουρανών. Να μείνουμε πάντοτε, σε κάθε τόπο και χρόνο, Ορθόδοξοι, Έλληνες, αληθινοί χριστιανοί.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητές του σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, δια πολυτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασία στην πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Ο άνθρωπος, εφόσον ζει, πρέπει πάντοτε να αγωνίζεται. Και ο πρώτος αγώνας είναι να νικήσει τον εαυτό του. Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.

Η καθημερινή ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά ήταν πλήρης. Άρχισε τη μέρα του από πολύ πρωί και για 2-3 ώρες έκανε την ακολουθία του. Έπειτα ιδιαίτερα γραμματέας του Ευγενία Παύλωβα, του διάβασε 2 κεφάλαια από την Παλαιά και 2 κεφάλαια από την Καινή Διαθήκη. Έπειτα εισχολείτο με τις υποθέσεις της επαρχίας. Η γραμματέας του Λέγκβεν, μια ηλικιωμένη και ευσεβής γυναίκα, καθηγήτρια και λογοτέχνης, καθώς και ο γέροντας πατήρ Φιτάλιος, αρχιερατικός επίτροπος, βοηθούσαν σημαντικά τον Αρχιεπίσκοπο στην πληθώρα εργασιών και διεκπεραίωση υποθέσεων, εγγράφων, αλληλογραφίας κλπ. Το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος δεχόταν τους ασθενείς. Προς το βράδυ έκανε μια μικρή βόλτα στις όχθες του ποταμού Σαλγκίρ. Στον περίπατο αυτό συνοδευόταν συχνά από τα εγγόνια του Γεώργιο και Νικόλαο, και αυτόν το λίγο χρόνο τον αξιοποιούσε, διηγώντας στα παιδιά ιστορίες από την Αγία Γραφή, και αυτά θυμούνται για πολλά χρόνια τις όμορφες αυτές στιγμές και διηγήσεις. Γυρίζοντας από τον περίπατο, ανέβαινε στο γραφείο και σαργά εργαζόταν γράφοντας κηρύγματα, επιστολές, ιατρικές μελέτες. Οι Κυριακές και οι γιορτές ήταν επίσης πλήρης. Παρά την ηλικία του, τις ασθένειες και την κόπωσή του λειτουργούσε χωρίς βιασύνες και περικοπές. Έγραφε στο γιο του Μιχαήλ. «Σου γράφω αργά το βράδυ, μόλις επέστρεψα από το Τσαγκόι, όπου λειτουργούσα κατά την ημέρα της γιορτής της Αγίας Σκέπης. Η λειτουργία μαζί με το κήρυγμα κράτησε 4 ώρες και επί μία ώρα ευλογούσε τον κόσμο. Κουράστηκα, δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Έχω αρκετή δουλειά, ιδιαίτερα τώρα πριν από την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η λειτουργία κράτησε σήμερα 5 ώρες. Κουράζομαι πάρα πολύ». Στα πρώτα χρόνια της διακονίας του στην Κρυμαία, είχε πολύτιμο φίλο συμπαραστάτη και πνευματικό τον αρχιμανδρίτη Τίχωνα Μπογκοσλάβετς, ο οποίος ήταν άνθρωπος μεγάλης πνευματικότητας και διακριτικότητας, ένας από τους ελάχιστους στάρετς που είχαν απομείνει. Ο αρχιμανδρίτης Τίχων γεννήθηκε το 1859, καταγόταν από φτωχή οικογένεια. Μετά τη στοιχειώδη εκπαίδευση σπούδασε σε τεχνικές σχολές. Υπηρέτησε τη θητεία του στο ναυτικό και ως ναύτης ταξίδευσε σε αρκετά μέρη μέσα και έξω από τη χώρα. Από παιδί διακρινόταν για την καλοσύνη, την εγκράτεια, την αγνότητά του. Δεν έτρωχε ποτέ κρέας. Ανάμεσα στους ναύτες ξεχώριζε για τα πνευματικά του χαρίσματα. Οι αξιωματικοί τον αγαπούσαν για τη σεμνότητα, την καλοσύνη, την τιμιότητα, την καθαρότητά του. Άνθρωπος αγάπης και θυσίας, ήταν έτοιμος να διακονήσει τους άλλους και να προσφέρει τα πάντα. Είχε την ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό να γνωριστεί με το μεγάλο στάρ της Ρωσίας, τον Άγιο Αυρόσιο της Όπτινα, ο οποίος έγινε και πνευματικός του. Ο Στάριτς Αμβρόσιος επέδρασε καθοριστικά στη ζωή του και στη πνευματική του πορεία. Όταν τελείωσε τη θητεία του, εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή των Σπηλαίων, εκάρη μοναχός με το όνομα Τείχων και αργότερα εξελέγη ηγούμενος της Μονής. Μετά την Επανάσταση, οι Μπολσεβίκοι έκλεισαν το μοναστήρι και έδιωξαν όλους τους μοναχούς. Ο πατήρ Τείχων εγκαταστάθηκε στη Σιφερούπολη, αλλά πάντα ονειρευόταν την επιστροφή στο μοναστήρι. Σε όλη την Κρυμαία και Ουκρανία τον εκτιμούσαν βαθύτατα και έρχονταν να εξομολογηθούν και να τον συμβολευτούν από πολύ μακριά. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, όπως σημειώσαμε, συνδέθηκε μαζί του. Ο πατήρ Τείχων έγινε ο πνευματικός του. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς όχι μόνο εξομολογεί τους αυτόν, αλλά τον είχε πάντα κοντά του, συζητούσε μαζί του και τον συμβουλευόταν για τα διάφορα θέματα και προβλήματα που αντιμετώπισε. Λειτουργούσε συχνά μαζί του, όπως και με τον πατήρ Ιλαρίωνα, που ήταν μαζί του στην εξορία. Τόση ήταν η κατάνοιξή τους, που πάντα λειτουργούσαν με δάκρυα. Ο κυριός Λεβίτης πατήρ Λεωνίδας μας είπε: «Ήμουν κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά και τον βοηθούσα στις λειτουργίες, ειδικά τα τελευταία χρόνια που είχε τυφλωθεί. Εγώ διάβασα το κείμενο του Ευαγγελίου και ο Αρχιεπίσκοπος έκανε το κήρυγμα. Δεν θα ξεχάσω το πώς λειτουργούσε. Κάθε κίνησή του, κάθε λόγος του και κάθε εκφώνηση μαρτυρούσαν ταπείνωση, ευλάβεια, πίστη και κατάνοιξη. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Τότε μάλιστα που ζούσε ο πατήρ Τείχων και ο πατήρ Ιλαρίων, η Θεία Λειτουργία ήταν η φθηνή μυσταγωγία.
λειτουργούσαν με δάκρυα. Στο πιστεύω το αντιμίσιο γινόταν μουσκεμα από τα δάκρυά τους. Ο αρχιμανδρίτης Τείχων κοιμήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1950. Όταν το έμαθε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, έτρεξε στο ναό με δάκρυα στα μάτια. Πλησίασε στο φέρετρο και με πόνο ψυχής είπε: «Γέροντα, γιατί με άφησες εδώ μόνο?» Πράγματι στερήθηκε ένα σημαντικό συνεργάτη και πνευματικό αδελφό. Στην πρώτη επέτειο από την κοίμησή του, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είπε μεταξύ των άλλων: «Είχα τη χαρά να τον έχω φίλο μου και πιο ακριβό και κοντινό μου σύμβουλο στα πρώτα χρόνια της αρχιερατικής μου διακονίας στην Κρεμαία. Όλες οι συμβουλές του για τις υποθέσεις και τα προβλήματα της Εκκλησίας, τις οποίες είχε ανάγκη, όχι μόνο ήταν πάντοτε σοφές, αλλά και ήταν διαποτισμένες από το Πνεύμα του Χριστού. Μου έδινε τις συμβουλές που θα μπορούσε να μου δώσει ένας γνήσιος μαθητής του Ιησού Χριστού». Η μνήμη του πατρός Τείχωνα τιμάται στην Κρεμαία μέχρι τις μέρες μας. Οι πιστοί διέσπασαν πολλά γεγονότα από τη ζωή του και αρκετές προφητείες του. Όπως σημειώσαμε πριν, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς συνδεόταν φιλικά και αλληλογραφούσε με τον διάσημο γιατρό καθηγητή και ακαδημαϊκό Φιλάτοφ. Φιλάτοφ ήταν πραγματικά ένας μεγάλος επιστήμονας που άνοιξε νέους δρόμους στην ιατρική επιστήμη και ευεργέτησε πολλούς ανθρώπους. Αλλά ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ είχε και κάτι άλλο για το οποίο αγαπήθηκε από το λαό. Σε ολόκληρη τη ζωή του υπήρξε ένας ατρόμητος και ακλόνητος Ορθόδοξος Χριστιανός. Τον καλούσε στο Κρεμλίνο για να κάνει προσωπικό εγχείρηση. Κοντά του κουβαλούσε μαζί με τα προσωπικά του εργαλεία και μια αρκετά μεγάλη βαλίτσα από μαύρο δέρμα. Το τι είχε μέσα δεν ήταν μυστικό για κανένα. Είχε μια παμπάλια τρίπτυχη βυζαντινή εικόνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είχε ανάγκη της Ισπανίας ιδιοφυΐας του, το επέτρεπε αυτές τις μικροαστικές αδυναμίες. Έτσι, πριν από κάθε εγχείρηση, ο γέρος εκλειδώνεται μέσα σε ένα δωμάτιο και προσήφιανε το γονατιστό κάπου μια ώρα. Μετά έβγαινε και έλεγε ήρεμα: «Φέρτε μου τη λευκή μου μπλούσα». Σε καμιά περίπτωση, λέγουν, δεν είχε πεθάνει έστω και ένας ασθενής του κατά την εγχείρηση, που για πολλούς άλλους ήταν ακατόρθωτη και εκ των προτέρων καταδικασμένη. Ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ είχε πίστη στον εαυτό του, έλεγαν πολλοί συναδελφοί του. Όταν όμως αυτός ερωτήθηκε αν πράγματι ήταν έτσι, τους απήντησε: «Όχι, αλλά έχω απέραντη πίστη στο Θεό». Έτσι το κόμμα που διαγράφει συνήθως αμέσως από τα κομματικά μέλη όλους όσοι αποκαλύπτονται να είναι θρησκευόμενοι, στην περίπτωση του Φιλάτοφ έκανε στραβά μάτια. Τον είχε μάλιστα φορτώσει μαζί με την κομματική ταυτότητα και με το διαβόητο «Partmelet» και με ένα σωρό διακρίσεις, τίτλους, παράσημα. Άξιο μνήμας είναι και το γεγονός του θανάτου και της κηδείας του μεγάλου αυτοεπιστήμονος. Όταν μαθεύτηκε ότι πέθανε, η συγκίνηση του λαού ήταν πρωτοφανής. Επειδή η κηδεία του θα γίνεται στην Οδυσσό, κατέφθασε πολυμελής αντιπροσωπεία επισήμων από το Κρεμλίνο. Αποφασίστηκε να γίνει μεγαλοπρεπής κηδεία και στο τέλος να καεί η σωρός του. Όμως η χείρα Φιλάτοφ τους ενηχείρισε τη διαθήκη του και τους είπε να μην διαβάσουν μπροστά σε όλους. Ένας παριστάμενος εισαγγελέας ανέλαβε να τη διαβάσει. Τόσο εισαγγελέας όσο και οι άλλοι κριτικοί επίσημοι έμειναν αποσβολωμένοι όταν άκουσαν: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επιθυμώ να ταφώς πραγματικός χριστιανός Ορθόδοξος». Η νεκρόσιμη ακολουθεί ένα ψαλί από επίσκοπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος να συνοδεύσει τη σωρό μου μέχρι τον τάφο. Πάνω στον τάφο να τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα και μαρμάρινο σταυρός πάνω στον οποίο θα γράψετε: «Εθά αδικείται ο δούλος του Θεού». Πάνω δε στην πλάκα να γραφεί: «Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Παρακαλώ κάθε χρόνο να τελείται στον τάφο μου μνημόσυνο». Όταν τελείωσε η ανάγνωση, οι παραστάμενοι επίσημοι και οι κηρυγμένοι άθεοι αισθάνθηκαν μεγάλη δυσφορία. Επικοινώνησαν με το Κρεμλίνο, αλλά από εκεί δόθηκε εντολή να εκτελεστεί επιθυμία του εκλειπώντος. Κατά τη μεταφορά του νεκρού από το σπίτι στην εκκλησία, οι αμέτρητες χιλιάδες του λαού που είχαν κατακλείσει τους δρόμους φώνασαν: «Και νεκρός νίκησες, πατέρα», ενώ δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια όλων. Το Φιλάτοφ είχε επισκεφθεί και ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς για το μάτι του. Ήδη είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι από καιρό, όπως είδαμε, και τώρα έκανε την όρασή του και από το υγιές μάτι. Για τις συναντήσεις του αυτές
έγραφε στο γιο του αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ο Φιλάτοφ είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πιστεύει στο Θεό. Τον επισκέφθηκα 2 φορές και είχε έρθει στο ξενοδοχείο μου για να εξομολογηθεί. Σε άλλο γράμμα του γράφει: αρκετή ώρα συζητήσαμε με τον Φιλάτοφ για το επιστημονικό έργο του και για τα πνευματικά θέματα. Είναι πολύ πιστός άνθρωπος. Το φθινόπωρο του 1947 τον επισκέφθηκε στην Οδυσσό. Ο Φιλάτοφ εξέτασε το μάτι του και του είπε πως η ολοκληρωτική τύφλωση είναι ακόμα μακριά. Έγραφε πάλι ο αρχιεπίσκοπος. Ο Φιλάτοφ γνωμάτευσε την εξασθένηση του κραστιλαϊδού σφακού, η οποία θα προχωράει με αργούς ρυθμούς, και μου είπε ότι θα μπορώ να διαβάζω για μερικά ακόμα χρόνια, από 3 έως 10. Πέρασαν 4 χρόνια ακόμα χωρίς ιδιαίτερη επιδείνωση της όρασης. Την άνοιξη του 1952, δίχως να υπολογίσει τις δυνάμεις και τις αντοχές του, όπως πάντα άλλωστε, ανέβηκε στη Μόσχα και πέρασε μερικές εβδομάδες από το πρωί ως το βράδυ στις βιβλιοθήκες της Μόσχας. Κούρασε υπερβολικά το μάτι του και η όρασή του μέρα με τη μέρα χειροτέρευε. Δεν είχε την αίσθηση του χρώματος και τα αντικείμενα τα έβλεπε σαν σκιές. Τώρα έπρεπε να ρωτάει τι χρώμα έχει ο όγκος, τι μορφή έχουν το δέρμα και οι βλενογόνοι. Έτσι δεν μπορούσε πια να δέχεται ασθενής και αδυνατούσε να ετοιμάσει το βιβλίο του για την τοπική αναισθησία για τη δεύτερη έκδοση. Το φθινόπωρο του 1952, ο καθηγητής Φιλάτοφ έγραψε στον αρχιεπίσκοπο Λουκά και του πρότεινε να γίνει εγχείρηση ηρυδετομής. Ο αρχιεπίσκοπος δεν συμφώνησε επειδή λόγω του διαβήτη η εγχείρηση θα μπορούσε να καταλήξει σε διαποίηση. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του λυπούνταν για τον ποιμενάρχη τους. Ο ίδιος μάθαινε να μετακινείται στο δωμάτιο του ψηλαφυτά και να υπογράφει δια της αφής τα έγγραφα που του έφερναν οι γραμματείς. Ο νεαρός επίσκοπος Μιχαήλ της επαρχίας Λούζα, ο οποίος είχε έρθει στη Σιφερούπολη για να γνωρίσει από κοντά τον αρχιεπίσκοπο, θυμόταν. Πέρασα το κατόφλι. Κοίτα το σεβασμιότητο να στέκει στη μέση του δωματίου. Κούναγε ένα μήχανα τα χέρια του στον αέρα. Έψαχνε προφανώς να βρει το τραπέζι και την καρέκλα. Είπα το όνομά μου και άκουσα βαθιά δυνατή φωνή. «Χαίρετε, δέσποτα. Ακούω τη φωνή σας, αλλά δεν σας βλέπω. Πλησιάστε, σας παρακαλώ». Αγκαλιαστήκαμε. Πιάσαμε κουβέντα. Διαφερόταν για τη δουλειά μου, για το που σπούδασα και ήταν οι καθηγητές μου. Την ώρα που συζητούσαμε, σηκώθηκε και άναψε μεγάλη ισχύς ηλεκτρική λάμπα που ήταν πίσω από το ρολόι και είχε διάφανη πλάκα. Προσπαθούσε να δει τι ώρα ήταν. Το παρατήρησε αργότερα. Οτιδήποτε μπορούσε να κάνει μόνος του το έκανε. Η τύφλωση δεν λύγησε τη θέλησή του και δεν αλλίωσε την αντιληπτικότητά του. Όταν το ρώτησα αν βλέπει όνειρα, μου απάντησε: «Ω και τι όνειρα, ρωματιστά». Την ημέρα της γιορτής του επίσκοπος Μιχαήλ παραβρέθηκε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θυμάται πως οι ιερείς βοηθούσαν τον αρχιεπίσκοπο να μετακινείται μέσα στο ναό και όταν τέλειωσε η λειτουργία και όλοι του ευχήθηκαν, αυτός σαν να ανέβλεψε ξαφνικά, ανέβηκε στο θρόνο αβοήθητος. Στην έξοδο τον περίμενε πολλής κόσμος με λουλούδια στα χέρια που φώνασαν: «Αγαπητέ γιατρέ μας». Ο αρχιεπίσκοπος έστεκε χαμογελαστός μεταξύ των πιστών και των πρώην ασθενών και ευλογούσε αυτά τα πνευματικά του παιδιά. Στις αρχές του 1955 δεν έβλεπε πλέον καθόλου και από τα 2 μάτια. Κάποια στιγμή ήρθε στην Κρυμαία ο καθηγητής Σεβελεύ, μαθητής του Φιλάτοφ. Εξέτασε τον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έγραφε έπειτα στους δικούς του. Ο Σεβελεύ βρήκε πως έχω πολύ προχωρημένης μορφής γλαύκωμα. Η εγχείρηση την οποία αποκάλεσε πολύ επικίνδυνη θα μπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να μου δώσει ελάχιστη όραση, αλλά σε καμιά περίπτωση τη δυνατότητα να διαβάζω. Άλλοτε έγραφε: ο Ρώσος Λούκας Βασίλειος Δέμνιγκ είπε κάποτε στον άνθρωπο που τον τύφλωσε: «Μου έδωσε το μέσο για τη μετάνοια. Δέχθηκα το θέλημα του Θεού να μείνω τυφλός μέχρι το θάνατό μου με ήρεμη ψυχή, με ευγνωμοσύνη και πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό». Ποτέ κανένας δεν άκουσε το παραμικρό παράπονο από το στόμα του για αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Άλλωστε είχε τη βεβαιότητα πως το να είναι κανείς τυφλός στα εσωτερικά του μάτια είναι το χειρότερο. Αυτό όμως ήταν ορθάνυχτα. Αργότερα γράφε στο γιο του Αλεξέη: «Το να είναι κανείς τυφλός βέβαια είναι πολύ δύσκολο, αλλά για μένα, περιτριγυρισμένο από ανθρώπους που με αγαπάνε
είναι πολύ πιο εύκολο παρά για εκείνους τους δυστυχισμένους τυφλούς που είναι μόνοι τους αβοήθητοι. Για την πνευματική μου εργασία, το πρόβλημα αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο και νομίζω πως θα εκτελώ τα καθήκοντά μου ως το θάνατο. Την περίοδο αυτή, τον επισκέφθηκα στην Αλούστα, στο μικρό σπιτάκι όπου περνούσε τα καλοκαίρια του, ένας επίσκοπος και ένας ιερέας, ο πρωτοπρεσβύτερος Ευγένιος Βορσεύσκι, ο δεύτερος από αυτούς περιγράφει συγκινημένος στη συνάντηση αυτή. Και αυτό το σπίτι είχε δύο μικρά δωμάτια. Ο αρχιεπίσκοπος είχε μαζί του έναν άνθρωπο που τον υπηρετούσε. Μελετούσε με πολύ προσοχή την κάθε υπόθεση της επαρχίας. Έτυχε να βρεθούμε σε μια από τις συσκέψεις και μας εξέπληξε η μνήμη και πολύπλευρη γνώση του Σεβασμιωτάτου Λουκά. Οι ουσιαστικές παρατηρήσεις του και η ικανότητά του να δίνει σωστή λύση του προβλήματος. Παρατηρήσαμε αμέσως πως ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς περιφερόταν στο διαμέρισμά του στο σπίτι και στην αυλή δίχως μπαστούνι. Μόνος του έπαιρνε τα πράγματα που χρειαζόταν, άλλασε τα πιάτα, έβαζε το φαγητό στο πιάτο του. Διαφερόταν και ρωτούσε λεπτομερώς για τα εκκλησιαστικά θέματα. Κατά τη διαμονή του στην Αλούστα δεν δεχόταν πια ασθενείς στο σπίτι. Ήταν πολύ καλό στη διαγνωστική και προσδιορίζε με ακρίβεια την έκβαση της ασθένειας. Μας έλεγαν ότι οι τοπικές πολυκλινικές τους πιο βαριά αρρώστους τους έστελναν μερικές φορές στον τυφλό αρχιεπίσκοπο για να κάνει τη σωστή διάγνωση. Μια φορά γονείς είχαν φέρει στο Σεβασμιότατο τον άρρωστο γιο τους. Ο δεσπότης ψηλαφώντας διέγνωση αλάνθαστα από την αρρώστια και παρακάλεσε να βγάλουν έξω το παιδί. Κάλεσε τους γονείς και τους είπε: «Προσεύχεστε στον Κύριο, πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν θα περάσει ούτε ένα δεκαήμερο και το παιδί σας θα πάει στους ουρανούς». Όλα έγιναν όπως τα είχε προείπει. Το βράδυ της 5ης Αυγούστου πήγαμε στην Πανηχίδα σε ένα ναό της πόλης Αλούστα. Έκαναν πανηγυρική υποδοχή στους αρχιερείς. Ο Σεβασμιότατος Λουκάς προχωρούσε μόνος του, χωρίς να τον βοηθά κάποιος. Φαίνεται προσανατολιζόταν από το χτύπο των βημάτων του επισκόπου Ινοκέντιου. Πήρε το σταυρό από τον επίτροπο του ναού, τον έδωσε να τον ασπαστεί ο Σεβασμιότατος Ινοκέντιος και ύστερα σε εμάς τους κληρικούς. Άρχισε η πανηγυρική πανηχύρα. Τις ευχές διάβασε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς χαμηλόφωνα από μνήμης, παρόλο που μπροστά του κρατούσαν ανοιχτό το ιερατικό, το οποίο κατά καιρούς ψηλαφούσε. Μεταθυμιάτιζε την ώρα που κατέβαινε τα σκαλοπάτια και όταν έπρεπε να κάνει στροφή τον βοηθούσαν οι υποδιάκονοι. Το θρηνό Ευαγγέλιο το διάβαζε επίσης ο Σεβασμιότατος Λουκάς. Το διάβαζε χωρίς λάθη, ψηλαφώντας κάπου κάπου το κείμενο, το οποίο τα γράμματα δεν προεξήχαν όπως τα βιβλία για τους τυφλούς, αλλά ήταν τυπωμένα κανονικά. Με το λάδι του ευχελαίου έχρεο επίσκοπος Ινοκέντιος, αλλά τους κληρικούς τους έχρεο αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Άγγιζε ελαφρά τον καθένα και τους έχρυε ακριβώς στη μέση του μετόπου. Κατά την πανηχίδα ο Σεβασμιότατος Λουκάς άκουγε προσεκτικά την κάθε λέξη, την κάθε ψαλμωδία, το συνέπαιρνε η προσευχή και με το νου του δεν βρισκόταν στη γη, μπροστά στο βήμα του Κυρίου, αλλά στους ουρανούς. Το πρωί ήλθαν οι αρχιερείς για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Η Εκκλησία γέμισε από τους πιστούς, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί παραθεριστές. Όπως και την παραμονή ο Σεβασμιότατος Λουκάς, χωρίς να το βοηθήσει κάποιος, βγήκε από το αυτοκίνητο και προχώρησε προς το ναό. Πατούσε με σιγουριά το χαλάκι που του είχαν στρώσει. Ύστερα πήρε καιρό, ασπάστηκε τις εικόνες. Όσοι δεν γνώρισαν πως ο αρχιεπίσκοπος ήταν τυφλός, δεν καταλάβαιναν πως ο αρχιερέας που κάνει τη λειτουργία δεν βλέπει και από τα δυο μάτια. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς άγγιζε το Άγιο Δισκάριο προσεκτικά. Ευλογούσε τα τίμια δώρα, δεν τα κουμπούσε κατά λάθος με το χέρι με τα άφια. Όλες τις ευχές, οι λειτουργίες έλεγε απ' έξω. Και δυο φορές μόνο ψηλάφισε με το δάχτυλο το κείμενο στο ιερατικό. Κοινώνησε ο ίδιος μόνος του και κοινώνησε και τους κληρικούς. Παρακολουθούσαμε όλα αυτά και βλέπαμε πως όλα κατευθύνονταν από το Θεό, ο οποίος εν σοφία οδηγεί ακόμη και τους τυφλούς. Ο ίδιος δίπλωσε το Άγιο Αντιμήσιο και ολοκλήρωσε τη Θεία Λειτουργία. Πριν το τέλος βγήκε για να κάνει κήρυγμα, όλοι περιμέναμε με κομμένη την ανάσα. Και να, το κήρυγμα άρχισε. Ο Σεβασμιότατος Λουκάς μίλησε για τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Ύστερα μίλησε για τον θείο φωτισμό παρόμοιο με αυτόν του Θαβόρ. Τόνιζε ιδιαίτερα πως κάθε άνθρωπος που πιστεύει, που είναι αφοσιωμένος στον Κύριο και που τον αγαπά, δεν μπορεί να είναι τυφλός, διότι το φωτίζει το θείο φως, που του δίνει μια ειδική όραση και μια ιδιαίτερη χαρά.
Στο κήρυγμά του αναφερόταν στα κείμενα της Αγίας Γραφής, κατονόμαζε μεμονωμένα βιβλία, κεφάλαια και στίχους, τα οποία διάβαζε ο επίτροπος του ναού, ο οποίος βρισκόταν δίπλα στο Σεβασμιότατο. Η κάθε λέξη του Αρχιεπισκόπου έβγαινε από τα βάθη της καρδιάς του, ήταν διαποτισμένη με πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Κυρίου. Από αυτές τις μεριές του ναού ακουγόταν το κλάμα και τα σιγανά αναφιλητά. Τα λόγια του Αρχιεπισκόπου έπεφταν σαν ωριμός σπόρος στις καρδιές των ακροατών και ρίζωναν βαθιά εκεί μέσα. Καθένας από εμάς ένιωθε αναγεννημένος μετά από αυτό το δυνατό και πνευματικό κήρυγμα πίστεως.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.

Το να χαίρεσαι κοντά στον Κύριο είναι η μεγαλύτερη χαρά. Όλα τα βιωτικά πράγματα είναι ευμετάβλητα. Δεν μπορούν να σας χαρίσουν μόνιμη ευτυχία. Ενώ με την πίστη και την ευσέβεια και την ψυχική αρετή, συμβαίνει το τελείως αντίθετο. Έχουμε μόνιμη χαρά. Γι' αυτό σας συμβουλεύω, αφού αφήσετε την αμέλεια, να ακολουθήσετε την αρετή. Διότι η εκ της κακίας ευχαρίστηση διαρκεί λίγο, ενώ η εξ αυτής λύπη είναι διαρκής. Αντιθέτως, η εκ της αρετής χαρά είναι αιώνια και η εξ αυτής κόπος προσωρινός. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Παναγία Θεοτόκη σώσε μας, Παναγία Θεοτόκη σώσε μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Μετά από την αγρυπνία των 8 έως 10 ωρών νοεράς προσευχής, ο γέροντας έβγαινε από την καλύβα του και τότε πήγαινα κοντά του για να του πω πώς πέρασα την ημέρα μου και τη νύχτα. Αν είχα πολέμους και επιθέσεις από τον διάβολο ή αν είχα προσβολές από λογισμούς. Του τα έλεγα όλα και όταν έβλεπε ότι είχα ανάγκη πνευματικής τονώσεως, μου έλεγε διάφορα προς οικοδομήν μου. Ενώ ο γέροντας ήταν αυστηρός και τυπικός κατά τη διάρκεια της ημέρας, εντούτοις κατά τις στιγμές των εξαγορεύσεων, μας εφαίρετο με πολύ αγάπη και γλυκύτητα και μας τόνωνε διηγούμενος τις θεϊκές οπτασίες που είχε, αφού άλλωστε ήταν θεόπτης, τις επισκέψεις της Χάριτος, τους διαφόρους πολέμους, τους οποίους αυτός προσωπικά συνήντησε, ιστορίες από ασκητάς που έζησαν πριν από αυτόν και ό,τι είχε ακούσει από το δικό του γέροντα για τα θαυμαστά κατορθώματα των αγυρητών πατέρων. Στις διηγήσεις του ήταν χαριέστατος. Όταν μιλούσε ήθελε συνεχώς να τον ακούς. Πάμπολα μας έλεγε, διότι γνώρισε πολλούς παλαιούς μοναχούς. Ζωντανή παράδοση. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα νέο γεροντικό. Και έτσι μας τόνωνε, μας δυνάμωνε την πίστη και μας ετοίμαζε για την παλέστρα των πνευματικών αγώνων. Η αλήθεια είναι πως ο γέροντας δεν έκανε πολλές συζητήσεις και κατηχήσεις, ούτε διδασκαλίες πολύ ωραίες. Όχι. Λίγη ώρα μας μιλούσε, αλλά η διδασκαλία του ήταν μεστομένη και γεμάτη προσωπική πολύτιμη πείρα για μας τους νεοτέρους που αγωνιζόμεθα για την πνευματική μας προκοπή. Του λέγαμε ένα λογισμό και μας απαντούσε με 5 πράγματα πατερικά.

0: Ειδικά και δύο συμβουλές. Τράβα, μας έλεγε κατόπιν, να τα δεις αυτά στην πράξη. Αυτό ήταν το πνεύμα του γέροντος, ότι ο χριστιανός που βιάζεται για τη σωτηρία του δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Η μοναχική ζωή δεν έχει ανάγκη από μακρόσυρτες διδασκαλίες. Λίγα πράγματα χρειάζεται να ακούσει ο μοναχός, αλλά πρέπει αυτά να τα κάνει πράξη. Μας έλεγε ο γέροντας, «Σιώπα, λέγε την ευχή, διώχνε τους κακούς λογισμούς, μην κάθεσαι να αργολογείς. Αυτά, εάν δεν τα εφαρμόζαμε, όσα και αν ακούγαμε από το στόμα του, θα ήταν δώρο άδωρο». Τι κρίμα που όταν ο γέροντας κοιμήθηκε, δεν είχαν κυκλοφορήσει ακόμα τα μαγνητόφωνα για να καταγράψουμε τουλάχιστον μία ομιλία του περί πίστεως και θεωρίας. Μας μίλησε πολλές φορές πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά δεν μπορούσαμε να τα κρατήσουμε. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μας. Κάποτε ενώ τραβούσα κομποσχοινάκι μαζί με τον γέροντα έξω και μου έλεγε τις εμπειρίες του από τους πατέρες που είχε γυροκομίσει και περί προσευχής, ευωδίαζε ο τόπος από κρίνα και τριαντάφυλλα, ενώ γύρω μας υπήρχαν μόνο πουρνάρια. Εγώ μύριζα έντονα και μου λέει, «Τι κάνεις έτσι?» «Γέροντα, κρίνα, τριαντάφυλλα μυρίζουν. Βρε μπούφο, δεν πας λίγο πιο πέρα? Δεν πας στην πόρτα μου?» Πήγα στην πόρτα του γέροντα και μύρισα το κελάκι του. Ευωδίαζε ολόκληρο. Ακόμα και τα γένια και τα ρούχα μου κόλλησαν από αυτή την ουράνια ευωδία. Και μου επαναλαμβάνει, «Από την προσευχή είναι μπούφο, δεν καταλαβαίνεις. Ευωδία είναι το όνομα του Χριστού». Φαίνεται θα είχε πολύ προσευχή εκείνο το βράδυ, διότι αισθανόμουν την οσμή της προσευχής του να διαποτίζει ό,τι τον περιέβαλε, επηρεάζοντας όχι μόνο τις εξωτερικές μου αισθήσεις, αλλά και ολόκληρο τον εσωτερικό μου κόσμο. Πολλές φορές και οι άλλοι αδελφοί μου, όταν πήγαιναν στο κελί του γέροντος μετά την αγρυπνία του για να πούν τους λογισμούς τους και να ακούσουν δυο λόγια ζωής, αισθάνοντο την ίδια ευωδία. Κάθε βράδυ το κελάκι του γέροντος γινόταν μία πυρπολουμένη βάτος και πολλές φορές σκεπτόμουν και έλεγα, «Μα τι γίνεται μέσα σε αυτήν την ψυχή, σε αυτή την καρδιά του οσίου αυτού ανθρώπου?» Για να μπορέσουμε μέσα μας να πληροφορηθούμε εμπράχτως το τι συνέβαινε μέσα στην καρδιά του συγχρόνου αυτού Αγίου, πρέπει και εμείς να γευτούμε και να νιώσουμε την ευχή να λέγεται μόνη της μέσα στην καρδιά μας, είτε σε πολύ είτε σε λίγο χρόνο. Να δούμε και να γευτούμε δια της νοεράς προσευχής πώς είναι ο Θεός, τι ομορφιά έχει, τι είναι τα θεία ιδιώματά του. Να νιώσουμε θαυματουργικά και μυστηριακά την παρουσία του, την ύπαρξή του, το πώς συνέχει την χτίση, το πώς βρίσκεται μέσα στη χτίση και έξω από αυτήν και μέσα στην καρδιά ολόκληρος με την ενέργειά του. Και πώς γίνεται ο Τριαδικός Θεός να παίρνει τον νου και να τον οδηγεί στα απόρριτα μυστηριά του και τι ακατάληπτες αποκαλύψεις του δορίζει. Όλα αυτά και άλλα πολλά ο γέροντας τα έζησε σε πληρότητα αδιανόητη σε μας. Όμως προσπαθούσε τις εμπειρίες του αυτές να μας τις μεταγγίσει λεπτύνοντας τη συνείδηση με την μνήμη της εξόδου της ψυχής μας. Η δύναμη της καθαράς προσευχής του γέροντος επιδρούσε όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά και στη χτίση γύρω του. Την ώρα που προσευχόταν, έρχονταν στα παράθυρα του κελιού του τα άγρια πουλιά και χτυπούσαν τα τζάμια με το ράμφος τους. Θα νόμιζε κανείς ότι αυτό ήταν διαβολικός πειρασμός για να αποσπάσει την προσοχή του. Στην πραγματικότητα όμως, τα πουλιά ελκύοντο από τη χάρη της προσευχής του.
1: Ο γέροντας έγινε άξιος της μεγάλης τιμής από το Θεό να δει το άκτιστο φως. Όταν μας μιλούσε για το άκτιστο φως δεν έβρισκε λόγους να μας φανερώσει, να μας εκφράσει, να μας αποδείξει τι είναι ο Θεός. Ποιο είναι αυτό το φως, το άκτιστο? Ποια είναι αυτή η δόξα της Τριαδικής Θεότητος? Η δόξα του Θεού, το φως του Θεού, είναι η άκτιστος ενέργειά του. Διαπιστώνει κανείς από τις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ μια άνεση, ένα βάθος, όταν περιγράφει τα διάφορα στάδια και καταστάσεις της προσευχής μέχρι τις ανώτερες καταστάσεις της ελάμψεως αρπαγής και θεωρίας. Αυτό μαρτυρεί το βαθμό της προαγωγής του και της εμπειρίας του. Επί παραδείγματι, γράφει σε μία επιστολή του: «Τον δε φωτισμόν διαδέχονται διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρίε αρπαγή του νοός, κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκρα σιγή των μελών, ένωσης Θεού και ανθρώπου εις εν». Λεπτομερέστερα εξηγεί αυτή τη θεία ένωση ως εξής: «Όταν ενεργήσει η χάρις ευθύς, ανοίγεται θύρα και φτάνει στην πύλη του ουρανού και ως στήλος η φλόγα πυρός ανεβαίνει η προσευχή και εις αυτήν τη στιγμή γίνεται η αλλίωσης». Όταν γίνει αλλίωσης, μέσης της αιτήσεως γίνεται. «Και πλημμυρούσις της χάριτος πληρούται ο άνθρωπος φωτισμού και απείρου χαράς. Οπότε μη δυνάμενος ο καταλήπτης να κρατήσει το πυρ της αγάπης, καταπάβουσιν αισθήσεις και αρπάζεται εις θεωρία». Μέχρι εδώ είναι εκκινήσεις της ιδίας του ανθρώπου θελήσεως. Πέραν τούτου δεν εξουσιάζει πλέον αυτός, μήτε γνωρίζει τον εαυτό του, διότι ηνώθη πλέον αυτός με το πυρ, όλος μετεσιώθη Θεός κατά χάρη. Αυτή είναι η θεία συνέντευξης, όπου τα τείχη απέρχονται και αυτός αναπνέει άλλον αέρα της διανοίας, ελεύθερον, πλήρη ευωδίας του παραδείσου. Ύστερον πάλιν, ολίγον-ολίγον, συστέλλεται η νεφέλη της χάριτος και σκληρύνει ο πύλινος και ως κυρός και έρχεται στον εαυτόν του σαν να βγήκε από ένα λουτρό, καθαρός, ελαφρός, διαυγής, χαριέστατος, γλυκής, μαλακός, ως σαν το βαμβάκι και πλήρης σοφίας και γνώσεως. Πλην, εκείνος που θέλει τι αυτά, οφείλει να βαδίζει προς θάνατον εις κάθεν στιγμήν. Ο γέροντας, αν και διέθετε μεγάλο διηγεματικό χάρισμα, εν τούτης όταν έφτανε να ομιλεί για θείο φωτισμό, για καταστάσεις της χάριτος και για ουράνιες θεωρίες, εστεναχωρείτο διότι το πτωχό ανθρώπινο λεξιλόγιο δεν το βοηθούσε να εκφράσει τις ακατάληπτες εμπειρίες του. Χρειαζόταν άλλο λεξιλόγιο, ουράνιο, διότι δεν υπάρχει μέτρο συγκρίσεως και καμία ομοιότητα μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Γι' αυτό πώς να περιγράψει ο γέροντας εκείνο που δεν έμοιαζε σε τίποτα από όσα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι έμενε σαν άφωνος, μην μπορώντας να μιλήσει για εκείνα όπου βρίσκονται στην υπεράγνωστη, υπέρλαμπρη, ακροτάτη κορυφή, εκεί όπου τα απλά και απόλυτα, τα άτρεπτα και απόρριτα μυστήρια της θεολογίας. Δεν είχε σπουδάσει ο γέροντας ακαδημαϊκή θεολογία, όμως θεολογούσε με πολύ βαθύτητα. Γράφει σε μία από τις επιστολές του: «Ο αληθής μοναχός, όταν εν τη υπακοή και τη ησυχία καθαρίσει τα αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και φωτισμόν γνώσεως και γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει θεολογίαν, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα της χάριτος, όπου βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνην και άκραν ακινησίαν, παθών εις όλον το σώμα. Φλογίζεται η καρδιά από θείαν αγάπη και φωνάζει: Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χάριτός σου, ότι αναλύομαι ως Ίκυρος. Και όντως αναλύεται μη βαστάζουν. Και αρπάζεται ο νους εις την θεωρίαν και γίνεται σύγκρασης και μετουσιούται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεόν, ώστε να μη γνωρίζει ή να χωρίζει τον εαυτό του, καθώς ο σίδηρος εις το πυρ, όταν ανάψει και αφομοιωθεί εις το πυρ. Από τα λόγια του αυτά φαίνεται ότι ο θείος γνώφος, τον οποίον καταβγάζει το άκτιστο φως, δεν του ήταν άγνωστος και απρόσιτος περιοχή, αλλά τον εγνώριζε ως χώρον και τρόπον παρουσίας του Θεού, ως μυστήριο απόρριτο, ως φως υπέρλαμπρο. Και τούτο διότι ο γέροντας ήταν θεόπτης κατά την ωερά προσευχή του. Πολλές φορές, όταν έβγαινε από την πολύ ωραία αγρυπνία του με καρδιακή προσευχή, το πρόσωπό του ήταν αλλοιωμένο και φωτεινό και το φως εκείνο, μέσα στο οποίο λουζόταν συνεχώς η ψυχή του κατά καιρούς, περιέλουζε εμφανώς και το σώμα του. Ο γέροντας ήταν μέτοχος του ακτίστου φωτός και το έβλεπε ως ο θεόπτης. Κάποια φορά μετά την αγρυπνία του, ο Λοφώτινος, όπως εξήλθε από την καλύβα του, μας είπε: «Σήμερα εγένετο συνέντευξης μετά της Αγίας Τριάδος». Τα λόγια του θυμίζουν τον Άγιο Ανδρέα, τον διαχριστόν Σαλό, που μετά από τη βραδινή του προσευχή βγήκε στην αγορά και φώναζε έξαλλος από χαρά: «Νίκες και δάφνες για το βασιλιά», και εννοούσε τη χάρη και τη δόξα που είχε βρει η ψυχή του στην προσευχή. Ο γέροντας είχε ξεπεράσει τις πρώτες δύο πνευματικές καταστάσεις της καθάρσεως και του φωτισμού και είχε φτάσει στη θέωση. Επισφραγίσει της καταστάσεως του αυτής ήταν η ευχέρεια που τον διέκρινε να εξηγεί τους ποικίλους πειρασμούς για όλα τα στάδια του πνευματικού αγώνος. Καθόλον τον καιρό που ζούσαμε κοντά του, σε κάθε απορία που του υποβάλαμε πάνω στο πνευματικό μας αγώνα, είχε έτοιμη όχι απλώς κάποια απάντηση, αλλά τη σωστή λύση του προβλήματος. Είχε δε τόση εμπειρία με τις ενέργειες της χάριτος στην προσευχή, που μας έλεγε: «Η ακρίβεια αυτής της εντολής και αυτός ο αγώνας για την ωερά προσευχή θα σας ανοίξει την πόρτα της προσευχής, ή αυτό το λάθος θα σας γίνει εμπόδιο στην προσευχή». Για να μας εμφυτεύσει πολύ βαθιά τη μνήμη του θανάτου, ο γέροντας μας ανέφερε πολλά παραδείγματα θανάτου οσίων ασκητών αλλά και αμελών μοναχών, και έτσι νιώθαμε αυτή τη μνήμη να μας προκαταλαμβάνει και να μας προδιαθέτει ώστε να δοθούμε στην προσευχή με κατάνοιξη, με περισυλλογή, με αυτομεμψία, με αυτοκριτική και με πένθος, για να βρούμε λίγο τη χάρη του Θεού. Και δεν υπήρξε μέρα, δεν υπήρξε ξύπνημα από τον ύπνο που να μην ήμουν εκτός αυτής της θεωρίας, της μνήμης, της μέρημνας, του αγώνος για το πώς δηλαδή θα εξέλθει η ψυχή μου και πώς θα απαντήσω του Θεού. Ποια θα είναι η απολογία μου, ποια θα είναι η κρίση του Χριστού και ποια η απόφαση. Όλα αυτά ήταν μια συνεχής πνευματική εργασία, η οποία με συνείχε και με κρατούσε σε εγρήγορση για την ταλέπορη και αξιοκατάκριτη ψυχή μου. Τα πάντα τα αντιμετώπιζε ο γέροντας με ανδρεία και διάκριση. Στο θέμα της αγρυπνίας, της προσευχής και της καθαρότητας του νου δεν σήκωνε συγκατάβαση, παρότι είχαμε μαρτυρική ζωή.
2: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρουσιάζουμε το εισαγωγικό άρθρο του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης. Το άρθρο φέρει τον τίτλο «Ευρώπη» και υπογράφεται από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Στο κείμενο που ακολουθεί, ο Σεβασμιότατος καταθέτει σκέψεις και προβληματισμούς για την πορεία της Ευρώπης, τις πνευματικές της ρίζες, τη σχέση της με την Ορθοδοξία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Το άρθρο μεταβίβεται όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Καλή σας ακρόαση!

0: Με αξίωσε ο Θεός και έζησα, έστω ως μικρό παιδί, το μοναδικό γεγονός της ένταξης της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θυμάμαι να παρακολουθώ στην τηλεόραση μαζί με όλη την οικογένεια την ιστορική υπογραφή της συνθήκης ένταξής μας στο Ζάπιο Μέγαρο από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 28 Μαΐου 1979. Το άμεσο επόμενο που θυμάμαι είναι σκληρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν βιαστεί κάποιος να βγάλει μηδενιστικά συμπεράσματα ότι πάντα γίνονται τα ίδια, θέλω να τονίσω το γεγονός ότι τότε η πολιτική είχε άλλο ήθος και ο πολιτικός λόγος σαφώς ανώτερη ποιότητα και ουσιαστικό βάθος σε σχέση με τα σημερινά. Υπήρχε αντιπαράθεση επιχειρημάτων, υπήρχε μεθοδολογία παρουσίασης θέσεων και ισχυρισμών, καθώς και σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός, ο οποίος αποτελούσε τη λιδία λίθο στην πολιτική και όχι μικροκομματική αντιπαλότητα. Γι' αυτό και όλοι τότε θεωρούσαν αυτονόητη την ενασχόλησή τους με την πολιτική, τη συμμετοχή σε πολιτικές εκδηλώσεις, την διατύπωση απόψεων και θέσεων, την ουσιαστική κριτική των θέσεων των αντιπαρατηθεμένων ή και την αναγνώριση των σημείων στα οποία συνέπιπταν. Ήταν τα πρώτα χρόνια μετά τη δικτατορία, κατά τα οποία κυριαρχούσε ένας αδιανόητος ρομαντισμός στη θέαση της πολιτικής και της καθημερινότητας.
1: Το κυριότερο που θυμάμαι από τις συζητήσεις των μεγάλων τότε ήταν η βεβαιότητα πως η ένταξή μας στην ΕΟΚ διασφάλιζε τη δημοκρατία στη χώρα και αποτελούσε την εγγύηση ότι δεν θα εκδηλωθεί ένα νέο πραξικόπημα. Επίσης, θεωρούσαν ομολογία εκ μέρους της ΕΟΚ ότι το δημοκρατικό μας πολίτευμα είχε εδραιωθεί και ήταν υψηλού επίπεδου. Το αμέσως επόμενο που θυμάμαι να συζητούν οι μεγάλοι σε σχέση με τις συνέπειες της ένταξής μας στην ΕΟΚ ήταν για τα πορτοκάλια. Το τι έβγαινε από αυτή τη συζήτηση και πόσο πραγματική ή ουτοπική ήταν, το διαπίστωσα στα επόμενα χρόνια, όταν τα δύο τότε κρατικά κανάλια, αρχικά ΕΡΤ και Γενεύ, μετά ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, έδειχναν συχνά πυκνά τόνους πορτοκαλιών να θάβονται στις χωματερές.

Λίγες μέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, ημερομηνία επίσημης ένταξής μας στην ΕΟΚ, διάβασα σε μια πνευματική προοδευτική εφημερίδα ότι η πιο διάσημη γαλλική εφημερίδα υποδέχτηκε την ένταξη της χώρας μας με τον εξής τίτλο: «Καλωσορίζουμε τη χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας». Αργότερα διάβασα την προσφώνηση του Γερμανού αντικαγκελάριου Ludwig Erhard κατά την υπογραφή της Συνθήκης Σύνδεσης ΕΟΚ Ελλάδας στις 9 Ιουλίου 1961, όταν ξεκινούσε η προσπάθεια ένταξής μας, η οποία διεκόπη στα χρόνια της δικτατορίας και επανεκκίνησε με τη μεταπολίτευση. Είχε πει τότε ο Έρχαρτ: «Βλέπουμε τη χώρα σας ως το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πώς θα ήταν δυνατόν να συλλάβουμε μία ευρωπαϊκή κοινότητα άνευ της Ελλάδος?» Άρα μάλλον δεν μας ήθελαν για τα πορτοκάλια μας στην Ευρώπη.

γιατί θέλαμε εμείς την Ευρώπη. Ή καλύτερα, ποιος λόγος κυριάρχησε όσο ισχυρός για τον δικό μας ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Βεβαίως, ο λόγος ήταν διαφορετικός κατά περιόδους και κατά την ωριμότητα των γενεών. Τελικά, ιδίως από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, μάλλον μοναδικό πρόταγμα ήταν η προσδοκία οικονομικών απολαβών. Κυριαρχήσαμε από προφανή απληστία και προσεγγίσαμε με πλεονεκτική απέτηση, νομίζοντας ότι μας χρωστάνε κιόλας. Πολλά μπορούν να γραφούν, όχι για τα όσα υπόθηκαν εκ μέρους μας, αλλά για τα όσα έγιναν. Μία μόνον παρατήρηση. Δεν θα πάψει ποτέ να με πληγώνει ως ορθόδοξο κληρικό το γεγονός ότι η πατρίδα μου, η Ορθόδοξη Ελλάδα, η μόνη για πολλά χρόνια ορθόδοξη χώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης με ακριβή στατιστικά στοιχεία και με μηχανισμούς τίτλους ευρωπαϊκών εφημερίδων ως η πρωταθλήτρια της διαφθοράς. Η χώρα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και της βυζαντινής φιλοκαλίας, αν θυμάται ποια τι είναι αυτά.

0: Η συνθήκη του Μάστριχτ, η συνθήκη της Λισαβόνας, η μετατροπή της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνεχείς διευρύνσεις με τη συμπερίληψη νέων κρατών μελών, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, η ενίσχυση των θεσμών του νέου Ευρωκοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα προγράμματα Εράσμους, καθώς και πολλά άλλα που δεν μπορούν να αναφερθούν εξαντλητικά σε ένα εισαγωγικό σημείωμα περιορισμένης έκτασης, αποτελούν πολλά από τα θετικά της Ευρώπης του σήμερα, τα οποία σηματοδοτούν την ενότητά της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, χωρίς να ομογενοποιούν παραδόσεις και πολιτισμούς. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού. Βρίσκεται, διαφαίνεται και γιγαντώνεται.
1: Δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής, ή καλύτερα περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα, συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί, γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αγνοεί το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αγνοούμενη να διαχωριστεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, τον νόμο που στηρίζεται στην ηθική.

Στο παρόν τεύχος, όπως και σε κάθε τεύχος, προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το πρόβλημα, να προβάλλουμε απόψεις, ακόμη και αντιπαρατηθέμενες, να προτείνουμε λύσεις, να δώσουμε βήμα στους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους έμπειρους, χωρίς απαραίτητα οι ιδιότητες αυτές να ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε διαρκώς. Δεν ποδηγετούμε, δεν χειραγωγούμε, δεν καθοδηγούμε. Προσπαθούμε να διαλεχθούμε και να φωτίσουμε δρόμους στην εποχή μας, ώστε να βρούμε όλοι μαζί την οδό, τον Χριστό μας.

0: Γι' αυτό και δεν καταλήγουμε σε συμπεράσματα, αλλά παρακαλούμε για διαρκή αναζήτηση, διατυπώνοντας ίσως προτάσεις, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι τα ξέρουμε ή τα μπορούμε όλα.
1: Πάντοτε κλείνουμε το εισαγωγικό μας σημείωμα με τις αυτονόητες ευχαριστίες προς τους συντελεστές του κάθε τεύχους. Για το παρόν τεύχος όμως, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε ευχαριστίες προς τους συντελεστές του τεύχους, ιδίως τους πολυσέβαστους αρχιερείς του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, οι οποίοι διαπημένουν Μητροπόλη στην Ευρώπη και όχι μόνο για τη συμβολή τους στην περιοδική προσπάθειά μας, αλλά για αυτό που είναι και που προσφέρουν.
2: Μία μαρτυρία πίστης σε μία Ευρώπη που δείχνει να στρέφει την πλάτη της στον Χριστό. Λαμπάδες αναμένες που επιμένουν να διαλύουν σκότη και να αντιμάχονται τον ποικιλότροπο σύγχρονο σκοταδισμό. Ποιμένες ενσυνείδητοι που εργάζονται θυσιαστικά στον αμπελώνα του Κυρίου χωρίς βοήθεια πολλές φορές από την Ορθόδοξη Ελλάδα. Αντίθετα, υποχρεωμένοι συχνά πυκνά να πίνουν πικρά ποτήρια αμφισβήτησης και υποσκελισμού από επαγγελματίες Ορθόδοξους, διαφόρων λουμπέν και κατευθυνόμενων ιστολογίων.
1: Που μόνο τη διάσπαση της Ορθοδοξίας επιδιώκουν και τη διχόνοια διαρκώς καλλιεργούν.
2: Σε αυτούς λοιπόν, τους Αγίους Αρχιερείς, που δέχθηκαν να μοιραστούν την εμπειρία τους μαζί μας, καταθέτουμε τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας, διαβεβαιώνοντάς τους συνάμα ότι κατέχουν μόνιμη θέση στις προσευχές μας και την Αγία Προσκομιδή. Ευγνώμονες ευχαριστίες και προς όλους τους συνεργάτες μας, περιοδικούς ή πιο μόνιμους, καθώς και σε όλους εσάς, τους αγαπητούς μας αναγνώστες, που αφιερώνετε χρόνο και αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας για το περιοδικό μας. Καλή ανάγνωση. Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

Ακούσατε το εισαγωγικό άρθρο με τίτλο «Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονύμου, όπως δημοσιεύτηκε στο 15ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλίου Πόλης.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για περισσότερες αναγνώσεις, αφιερώματα και εκπομπές από την περιοδική έκδοση Αχιλλείου Πόλης. Για να ξεδιψάμε από τις πηγές της Ορθόδοξης Παράδοσης, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.
1: Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Δεύτε πιστή σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν, και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός, και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος».

Η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή από μόνες τους δεν φέρνουν τους επιθυμητούς καρπούς. Γιατί αυτές δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας, αποτελούν τα μέσα για να πετύχουμε το σκοπό. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Μεταπόλεως.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατίστης, κυρός Παύλος.

Αγαπητέ μου πατέρα Ματθέ και αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι στην όμορφη οικογένειά σας, την πνευματική, την ενορία σας, που είναι τόσο όμορφη και τόσο ζωντανή. Είναι όμορφη γιατί είναι ζωντανή και η ζωντάνια της είναι η ομορφιά της. Και εσείς όλες αυτές τις μέρες, καθώς ετοιμάζεστε να γιορτάσετε τον προστάτη σας Άγιο, τον Άγιο Δημήτριο, έρχεστε καθημερινά, πρωί, απόγευμα, βράδυ και μετέχετε. Αυτό σημαίνει ότι το ζητάει η ψυχή σας. Και αυτό σημαίνει ότι τρέφεστε όντως πνευματικά. Ξέρετε, ίσως έχουμε συνηθίσει τους Αγίους να τους ακούμε από παιδιά. Όμως, ίσως είναι κάτι διαφορετικό το να βλέπουμε στη δική μας την εποχή Αγίους. Το να διαπιστώνεις δηλαδή ότι αυτό που λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, ότι το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας, δεν είναι κάτι που αφορά κάποιες παλιές εποχές, αλλά σε κάθε εποχή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την πρόσκληση του Θεού και αγωνίστηκαν για τον αγιασμό τους. Και ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι του παρελθόντος, αλλά και του παρόντος και του μέλλοντος ακόμα. Και βέβαια, όταν με έναν άνθρωπο έχεις ζήσει, έχεις μιλήσει, έχεις πει καφέ μαζί του, έχεις φάει μαζί του, έχεις λειτουργήσει μαζί του, βέβαια βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος χαριτωμένος. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το να έρχεται επίσημα η Εκκλησία και να σου λέει αυτός ο άνθρωπος ανήκει πια στη Βασιλεία του Θεού. Και εσύ να νιώθεις ότι μπορείς να προσεύχεσαι σε Αυτόν και να ζητάς τη χάρη Του και την επέμβασή Του και να τη βλέπεις, να την εισπράττεις, να τη ζεις και να τη νιώθεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι που σκέπτονται με λίγο μυαλό και ανόητα λένε πολλά και διάφορα. Λένε για την επιστήμη, για την πίστη και τα λοιπά. Αλλά η οδός της Εκκλησίας είναι η κατεξοχήν επιστημονική οδός. Τι γίνεται στην επιστήμη? Η επιστήμη χρησιμοποιεί τη θεωρία, κάνει το πείραμα και βρίσκει το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα, όταν διαρκώς επαναλαμβάνεται, βλέπει πόσο αληθινή είναι η θεωρία. Εδώ ποια είναι η θεωρία? Το Άγιο Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού. Και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το πείραμα να ζήσουν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, να εμπιστευτούν το πρόσωπο του Χριστού και να θελήσουν να τον μιμηθούν. Και έρχεται το αποτέλεσμα, η αγιότητα της ζωής, από τα πανάρχια χρόνια μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν ένας Άγιος επιβεβαιώνει όλη την Εκκλησία. Ένας Άγιος είναι η σύνοψη όλης της Εκκλησίας. Είναι η βεβαίωση ότι ναι, η οδός της Εκκλησίας είναι η μόνη αληθινή. Γιατί έχει καρπούς, έχει αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα είναι η αγιότητα. Οπότε, σε μια εποχή και σε ένα κόσμο που είμαστε μπερδεμένοι, έρχεται ακριβώς η Εκκλησία και μας λέει ένα κουβάρι, όσο είναι προσπαθείς να το ξεμπλέξεις τραβώντας μία από εδώ και μία από εκεί, θα το κάνεις πιο πολύ κουβάρι. Αν όμως έχεις την υπομονή και ψάξεις να βρεις την άκρη του κουβαριού, τότε θα το ξεμπερδέψεις όλο. Εδώ όμως η ευλογία είναι ότι ξέρουμε ποια είναι η άκρη του κουβαριού. Η άκρη του κουβαριού λέγεται Ιησούς Χριστός. Κράτα την άκρη, θα ξετυλίξει όλο το κουβάρι. Έτσι λοιπόν, αυτό έκαναν οι Άγιοι της κάθε εποχής και της δικής μας. Εμπιστεύθηκαν. Για τον πατέρα Ιάκωβο, ξέρετε, λέγεται ότι ήταν ένας απλός άνθρωπος. Προχτές ήμασταν στην Κύπρο και είχαμε ένα συνέδριο για τον Άγιο Ιάκωβο. Και είπε πάρα πολύ σοφά ένας επίσκοπος,
ότι απλός δεν σημαίνει απλοϊκός. Απλός σημαίνει ενοποιημένος. Δηλαδή, δεν υπάρχει διχασμός μέσα. Το ανθρώπινο θέλημα και το θείο θέλημα είναι ταυτισμένα, όπως το πρόσωπο του Χριστού μας. Αυτός είναι ο απλός άνθρωπος. Αυτός που δεν είναι μπερδεμένος. Όχι απλοϊκός λοιπόν. Η απλότητα λοιπόν είναι σοφία. Αν εμείς δεν είμαστε απλοί, είναι γιατί δεν είμαστε σοφοί. Όταν όμως ο άνθρωπος, πώς φτάνει στην απλότητα? Με αυτή την ταύτιση του θελήματός σου με το θέλημα του Θεού. Με αυτή την εκοπή, όπως τη λένε οι πατέρες, του δικού μας θελήματος. Για να είναι, όπως θα μας έλεγε ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα και εν πάση Χριστός. Εάν αυτό το βάλουμε στη ζωή μας, τότε έχουμε βρει και την άκρη και την ενότητά μας και τα πάντα. Όταν όμως έχουμε δισταγμούς, τότε θα είμαστε μόνιμα μπερδεμένοι. Ο Άγιος Ιάκωβος λοιπόν, ένα παιδί που ξεκίνησε από την προσφυγιά και ήρθε 2 ετών παιδάκι πρόσφυγας, ένας άνθρωπος όπως εμείς, ένα παιδί όπως και τα σημερινά παιδιά, τα δικά μας. Ένα παιδί όμως που είχε μερικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ερχότανε από μια περιοχή της Μικράς Ασίας που η ευσέβεια ήταν ζωντανή. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος. Και είναι τρομερό, όχι απλώς χαρακτηριστικό. Όταν λέει φτάσαμε στο λιμάνι του Πειραιά και ακούσαμε τους Έλληνες εδώ, τους γηγενείς, να βλαστημάνε, είπαμε καλύτερα στους Τούρκους. Φοβερό, αλλά αληθινό. Καλύτερα να μέναμε με τους Τούρκους. Το δεύτερο που ήταν σημαντικό είναι η οικογένεια του Αγίου Ιακώβου. Μια ευλαβέστατη οικογένεια. Και ο πατέρας, ευσεβής άνθρωπος, και η μητέρα ακόμη περισσότερο, και η γιαγιά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγάλωσε. Και εκεί έμαθε να κάνει υπακοή στη μητέρα, στον πατέρα, σε όλους. Και αυτή η υπακοή που έμαθε, γιατί αυτοί την δίδασκαν και στα δικά μας χρόνια παλιότερα, εγώ το πρόλαβα. Βλέπετε, έμπαινε σε ένα λεωφορείο και καθόταν ένα παιδάκι. Και άμα έμπαινε κάποιος πιο ηλικιωμένος, το παιδάκι πρόθυμα σηκώνονταν να παραχωρήσει τη θέση. Θα σας εξομολογηθώ κάτι. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν μπαίνω στα λεωφορεία? Γιατί αν δω κάποιον, θα σηκωθώ να δώσω τη θέση. Αυτό που έμαθα από παιδάκι δεν μου έχει φύγει. Και μια φορά είπα λίγο να τσακωθώ με έναν εισπράκτορα. Γιατί λέει, παρακαλούν μια θέση για τον πάτερ. Λέω, δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ. Και μα, πας περίπτωση, δεν έχει σημασία. Όμως έτσι μεγαλώσαν. Αυτό είχε περάσει μέσα. Ποιοι μας χάλασαν? Οι μεγάλοι. Οι γονείς. Που είπαν και εσύ έχεις πληρώσει εισιτήριο. Τι λες, σωστά? Και οι γονείς έμαθαν τα παιδιά ότι όλα πληρώνονται. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να πληρώνουν οι γονείς σήμερα αυτά που λάθος έμαθαν στα παιδιά τους. Ο Άγιος Ιάκωβος λοιπόν μεγάλωσε σε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Κατέληξαν στη Φαράκλα και εκεί μεγάλωσε ο μικρός Ιάκωβος, το Ιακωβάκιο που το λέγανε τότε. Και ξεχώρισε από μικρός για την ευλάβεια των γονιών του, για την υπακοή, γιατί έτρεχε στην εκκλησία και βοηθούσε τον παπά, γιατί πήγαινε από μόνος του και καθάρισε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και η Αγία Παρασκευή του φανερώθηκε.
και η Αγία Παρασκευή το προείπε αυτό που σήμερα ζει η Εκκλησία. Ένα μικρό παιδάκι. Και του είπε, εσένα κάποια μέρα, ευχαριστώντας τον, γιατί καθάριζε το ναό της, γιατί τον πρόσεχε, θα σε προσκυνήσουν άρχοντες και αρχιερείς και πατριάρχες. Ποιον,

και μπήκε μέσα. Και ο μικρός, ο νεαρός πλέον Ιάκωβος, πηγαίνει στον ναό να προσκυνήσει. Εξ από τον ναό όμως είναι ένας μοναχός, ο πατήρ Ευθύμιος, που έπλαινε τα καντήλια. Γέροντα, την ευχή σου, του λέει. Βρε καλό παιδό, πώς ήρθες εδώ? Δεν κατάλαβε την ερώτηση και του λέει, τη φαράκλα έρχομαι. Βρε άλλο σε ρώτησα, ποιος άνοιξε την πόρτα και μπήκες μέσα? Ο πάτερ. Ποιος πάτερ? Ο πάτερ. Υπήρχε ακόμα ένας πάτερ. Αλλά ο μοναχός που έπαιρνε τα καντήλια ήξερε ότι αυτός ο πάτερ και τη στιγμή ξεκουραζόταν στο κελί του. Φαίνεται δεν ήταν απλά απλή ανθρώπινη περιέργεια. Ξεκίνησε να πάει να δει. Και ο πάτερ κοιμότανε. Και όταν ο νεαρός Ιάκωβος μπήκε στο ναό να προσκυνήσει, βλέποντας την εικόνα του Αγίου, λέει στον πατέρα Ευθύμιο, αυτός είναι ο πάτερ που μου άνοιξε. Ο Άγιος Δαβίδ τον είχε υποδεχθεί. Και θεώρησε αυτή την επιλογή, την πράξη του Αγίου, σαν πρόσκλησή του να μείνει στο μοναστήρι. Και έμεινε στο μοναστήρι και αγωνίστηκε. Κάποια στιγμή έγινε μοναχός και αργότερα χειροτονήθηκε. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος ο Γρηγόριος τον χειροτόνησε, του το είπε, «Εσύ παιδί μου θα γιάσεις και θα σε προσκυνήσουν οι άνθρωποι». Βλέπετε, ο Θεός αποκαλύπτει μερικές φορές. Όλα αυτά τα χρόνια μεγάλωσε μέσα στην υπακοή και μέσα στην ταπείνωση. Θα σας πω ένα πράγμα. Πολλά μπορώ να σας πω από εκείνη τη ζωή. Θα σας πω ένα όμως, που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Κάποτε, ο γέροντάς του, ο ηγούμενος, που δεν έμενε στο μοναστήρι αλλά στη λίμνη της Εύβοιας, του έστειλε ένα σημείωμα. Και του έλεγε, «Πάτερ Ιάκωβε, σε παρακαλώ να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο». Και ο πατήρ Ιάκωβος το έκανε. Όταν όμως γύρισε στο μοναστήριο ο ηγούμενος, και είδε να έχει γίνει αυτό, τον μάλωσε. Ποιος σου είπε να κάνεις αυτό? Τι πιο απλό να του πει, «Μα εσείς γέροντα», και να του δείξει και το χαρτί. Τι έκανε ο πατήρ Ιάκωβος? Πήγε στο κελάκι του και έκαψε το χαρτί. Γιατί? Για να μην εκθέσει τον γέροντά του. Να είναι ευλογημένο. Παραδέχτηκε ότι έκανε εκείνος λάθος. Για να μην εκθέσει τον γέροντά του. Φαίνεται όμως ότι ο γέροντας το έκανε επίτηδες. Και γι' αυτό τον επένεσε για αυτό που έκανε. Κρατήστε το και σκεφτείτε το. Εμείς πάντα διεκδικούμε το δίκιο μας. Όμως έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος το δίκιο του το εμπιστεύεται στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Και κοιτάξτε πόση σχέση έχει αυτό με αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όσοι ζητάτε το δίκιο σας σε αυτόν τον κόσμο είστε ανόητοι. Για να το χάσετε από το Θεό. Θα σας πει ο Θεός, εσύ βρήκες το δίκιο σου στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να σου το πω τίποτα. Τι είναι εκείνο που έκανε τον πατέρα Ιάκωβο να σκέπτεται έτσι? Είναι η ταπείνωσή του. Όταν ο πατήρ Ιάκωβος μέσα από την υπακοή, μέσα από την άσκηση, έγινε πραγματικά ταπεινός. Ποιος είναι ταπεινός? Αυτός που δίνει στη ζωή του την προτεραιότητα πάντα και μόνιμα στο Θεό. Αυτός είναι ταπεινός. Η ταπείνωση εκφράζεται πρώτα απέναντι στο Θεό, μετά σε εμάς τους ανθρώπους. Όμως ένας άνθρωπος που δεν είναι ταπεινός απέναντι στο Θεό, θα ταπεινωθεί μπροστά στους ανθρώπους. Και γι' αυτό βλέπετε ο εγωισμός μας πόσο έχει καταστρέψει τις ψυχές μας, τα σπίτια μας, τα παιδιά μας. Γιατί? Γιατί ο τίτλος του βιβλίου που δεν μπορώ να πω ότι το έγραψα, το διηγήθηκα και το γράψαν άλλοι, είναι «Όποιος δεν είναι ταπεινός δεν μπορεί να αγαπήσει».

αγαπήσει. Και ο πατήρ Ιάκωβος, επειδή αγάπησε τον Θεό, έγινε ταπεινός και επειδή ήταν ταπεινός μπορούσε να αγαπάει. Εμείς, στο μέτρο που έχουμε εγωισμό, είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε. Κοιτάξτε λιγάκι τη σημερινή μας πραγματικότητα. Πόσα παιδιά μας, δικά μας παιδιά, κάτι πολύ απλό, σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί, μην ψάχνετε, είναι ανίκανα να αγαπήσουν και να ερωτευθούν. Γιατί, γιατί εμείς οι μεγάλοι τα κάναμε εγωιστές. Εμείς φταίμε που είναι τα παιδιά μας εγωιστές. Γιατί δεν τα μεγαλώνουμε εν παιδεία και εν θεσία Κυρίου. Ούτε τα αφήνουμε να έρθουν κοντά στο Χριστό. Και ένας εγωιστής, να το ξέρετε, δεν μπορεί να αγαπήσει. Και δεν αγαπάει ούτε τα παιδιά του. Τι θέλει ένα παιδάκι που αγαπάει τον πατέρα και τη μάνα του να τους βλέπει αγαπημένους. Και αυτοί τι κάνουν, τσακώνονται και το πληγώνουν. Ποιος θα μου πει ότι το αγαπάνε. Εκτός αν θεωρείτε ότι ένα παιδάκι είναι σαν ένα σκυλάκι που το πετάτε ζωοτροφές για να ζήσει. Σκυλοτροφές. Έτσι λοιπόν, μεγάλωσε στο μοναστήρι και ανδρώθηκε ο πατήρ Ιάκωβος. Εγώ το γνώρισα παιδάκι όταν με το κατηχητικό πήγαμε εκδρομή και στη σκέψη μου υπήρχε η μορφή του. Τότε που μας υποδεχόταν. Εμείς παιδιά τραγουδάγαμε, ψάλαμε και βλέπουμε ένα καλόγερο να έρχεται προς το μέρος μας ψάλλοντας. Ευλογημένος, ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αλλά ποια ήταν η πρώτη εντύπωση, ξέρετε? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πατούσε στα πόδια του. Περπάταγε τόσο ελαφριά σαν να περπατούσε στις μύτες των ποδιών του. Και αργότερα, όταν άκουσα τον Άγιο Μόρφο από την Κύπρο να λέει το ίδιο, λέω, κοίταξε, δεν ήταν μόνο δική μου εντύπωση αυτή. Τον ξανασυνάντησα πλέον όταν έγινα στην αρχή μοναχός στον Άγιο Γεώργιο Αρμά. Οπότε τότε που ήταν ηγούμενος ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης και ξεκινήσαμε να πάμε στο μοναστήρι στον Όσιο Δαβίδ. Εντυπωσιάστηκε και ο γέροντας, ο πατήρ Γεώργιος, αλλά και όλοι μας. Και κάποια στιγμή του είπε, γέροντα, ελάτε στο μοναστήρι μας να μας ευλογήσετε. Τώρα που ξεκινάμε. Και ο πατήρ Ιάκωβος μας κοίταξε και μας είπε, τι να έρθω να κάνω, πατέρε, στο μοναστήρι σας. Εγώ είμαι ένα ψόφιο σκυλί που μολύνει τον αέρα. Τι να έρθω να κάνω, να σας μολύνω τον αέρα. Το ακούσατε. Και το βλέπεις. Ότι αυτό ήταν αυτό που πίστευε για τον εαυτό του. Γιατί εκείνος δεν έκανε τη σύγκριση με τους διπλανούς του. Σύγκριση ήταν με τον Θεό. Και ενώπιον του Θεού αισθανόταν ένα ψόφιο σκυλί. Όταν πια έγινα νεαρός διάκονος, στο τέλος του Σεπτεμβρίου, 1η Νοεμβρίου είναι η γιορτή του Οσίου Δαβίδ. Αποφάσισα να πάω να λειτουργήσω στο μοναστήρι για πρώτη φορά ως κληρικός. Αλλά στο δρόμο που πήγαινα είχα την πρώτη δυνατή εμπειρία που μου την έδωσε ο οδηγός του ταξί που με πήγε. Όταν του είπα θα πάμε στον Άγιο Δαβίδ, α, μου λέει, στον Άγιο Δαβίδ. Του λέω τι συμβαίνει, μου είπε λοιπόν το εξής. Κάποια μέρα αρρώστησε το παιδί μιας γυναίκας, μου είπε, από την ενορία μας στο Μαντούδι τότε. Και με πήρε να πάμε να διαβάσουμε τα ρουχαλάκια του παιδιού. Τότε υπήρχε μόνο ένας δρόμος, αυτός που περνάει και σήμερα από το ασκητήριο δίπλα. Ο δρόμος αυτός και σήμερα ακόμα, μετά το ασκητήριο, έχει κοκκινόχωμα κάτω και άμα βρέξει κολλάει. Κολλήσαμε, μου λέει. Και είπα στη γυναίκα, θα συνεχίσουμε τα πόδια. Από εκεί είναι ένα δεκάλεπτο. Είχε μια ανηφορίτσα και από κάτω το μοναστήρι. Αλλά εκεί που ξεκινήσαμε να παίρνουμε την ανηφόρα,
Βλέπουμε τον πατέρα Ιάκωβο να κατεβαίνει πάνω σε ένα μουλάρι. Πήγαμε να του μιλήσουν. Μη μιλάτε, παιδιά μου. Έχω τα Άγια, τη Θεία Κοινωνία. Και πηγαίνω στα Δαμιά να κοινωνήσω έναν τιμωθάνατο. Εμείς μείναμε στην άκρη, σταυροκοπηθήκαμε. Και πέρασε ο πατήρ Ιάκωβος και εμείς σε λίγο συνεχίσαμε. Σαν τα καλυτέ μέσα στο μοναστήρι. Χαιρετήσαμε τους δύο πατέρες που ήταν εκεί, προσκυνήσαμε στην εκκλησία και είπαμε να περιμένουμε. Αλλά την ώρα που ανάβαμε το κεράκι μας, ανοίγει η πόρτα του ιερού και βγαίνει ο πατήρ Ιάκωβος. Μας χαιρετά και πάει να φύγει. Εγώ λέει, τα χάσα. Θα έρθω πίσω. Γέροντα, γέροντα, ορίστε παιδί μου. Συγγνώμη, αλλά δεν σε είδαμε προηγουμένως στον δρόμο. Ναι, παιδί μου. Δεν πήγαινε στα Δαμιά να κοινωνήσει έναν τιμωθάνατο. Ναι, παιδί μου. Πήγες και τον κοινώνησες. Σας λέω πληροφορικά ότι από το μοναστήρι στα Δαμιά με το μουλάρι είναι καμιά ώρα. Και άλλη μια για να γυρίσεις. Ναι, παιδί μου. Συγγνώμη μου, ρε γέροντα. Αλλά πώς πήγες και γυρίσεις τόσο γρήγορα. Και η απάντηση. Παιδί μου, αυτά είναι του Θεού πράγματα. Και έφυγε. Και αυτό το άκουγα πριν καν τον συναντήσω. Όταν τον συνάντησα, είχαμε μια μικρή μάχη μεταξύ μας. Διότι ο πατήρ Ιάκωβος μου άρπαξε το χέρι ενός πεσινού διάκου για να μου το φιλήσει. Και εγώ τράβαγα το χέρι μου. Και εκείνος μου λέει, εγώ πάτερ μου, έμαθα τους γονείς μου να σέβομαι τους ιερείς. Μα γέροντα, εγώ είμαι διάκος, εσύ είσαστε ιερέα. Όχι, παιδί. Και απόρρισα με τη δύναμη που είχε να μου τραβάει το χέρι. Τελικά μου φίλησε το χέρι εκείνο, το φίλησα κι εγώ μετά και μου λέει, τώρα είσαι καλός μοναχός που έκανες υπακοή. Από τότε άρχισε μια γνωριμία που κράτησε 20 χρόνια ολόκληρα. 20 χρόνια δίπλα σε έναν Άγιο, ο οποίος καθημερινά ξεδιπλωνόταν και σε άφηνε μερικές φορές να δεις αυτό που ήταν, αυτά που ζούσε. Αλλά όσο εκείνος έκρινε. Μερικά πράγματα σας πω ακόμα. Κάποτε νεαρός κληρικός εγώ αντιμετώπισα κάποια δυσκολία σε μερικά θέματα εξομολογήσεως. Λέω θα πάω να συμβουλευτώ τον γέροντα. Πάω λοιπόν στο μοναστήρι, με βάζει και λειτουργό και μετά με παίρνει στο κελάκι του και αρχίζει να μου λέει μια ιστορία από εξομολόγηση. Ήρθαν παιδί μου κάποιοι άνθρωποι, είχαν αυτό το πρόβλημα, τους είπα αυτό, τους είπα εκείνο, τι να κάνουμε παιδί μου. Παλεύουμε ανάμεσα στους κανόνες εκκλησίας και στην αδυναμία των ανθρώπων. Τι μου έλεγε, αυτό που ήθελα εγώ να το ρωτήσω. Αυτή την περίπτωση με απασχολούσε και εκείνος μου την είπε. Πριν καν τον ρωτήσω εγώ. Δεν χρειάστηκε να τον ρωτήσω, μου είχε απαντήσει. Άλλες φορές σε άφηνε να καταλάβεις μερικά πράγματα. Και μας είπε κάποτε, αν πάτερ μου, οι άνθρωποι ξέραν τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία, δεν θα έφευγαν ποτέ από τον ναό. Γιατί ο Άγιος Ιάκωβος, μάλλον να σας πω πρώτα κάτι άλλο, μερικές φορές μας έλεγε μια λέξη που τώρα την καταλαβαίνουμε, θέλοντας να μας πει κάτι ή για κάποιον έλεγε «Βλέπω εγώ, παιδί μου». Και όντως έβλεπε αυτά που εμείς δεν βλέπαμε. Και γι' αυτό πολλές φορές πήγαινες και σου έλεγε «Καλώς τον Νίκο». Ενώ δεν είχες ξαναπάει, αυτό το έπαθε ο αγροτικός γιατρός που είχα στο Μαντούδι. Είχε κάποια προβλήματα στη δουλειά του, χωρίς να έχει ξαναπάει στο μοναστήρι, χωρίς να ξέρει τον πατέρα Ιάκωβο, ένα απογευματάκι ανέβηκε στο μοναστήρι να προσκυνήσει. Συναντάω, μου λέει, έναν καλόγερο, πάνω του φιλήσω το χέρι και ακούω τον καλόγερο να μου λέει «Νίκο μου,
Μη στεναχωριέσαι. Όλα θα πάνε καλά στη δουλειά σου. Μη στεναχωριέσαι. Και εγώ έμεινα. Πού με ήξερε? Πώς ήξερε ότι έχω προβλήματα στη δουλειά μου? Βλέπω εγώ, παιδί μου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι βλέπουμε. Όμως οι αρχαίοι προγονείς μας είχαν πει νους ώρα και νους ακούει. Όχι τα μάτια ούτε τα αυτιά. Ο νους. Τι είναι ο νους? Το μάτι της ψυχής. Τι χρειάζεται για να βλέπει αυτό το μάτι? Να είναι καθαρή η καρδία. Και τότε ο νους φωτίζεται. Πόσες φορές παρακαλάμε φώτισόν μου την διάνοια μου. Για να μπορούμε να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε. Όταν όμως είμαστε μέσα στο πνευματικό σκοτάδι, τότε σκοτάφτουμε καθημερινά σε απλά πράγματα. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Ιάκωβος έβλεπε. Μερικές φορές λοιπόν έβλεπε μέσα στο ιερό την ώρα της λειτουργίας την Αγία Τράπεζα κυκλωμένη από τους αγγέλους. Και μια φορά τόσο έμεινε εκστατικός, ως το ψάλτης έλεγε απ' έξω, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, να κάνει την μεγάλη είσοδο. Και εκείνος είχε μείνει. Και τότε, παιδί μου, ένας άγγελος με έσπρωξε με τη φτερούγα του για να ξεκινήσω. Είχε δει και έβλεπε πολλά πράγματα. Και μας αποκαλύπτει, τι σας είπα, ένας Άγιος είναι όλη η Εκκλησία. Όλα αυτά που μας είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας, βιωμένα στη ζωή ενός ανθρώπου. Ποιος είναι ο δρόμος της πνευματικής ζωής? Τρία σκαλοπάτια. Η εκοπή του δικού μας θελήματος, που φέρνει την κάθαρση της καρδίας, που ακολουθεί ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και στο τέλος η θέωση. Να και τα τρία σκαλοπάτια στη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά πώς κόβεις το δικό σου θέλημα χωρίς υπακοή? Πώς κόβεις το δικό σου θέλημα χωρίς εμπιστοσύνη? Πώς κόβεις το δικό σου θέλημα ακόμα και τότε που φαίνεται σωστό αυτό που έχεις να κάνεις? Πήγε κάποτε η ανιψούλα του με τα δυο της παιδάκια. Αλλά ο γέροντας δεν είχε ευλογή από τον γέροντά του που δεν ήταν στο μοναστήρι και πρέπει να ήταν φτωχοί άνθρωποι, δεν τους έδωσε ούτε ένα πρόσφορο γιατί δεν είχε ευλογία. Αλλά αυτό που τους στέλνει σε εκείνη την ώρα τους το χάρισε σε πνευματική τροφή και σε πνευματικό άρτο που ήταν πολύ πιο πολύτιμος και από αυτόν ακόμα τον υλικό.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάς κυλίδος και σώσον αγαθέ τα σφυγά σημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος το Άνθος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος το Άνθος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος το Άνθος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε. Φυλάς αμαρτίας ημών, δέσποτες κόρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκυριες ετ' ασθενίας ημών και εν τραυματός. Κυρία ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, εν δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύσαν στον αιώνα ημίν, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγίαστε το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, θέλημά σου, ως ανώ και επί της γης των άρτων ημών, των επιούσιων δόξα μη σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών. Ως και ημείς αφιεμέν της οφηλέτης ημών και ημείς ενέξει ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκα στις βασιλεύς και τα βαρβάρου δωρουμενός και τα σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθήσαντος σταυρέ εκουσίω εστί επωνύμου σου και νυπολιτεία του συγκρινού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων τη συμμαχία έχει εν τη συνόπολων ειρήνης αήτη των τρόπαιων και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν πρόστασε αφοβερά και ακατέσχεται. Μη παρήδης αγαθή τες και σε ημών πανήμητε Θεωτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείων σωζούς εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέο σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια.

εν υψής της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία δόξα, εν υψής της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία δόξα, εν υψής της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με πολύ επανίστανται επέ με πολύ λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτέν το Θεό αυτού σιδε, Κύριε. Αντιλήπτων μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου φωνή μου προς Κυρίωνε και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι Συ επάτεξας πάντας τους εκθρεύοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας επέ με την χείραν σου. Ουκέστην ιασύς εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη εν της οστείς μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύθησαν επέ με προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάωσον επορευόμην, ότι εψώμα επλίστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ιασύς εν της αρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κυρίε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδη. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτού ουκέστη με τεμού οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι εγκιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως η άλλαλο σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος ου κακούν και ου κέχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα. Συ ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μη ποτέ επί χαρώσιμη εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδος μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδών μου ενώπιόν με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αντίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβολών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επ' μου, πρόσχε εσύ στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επ' μου, πρόσχε εσύ στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου, ο Θεός μου. Προσέ ορθρίζω. Εδίψησε εσύ η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς. Τα χείλη μου έπαινε σου είσαι ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώ τας χείρας μου.
ως εξ θεατός και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ιε μνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου εγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησε αν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας. Μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό επενεθήσεται πας όμνιον εν αυτό ότι εν αφράγει στόμα λαλούντων άδικα εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθη εις βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας, εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου πλήνων το ουσού εις την δέησή μου ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδι ήγκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο μεν λάκο κάτω τάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντας τους μετέρους μου σου επιγεγές, επεμέ μάκρυνας τους γνωστούς μου απέ μου, έθετο με δέλυγμα εαυτής παρεδόθην και ου και ξεπαρευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίασε και έκραξα προσέ Κύριε. Όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια η ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσοντες μη διηγήσετε της εν το τάφο το λόγο σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη καγώ προσέ Κύριε και έκραξα. Και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε η νατή Κύριε αποθείς την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επέ μου. Το χώσιμη εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην επέ με δίλθον εωριές σου οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου.

πάσας τας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστής θεός του, η νεότη σου ποιόν ελεημοσύνας ο Κυρίος και κρίμα πάς της αδικουμένης εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος ο Κιστέλος, οργιστής ετεουδέης των αιώνα αμηνίου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτό επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς να απέχουν στην ανατολέα αποδυσμών εμάκρυνε.

ανθρώπους εσμέν, άνθρωπος ως ηκόρτωσε ημέρε αυτός η άνθος του αγρούτος εξανθίσει, ότι πνεύμαν διήρθεν εν αυτό και ούχι υπάρξει πυγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένη εις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς.

πνεύματι τόπο της δεσποτείας αυτοευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτοευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής με ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου, εμνήστηρ ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη, αν η δρόση ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει εις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προς αιήρα την ψυχή μου εξελούμε, εκ των εχθρών μου Κύριε προς κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία.

επιπλείον κλείνον με. Από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ό,τι ανομία μου εγώ γινός μαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιον σου επίησε όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις και εν κείς ενδοκρινές θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες είναι λίθεν αμαρτίες κείσαι με η μήτρη μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδειλα και τα κρύβια της οποίας σου έδειλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον ελευκανθήσω με, ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνη. Αγαλιάσου δε αστέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίας με εξάλειψε. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγένισον της εκάτους μου, μη απορρίψεις με από του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησα πεμπού απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου. Και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς, επισε επιστρέψου ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι θέλησα θυσία να εδωκάν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνης. Αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανήσε επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Υπεραγία Θεωτό και εσώσον ημάς. Δε δοξασμένα περισσού λελάλητε, δε δοξασμένη αγνή των πιστών δόξα μόνη χρηματίσεσα, δύο μελούσεις δόξης με, κοινωνών σε πρεσβείες δοξάζοντας σε ανάδειξον άχραντε πανάμω με δέσποινα. Υπεραγία Θεωτό και εσώσον ημάς. Ευλογημένος ο καρπός πανάμω με, ότι σκυλία σου διού βρωτή πάντες της αράς ελήθημεν. Ευλογημένη πάναγνε ανερμήνευτον θαύμα κατανόητον όραμα πάντων των βρωτών το διάσωσμα. Υπεραγία Θεωτό και εσώσον ημάς. Ή των αγγέλων δυσοπίσε Κύριε πληθήσε κάστοτε των μαθητών δήμος. Προφητών ο σύλλογος, μαρτύρων και οσίων σου, δια της Θεοτόκου αμαρτημάτων συγχώρηση δόρισε ημίν ως φιλάνθρωπος. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, σε την εν σπλάχνης δεξαμένην άχραντε το πυρ το άστεκτον, εκ δυσοπό πίστη της γέννης ρίσε με και της αποκειμένης μη διαπλήθος πτεσμάτων, κολάσεως ελευθέρωσον σου τες εφ προσδέκτης δε είσαι εσύ. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ύμνης έπαινεσαι την ημών προθυμωμένο πανήγυριν μάρτυρες, φως μη χορηγήσατε των σκοτασμών σκεδάζοντες της αγνίας μου. Ως το ανεσπέρω φωτία ή παριστάμενη, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Μόναν διαιώνους αθλείτε, τα διαμένοντα πίστη ποθήσαντες, πάντα παρεδράμετε τα ορατά και προσπινάς και μάστιγας. Αγωνόμιστε ρωτάτε περηφανώς εχωρίσατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. Λόμιμον ανίοντες επτή του μαρτυρίου αγώνα των Κύριων είχετε συλλήπτορα, των αλγιδών ημάς επικουφίζοντα και κατά τυράννων Ανδρίους απεργαζόμενων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημιουργήσας ως Θεός τας αοράτος δυνάμεις, βουλήματι έσχενος αιτίαν σε αιτής, προς ημάς παρθένα αναπλάσεως. Του τον ούντι σώπη τον

κάτιον εις τρυφήν φέρον, τη δεκάτη μόρον Αντωνίνα εμπειρόπισον, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμωθέου Επισκόπου Προύσης, ο Τιμόθεος εξήφους νίσκην θέλει, Θεούς ατίμους μηδαμός τιμάν θέλων. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κανίδου, γιν και τα εν τη γη εκ λοιπόν ο Κανίδης, άφθαρτον έβρε να δημιστεί ανάνω. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και Πανσέμνης. Ο Θεοφάνης ετριγήθης εκ βίου Θεοφανής πέπειρος όσιπιν βότρης. Ή και θανούσις εκλαθήμην πανσέμνης και Χριστός αυτός ευθύς εκλάθητό μου. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Επισκόπου Απόλλωνος. Ο Χριστός όντως ο ζυγός σου Χριστέ μου, όν ζών υπήλθον Απολλός θανών λέγει. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Αλέξιος, Επίσκοπος Βυθινίας εν ειρήνη τελειούτε, πόνον ο Αλέξιος Αλέξη Ματή, έβρες τελευτήν και τρυφάστην εν πόλο. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ή το σπέρματι αυτού των κληρονόμων αυτών είναι του κόσμου, αλλά δια δικαιοσύνης πίστεως, ήγαρ οι εκ νόμου κληρονόμοι, και καίνονται η πίστης και κατήργηται η επαγγελία, ο γάρ νόμος οργήν κατεργάζεται, ούγαρ ουκέστη νόμος ουδέ παράβασης, δια τούτο εκ πίστεως είναι κατά χάριν εις το είναι βεβαίαν την επαγγελίαν παντί το σπέρματι.

Εθνών τέθηκάσε, κατέναντι ου επίστευσε Θεού, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Ως παρελπίδα επελπίδη επίστευσεν, εις το γενέστε αυτόν πατέρα πολλών εθνών κατά το ηρημένον. Ούτως έστε το σπέρμα σου, και μη ασθενήσας τη πίστη, ου κατενόησε το εαυτού σώμα ήδη νενεκρωμένον, εκατονταετής που υπάρχουν και την νέκρωση μήτρα Σάρας. Είδε την επαγγελία του Θεού ούδι εκρίθητη απιστία, άλλεν δυναμώθητη πίστη, δους δόξαν το Θεό και πληροφορηθείς ότι ο επίγγελτε δυνατός εστί και ποιήσε. Διό και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Ού και γράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη αυτό, αλλά και δι' ημάς εις μέλη λογίζεστε της πιστεύουσης.

Υπότιτλοι

των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

από θρόνου δόξου βασιλείου σου και ελθέστο αγιάσει ημάς. Ο άνω το πατρί συγκάθημενο και όδε ημίν αορά του συνών. Και καταξίωσουν την κρατεά σου χειρή με τα δουνήμην του αχράντου σώματό σου. Και του τιμίωματο και διημών παντή το λέω. Ο Θεό ηλάστη την πνευματολό κυρί σου. Ο Θεό ηλάστη την πνευματολό κυρί σου. Θεό ηλάστη την πνευματολό κυρί σου.

σε Χρίσου το μυστήριον υπό ου κλίμαση δώσος κατάπερο Ιούδας άλλος ο ληστής ομολογώσει μνήστε τιμωκεί.

Ευχαριστούμε συνδέσου τα φιλάνθρωπο ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρουσία ημέρα κατηξίωση ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες, της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον κληρονομίαν Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκή Σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην τον κόσμο Σου δώρησε, τες Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσε γάδι και πάν δόρημα τέλειον, άνω τον εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Σώπιος Σταύρων, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Πρόφητου Προδρόμου,

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Επάρτε δείξη καλής μεθουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός. Ευχαριστώς, Κύριε Θεός μου, ότι ουκαπώσομαι των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενναίες των αγιασμάτους και δεξίουσες ευχαριστώς, ότι μεν των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών και δεξίουσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπερ ημών αποδονώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών δώσ' γενέστη ταύτα καμίησία συμψυχίστη και σώματο όσης αποτροπήν παντός εναντίους φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου. Εις ειρήνη το ψυχικό μου δυνάμεν, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονή σοφίας περιποίηση των εντολών σου, εις προσδίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος. Μνημονεύω δια παντός και μικέται εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τη δεβίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίως την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν. Ένθαω τον εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε ημνή πάσα εκτής τους αιώνας, αμήν δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων. Ευχαριστώς η επί πάσιν εις παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέωμαιούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξώμαι υπό τη σκέπη σου και το πτερίγω σου σκιά και δόρισέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρις. Εσκάτισμα αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτους, εις άφηση των αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Σιγαρεί ο άρτος τη ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήν των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν οδούς τροφή μισάρκα συνεκουσίως. Ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους μύδι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου μάλλον, διέλθε προς μελών μου συνθέσεις πάντας αρμούς νεπρούσεις καρδίαν φλέξον δε ακάνθας, των όλων πτεσμάτων ψυχήν κάθωρον αγίασον τα σφρένα στα συγνία στήριξον ως τα εισά μου, εστήσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλο με τον σώση καθήλωσον φόβο αείς και επεφρούρητε και φυλατέ με εκ παντός αίρου και λόγου, ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζε με, δείξον με, σών σκήνομα, πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Ίνωσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πριν με φεύγει πάσκα κούργος, παν πάθος πρέσβης φέρος οι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προς τις δε συνάχραντων αγνήν μητέρα όντας μητάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργασε λάτρην, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Μη μιλάτε, μη μιλάτε. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή εις χαράν υγιέν και ευφροσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίως όλ με των αμαρτωλών στην ενδεξιών της εις δόξης πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν, Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγκαλιαμά μου ευχαριστώσει, ότι ηξίουσας με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλλητεκούσα το αληθινόν φως φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαγνος μήτηρ ελεήσόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν της εκμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών εισίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζησε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Είναι πολύ εις των δούλων σου Δέσποτε κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτε σηκώσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσημε Κύριε σε τα στενιά σημάνε και εντροματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ειν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν του στόματος σου καθά περπυρσώς εκλάμψας αχάριστην οικουμένη νεφώτισεν αφιλαργυρίας του κόσμου, θησαυρούς αναπέθετο το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβη το Λόγο Χριστό, το Θεός Αθήνα τα σπικά σημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια τρισών κυλαίων πάντας διδάσκεις, προσκυνήν των εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε. Παμακάρις Θεός, η επαξίωση του μένση υπάρχεις γάρ καθηγητής σου στα Θεία Σαφών. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτίμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, την τιμιωτέρα εν των Κερουβήν και εν δοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγον υψηλόντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς που φάνε το πρόσωπο να αυτού ημάς και ελεήσε ημάς. Δόξα Θεός ελπίσιμον δόξη, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, που και η Θεία Μυσταγωγία τελέστη, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ρώσου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Αντωνίνης της Παρθένου και Νεανίσκου, αν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκου. Άκουστον ποιησόν το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόνιν, πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψη ως ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίποντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς απίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

10 Ιουνίου, οι μάρτυρες Αλέξανδρος και Αντωνίνα, στα 313. Εκεί στη Μικρασία την έκλεισαν την Αγία Αντωνίνα στη φυλακή σε Πορνείο, γιατί δεν ήθελε να αρνηθεί το Χριστό. Και τις έκαμαν, την άφησαν νηστική να πεθάνει. Έγινε σεισμός, άγγελος Κυρίου της έφερε τροφή. Άνοιξαν οι πύλες της φυλακής. Τα άμαθε εκεί ο Ανθύπατος, ο Φίστος. Την κάλεσε πάλι για απολογία. Εκείνη συνέχιζε να υποστηρίζει το Χριστό αλίμονο. Και τότε, με κλωτσές και χτυπήματα, με ξύλινα σπαθιά, την ξανάκλεισε στο Πορνείο. Άγγελος Κυρίου οδήγησε τον Αλέξανδρο, νεαρό παλικάρι χριστιανό 28 ετών, να πάει και να βγάλει από εκεί την Αντωνίνα. Πήγε εκείνος και νόμισαν πως πάει για πελάτης, βγάζει τη χλαμίδα του, τυλίγει το κεφάλι της Αντωνίνας και βγήκε έξω ως Αλέξανδρος, και ο Αλέξανδρος έμεινε στη θέση. Και ύστερα πήγαν οι στρατιώτες για να κακοποιήσουν την Αντωνίνα και βρήκαν τον Αλέξανδρο. Τον πήγαν στον Ανθύπατο, είπε αυτό που έκανε με παλικαριά, του έριξαν και αυτού ξύλο με τα σπαθιά και ό,τι άλλο. Κάλεσαν μετά και την Αντωνίνα, τους έκοψαν τα άκρα, τους άλυψαν με πίσα, τους πέταξαν μέσα σε μια φλεγόμενη κάμινο. Και εκεί έγιναν ολοκαύτωμα για τον Χριστό στα 313 10 του Ιουνίου, να έχουμε την ευχή τους.

για να πηγαίνω με χαρά στον Ιερό Ναό. Ψαλμός 121. Κύριε, σκύρτισε η καρδιά μου σαν με κάλεσαν να έλθουμε να προσκυνήσουμε στον Ιερό Ναό Σου. Γρήγορα ξεπέρασα τις δυσκολίες που με εμπόδιζαν και να, τώρα βρίσκομαι στο προάβλιο του Ιερού Ναού Σου και θαυμάζω τη μεγαλοπρέπειά Του. Θαυμάζω τον ήσυχο αυτόν τόπο που κάθε Κυριακή και γιορτή μοιάζει με μικρή πολιτεία γεμάτη ανθρώπους. Πόσο ποθεί και νοσταλγεί η ψυχή μου να βρίσκεται στον Ιερό Ναό Σου. Πόσο με χαροποιεί όταν βλέπω να καταφθάνουν εκεί για να συνυπάρξουν και να συμπροσευχηθούν άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Άνθρωποι με 1002 χαρίσματα και ελαττώματα που με ένα στόμα υμνούν και δοξάζουν το Άγιο όνομά Σου. Εκεί, στον Ιερό Ναό Σου, δακρύζουν τα μάτια μας. Εκεί ψώνεται η ψυχή μας. Εκεί ελέγχεται η συνείδησή μας για τα έργα μας. Εκεί στείνονται οι θρόνοι των κριτών μας που είναι οι Άγιοι και μας ελέγχουν για τις πράξεις μας οδηγώντας στη μετάνοια. Μακάρι, Κύριε, να βασιλεύει η ειρήνη στην Εκκλησία Σου και να ευημερεί. Μακάρι να υπάρχει γαλήνη και ευτυχία σε αυτούς που σε αγαπούν και εφαρμόζουν το Άγιο θέλημά Σου. Μακάρι, Κύριε, να βασιλεύει η ειρήνη στις καρδιές αυτών που προσεύχονται σε Σένα και σε αυτούς που έχεις βάλει να περιφρουρούν και να κρατούν ανώθευτη την πίστη μας, για να μην πικραίνουμε τους Αγίους, τους Οσίους και τους Μάρτυρες που κατοικούν στην θριαμβεύουσα Εκκλησία και πρεσβεύουν πάντοτε για μας, για να μπορούμε να ερχόμαστε με χαρά και ειρήνη στον Ιερό Ναό Σου, να μας προσφέρεις τα αγαθά Σου και εμείς να σε υμνούμε και να σε δοξολογούμε όλοι μαζί, ενωμένοι και αγαπημένοι για πάντα. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 121. Δοξολογικός ύμνος. Ύμνος στην Ιερουσαλήμ. Εφράνθην επί της Ιρικός ημί, εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε σήσαν οι πόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομουμένη ως πόλης, εις η μετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ, φιλέ Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ. Του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνι εις κρίσιν, θρόνι επί οίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δι τα εις ειρήνην την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμη σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνην περισσού. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάσι.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι με την προσφορά και την προσπάθειά τους θεωρούνται χριστιανοί, ακόμη κι αν νομίστηκαν από κάποιους ότι δεν είχαν σχέση με Θεό.
1: Γι' αυτό και λέμε πως ο Θεός είτε με τους προφήτες, είτε με τους φιλοσόφους στην αρχαία Ελλάδα, είτε με διάφορους διανοητές σε διάφορους λαούς, διότι και ο Κομφούκιος και ο Βούδας ακόμα στα συγγράμματά τους μίλησαν για κάποιον που θα στείλει ο Θεός για να σώσει τον κόσμο. Με όλους αυτούς, με τους πάντες, δούλευε ο Θεός προετοιμάζοντας τους ανθρώπους για το πλήρωμα του χρόνου, για την ώρα που θα εμφανιζόταν ο Χριστός, για την ώρα που θα απεκαλύπτεται στον κόσμο και θα έκανε τη δημόσια ομολογία του ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και θα προσκαλούσε τους ανθρώπους να τον αποδεχθούν. Να ξέρετε δε ότι για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι αυτοί ήσαν χριστιανοί καν άθεοι ενομίστησαν. Ακόμα κι αν από τα συγγράμματά τους προκύπτουν στη νεότερη εποχή ιδεολογήματα που μπορεί να βοηθούν την αθεία ή βοηθούν τον άνθρωπο να παρεκκλίνει από τον Θεό και τη χριστιανική ηθική ή δημιουργούνται ιδέες και σκέψεις αλλότριες του Θεού, για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι με την προοπτική και με την προσπάθειά τους, με τον αγώνα και την προσφορά προς τον κόσμο τους, θεωρούνται χριστιανοί καν άθεοι ενομίστησαν, ακόμα κι αν νομίστηκαν από κάποιους ότι δεν είχαν σχέση με Θεό, ότι δεν πίστευαν σε Θεό. Δεν πίστευαν στα ξώανα, στα είδωλα, στα ανθρώπινα δημιουργήματα. Στον Θεό όμως, τον Θεό που δεν γνώριζαν, τον Θεό τον απόκριφο, τον Θεό τον άγνωστο, πίστευαν και προσδοκούσαν να τον συναντήσουν. Γι' αυτό και για εμάς αυτοί όλοι είναι σεσωσμένοι. Η τριήμερη παραμονή του Χριστού στον Άδη είχε ως συνέπεια αυτοί οι άνθρωποι, οι καλής διαθέσεως, οι ιδιότυποι αγωνιστές της πίστεως, οι πρωτοπόροι ενός ιδιότυπου ευαγγελικού κηρύγματος, να σωθούν και να είναι μεταδικαίων και αγίων και να συναγάλλονται και να συγχωρεύουν εν ουρανής, ακριβώς διότι έκαναν τη δουλειά τους όταν έπρεπε, προετοιμάζοντας την ανθρωπότητα να δεχθεί τον Χριστό όταν έπρεπε. Και αυτό το όταν έπρεπε ήταν όταν μετά την ελληνιστική κατάκτηση, μετά την πολιτιστική κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν άρχισε να ομογενοποιείται ο κόσμος, η τότε γνωστή οικουμένη,

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Ο μύθος της ψυχασθένειας. Ο μύθος της ψυχασθένειας. Ο μύθος της ψυχασθένειας. Είναι μύθος η ψυχασθένεια? Αυτό υποστηρίζει ο ψυχίατρος συγγραφέας Τόμας Σας, για τους λόγους που αναγράφει στο βιβλίο του «Ο μύθος της ψυχικής αρρώστιας», εκδόσεις Κασόλου. Το ίδιο υποστηρίζει στο βιβλίο του ο ιερέας πρώην ψυχίατρος Πατήρ Θέρος. Αν η ψυχιατρική θεωρεί την ψυχασθένεια ασθένεια με βάση ηθικά κριτήρια, συμπεριφορά, η ψυχιατρική δεν είναι επιστήμη αλλά ηθική φιλοσοφία και η ψυχασθένεια δεν είναι ασθένεια διότι είναι ανεπίδεκτη ιατρικής εκτιμήσεως ως αντικείμενο της ηθικής φιλοσοφίας και όχι της ιατρικής επιστήμης. Η ψυχιατρική θεωρεί πράγματι ασθένεια την ψυχασθένεια με βάση ηθικά κριτήρια, δηλαδή την κοινωνική συμπεριφορά των ασθενών. Όμως, με βάση ηθικά κριτήρια, αυτό που είναι ασθένεια κατά τη μία φιλοσοφική θεωρία δεν είναι ασθένεια κατά την άποψη μιας άλλης φιλοσοφικής θεωρίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διαφορές στην εκτίμηση της κοινωνικής συμπεριφοράς σε διαφόρους τόπους. Αυτό που θεωρείται ψυχική υγεία, παραδείγματος χάρη στους Εσκιμώους, μπορεί να θεωρείται ψυχασθένεια στην Αφρική. Ή και στον ίδιο τόπο, εκείνο που θεωρείται ψυχική υγεία, παραδείγματος χάρη στους κυνηγούς, θεωρείται ψυχασθένεια στους φίλους των ζώων. Το καθήκον των επιστημόνων είναι να κατανοήσουν οι ίδιοι και να βοηθήσουν και τους άλλους να κατανοήσουν. Πρώτον, τι διδάσκονται τα παιδιά μας, ποιες είναι οι ιδέες και τι νος είναι οι ιδέες αυτές. Δεύτερον, ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες των ιδεών αυτών στην εφαρμογή τους στην πράξη και ποια είναι η ιστορία τους, όσο και η ιστορία εκείνων που τις εφάρμοσαν στο παρελθόν. Και τρίτον, σε τι είδους κόσμο φέρνουμε τα παιδιά μας, τους προετοιμάζουμε να ζήσουν. Αν οι ιδέες που διδάσκονται τα παιδιά μας είναι ιδέες δικτατόρων, στις οποίες στηρίχθηκαν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του παρελθόντος, πρέπει να τις αποκαλύψουν στην κοινή γνώμη. Τα παιδιά πρέπει να προετοιμάζονται να ζήσουν σε έναν κόσμο δίκαιο και ειρηνικό για όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι ευθύνη των επιστημόνων του τόπου. Οι σύγχρονοι φιλόσοφοι που διατυπώνουν τις θεωρίες τους και που δεν είναι ανιδιοτελείς και δεν αγαπούν τη θεληματική φτώχεια έχουν μόνο το όνομα του φιλοσόφου. Είναι φιλόσοφοι μόνο στο όνομα και όχι στην ουσία. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ονομάζουν φιλόσοφο καθένα που αγαπούσε τις γνώσεις και τις θεωρίες. Φιλοσόφους ονόμαζαν αυτούς που αγαπούσαν την ανιδιοτέλεια, τη θεληματική φτώχεια και τις άλλες αρετές στις οποίες εφάρμοζαν στη ζωή τους. Αυτούς που χρηματίζονταν δεν τους ονόμαζαν φιλοσόφους αλλά σοφιστές. Ο Πλάτων, που ήξερε πως η εξουσία διαφθείρει τον άνθρωπο, πίστευε ότι πρέπει να διοικούν οι φιλόσοφοι, δηλαδή αυτοί που διακρίνονται για το ήθος, που είναι ανιδιοτελείς και θεληματικά φτωχοί. Προφανώς υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι στην εποχή του Πλάτωνος. Οι σύγχρονοι φιλόσοφοι που δεν τους ενδιαφέρει το ήθος πρέπει να ονομάζονται σοφιστές, όχι φιλόσοφοι. Δεν εκπλήττομαι γιατί κανείς από τους συγχρόνους φιλοσόφους και στοχαστές δεν επαινεί τη θεληματική πτωχία του Ορθοδόξου μοναχού, του μόνου αληθινού φιλοσόφου. Αντιθέτως,
η λεγόμενη πνευματική ηγεσία χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να υποβιβάσει την αξία του μοναχισμού. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην αυτοβιογραφία του γράφει: «Αυτοί που λένε ψέματα μπορούν και να κλέψουν. Αυτοί που μπορούν να κλέψουν μπορούν και να σκοτώσουν». Ο Πλάτων δεν θα πρότεινε ποτέ να διοικούν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Στην εποχή μας οι λαοί δεν παρακινούνται να εξετάζουν το ήθος αυτών που εκλέγουν να τους διοικούν. Ούτε διδάσκονται οι νέοι να προσέχουν το ήθος και την αρετή. Συχνά οι λαοί εκλέγουν εν τη αγνία τους ή και εν γνώση αυτούς που κλέβουν περιουσίες να τους φυλάξουν από αυτούς που κλέβουν ψωμί.

Η φιλία που προέρχεται από την ευγνωμοσύνη μοιάζει με φωτογραφία που με το πέρασμα του καιρού ξεθοριάζει. Στην προσευχή σου να μην είσαι μόνο ζητιάνος αλλά και ευγνώμων. Τίποτε άλλο δεν συντύνει περισσότερο στη σωματική και πνευματική υγεία όσο το πνεύμα της ευγνωμοσύνης και δοξολογίας. Οι ευγνώμονες άνθρωποι είναι σαν τους έφορους αγρούς. Αποδίδουν περισσότερα από όσα παίρνουν. Η μνήμη της καρδιάς λέγεται ευγνωμοσύνη. Ο φτωχός, ο οποίος είναι πολύ ευγνώμων, είναι βέβαια ότι θα ήταν πολύ γενναιόδωρος αν ήταν πλούσιος. Το να εκδηλώνεις ευγνωμοσύνη για μια ευεργεσία που σου έγινε αποδεικνύει ότι ήσουν άξιος για αυτήν. Η χριστιανική μας μαρτυρία εκπηγάζει από την ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό. Ο ουρανός είναι κατοικία ευγνωμόνων ανθρώπων. Ας κάνουμε λοιπόν τη ζωή μας προθάλαμο του ουρανού. Εάν ο Κύριος μας μεταχειρίστηκε κατά κάποιον τρόπο στο έργο Του, ας μην υπάρχει σε μας κανένα άλλο αίσθημα παρά το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που μπορούν να δίνουν χωρίς να θυμούνται και να παίρνουν χωρίς να ξεχνούν. Η πιο δύσκολη στιγμή του αθέου είναι όταν αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για κάτι, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί κανέναν να ευχαριστήσει. Ο Θεός έχει δύο κατοικίες, μια στον ουρανό και μια άλλη στην ταπεινή και ευγνώμονα καρδιά. Ο άνθρωπος που λησμονεί να είναι ευγνώμων έχει αποκοιμηθεί ως προς τη ζωή. Γράψε τα ονόματα εκείνων που σου έβλαψαν στην άμμο και τα ονόματα εκείνων που σου ευεργέτησαν στο μάρμαρο.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Η αγάπη καταργεί την κόλαση. Όταν ήμουν νέος, ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, μας λέγει ένας γέροντας, ήταν ο τραπιστής μοναχός Τόμας Μέρτον. Στην εισαγωγή ενός βιβλίου του έγραφε «Κόλαση είναι εκεί όπου κανείς δεν έχει κάτι κοινό με οποιονδήποτε άλλον εκτός από το ότι όλοι μισούνται μεταξύ τους και δεν μπορούν να αποφύγουν ούτε ο ένας τον άλλον, ούτε τον ίδιο τον εαυτό τους». Η περιγραφή αυτή ταιριάζει πολύ με την ορθόδοξη άποψη για την κόλαση. Δεν αντέχω την παρουσία του Θεού και πρέπει να την υποστώ για μία αιωνιότητα. Γιατί εκείνος που ποτέ δεν αγάπησε και που αναλώθηκε μόνο για το εγώ του και τα πάθη του, θα νιώθει ως κόλαση το να είναι αιωνίως ενώπιον της παρουσίας του Θεού. Χωρίς αγάπη, πώς να γευθούμε το πυρ του Θεού και να μην καούμε. Το ταξίδι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να επανασυνδεθούμε με την αγάπη του Θεού, δυναμώνοντας την αγάπη στις καρδιές μας. Απλώνοντας το χέρι με εσπλαχνία και διαρκώς να επεκτείνεται προς όλους γύρω μας, τόσο στα μέλη της οικογένειάς μας, όσο και στους συνενορίτες μας ή τους ξένους στον δρόμο, η αγάπη γίνεται ο σαρακοστιανός στόχος μας. Καθώς αυτή αυξάνεται, το μίσος και ο θυμός μειώνεται. Καθώς ο Χριστός θρονιάζεται στην καρδιά μας, η δύναμη της αμαρτίας λιγοστεύει και η κόλαση καταργείται.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Αναλύσαμε τα χωρία που αναφέρονται στην οριστική κλίση των τεσσάρων μαθητών και πήραμε από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο 4,18 έως 22 και Μάρκο 1,16 έως 20. Και μπήκαμε στο θέμα εργασία, παύλα, συνεργασία. Αναφερθήκαμε στο πολύ ωραίο θέμα περί εργασίας και τώρα είμαστε στο αντίθετο της εργασίας, στην αεργία. Ας το δούμε λοιπόν. Η τεμπελιά είναι ντροπή και μητέρα κάθε κακίας. Τότε αναφέρονται στις γυναίκες το μανικιούρ, το πετικιούρ, το αργό πρωινό ξύπνημα, ο καθρέφτης, στολίδια, ποικίλες και συχνές επισκέψεις, κοτσομπολιά, χαρτοπεξία, μορφινοποσία και ποικίλοι ρεμβασμοί επιθυμίας, οι οποίοι μεταλλάσσουν, μεταβάλλουν, δηλητριάζουν, νουν άκακον, όπως λέγει ο σοφός Σολομών, και γεμίζουν την καρδιά από βρωμερή αναθυμίαση και αποχαυνώνουν την θέληση. Αλλά και στους άνδρες πόσα κακά φέρνει η αεργία. Γίνονται αυτοί καφενόβιοι, μέθυσοι, αργόσχολοι. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μεταξύ μας αρκετοί άνδρες και γυναίκες οι οποίοι αγαπούν μεν την εργασία, αλλά τη χωρίζουν σε ευγενικές εργασίες και ανώτερες, στις οποίες εργάζονται, και σε βάναυσες, τις οποίες περιφρονούν ως εξευτελιστικές. Οι γυναίκες δηλαδή αγαπούν να εργάζονται, αλλά όχι και δουλειές του σπιτιού. Τους αρέσει το πιάνο, η ζωγραφική, η ποίηση και άλλα. Περιφρονούν τη σκούπα, το πλύσιμο των πιάτων κλπ. Είναι επίσης και άνδρες οι οποίοι προτιμούν τα υψηλά υπουργήματα διότι έχουν φήμη κοινωνική μεγάλη ως ανώτεροι υπάλληλοι, ανώτεροι στρατιωτικοί, τραπεζίτες κλπ. Και περιφρονούν γεωργία και κτηνοτροφία. Υποτιμούν δε τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Είναι γυναίκες στις οποίες το μαντάρισμα της κάλτσας, του φορέματος, κάνει μεγάλο κόπο. Όπως και άνδρες οι οποίοι εκτιμούν ίσως έναν μεγαλέμπορο υποδηματοποιό, υποτιμούν όμως έναν μπαλωματή. Κι όμως, τόσο η εκλογή των ψαράδων Αποστόλων, όσο και η ζωή του Χριστού, η λογική και η σημερινή πείρα μιλούν πράγματα όλως αντίθετα. Τι φτωχικότερο και ευτελέστερο κατά την προπολεμική εποχή ενός ψαρά. Κι όμως αυτούς κάλεσε ο Κύριος ως Αποστόλους. Ο Χριστός έζησε επί 30 χρόνια μαραγκός. Ο Απόστολος των Εθνών, ο Θείος Παύλος, ήταν σκηνοποιός. Η πρώτη εργασία του πρώτου ανθρώπου και πριν από την πτώση ήταν «εργάζεσθε την γην», ήταν η γεωργία. Αλλά ας έλθουμε και στα πράγματα επί της κατοχής, όταν υπήρχε η πείνα. Οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί περιφρονούντο άλλοτε. Πόσοι όμως επί της πείνας κατά την κατοχήν από αυτούς που κάποτε περιφρονούσαν τους γεωργούς δεν θα προτιμούσαν να ήσαν στη θέση τους ή τουλάχιστον να έχουν φίλους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Περιφρονεί στο μαντάρισμα τους μπαλωματίδες. Και όμως ο Χριστός τους κάλεσε την ώρα κατά την οποία μαντάριζαν τα δίχτυα. Ο Θεός τιμά γι' αυτό όχι μόνο την ευτελέστατη κάθε εργασιών το ψάρεμα, αλλά και το ταπεινότερο αυτού το μαντάρισμα των δίχτυων. Ωραία λοιπόν είναι η εργασία. Ωραιότερη όμως είναι η συνεργασία. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνεργασία. Η συνεργασία είναι δυσκολότερη αλλά και ωφελημότερη από την εργασία. Η δυσκολία της συνεργασίας στην κοινωνία και στην οικογένεια. Δύσκολα συνεργάζονται οι αδερφοί με την αδερφή στο σπίτι στη μαγειρική νοικοκυροσύνη, η αδερφή με τον αδερφό στη ζωή μέσα στο σπίτι, η κόρη με τη μητέρα στις εργασίες του σπιτιού, ο γιος με τον πατέρα στο εμπόριο, η νύφη με την πεθερά στη διοίκηση του σπιτιού. Κάθε ένας και κάθε μία από αυτούς μπορούν να κάνουν θαύματα εργασίας, μαζί όμως πολλές φορές τίποτα. Στην κοινωνία ο γιατρός με τον γιατρό, ο δικηγόρος με τον δικηγόρο, ο επαγγελματίας με τον επαγγελματία, ο φίλος με τον φίλο, συγκρούονται μέχρι του σημείου ώστε πολλές φορές να μην υπάρχει κανένα ίχνος συνεργασίας. Αυτοί, όταν είναι μόνοι τους, κάνουν θαύματα εργασίας. Συνεργασία όμως μηδέν. Γιατί? Εγωισμός υλικός και πνευματικός. Θέλει δηλαδή η μία αδερφή να στήσει το δικό της θέλημα. Γι' αυτό δεν μπορεί να συνεργαστεί. Θέλει η κόρη να επιβάλλει στη μητέρα και ο γιος στον πατέρα το θέλημά του. Γι' αυτό δεν μπορούν να συνεργαστούν. Η πεθερά δεν ανέχεται της νύφης της ελλείψης και γι' αυτό υπάρχει αλληλοφάγωμα και όχι συνεργασία. Ο γιατρός δεν μπορεί να βλέπει τον άλλον γιατρό, ο δικηγόρος τον συνάδελφό του, να δοξάζονται και να πλουτίζουν. Εδώ καμία συνεργασία. Και γενικώς. Η ομιλία εύκολη. Η συνομιλία δύσκολη. Γιατί? Ο εγωισμός τρέφει τη φλιαρία, ενώ η συνομιλία προϋποθέτει ταπείνωση. Η συνεργασία είναι δυσκολότατη, αλλά είναι και ωφελημότατη, σε ποσότητα και σε ποιότητα. Τα μεγάλα έργα γίνονται με μεγάλη συνεργασία. Δρόμοι, πόλεις, σπίτια. Η ομόνοια ενός σπιτιού, η ομόνοια ενός συλλόγου, η ομόνοια στην κοινωνία, τι δεν μπορεί να επιτελέσει. Ενώ αντιθέτως η γκρίνια πόση καταστροφή φέρει. Η μονοδία ωραία, αλλά η πολυφωνία ωραιότερη. Η ομιλία καλή, αλλά η συνομιλία καλύτερη. Έτσι, ωραιότατη είναι η εργασία και συνεργασία. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Πρέπει να πολεμήσουμε τον εγωισμό. Θα τον πολεμήσουμε αν υποχωρούμε στις δευτερεύουσες σημασίες ζητήματα, αν μάθουμε να ανεχόμαστε τις ελλείψεις των άλλων, αν σκεφτούμε ότι ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του τη στιγμή κατά την οποία συνεργάζονταν. Την ωφέλεια της συνεργασίας εκφράζει και το γνωστό ανέκδοτο των ράβδων του πατρός προς τους φιλονικούντας ιούς του. Ένας πατέρας διέταξε τον γιο του, ο οποίος φιλονικούσε με τους άλλους αδερφούς του, να πάρει ράβδους, βέργες και να τις πάσει. Κάθε ράβδος, κάθε βέργα χωρισμένη έσπαζε. Όταν όμως αργότερα τις ένωσε όλες μαζί ο γιος που φιλονικούσε, δεν μπορούσε να τις πάσει. Ο πατέρας τότε λέγει προς τον γιο του, «Όταν κι εσείς είστε ενωμένοι και συνεργάζεστε, είστε άθραυστοι. Ας μάθουμε λοιπόν να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε». Και συνεχίζουμε τώρα στα χωρία που αναφέρονται στη θεραπεία του δαιμονισμένου, Μάρκος 1,21 έως 28 και Λουκάς 4,31 έως 37. Ο Κύριος από την παραλία της λίμνης Γενισαρέτ έρχεται στην Καπερναούμ και μπαίνει με τους μαθητές του κατά την ημέρα του Σαββάτου στη συναγωγή της πόλης αυτής. Εκεί ως συνήθως δίδασκε τον Λόγο του Θεού στους Ιουδαίους. Ποιο ήταν το θέμα της ομιλίας του, δεν μας το διέσωσαν οι Ευαγγελιστές. Μόνο αρκούνται αυτοί να μας πούν ότι το αποτέλεσμα της ομιλίας του, το οποίο κατά λέξη ήταν το εξής, και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού, ένιωθαν έκπληξη οι ακροατές του για τους λόγους του. «Ιν γάρ διδάσκων και εξουσίαν έχων και ουχ ως η γραμματής». Ο Κύριος δηλαδή δίδασκε τον νόμο του Θεού, πρώτον, ως νομοθέτης. «Εγώ λέγω ημίν», Ματθαίος 5,22, και όχι ως απλούς σχολιαστής του νόμου, ξερός και άγονος, όπως ήταν η γραμματής. Δεύτερον, έδινε ζωή, παρηγοριά, θάρρος, ελπίδα στην καρδιά και φως στο νου και όχι επιπόλαιε γραμματική, ξηρά και άκαρπη ερμηνεία, όπως η γραμματής. Και τρίτον, ο λόγος του ήταν, όπως θα δούμε, καινή διδαχή κατ' εξουσίαν και με την εξουσία επιτάσσει τα ακάθαρτα πνεύματα και βγαίνουν έξω. Δηλαδή ο Κύριος συνδύαζε λόγο ζωντανό με θαύματα. Ο Κύριος τελείωσε τον λόγο του. «Εν τη συναγωγή ειν άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο». Ένας από τους ακροατές είχε πνεύμα ακάθαρτο, ήταν δαιμονισμένος. Αυτός, βλέποντας τον Ιησού, ανέκραξε λέγον: «Τι μην και εσύ Ιησού Ναζαρινέ?» Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ μας Ιησού από τη Ναζαρέτ? «Ήρθες απολέσε ημάς?» «Ήρθες να μας καταστρέψεις?» «Είδασε τις ή ο Άγιος του Θεού?» «Γνωρίζω ποιος είσαι, ο μόνος Άγιος ενώπιον του Θεού». Το ακάθαρτο αυτό πνεύμα, ο Σατανάς, μιλώντας, δήλωσε αγωνία και βαθιά αντιπάθεια προς το πρόσωπο του Σωτήρα, διαπίστωσε τρεις σπουδαιότατες αλήθειες. Δηλαδή, πρώτον, καμία σχέση δεν υπάρχει μεταξύ του εαυτού του ως ακάθαρτου πνεύματος και του Ιησού, του κατεξοχήν Αγίου, και κατά συνέπειαν σχέση το ακάθαρτο πνεύμα έχει μόνο με τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Δεύτερον, το έργο του Σωτήρα ήταν να συντρίψει το κράτος του Σατανά. Τρίτον, ο Ιησούς ομολογείται ο Άγιος, ο Μεσσίας και από σατανικό στόμα. Ο δαίμονας μιλάει άλλοτε μεν στον ενικό αριθμό, διότι ένας δαίμονας μιλάει, άλλοτε δε εις τον πληθυντικό, δηλώνοντας την ύπαρξη πλήθος δαιμόνων. Ο Κύριος, αρνούμενος τη μαρτυρία την αληθινή, που προερχόταν όμως από τον δαίμονα, όπως αργότερα ο Απόστολος Παύλος την αρνήθηκε, επετίμησε με τόνο αυστηρό διατάσσει το δαιμόνιο να σιωπήσει και να βγει από αυτόν, λέγοντας: «Φημώθητη και έξελθε εξ αυτού. Σώπα και βγες από τον άνθρωπο». Το δαιμόνιο υπακούει πάρα αυτά και σπαράξας αυτόν το πνεύμα το ακάθαρτον και κράξαν φωνή μεγάλη εξήλθεν εξ αυτού. Αφήνει το θύμα του, αφού προηγουμένως έβγαλε φωνή μεγάλη με κραυγή. Το δαιμόνιο δε αυτό τάραξε και τίναξε τον δαιμονισμένο για να φανεί η κακία του και η θαυματουργία του Κυρίου, χωρίς όμως να προξενήσει σε αυτόν κάποια βλάβη. Όπως ήταν επόμενον, η σκηνή αυτή προξένησε μεγάλη συγκίνηση στους ακροατές που βρισκόταν στη συναγωγή, οι οποίοι εθαμβήθησαν πάντες, κατεπλάγησαν όλοι, ώστε συζητήν προς αυτούς λέγοντας τι έστειν τούτο. Σχολιάζοντας δηλαδή το λόγο και το θαύμα του Σωτήρος, θαύμαζαν για το μοναδικό φαινόμενο του συνδυασμού. Στο ίδιο πρόσωπο του Χριστού, ζωντανής διδασκαλίας και θαυμάτων, διδαχή καινή κατ' εξουσίαν της πνεύμασης της ακαθάρτης επιτάσσει και υπακούωσιν αυτό. Κάποια καινούρια διδασκαλία ακούγεται συνοδευομένη με εξουσία κατά των πονηρών πνευμάτων τα οποία υπακούν σε αυτόν. Και συγκεκριμένα λέγουν: «Τι ο λόγος ούτος? Τι κήρυγμα είναι αυτό?» «Ότι εν εξουσία και εν δυνάμει επιτάσσει της ακαθάρτης πνεύμασι και εξέρχονται. Διότι κηρύττει και θαυματουργεί, διατάσσοντας με εξουσία και δύναμη τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν». Η φήμη του Ιησού από αυτό το γεγονός διαδόθηκε σε όλη τη Γαλιλαία, διότι και η πράξη του Σωτήρα ήταν εκπληκτική, αλλά και οι μάρτυρες αυτής πολυάριθμοι. Εξήλθεν η ακοή αυτού ευθύς εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας. Δηλαδή η φήμη του διαδόθηκε αμέσως την περίχωρον εις την Σαμάριαν, Φινίκη και Συρία. Εδώ τελειώνει η ανάλυση των χωρίων που αναφέρονται στη θεραπεία του δαιμονισμένου. Αύριο θα συνεχίσουμε με το θέμα που προκύπτει και έχουμε τις δύο παγίδες του σατανά, αφάνεια, παύλα, κατάπληξη. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες. Δεύτε πιστή σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην εν δόξος τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε». Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Όσα πολλά και μεγάλα αμαρτήματα να κάνει κανείς, ακόμα και ασεβής να γίνει, δεν μένει ευχαριστημένος ο διάβολος. Διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους και ευσπλαχνίας και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τον δέχεται πάλι. Αλλά όταν δει ότι έχασε ο άνθρωπος τις ελπίδες του και την πίστη του που είχε στο Θεό, τότε δεν φοβάται καθόλου, αλλά μένει καθήμενος στον θρόνο του πολύ ευχαριστημένος, διότι γνωρίζει ότι κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται. Όσιος άνθιμος Χίου.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού, αδελφοί, αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, αναφερθήκαμε στο θέμα το πάθος περί βλασφημίας τον λόγο του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος έρχεται να μας επιστήσει την προσοχή και να μας βοηθήσει πάνω στο θέμα αυτό με τον 23ο του λόγο. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο μέρος, στην πρώτη μας εκπομπή περί βλασφημίας, είδαμε ότι ο άνθρωπος ανέκαθεν στρέφεται κατά του Θεού, κατά των άλλων ανθρώπων και τους βλάπτει την φήμη, τους βλασφημεί. Πικυροτρόπως τους κατατρέχει και τους χαρακτηρίζει, βλάπτοντας την προσωπικότητά τους. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος στρέφεται κατά του Θεού και βλασφημεί τον Θεό, βλασφημεί τα έργα του Θεού, τις ενέργειες του Θεού, τα βάζει με αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Και ο λόγος, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι η ιδιοτέλεια την οποία έχει ο άνθρωπος και προστρέχει προς τον Θεό. Τρέχουμε δηλαδή στον Θεό και του ζητάμε τα πάντα να γίνουν σύμφωνα με το θέλημά μας, με το σκεπτικό μας. Αν αυτό δεν έρθει όπως εμείς τα θέλουμε, αν ο Θεός δεν επιτρέψει έτσι να γίνουν, τότε τα βάζουμε με τον Θεό, βλασφημούμε τον Θεό. Βρέχει, δεν πήραμε εμείς ομπρέλα και χαρακτηρίζουμε ποικιλοτρόπως, είπαμε, τα φυσικά φαινόμενα. Τα κακολογούμε, τα βλασφημούμε και βλασφημούμε μέσα από αυτά τον ίδιο τον Θεό, γιατί εγώ δεν προνόησα να πάρω ομπρέλα, δεν μου ήρθαν τα πράγματα όπως εγώ τα υπολόγιζα, και φτάνουμε να βλασφημούμε ένα φρούτο, ένα φαγητό, να το χαρακτηρίζουμε γιατί εμένα δεν μ' αρέσει. Βλέπετε ότι τελικά εκείνο το οποίο οθεί τον άνθρωπο να βλαστημήσει είναι αυτή η έντονη φιλαυτία, ο εγωκεντρισμός, η ιδιοτέλεια με την οποία προστρέχω προς τον Θεό να ζητήσω κάτι και η έλλειψη αγάπης με την οποία δυστυχώς καταφεύγω στην συντροφιά, στην ανάγκη στο να ζητήσω κάτι από τον άλλον άνθρωπο. Η έλλειψη αγάπης προς τον άνθρωπο, προς τον Θεό, ο συμφεροντολογισμός μου, ο εγωκεντρισμός μου, με οθεί τελικά και με τη συνεργασία της υπερηφανίας, με οθεί να βλαστημίσω τον Θεό, να βλαστημίσω τον άλλον άνθρωπο. Πέρα όμως από αυτό το γεγονός, ο Άγιος Ιωάννης μας είπε ότι υπάρχουν και κάποιοι καταληψίες, οι οποίοι βλέποντας το παραθυράκι της υπερηφανίας, τις αφορμές που εμείς δίνουμε, βλέποντας να είναι αυτό ανοιχτό, έρχονται να συντρέξουν και οι ίδιοι να βοηθήσουν προς τον χώρο αυτό, και μας σπέρνουν, μας υπαγορεύουν στο νου λογισμούς βλασφημίας. Και βλασφημούς βλασφημίας έντονους, εντονότατους, μέσα στο ναό, μέσα την ώρα της προσευχής, προς τον Χριστό, προς τα Άγια γενικότερα, προς την Θεία Κοινωνία. Και φτάνει ο άνθρωπος να απογοητευτεί, να απελπιστεί και νομίζει ότι αυτά είναι δικά του, ότι ο ίδιος τα σκέφτηκε. Και φτάνει να κρυφτεί και από αυτόν τον πνευματικό τον ίδιο. Λέγει τώρα ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος κάνει μια απλή σκέψη και έρχεται να ρωτήσει τον άνθρωπο προς τον οποίο ο διάβολος επιτέθηκε μεταμανίας, μάλιστα, με λογισμούς βλασφημίας.

Και του λέγει, πώς είναι δυνατόν, άνθρωπέ μου, τη στιγμή που προσκυνάς τα τίμια δώρα και λατρεύεις τον αληθινό Θεό, την ίδια στιγμή μέσα σου να κινείται μια ορμή βλασφημίας? Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή η ορμή δεν είναι δική σου? Ποια είναι αυτή η ορμή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης? Είναι ο δαίμονας της βλασφημίας. Δεν είναι δικό σου, αδελφέ, λέγει. Ούτε είσαι πάλι παλιά άνθρωπος, γι' αυτό έχεις τέτοιου ίδιου λογισμούς. Ούτε πάλι να σκεφτεί κανένας ότι πω, δαιμονίστηκα και γι' αυτό σκέφτομαι έτσι. Απλά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, έγινε εισβολή των δαιμόνων χωρίς να το θέλεις. Και για να πω απλά, όπως κάποια στιγμή εισχωρεί μέσα μου χωρίς να το θέλω, ένας ιός, ένα μικρόβιο, θα λέγαμε ένας ιός της γρήπης, και αρχίζω να βήχω, να έχω φλέματα. Δεν σημαίνει, αδελφοί μου, ότι επειδή βήχω, ότι έχω φλέματα κάποια στιγμή από ένα κρυολόγημα, από μία ίωση, ότι είμαι φυματικός. Έρχεται απλά να μου δημιουργήσει, να με οδηγήσει στην, να μου δημιουργήσει την αίσθηση ότι είμαι βλάσιμος και να με οδηγήσει στην απόγνωση, λέγοντάς μου ότι τώρα πλέον πάει, λέγει ο διάβολος στον λογισμό, δεν σώζεσαι, βλαστήμησες. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει μάλιστα πολύ επιγραμματικά, κανείς όταν έχει λογισμούς βλασφημίας να μην νομίζει ότι είναι αίτιος ο ίδιος του ο εαυτός. Ο Θεός, αδελφοί μου, είναι καρδιογνώστης και ξέρει πολύ καλά το τι εγώ σκέπτομαι και τι ακριβώς έχω στην καρδιά μου και τι ακριβώς θέλω. Ξέρει πολύ καλά ο Θεός ότι αυτές οι σκέψεις δεν είναι δικές μας, αλλά είναι του διαβόλου. Τέτοιου είδους καταναγκασμό, αδελφοί, δημιουργεί πάλι ο διάβολος και με άλλα πράγματα. Στόχος, μην ξεχνάμε, του διαβόλου είναι να μας τρελάνει, αδελφοί μου, και να μας τρελάνει με διάφορες αιμονές. Θέλει να μην έχουμε χαρά, θέλει να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στο λογισμό μας, να μην μπορούμε να δούμε και να αισθανθούμε την αγάπη του Θεού Πατέρα μας, στη ζωή μας, την κάθε στιγμή που νοιάζεται, μεριμνά, μας προστατεύει από κάθε τι. Να πω ένα παράδειγμα, σβήνω το φούρνο και βγάζω μάλιστα το ταψί με το φαγητό από μέσα και ξεκινάμε με τον σύζυγο, με τους φίλους, με την παρέα, να πάμε μια βόλτα. Μόλις φτάσουμε κάπου μακριά, εκεί όπου πηγαίναμε να ξεσκάσουμε, να ξεκουραστούμε, στο χωριό, στη θάλασσα, εκεί τότε μόλις φτάσουμε, όχι από την αρχή, έρχεται ο διάβολος και μου λέει, ξέρεις, έσβησες τον φούρνο ή θα πάρει φωτιά το φαγητό μέσα και μετά θα καεί και η κουζίνα και μετά θα επεκταθεί στις ντουλάπες και θα επεκταθεί στις κουρτίνες και θα πάρει φωτιά, θα λαμπαδιάσει όλο το σπίτι? Και έρχεται η ερώτηση, αφού το αποδέχτηκα, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, έρχομαι και ρωτάω, λες να μην το έβγαλα? Ναι, βρεσί, λέγει ο σύζυγος, ο φίλος που βρίσκεται δίπλα, το έβγαλες. Μάλιστα ήμουν και εγώ μπροστά, θα πει ο σύζυγος. Το έπιασες μάλιστα με τα τάδε πιαστράκια και έβαλες και το ξύλο από κάτω του ψωμιού για να μην καεί ο πάγκος και τα λοιπά και τα λοιπά. Είσαι σίγουρος, ρωτάει η σύζυγος. Ναι, σου λέγω, απαντά ο σύζυγος, το θυμάμαι πολύ καλά. Εν τούτης όμως αφήνει η κυρία, αφήνει τον λογισμό που ο διάβολος έβαλε και τον αφήνει να υποαστεί, τον δουλεύει δηλαδή. Μήπως δεν το έβγαλα, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς. Και γυρίζει στον σύζυγο και του λέει, σήκω, πάμε, γύρνα πίσω, βρέισε με τα καλά. Αν δεν με πας, λέγει, θα πάρω ταξί, δεν μπορώ, δεν με πιάνει, δεν μπορώ να ησυχάσω. Βρεσί, λέγει ο σύζυγος, τόση ώρα που λείπουμε, που κάναμε τόσο δρόμο, μια ώρα δρόμο, θα μας είχαν πάρει τηλέφωνο οι γείτονες, ότι κάτι καίγεται, δεν μπορεί τώρα να συντελείται κάτι τέτοιο. Και μάλιστα, αδελφοί μου, ο διάβολος έχει τη δυνατότητα μέχρι και μυρουδιά να νιώθει κανένας ότι καίγεται καλώδιο, να αισθάνεται την μυρουδιά του καμένου καλωδίου για να μας προκαλέσει τον πανικό. Ή πάλι έρχεται να μου πει, για να δημιουργήσει την όλη ιστορία και να γυρίσω πίσω, πάλι θα μου πει ότι εγώ φταίω για εκείνο το ατύχημα που έγινε.
διότι αν ήμουν εγώ εκεί θα έβλεπα τα πετραδάκια επί παραδείγματι που έπεσαν από ένα φορτηγό ή αφού τα είδα γιατί αμέλησε να ειδοποιήσω την αστυνομία να έρθουν να τα καθαρίσουν και τα οποία πατώντας τα τελικά αυτός με την μηχανή επί παραδείγματι που πέρασε από το σημείο εκείνο και ο οποίος πέρασε μετά από μια ώρα που πέρασε εγώ και ο άνθρωπος γλίστρησε, αν όμως εγώ θα το ειδοποιούσα, αυτό να τραυματιστεί, να σκοτωθεί, να γίνει κάποιο ατύχημα ποικιλής φύσεως. Άρα έρχεται ο λογισμός και μου λέει ότι είμαι φωνιάς. Ποιος λογισμός? Ο διάβολος, ο καταληψίας. Ή πάλι θα δούμε έναν άνθρωπο να νομίζει ότι είναι άρρωστος. Να αισθάνεται μάλιστα ότι έχει πόνο, ότι έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα εξόγκωμα εκεί κάπου. Και το τραγικό, παρότι νιώθει, νομίζει ότι είναι άρρωστος, δεν πάει στο γιατρό για να εξεταστεί, ξέρετε γιατί? Διότι δεν θέλει να ακούσει από τον γιατρό για την αρρώστια που είναι σίγουρος ότι έχει. Διότι βλέπετε ο εγωισμός εδώ τώρα επάνω σε αυτό πατάει ο διάβολος. Δεν είναι τόσο σίγουρος ότι είναι άρρωστος που φοβάται μην τυχόν πηγαίνοντας στο γιατρό ακούσει ότι δεν έχει πρόβλημα και θα καταρρεύσει όλο αυτό το οποίο έκτισε με τη θέλησή του, με τον εγωισμό του, έκτισε μέσα στο μυαλό του και αν το θέλετε και στους γύρω ανθρώπους.

Έρχονται όμως οι πατέρες αδελφοί μου, που είναι καταγεγραμμένο μέσα στην πατερική ψυχολογία, να μας πούνε για όλα αυτά που είπαμε και λέγουνε. Πρέπει να τονιστεί στον καταληπτικό, σε αυτόν που έχει γίνει κατάληψη από τους δαίμονες, με όλη την πεποίθηση που απαιτείται ότι τα συμπτώματά του δεν είναι συμπτώματα τρέλας και ότι δεν πρέπει να βασανίζεται εξαιτίας των. Αυτά λέγει ακριβώς, λέγουν οι πατέρες αδελφοί, που έχουν εμβαθύνει σε όλα αυτά τα σκυρτήματα, τις κινήσεις, τις αντιδράσεις της ψυχής. Για αυτήν την καταληψία, όπως μας την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ας δούμε όμως, αγαπητοί μου, πώς θα απαλλαγούμε τελικά από αυτήν την κατάσταση, την καταληψία που έρχεται έτσι σαν βδέλα και κολλάει ο λογισμός μέσα μας. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να επισημάνουμε την αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά. Υπάρχουν πολλές αιτίες, αδελφοί μου, που αυτά συμβαίνουν. Και αυτές επισημαίνονται από τους πατέρες της Εκκλησίας, μάλιστα. Και είναι θαυμαστό, αδελφοί μου, διότι οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν κατεβεί πολύ βαθιά μέσα στα άδυτα μέρη, τα μονοπάτια της ψυχής του ανθρώπου που δεν τα πιάνει κανείς, δεν τα αντιλαμβάνεται. Κατέβησαν οι πατέρες αδελφοί μέσα στον χώρο της ψυχής, αυτά τα άδυτα μέρη, για τον οποίο μιλάει βέβαια και η σημερινή ψυχολογία, αλλά στην πραγματικότητα αγνοεί τον χώρο, δεν τον γνωρίζει. Είναι ο χώρος του ασυνειδήτου, τον οποίο όμως γνωρίζουν πολύ καλά οι πατέρες της ερήμου, και εξηγώντας το κάθε τι μέσα σε αυτόν τον χώρο, μπορούν να δώσουν λύσεις, εξηγήσεις για το κάθε τι που συμβαίνει. Ενώ η ψυχολογία σημερινή βλέπει τον χώρο, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει τίποτα. Ή ακόμα οι εξηγήσεις τις οποίες θα δώσουν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι είναι δυστυχώς τελείως άσχετες. Κάποιος μάλιστα ψυχολόγος έλεγε, αδελφοί μου, ότι είτε πούμε νεύρωση, είτε πούμε διάβολος, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ο διάβολος που έρχεται μέσα μας και προκαλεί αναστατώσεις είναι μια νεύρωση. Απλά ανάλογα με την εποχή και τις διάφορες καταστάσεις το λένε και με κάποιο όνομα, το δίνουνε κάποια ξεχωριστή ονομασία. Δηλαδή, κατάφερε λοιπόν ο διάβολος να κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα ονόματα και έτσι να μην αφήνει ίχνη της δικής του παρουσίας πίσω από όλα αυτά, να νομίζουμε ότι είναι δικά μας δηλαδή, ότι είναι πρόβλημα δικό μας και όχι ότι έχει γίνει κατάληψη και υπάρχει κάποιος αναρχικός, θα λέγαμε, μέσα στον χώρο της ψυχής μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας, αδελφοί μου, και ιδιαίτερα οι νηπτικοί πατέρες, πολέμησαν με το διάβολο, θα λέγαμε, στήθος με στήθος. Δεν ήταν για αυτούς ο διάβολος μία αφηρημένη έννοια, αλλά είχαν να κάνουν με πρόσωπο που μπορούσε να δημιουργήσει μία σχάση, ένα κόψιμο και μία σύγκρουση της ψυχής. Η ψυχολογία, θα δούμε, αδελφοί μου, μιλάει για σχάση, για κόψιμο της ψυχής, που το ένα μέρος αντιστρατεύεται απλά στο άλλο μέρος της ψυχής, όχι σε κάτι άλλο. Οι πατέρες όμως μας το λέγουν πολύ απλά, ότι αυτή η κατάσταση της ψυχής, δηλαδή η σύγκρουση που γίνεται μέσα της, είναι το εγώ το δικό μας και το εγώ του διαβόλου. Αν δεν αποδεχθούμε προσωπική ύπαρξη, αδελφοί μου, του διαβόλου, αλλά μια αφηρημένη παρουσία, τότε θα λέγαμε καταραίει το Ευαγγέλιο, ο χριστιανισμός ολόκληρος. Το γιατί? Διότι γι' αυτό ακριβώς συνηθρώπησε ο Θεός, αδελφοί μου, για να λύσει, να διαλύσει τα έργα του διαβόλου. Αν ο διάβολος δεν υπάρχει, τότε ποια έργα του διαβόλου ήρθε να διαλύσει ο Χριστός? Αν ο διάβολος είναι μια αφηρημένη ενέργεια, τότε ως προς τι τόσος κόπος και αγώνας για να βαδίσουμε την πνευματική οδό, για να αγωνιστούμε ως προς τι, πού, στον αέρα, για τον αέρα? Ο διάβολος, αδελφοί μου, έχει ύπαρξη. Ο διάλογος του Χριστού εξάλλου στην έρημο μας δείχνει την ύπαρξη, την οντότητα του διαβόλου. Αν θα έπρεπε να μην δεχθούμε αυτήν την προσωπική ύπαρξη, όπως λέγει εξάλλου η ψυχολογία του διαβόλου, τότε ο διάβολος, ο διάλογος που γίνεται μεταξύ του διαβόλου και του Χριστού στην έρημο, που το καταγράφουν ιστορικά, ιστορικοί οι Ευαγγελιστές, οι οποίοι είναι ιστορικοί, δεν είναι κάτι άλλο, τότε θα φτάσουμε να βλαστημήσουμε τον Χριστό λέγοντας ότι
έπαθε, ξέρετε, σχάση ψυχής θα πούμε, στο πώς να ενεργήσει μετά την έξοδό του από την έρημο. Δηλαδή, σαν να είχε δύο μέρη της ψυχής, δύο χώροι που είχε προβληματισμό. Χωρίστηκε η ψυχή του στα δύο και προβληματιζόταν να πάρει χρήματα ή όχι, να γίνει πλούσιος ή να μείνει πτωχός. Μα τότε, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν έχουμε θεότητα. Τότε ο Χριστός ήταν και αυτός ένας θνητός άνθρωπος, όπως και εμείς, με ποικίλες εσωτερικές συγκρούσεις θα λέγαμε. Τότε δεν είναι λυτρωτής. Τότε από τι ήρθε να μας σώσει τη στιγμή που και εκείνος πάσχει όπως εμείς? Τότε δεν υπάρχει Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει τίποτα το ανώτερο πνευματικά που αγωνιζόμαστε για να το αποκτήσουμε. Αδερφοί, ο διάβολος έχει οντότητα, έρχεται απ' έξω και δημιουργεί προβλήματα πάνω στην ανθρώπινη ψυχή. Όχι βέβαια ότι ο άνθρωπος δεν δημιουργεί προβλήματα στην ψυχή του, αλλά έρχεται βοηθός ο διάβολος. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις όπως είπαμε και έρχεται ο διάβολος βοηθός στα προβλήματα που δημιουργεί ο ίδιος άνθρωπος με την υπερηφάνειά του, με την έλλειψη αγάπης, με την ιδιοτέλεια την οποία έχει, τον συμφεροντολογισμό, όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Τι είπαμε στην αρχή, αδελφοί μου? Προσέξτε, γιατί έχουμε εσωτερικές δυνάμεις και εξωτερικές. Είναι η ψυχή του ιδίου του ανθρώπου που κινείται επί παραδείγματι προς βλασφημία, αλλά είναι και μια εξωτερική δύναμη που έρχεται να σπρώξει με μανία προς αυτήν την πράξη, τον λόγο, τον άνθρωπο που έχει την τάση να βλασφημεί. Γιατί είναι υπερήφανος, γιατί δεν έχει αγάπη, γιατί έχει ιδιοτέλεια στην συνάντησή του προς τον Θεό. Γι' αυτό, επειδή είναι και λίγο της μόδας, αδελφοί, και παίρνουμε και διαβάζουμε διάφορα βιβλία ψυχολογίας κλπ, θα έλεγα ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή το τι διαβάζουμε. Μην παρασυρθούμε από τα γραφόμενα μέσα από το ίντερνετ, που δυστυχώς πολλές φορές έρχονται να αμαυρώσουν το λυτρωτικό έργο του Χριστού και να αλλοιώσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου.

μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδολικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη Αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερεί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Όλα, ακόμα και τα πιο ευτελή που μας συμβαίνουν, είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού και να υπομένεις ατάραχα ό,τι σου συμβαίνει. Αβάς δωρό Θεός.

0: Το όνομά της εικάζεται πως το πήρε από τον πρώτο οικιστή της, τον Τίνο. Επικεφαλής μιας ομάδας Ιόνων από την Καρία της Μικράς Ασίας που εγκαταστάθηκαν στο νησί τους προϊστορικούς χρόνους. Την αποκαλούσαν ακόμη και η Δρούσα, λόγω των πολλών νερών. Η Τίνος, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, είναι από τα νησιά της Ελλάδας που παρουσιάζουν σημάδια συνεχούς κατοίκησης. Πρώτοι κατοικοί της θεωρούνται Κάρες και Λέλεγες, που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Το σχήμα της είναι σχεδόν τριγωνικό. Η κορυφογραμμή που χωρίζει το νησί σε δύο πλευρές καταλήγει στο Κεχροβούνι και τον Τσικνιά. Κατά την ελληνική μυθολογία, εκεί είχε τα ανάκτορά του ο Αίολος, ο θεός των ανέμων.
1: Η Τίνος είναι στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων, περίπου 60 μίλια από την Αττική, εύκολο προσβάσιμη, καλή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία και είναι, θέλω να πιστεύω και έτσι είναι όλα τα χρόνια, ένας κατεξοχήν τουριστικός οικογενειακός προορισμός. Είναι γνωστό ότι ο πληθυσμός του νησιού είναι μεικτός. Περίπου το 1/3 είναι καθολικοί χριστιανοί και τα 2/3 ορθόδοξοι χριστιανοί. Και έχουμε ένα πληθυσμό περί τις 8.500-9.000 κατοίκους, μόνιμο πληθυσμό. Το νησί μας έχει τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι το νησί της πίστης, είναι το νησί της τέχνης, είναι το νησί του πολιτισμού. Το νησί της πίστης γιατί, όπως είναι γνωστό στο Πανελλήνιο, εδώ έστησε το θρόνο η Μάνα Παναγία και έτσι κατέστη η Τίνος Πανελλήνιο προσκύνημα της Ορθοδοξίας και όχι μόνο, της απανταχού χριστιανοσύνης θα έλεγα. Το νησί της τέχνης. Είναι γνωστό ότι εδώ γεννήθηκαν οι μεγάλοι Έλληνες γλύπτες, Γιαννούλης Χαλεπάς, ο Σόχος, οι Φιλιππότηδες, μεγάλοι Έλληνες ζωγράφοι, Νίκος Γκίζης κλπ. Το τρίτο χαρακτηριστικό, τον ιδιαίτερο πολιτισμό που έχει το νησί μας. Έχει αναπτυχθεί αυτός ο πολιτισμός γιατί η Τίνος ευτύχησε να μην πέρασε η τουρκοκρατία από εδώ. Εδώ είχαμε τουρκοκρατία μέχρι τα τελευταία χρόνια, μέχρι λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση. Και έτσι έχει δημιουργηθεί και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Το νησί διακρίνεται και για τις παραγωγές του και κτηνοτροφία αρκετά ανεπτυγμένη, αλλά και αγροτικές καλλιέργειες. Με αρκετά προϊόντα που παράγονται και προσφέρονται βέβαια και στους επισκέπτες. Έχουμε τοπικά τυροκομεία, λαντοποιίες, μικρές βιοτεχνικές μοναδούλες, εξαιρετικά λαχανικά προϊόντα. Παλιότερα το νησί είχε και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Το μάρμαρο, το πράσινο μάρμαρο, φημισμένο στο νησί. Βέβαια τα τελευταία χρόνια με την κρίση έχει διακοπεί κατά κάποιο τρόπο η παραγωγή του, αλλά δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο που να μην έχει στολιστεί με το πράσινο μάρμαρο της Τίνου. Ακόμα και με τα λευκά της μάρμαρα που έχουν στολίσει εκκλησίες, πάρκα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον ορθόδοξο γύρω κόσμο από τους Τίνιους καλλιτέχνες. Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία.
0: Η Τίνος έχει 62 οικισμούς, από τους οποίους περισσότεροι από 40 είναι χωριά. Αξίζει κανείς να επισκεφθεί το χωριό Βολάξ. Ο επισκέπτης θα βρεθεί μπροστά σε ένα μοναδικό φαινόμενο, με τεράστιους, ολοστρόγγυλους βράχους, διάσπαρτους σε μια απέραντη έκταση.

0: Ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά στοιχεία της λαϊκής αρχιτεκτονικής του νησιού είναι οι περιστεριώνες. Πολυάριθμα αγροτικά κτίσματα, απλωμένα σε όλες τις πλαγιές του τόπου. Αυθεντικά δημιουργήματα τέχνης της έμφυτης καλλιστισίας των Τινίων. Η χρονολογική προέλευση των περιστεριώνων στην Τίνο παραμένει αναπάντητο ερώτημα. Γραπτές μαρτυρίες προσδιορίζουν την εμφάνισή τους στις αρχές του 1700. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα της τινιακής γης είναι οι ξηρολιθιές ή πεζούλες που έφτιαχναν οι ντόπιοι για να συγκρατούν το χώμα και να καλλιεργούν τα χωράφια, παραδίδοντας έτσι σε εμάς ένα πανέμορφο τοπίο.
1: Ένας ωραίος τόπος, ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον και ένας ήρεμος τόπος για διακοπές. Προσκυνητές έρχονται από όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδας που να μην επισκέπτεται το νησί μας στη χάρη της Παναγίας. Περίπου κατέτος είναι 400 με 500.000 επισκέπτες του νησιού μας.
0: Τίνος, το νησί της Κυρίας των Αγγέλων, το νησί της Παναγίας. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προσκυνηματικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Το ιερό νησί της Τίνου αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο του Ορθόδοξου, αλλά ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου.
2: Το ιερό κέντρο της Τίνου είναι το εικόνισμα της Παναγίας μας, της μητέρας μας, της Μεγαλόχαρης, η οποία επιδαψίλευσε αυτή τη μεγάλη ευλογία σε αυτόν τον μικρό τόπο της πατρίδος μας, μέσα στην καρδιά του Αιγαίου, να ακτινοβολεί από το 1823 μέχρι σήμερα την ευλογία της σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πνευματικός λοιπόν μαγνήτης που φέρνει εδώ χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν, για να προσευχηθούν, να λειτουργηθούν, να εξομολογηθούν, να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων και να επιστρέψουν στα σπίτια τους με πολλή δύναμη, που ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια τη χρειάζονται οι άνθρωποι, τη χρειαζόμαστε όλοι, είναι το ιερό εικόνισμα της Μεγαλόχαρης. Η ματιά της, η στοργική, το πρόσωπό της, η αγκαλιά της, η μητρική, που αγκαλιάζει όλους αυτούς τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως, αδιακρίτως, πιστούς, λιγότερο πιστούς, αμφισβητείες, αυτούς οι οποίοι έχουν μέσα τους υπαρξιακά προβλήματα, αυτούς οι οποίοι έχουν απορίες και ερωτηματικά, όλους τους αγκαλιάζει, όλους μας αγκαλιάζει η Παναγία και μας δίνει δύναμη να πορευτούμε στη ζωή μας, οι περισσότεροι αν μπορέσουμε να ανακαλύψουμε μέσα μας τον εαυτό μας, να ζεστάνουμε την πίστη μας και να δούμε τα πράγματα μέσα από την πραγματική και αληθινή τους διάσταση.

Οι άνθρωποι έρχονται εδώ στην Ιερό Νησί της Τίνου φορτισμένοι πολύ συναισθηματικά από πολλά πράγματα. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου κρύβει μέσα πολλά μυστικά, τα οποία δύσκολα κανείς ξιχνιάζει ή δύσκολα θέλει να εκμυστηρευθεί. Εδώ όμως είναι ένας τόπος που όταν αρχίσεις να ανεβαίνεις στα σκαλοπάτια για να φτάσεις μπροστά στο ιερό εικόνισμα, αντιλαμβάνεσαι την αμαρτωλότητά σου, την αναξιότητά σου, τις εσωτερικές σου ανάγκες και βρίσκεις πράγματι την δυνατότητα, την βρίσκουν οι πιστοί μας, οι χριστιανοί μας, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και το ζούμε και το βιώνουμε, στα επιτραχύλια των πνευματικών μας να ξεδιπλώνουν την ψυχή τους, να βγάζουν αυτό το συναίσθημα, να συνομιλούν μαζί τους και να επιστρέφουν στο ιερό εικόνισμα τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ με πολλή ανάγκη να βρουν ελπίδα. Θέλουν να βεβαιωθούν μέσα στην ψυχή τους ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι έχουν συνοδοιπόρους και συνοδίτες σε αυτόν τον δύσκολο καθημερινό δρόμο, και θέλουν να ξέρουν, να το δουν με τα μάτια τους, και εδώ αυτό επιβεβαιώνεται ολοφάνερα, ότι συγκυρινέος μας, συγκυρινέος τους, συγκυρινέος του κάθε ανθρώπου που σηκώνει μαζί το σταυρό του, είναι η ίδια η Παναγία, η μητέρα μας. Εδώ λοιπόν θα δείτε μάτια δακρυσμένα, θα δείτε μάτια νέων παιδιών βουρκωμένα, θα δείτε γυρασμένα χέρια να πλώνονται στο ιερό εικόνισμα και να παρακαλούν για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους. Θα δείτε μάτια ανδρών που δύσκολα κλαίνε ίσως, εδώ να δακρύζουν μπροστά στο ιερό εικόνισμα και να παρακαλούν την Παναγία για το παιδί τους, για τη γυναίκα τους, για την αδελφή τους. Θα δείτε εδώ μάτια γυναικών να πλημμυρίζουν πράγματι από δάκρυα, παρακαλώντας την Παναγία για αυτόν που ταξιδεύει, για αυτόν που είναι άρρωστος, για την καλή προκοπή του παιδιού τους.

Αυτός ο χώρος δεν μπορεί καταρχάς να είναι τυχαίος. Αν αυτός ο χώρος έχει επιλεγεί από την ίδια την Παναγία για να βρεθεί εδώ η εικόνα της, ξεκινάμε εκ της άτομων απαγωγής ότι ο χώρος δεν είναι τυχαίος. Αλλά και οι αρχαίοι οι οποίοι ήρθαν και έκτισαν εδώ τον ναό του Διονύσου και αυτοί ίσως είχαν κάποιο λόγο να τον χτίσουν εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή η πνευματικότητα αυτού του χώρου συνεχίζει να είναι για χιλιάδες χρόνια. Δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι είναι τυχαίος ο χώρος. Έχει επιλεγεί από θείες δυνάμεις.

0: πνευματικότητα βρίσκεται κυρίως μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο που πάει να προσκυνήσει. Επειδή είμαι παλιός κάτοικος της Τίνου, θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια που ερχόταν οι άνθρωποι με πολλή ταλαιπωρία, με πάρα πολύ κόπο, να διασχίσουν αυτά τα μίλια που μας χωρίζουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά όχι από την υπόλοιπη, από τον Πειραιά μόνο. Ερχόταν από τη Σμύρνη, από την Αλεξάνδρεια, από την Κωνσταντινούπολη. Ερχόταν με τόση σθένος και προσπάθεια, έφταναν εδώ και μέσα σε αυτό το χώρο έβλεπαν την Παναγία. Δεν την έβλεπαν στο ταξίδι ή στο σπίτι τους ή κάπου αλλού. Εδώ λοιπόν την έβλεπαν. Και πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι πνευματικοί συμβολισμοί αλλά και πραγματικότητες δεν είναι τυχαίες σε αυτό το χώρο.
1: Η Παναγία της Τίνου συγκεντρώνει χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον κόσμο που έρχονται για να συναντήσουν τη Μεγαλόχαρη.

Το θαύμα και το τάμα. Δύο έννοιες που συγκινούν και συγκλονίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, στον ιερό αυτό χώρο έχουν λάβει την καταξίωση και την πληρότητά τους.

Στον Ιερό Ναό εδώ ζούμε καθημερινά και το θαύμα και το τάμα από όλους τους ευλαβείς προσκυνητές οι οποίοι έρχονται τόσο από όλη την επικράτεια της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό. Όχι μόνο έρχονται χριστιανοί ορθόδοξοι αλλά και αλλόδοξοι. Αυτό το μαρτυρούν και τα αρκετά τάματα και θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει η Μεγαλόχωρη σε πολλούς χριστιανούς. Ζούμε λοιπόν εδώ ένα θαύμα καθημερινό μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο όπου φυλάσσεται η εικόνα της Μεγαλόχωρης. Είναι ένα μεγάλο ψυχοθεραπευτήριο, ένα νοσοκομείο των ψυχών.

0: Έχουμε λοιπόν περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι πράγματι κρατώντας το χέρι μας ζητούν δύναμη και κυρίως ζητούν την προσευχή της Εκκλησίας, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζητούν την προσευχή της Εκκλησίας για τον εαυτό τους, για τους ανθρώπους τους, ζητούν να προσευχηθεί η Εκκλησία για αυτό για το οποίο ήρθαν οι ίδιοι εδώ να παρακαλέσουν την Παναγία. Είναι λοιπόν όλος αυτός ο χώρος φορτισμένος από συναισθήματα ανθρώπινα και όλα αυτά τα ιερά εικονίσματα, όλα αυτά τα ιερά αντικείμενα, αν τα αγγίξετε, έχουν να σας διηγηθούν και να σας υπούν πολλές ιστορίες που έχουν ζήσει και βιώσει εδώ και είναι ιστορίες αληθινές, ανθρώπινες, πραγματικές, καθημερινές ιστορίες που νομίζω ότι επιδαψίλευσε ο Θεός αυτή την ευλογία στην πατρίδα μας με αυτό τον τόπο, την Τίνο, και μας έδωσε αυτή εδώ την πνευματική κολυμβήθρα ώστε όλα αυτά να φεύγουν μέσα από την ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος να έρχεται εδώ κουρασμένος, απογοητευμένος, να ανασταίνεται και να φεύγει ένας καινούριος άνθρωπος.
1: Ο προσκυνητής έρχεται εδώ αφιερωμένος και τόσο πολύ δεμένος με αυτό που θέλει να δει. Είναι ένα θείο απάβασμα, ένα φως που βγαίνει και μέσα από όλο το χώρο αυτό και μέσα από την Εκκλησία και πηγαίνει προς τα εκεί, όπως θα λέγαμε, μια πεταλούδα πηγαίνει προς το φως, αλλά με συνείδηση πια, συνειδητά. Γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλοί κόσμος και το χειμώνα τώρα που είμαστε, χειμώνα είμαστε εδώ, ανεβαίνουν γονατιστοί από τη στιγμή που το πλοίο θα φτάσει στην προκυμαία, έχουν τάξει και ανεβαίνουν γονατιστοί μέχρι απάνω την Εκκλησία και ό,τι και να συμβαίνει γύρω τους, ούτε το ακούν ούτε το βλέπουν. Ο σκοπός τους είναι εκεί. Εκεί να πάνε να φτάσουν στο υπέρτατο σημείο της πνευματικής ανάτασης.
0: Το προσκύνημα αυτό είναι ένας τόπος έλξεως χριστιανών, ομοδόξων και ετεροδόξων, αλλοθρήσκων, αλλοεθνών, κάθε ανθρώπου που αισθάνεται την ανάγκη και πιστεύει ότι η μητέρα του Θεού είναι και δική του μητέρα ή μπορεί στη μητρική της στοργή και αγκαλιά να βρει θαλπορή και ελπίδα και δύναμη. Θα δείτε εδώ έξω στην αυλή ένα θαυμάσιο συντριβάνι, μια φιάλη, στην οποία τελείται και ο Μέγας Αγιασμός των Θεοφανίων, που δεν είναι δώρο ούτε Έλληνος, ούτε Ορθοδόξου Χριστιανού, ούτε καν Χριστιανού. Είναι δώρο ενός μουσουλμάνου Μαμεθανού που θεραπεύτηκε εδώ η θυγατέρα του και από ευγνωμοσύνη στην Παναγία προσέφερε αυτή τη θαυμάσια μαρμάρινη φιάλη, η οποία περικοσμεί τον αύριο χώρο του ιερού μας Ιδρύματος, σε μια επιβεβαίωση της διαχρονικής πορείας αυτού του τόπου και της προσφοράς της αγάπης του Θεού στους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν έχουμε προσκυνητές από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τον Αύγουστο και κατά την πανήγυρη του 15 Αυγούστου. Εδώ θα δείτε ότι πανσπερμία εθνών υπάρχει προκειμένου να ειδούν το εικόνισμα, να το προσκυνήσουν, να το αγγίξουν, να δουν τη λιτανία, ίσως ο καθένας από τη δική του προοπτική. Και η προσέλευση των ανθρώπων κάθε χρόνο στην Τίνο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τουλάχιστον οι καταγραφές που γίνονται από τα επίσημα στοιχεία του λιμεναρχείου που ξέρει την κίνηση του επιβατηγού προσκυνηματικού κοινού εδώ, μπορούμε να πούμε ότι κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έρχονται να προσκυνήσουν την Παναγία και εδώ πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και στο μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο και στους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, διότι πραγματοποιούν ιερές αποδημίες με τις ενορίες τους, πολλές φορές είναι και οι ίδιοι επικεφαλής στην Τίνο και έτσι συνοδευόμενοι από εκατοντάδες ανθρώπους έρχονται εδώ να λάμουν την ευλογία της Παναγίας, να επιστρέψουν σπίτια τους μεταφέροντας αυτή την ευλογία, αλλά και να ενισχύσουν και να βοηθήσουν το πολυεύθυνο και πολυεδρικό έργο το οποίο επιτελεί το Ιερό μας Ίδρυμα.

0: Ο Ναός της Παναγίας της Τίνου δεσπόζει επιβλητικά στην πόλη του νησιού, αναδεικνύοντας πιστικά την προστατευτική του παρουσία στον ευρύτερο χώρο. Στη μεγαλοπρέπειά του συμβάλλει το καμπαναριό με 29 μέτρα ύψος. Ο ναός αποτελεί το πρώτο αξιόλογο αρχιτεκτονικό μνημείο μετά την Επανάσταση. Προσανατολισμένο στο βορρά βρίσκεται ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής, εκεί όπου βρέθηκε η εικόνα, και πάνω του ο ναός της Ευαγγελίστριας.
1: Είμαστε ακριβώς στον τόπο της Ευρέσεως εδώ. Εδώ στις 30 Ιανουαρίου του 1823 η σκαπάνη του απλοϊκού εργάτη από το χωριό Φαλατάδος ανέσυρε από τα σπλάχνα της τινίας γης την Αγία εικόνα της Μεγαλόχαρης. Επειδή η σκαπάνη χτύπησε το ξύλο και η εικόνα κόπηκε στα δύο, η οποία αποτυπώνει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ευτυχώς χωρίς να πειράξει τα πρόσωπα, αλλά κόπηκε ακριβώς στη μέση η Αγία εικόνα. Την ώρα εκείνη που ανεσύρθη μέσα από τη γη σε αυτόν εδώ τον τόπο, οι κάτοικοι που είχαν προστρέξει, διότι είχαν γίνει πολλές προσπάθειες από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, 1822, όταν στις 23 αυτού του μηνός η τότε μοναχή και σήμερα Αγία της Εκκλησίας μας, Πελαγία Νεγρεπώντε, τινία την καταγωγή, στο ταπεινό κελί της είδε σε όραμα την Παναγία, η οποία της απεκάλυψε τον τόπο όπου εκρύπτεται από αιώνων η Αγία εικόνα της. Ο κόσμος λοιπόν εγνώριζε ότι συνέτρεχαν τα γεγονότα και μάλιστα εδώ βρισκόμαστε στο Αγίασμα, στο Πηγάδι. Οπότε άρχισε να χτίζεται ο ναός και υπήρξε έλλειψη νερού και σταμάτησαν οι εργασίες. Εφανερώθη διαθαύματος στο νερό εδώ, το οποίο από τότε μέχρι σήμερα αενάως τρέχει και υπάρχει. Και είναι Αγίασμα το οποίο οι άνθρωποι με πολύ πίστη παραλαμβάνουν, αγιάζοντας τα σώματά τους και βρίσκουν δύναμη σε αυτή την ευλογία του Θεού εδώ. Την ώρα που η εικόνα χτύπησε και κόπηκε στα δύο, οι ευσεβείς άνθρωποι που ήσαν εδώ και ιδιαίτερα οι γυναίκες της εποχής εκείνης, για να αποκρύψουν το χτύπημα του σκεπαρνιού, έβγαλαν από πάνω τους ό,τι πολύτιμο είχαν και σκέπασαν την Αγία εικόνα, καταρχάς, ώστε να μην φαίνεται ότι είναι στη μέση κομμένη. Έτσι από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει το έθος να υπάρχει αυτή η κοσμηματοθήκη, η οποία περιβάλλει το ιερό εικόνισμα. Εδώ λοιπόν ευρέθη η Αγία εικόνα που είμαστε ακριβώς και θα μπορούσαμε έτσι, αν θέλουμε, να ανατρέξουμε μέσα στη διάρκεια του χρόνου, να φανταστούμε τι συνέβη εδώ εκείνη την ημέρα των Τριών Ιεραρχών του 1823 και ποια ήταν η έκφραση της χαράς και της συγκίνησης των ανθρώπων όταν ανέσυραν μέσα από τη γη το ιερό εικόνισμα και επιβεβαιώθηκε το όραμα της Σωσίας Πελαγίας. Και από τότε μέχρι σήμερα το ιερό εικόνισμα είναι εδώ και ακτινοβολεί σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο τη λάμψη και τη δόξα του ουρανού, αλλά και την παρουσία της ως μητέρας του Θεού και μητέρας όλων μας.
0: Στην Τίνο, στο νησί των Κυκλάδων, που όταν οι αέριδες ηγούν, γίνεται απέραντα ειρηνικό και γαλήνιο. Στο νησί του Ευαγγελισμού, της Χάριτος και των Θαυμάτων, υπάρχει το Πανάρχιο Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ολόλευκο, αιώνες τώρα, δεσπόζει ψηλά στο Κεχροβούνι, εκεί που το γαλάζιο με το λευκό ενώνονται και κάνουν το μοναστήρι κομμάτι του ουρανού. Στο μοναστήρι αυτό έζησε η Οσία Πελαγία. Στην Οσία Πελαγία φανέρωσε με όραμα η Παναγία το σημείο που βρέθηκε η θαυμαστή εικόνα.
2: Σύμφωνα με την παράδοση, το μοναστήρι είναι του 11ου αιώνα. Η παράδοση λέει ότι εδώ ψηλά στο Κεχροβούνι υπήρχαν τρία μικρά εκκλησάκια της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και των Ταξιαρχών, και κάθε βράδυ τρεις αδελφές από το χωριό απέναντι από το μοναστήρι στον Τρυπόταμο έβλεπαν ένα φως να σκεπάζει αυτά τα τρία εκκλησάκια. Το έβλεπαν συνεχόμενα και πίστευαν ότι κάτι συμβαίνει ή κάποιο κάλεσμα είναι

βλέποντας και άλλες νέες κοπέλες αυτό το γεγονός, ερχόντουσαν και έχτισαν δίπλα σε αυτά τα κελιά τα δικά τους τα κελιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το μοναστήρι, το οποίο δεν έγινε βάση κάποιου σχεδίου ή κάποιου αυτοκρατορικού διατάγματος ή επισκοπικού. Έγινε μόνο από τον πόθο αυτών των τριών αδελφών που πίστεψαν στο κάλεσμα αυτής της κυρίας. Γι' αυτό και το μοναστήρι έχει ένα ιδιάζοντα τρόπο, κτηριακό. Δεν είναι η τράπεζα σε ενορισμένο μέρος ή τα κελιά παρατεταγμένα στη σειρά. Θυμίζει περισσότερο κυκλαδίτικο νησί. Σε αυτό το μοναστήρι πέρασαν πάρα πολλές αξιόλογες ψυχές, αλλά εμείς περισσότερο στεκόμαστε στη μορφή της Αγίας Πελαγίας. Η Αγία Πελαγία γεννήθηκε το 1752, ήρθε εδώ σε ηλικία 14 ετών κοντά στη θεία της, και αυτό που πραγματικά βίωνε, την καθαγίασε και πιστεύω ότι ήταν και η αιτία η οποία έγινε αφορμή να την επισκεφθεί η Παναγία μας, ήταν η απλότητά της, η ταπείνωσή της και η αγάπη που έτρεφε για τις αδελφές. Τα πρωινά στεκόταν στο μπαλκόνι της για να παρακολουθήσει ποιος καπνοδόχος, ποιου κελιού δεν θα καπνίσει. Από αυτό καταλάβαινε ότι η αδελφή αυτή δεν είχε κάτι εκείνη την ημέρα για φαγητό, γιατί το μοναστή ήταν πάρα πολύ φτωχό. Πήγαινε στα χωριά, ζητιάνευε, και οι άνθρωποι ό,τι της έδιναν, πατάτες, κολοκύθια, αυγά, ό,τι ερχότανε, και πήγαινε στα κελιά των αδελφών, χτυπούσε τα κούμπα για παίξω και έφευγε. Χωρίς ποτέ οι αδελφές να κατεβέθα, το καταλάβαιναν μέσα τους, αλλά ποτέ δεν είχαν την άμεση επαφή ότι η Πελαγία ήταν αυτή που τις εξυπηρετούσε δι' αυτού του τρόπου. Η απλότητα, η καλοσύνη, η αγάπη την ξεχώρισε από όλη την αδελφότητα, και η Παναγία μας την επισκέφθηκε 2 φορές στον ύπνο της και της είπε: «Πελαγία, θέλω να φροντίσεις να βρεις την εικόνα μου, η οποία κρύβεται στο δοξαράτο κτήμα». Της ανέφερε ακόμα και την τοποθεσία. Η Αγία Πελαγία, μέσα στην απλότητά της, δεν μπόρεσε να πιστέψει ότι μπορούσε να δεχθεί μια τέτοια ουράνια επίσκεψη, γι' αυτό και δεν έδωσε σημασία. Στις 23 Ιουλίου όμως το 1822, που είχε σηκωθεί το πρωί και έκανε την προσευχή της, είδε το κελί της να γεμίζει φως, και μέσα από αυτό το φως είδε την Παναγία, η οποία με αυστηρό τρόπο της είπε: «Γιατί δεν ακούς αυτό που σου λέω?». Η Αγία Πελαγία, παρότι το ηλικιωμένη, πολύ απλή, είχε το θάρρος να τη ρωτήσει: «Ποια είσαι εσύ που μου λες αυτό?». Και η Παναγία της είπε ότι: «Εγώ είμαι Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη». Η Αγία Πελαγία από αυτό πίστηκε ότι όντως είναι η Παναγία. Όταν ξημέρωσε το είπε στην Ηγουμένη, η Ηγουμένη στον Επίσκοπο, και οι άνθρωποι της Τίνου, κατόπιν παραγγελίες βέβαια του Επισκόπου, άρχισαν στο συγκεκριμένο μέρος να ψάχνουν για την εικόνα.

Η Αγία Πελαγία μετά από τώρα μέσα σε περίπου 10-11 χρόνια και κοιμήθηκε σε ηλικία 80 ετών. Μέσα στο πέρασμα των χρόνων αυτή η ταπεινή μοναχή δεν ξεχάστηκε και αν ξεχνιόταν ερχόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν μας έστειλε η Αγία Πελαγία, την έβλεπαν στον ύπνο της, τη ρωτούσαν ποια είσαι και έλεγε ότι είμαι η Πελαγία και μένω στο Κεχροβούνι. Έγιναν αρκετά θαύματα, αλλά δεν είχαμε κάτι από την Αγία Πελαγία. Φαίνεται τα οστά της, όταν έγινε η ανακομιθή, τα έβαλαν στο κενοτάφιο, αλλά τιμητικά την Αγία της Κάρα την τοποθέτησαν πίσω από την Αγία Τράπεζα στο μικρό εκκλησάκι που έχουμε του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτό λοιπόν υπήρχε σαν παράδοση, ότι πίσω από την τράπεζα του Αγίου Ιωάννου υπάρχει η κάρα της Αγίας Πελαγίας. Όταν κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάνουν διάφορες εργασίες στο εκκλησάκι αυτό, η ηγουμένη τότε, το 1949, είπε ότι προσέχτε πώς θα κινηθείτε, γιατί υπάρχει παράδοση ότι όντως υπάρχει η κάρα της Αγίας Πελαγίας πίσω από την Αγία Τράπεζα. Πράγματι, οι εργάτες με πολύ σεβασμό και προσοχή

0: έσκαβαν προσεκτικά και χτυπώντας τον τοίχο κατάλαβαν ότι σε κάποιο μέρος είναι κουφό. Το αποξήλωσαν και ήταν ότι υπήρχε μία πέτρα η οποία έφραζε μία οπή, την έβγαλαν και μέσα εκεί υπήρχε η κάρα της Αγίας Πελαγίας. Αμέσως οι εργάτες έτρεξαν στην Ηγουμένη, το είπαν, το ανήκειλε, η γερόντισσα κατέβηκε κάτω, πήρε την Αγία Κάρα, καμπάνες χτυπούσαν χαρούμενα για το γεγονός και την ακούμπησε σε ένα τραπέζι του Ηγουμενίου, στο οποίο όταν τη σήκωσαν για να τη μεταφέρουν, να τη βάλουν κάπου αλλού, είχε τρέξει μύρο. Τώρα, τότε είχαν περάσει τόσα χρόνια μετά το θάνατό της, ότι δεν λησμονήθηκε από το λαό και τον κόσμο, τότε τα οστά της εμποδίαζαν, ήταν αιτίες για τις οποίες μπορούσε πλέον η Εκκλησία μας να την ανακηρύξει Αγία. Και πράγματι, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης το 1972 την ανακήρυξε Αγία και από τότε εκτίστηκε ο ναός της και ο κόσμος μπορεί πλέον να εκκλησιάζεται σε αυτόν όπως και εμείς και να προσκυνάει την Αγία της Κάρα και να ζητάει τη βοήθειά της. Πολλά τα θαύματα και μάλιστα ένα που έγινε πριν 2 χρόνια. Ήρθε μια κυρία στο Ηγουμενείο και με αναζητούσε ένα γονείος που είναι ηγουμένη. Θέλω να της πω κάτι πριν να φύγω. Πράγματι, βγήκα, ήμουνα μέσα στο δωμάτιο, λέω ότι θέλω γερόντισσα να σας πω κάτι πριν φύγω. Λέω, πες μου τι θέλεις. Μου λέει, ο γιος μου ήταν πάρα πολύ άρρωστος, είχε κάτι στο πνεύμονα και έπρεπε να κάνει εγχείρηση. Οι γιατροί όμως ήταν πάρα πολύ απελπισμένοι ότι δεν θα πάει καλά η εγχείρηση. Τελικά ήρθε η μέρα που θα έκανε την εγχείρηση και ήμουνα κοντά του μέχρι αργά το βράδυ. Ήτανε στην εντατική, εγώ ήμουν απ' έξω και περίμενα ένα αγωνίως να βγουν οι γιατροί να μου πουν κάποιο νέο. Για κάποια στιγμή έρχεται ένας γιατρός και μου λέει, ξέρετε, μην περιμένετε, αν συμβεί κάτι εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο, είναι άδικα να κάθεστε απ' έξω και να περιμένετε. Έφυγα, λέει, πήγα στο σπίτι, έβαλα τη ρόμπα μου και τις παντόφλες μου και ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο να πάω στο νοσοκομείο, ότι το παιδί θα τέλειωνε. Και να φανταστείτε, μου λέει, πήγα με τη ρόμπα, μόνο παπούτσια έβγαλα. Πήγα στο νοσοκομείο και εκεί που καθόμουν απ' έξω από το παγκάκι και περίμενα να βγει ένας γιατρός να μου πει να περάσω μέσα, σκέφτηκα και είπα στην νοσοκόμα, δεν πας επάνω στο καμαράκι του, έχω μέσα στην τσάντα μου λίγο λάδι από την Αγία Πελαγία, φέρτο σε παρακαλώ. Και πήγε, το έφερε και την παρακάλεσα να πάει να τον σταυρώσει με το λαδάκι της Αγίας Πελαγίας. Περίμενα να βγουν να μου πουν κάτι, τίποτα. Είπα, πάει το παιδί, θα έφυγε. Προς τα ξημερώματα, επειδή και αυτοί ζούσαν σε μία αγωνία περίεργη, βγήκε ο γιατρός και είπε ότι, ξέρετε, λέει, το παιδί σας από στιγμή σε στιγμή πάει πολύ καλύτερα. Η γυναίκα δεν μπορούσε να το πιστέψει. Εγώ, βιαστικά, για να δω τι έγινε, λέω, και τώρα το παιδί σας πού είναι? Μου λέει, είναι στη δουλειά του. Και είναι κάτι που το χρωστούμε στην Αγία Πελαγία. Καθημερινά έρχονται άνθρωποι. Τα πιο απλά, μάλιστα, σε μερικούς λέμε να μας τα γράψετε, να μας τα στείλετε για να είναι μαρτυρίες φανερές. Οι περισσότεροι το ξεχνάνε μετά, αλλά έρχονται διαρκώς να μας πούν πώς η Αγία Πελαγία επεμβαίνει στη ζωή τους και περισσότερο όταν έχουν αρρώστια, έχουν πόνο.
1: Ζούμε στιγμές από την έβρεση της Αγίας Εικόνος και μέχρι σήμερα ζωντανής πίστεως και της ελπίδος του κάθε προσκυνητή μέσα στον Ιερό Ναό. Τα τάματα που βλέπετε είναι η έκφραση της πίστεως και της ευχαριστίας προς τη Μεγαλόχαρη του κάθε ευλαβή προσκυνητή.
2: Ό,τι βλέπετε σε αφιερώματα και αναθήματα είναι επιμαρτυρίες ενός θαύματος. Γι' αυτό βλέπετε σε πολλά από αυτά τα αναθήματα, από κάτω υπάρχει και η αναπαράσταση του γεγονότος. Βλέπετε δηλαδή ένα καράβι που βούλιαζε και ένα ψάρι έφραξε την οπή και το καράβι σώθηκε. Θα δείτε ένα καζάνι μέσα στο οποίο πέφτει ένα παιδάκι μικρό. είναι η κατάθεση ενός θαύματος του πατέρα του παιδιού που είτε ο κυροποιός και ενώ έβραζε το καζάνι με το λιωμένο κυρί πήγε το παιδάκι απρόσκοπτο να πέσει μέσα και διεσώθη με θαύμα της Παναγίας μέσα από τη φωτιά το παιδάκι. Ήρθε λοιπόν ο πατέρας, αφιέρωσε το καντήλι και από κάτω κατεσκεύασε ακριβώς την αναπαράσταση του θαύματος. Θα δείτε αεροπλάνα, θα δείτε ιστιοφόρα, θα δείτε την πορτοκαλέα που βρίσκεται στην είσοδο με τα πορτοκάλια, είναι δωρεά ενός τυφλού, ο οποίος παρεκάλει την Παναγία να ειδεί το φως του, λέγοντας ότι ό,τι δω μπροστά μου, μόλις αναβλέψω και ειδώ το φως, θα το φέρω σε ένα πολύτιμο μέταλλο στη χάρη σου. Και το πρώτο που είδε μπροστά του ήταν ένα δέντρο μιας πορτοκαλιάς που υπάρχει στην είσοδο του ναού δεξιά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός αυτό, γι' αυτό και υπάρχει και αμετακίνητη αυτή η προσφορά του ανθρώπου αυτού. Ό,τι λοιπόν θα δείτε γύρω στον θόλο του ναού που τον περικοσμεί είναι η μαρτυρία ενός θαύματος. Και πίσω από αυτό το θαύμα κρύβεται μια πίστη. Και πίσω από αυτή την πίστη κρύβεται μια καρδιά η οποία προσευχήθηκε, παρεκάλεσε, πίστεψε στο θαύμα και έλαβε την απάντηση από τον ουρανό.
3: Πρόκειται για ομοιώματα ανθρώπινων σωμάτων, ανθρώπινων μελών, για ομοιώματα πλοίων, ομοιώματα ζώων. Όλα αυτά είτε είναι ευχαριστήρια αφιερώματα, δηλαδή προσφέρθηκαν κατόπιν μιας ευεργεσίας που η Μεγαλόχαρη έκανε στον αφιερωτή και εκείνος το φέρνει ως ευχαριστία, είτε πρόκειται για δεητικά αφιερώματα, τα οποία δηλαδή δίνονται όταν υποβάλλει ένα αίτημα προς την Παναγία και με την ελπίδα ότι θα το εκπληρώσει φέρνει προηγουμένως το τάμα. Έχουμε δηλαδή ως προς το χαρακτήρα τους δύο κατηγορίες, δεητικά και ευχαριστήρια. Δεν είναι μόνο όμως τα ομοιώματα, είναι και τιμαλφή, είναι και δακτυλίδια, είναι πολλών ειδών αφιερώματα τα οποία έρχονται εδώ και προσφέρονται στην Παναγία μας.
2: Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός, γιατί όλο ο Θεός τα οικονομεί στη ζωή μας και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, ότι το Ιερό Εικόνισμα ευρίσκεται μεσούσης της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτό έδωσε μεγάλο θάρρος και ελπίδα στο λαό μας και στους αγωνιστές και στους οπλαρχηγούς τότε, διότι η αποτύπωση του θεομητορικού γεγονότος δεν είναι η κίνηση ή η γέννηση ή τα εισόδια, αλλά είναι ο Ευαγγελισμός της Παναγίας. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι πίστεψαν μέσα τους και πήραν δύναμη από αυτό ότι η έβρεση της Αγίας Εικόνας εδώ στην Τίνο και μάλιστα με την αποτύπωση του θεομητορικού γεγονότος του Ευαγγελισμού ήρθε να προαναγγείλει τον Ευαγγελισμό της Ελευθερίας και να ευαγγελιστεί την χαρά της νίκης στις ψυχές των Ελλήνων. Γι' αυτό και σε αυτόν τον τόπο που είμαθα εδώ και ο Μιαούλης ήρθε και ο Κολοκοτρώνης και ο Κανάρης και άλλοι οπλαρχικοί του αγώνος και γονατιστοί στάθηκαν εδώ και προσκύνησαν την Αγία Εικόνα, παρεκάλεσαν αλλά και ευχαρίστησαν την Παναγία. Γι' αυτό και πολλά προσωπικά τους δώρα και αντικείμενα υπάρχουν στα κοιμηλιοφυλάκια του Ιερού Ιδρύματος, εκφράσεις ευγνωμοσύνης και αγάπης στο πρόσωπό της. Στήριξε το έθνος, το Ιερό Ίδρυμα και η χάρη της Παναγίας μας σε όλες τις δύσκολες στιγμές του και πρέπει να πούμε ότι κατά τον Εθνικό Αγώνα του 1940 με απόφαση της τότε Διοικούσης Επιτροπής απεφασίστη η προσφορά όλων των χρημάτων και των τιμαλφών και ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε μέσα στο ναό εκτός από τις Αγίας Εικόνος προκειμένου να αξιοποιηθούν για τον Εθνικό Αγώνα του 1940 και την απελευθέρωση της πατρίδος μας. Και ιδιαίτερα πρέπει να πω ότι το Ιερό Ίδρυμα είναι ευεργέτης του Εθνικού Στόλου, γι' αυτό και κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο είναι η εορτή του στόλου μας εδώ. Έρχονται πολεμικά πλοία τα οποία περικοσμούν το λιμάνι, αλλά και όλη η ηγεσία του ναυτικού είναι παρούσα, εκφράζουσα την ευγνωμοσύνη του προς την Παναγία για την όποια στήριξη έδειξε στους εθνικούς αγώνες, ιδιαίτερα στηρίζοντας το πολεμικό ναυτικό, μάλιστα και μετά τον τροπιλισμό του Ευδρώμου Έλλη, 15 Αυγούστου 1940, μέσα στο λιμάνι κατά την ώρα τελέσεως της Θείας Λειτουργίας.
4: Στο μαυσολείο της Έλλης βρίσκονται τα οστά των πρώτων θυμάτων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα, των μελών του πληρώματος του καταδρομικού Έλλη.

0: Οι καούρες είναι συνήθως ένα αθώο σύμπτωμα. Όμως, πολλές φορές μπορεί να κρύβουν και πιο σοβαρά προβλήματα υγείας, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ μπήκα χειρουργείο για γαστροσοφαγική παλινδρόμηση για να ξαναβρω πλέον τον εαυτό μου.
0: Mm-hmm. Όλα τα νεότερα για τη γαστροσοφαγική παλινδρόμηση, ένα πρόβλημα με πολλές αιτίες και πολλή ταλαιπωρία.
2: Η ζωή μου, η υγεία μου. Δευτέρα, 5:30 το απόγευμα, στην ΕΡΤ 1.

0: Το προσκύνημα της Παναγίας της Τίνου, εκτός από το πρώτο καλλιτεχνικό αρχιτεκτονικό έργο της νεότερης Ελλάδας, υπήρξε κοιτίδα πολλών Τινίων καλλιτεχνών και κέντρο τέχνης πανελλήνιας εμβέλειας. Τα γλυπτά του Μουσείου Τινίων Καλλιτεχνών στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου αποτελούν την πιο αντιπροσωπευτική ισοσυλλογή νεοελληνικής γλυπτικής του 19ου και του 20ου αιώνα.
1: Εδώ υπάρχουν έργα γλυπτών, τινίων και ζωγράφων που έδρασαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Η έκθεση ιδρύθηκε το 1930 με πρωτοβουλία της Αδελφότητας των Τινίων εν Αθήνες. Ήρθαν πρώτα τα έργα του Γιαννούλη Χαλεπά, που σήμερα βρίσκονται στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού. Και στη συνέχεια εμπλουτίστηκε η έκθεση και με έργα άλλων τινίων, γλυπτών και ζωγράφων που τα έδωσαν εδώ ως δωρεές οι ίδιοι οι συγγενείς τους, γιατί το Ίδρυμα τους έδινε υποτροφίες και σπούδαζαν στο εξωτερικό. Έχουμε τα γλυπτά που είναι κυρίως προπλάσματα, δεν είναι αντίγραφα, είναι τα πρώτα που κάνουν οι γλύπτες για να περάσουν μετά στο μάρμαρο και οι πίνακες βέβαια που και αυτοί είναι αυθεντικοί. Έργα του Γίζη, του Λίτρα, του Χαλεπά, του Ξόχου, του Βιτάλη, του Γεωργίου, τα έργα του Γαΐτη εδώ οι πίνακες.
0: Στο σκευοφυλάκιο μπορεί κανείς να δει εικόνες της Θεοτόκου, αμέτρητα τάματα, ρωσικές εικόνες, εκκλησιαστικά κοιμήλια, Ευαγγέλια, είδη λαϊκής τέχνης. Η πινακοθήκη του ναού συγκροτήθηκε το 1961 και περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά έργα Ελλήνων και ξένων ζωγράφων του 19ου αιώνα.
2: Στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης υπάρχουν έργα του Γίζη, Λίτρα, Βολονάκη, Παρθένη. Τα έργα των Ελλήνων είναι τα πρωτότυπα και των ξένων είναι αντίγραφα.
0: Στο τελευταίο τμήμα του χώρου εκτίθεται συλλογή από ευρωπαϊκά κομψοτεχνήματα, αφρικανικά σκαλισμένα ελεφαντόδοντα, καθώς και οι προσωπογραφίες της οικογένειας του Δωρητή. Στην έκθεση εικόνων και κοιμηλίων φιλοξενούνται εικόνες κυρίως της Θεοτόκου, ξυλόγλυπτα, ιερά λειτουργικά σκεύη, μετάλλια αθλητικών αγώνων που έχουν προσφερθεί ως ευχαριστήρια αφιερώματα.
2: Εδώ υπάρχει ένα αξιόλογο έργο του Ιωάννη Πλατή. Γεννήθηκε στο χωριό Μουντάδο της Τίνου. Λένε ότι έκανε 12 χρόνια μέχρι να τελειώσει την εικόνα και μετά τυφλώθηκε. Υπάρχει το δαχτυλίδι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Η χάρτα του Ρίγα Φεραίου, 1797, είναι 2x2 μέτρα, 12 φύλλα.

0: Η Τίνος είναι γνωστή και ως το νησί των καλλιτεχνών. Ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα χωριά της είναι ο Πύργος. Το χωριό αυτό είναι η γενέτειρα πολλών μεγάλων καλλιτεχνών της Τίνου, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Οι ντόπιοι γλύπτες, εκμεταλλευόμενοι το φυσικό προνόμιο των κοιτασμάτων του λευκού και του πράσινου μαρμάρου, έχουν διακοσμήσει με φροντίδα το χωριό.
1: Εδώ στην Τίνο από πανάρχια υπάρχει αυτή η ιστορία που συνεχίζεται σήμερα. Είναι μια τέχνη που χρειάζεται μεράκι, ζήλο, αγάπη για να βγει κάτι σωστό. Γιατί παίρνεις ένα κομμάτι μάρμαρο και πρέπει να του δώσεις ψυχή. Όλοι αυτοί οι παλιοί άνθρωποι έχουν αφήσει μεγάλα έργα. Τέμπλας, εκκλησίες, προσκυνητάρια, καμπαναριά. Τα αγαπώ πολύ το μάρμαρο. Τελείωσα τη σχολή καλλιτεχνών εδώ στο χωριό μας που είναι τριετής ήταν τότε. Και μετά συνέχισα με τον Φιλιππότη, τον Παρμπαγιάννη, ένα καλό δάσκαλο που συνέχισε τότε στην παράδοση του νησιού μας. Και σήμερα έχω ανοίξει δικό μου μαγαζί πολλά χρόνια τώρα και συνεχίζω και εγώ την παράδοση.
0: Εδώ λειτουργεί και η Σχολή Καλών Τεχνών. Μοναδική στο είδος τη σχολή, προσελκύει μαθητές από όλη την Ελλάδα.
2: Η σχολή ιδρύθηκε το 1955, οπότε υπάρχει περίπου 61-62 χρόνια. Χρηματοδοτείται ανέκαθεν από ιδρύσεώς της από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου με τακτική επιχορήγηση που δίδεται κάθε χρόνο. Διδάσκονται μαρμαροτεχνία, ζωγραφική και σχέδιο, γλυπτική, αρχιτεκτονικό σχέδιο και αποτυπώσεις και ιστορία τέχνης και έκθεση. Συνολικά οι σπουδαστές μας κυμαίνονται από 36 έως 40 μαθητές. Συνολικά είναι 3 χρόνια, 3 έτη, οπότε κυμαίνονται ανά έτος περίπου από 10 έως 15-16 περίπου μαθητές. Κάθε χρόνο 2 μαθητές μας συνεχίζουν τις σπουδές στην Ανατολική Σχολή Καλών Τεχνών. Η μαρμαρογλυπτική στην Τίνο δεν είναι μια νέα υπόθεση. Υφίσταται εδώ και αιώνες. Υπάρχει μια παράδοση η οποία έχει αποκρισταλωθεί, ας πούμε, εδώ και πολλές δεκαετίες. Η μαρμαροτεχνία στην Τίνο είναι και παραδοσιακή, αλλά είναι και έντεχνη. Υπάρχουν ο παραδοσιακός μαρμαροτεχνίτης, ο παραδοσιακός μάστορας, αλλά από την Τίνο επίσης έχουν προκύψει και εικαστικοί καλλιτέχνες, πολύ σπουδαίοι, οι οποίοι είναι ιστορικές φυσιογνωμίες. Φυσικά, ας πούμε, ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο οποίος ήταν και υπότροφος του Ιδρύματος Ευαγγελίστριας, για όσο χρόνο έμεινε στο Μόναχο. Επίσης, πρέπει να ξεχνάμε τον Γίζη, τον Νικολάου Λίτρα, τον Λαμέρα, τους Σόχους, τον Αντώνη, τον Λάζαρο του Σόχου, τον Γιάννη τον Γαΐτη. Κάθε άνθρωπος εδώ στο χωριό είναι υποψιασμένος για την τέχνη. Λίγο ή πολύ, άλλοι περισσότερο βλέποντας τα λαϊκά πρότυπα, άλλοι με άλλον τρόπο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει τη σχολή, που μπορεί να κάνουν εντελώς άλλα επαγγέλματα που δεν τα φαντάζεται κανένας. Μπορεί να είναι φούρναρης, ας πούμε, και να έχει τελειώσει και τη σχολή, να είναι ιερέας και να έχει τελειώσει και τη σχολή. Οπότε αυτή η έννοια της δημιουργίας είναι ριζωμένη στον τόπο.
0: Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας έχει σημαντική φιλανθρωπική, κοινωνική, αλλά και εκπαιδευτική δράση.
3: Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους στο Ίδρυμα. Τα αιτήματα που καταφθάνουν εδώ από όλη την Ελλάδα ικανοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού βέβαια. Εκείνο που ιδιαίτερα πρέπει να πούμε είναι ότι ο κάθε προσκυνητής που έρχεται εδώ και ρίχνει μέσα στο παγκάρι το φιλότιμο για να πάρει το κεράκι του, ξέρει και γνωρίζει ότι αυτό αξιοποιείται, μεταμορφώνεται αμέσως σε έργο αγάπης και ευποιίας που αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες των ανθρώπων, τους νέους, τους γέροντες, και προσπαθεί να δώσει ανακούφιση σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα που έχουν ανάγκη και προστρέχουν εδώ ζητώντας τη βοήθεια του Ιερού μας Ιδρύματος. Γενικώς πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ιδιότυπο ίδρυμα, ένας ιδιότυπος χώρος ο οποίος προσφέρει πολύ αγάπη και πολύ ανακούφιση στον συνάνθρωπό μας. Και αυτό είναι το μέλημά μας. Και αυτό είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και το κύριο έργο του Ιδρύματος, να ανακουφίζει και να δίνει χαρά και θαλπορεί στις ψυχές των ανθρώπων. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια η προσέλευση των ανθρώπων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ. Αναζητούν ελπίδα οι άνθρωποι στην Τίνο. Αναζητούν όραμα. Θέλουν να ακούσουν ένα λόγο επιστηρικτικό. Θέλουν να είναι βέβαιοι για το αύριο. Ζούμε σήμερα σε μια τόσο μεγάλη ανασφάλεια και βεβαιότητα που οι άνθρωποι θέλουν εδώ στην Εκκλησία, που υπήρξε πάντοτε η μητέρα αυτού του λαού, υπήρξε πάντοτε ο συνοδοιπόρος αυτού του λαού, να ξέρουν ότι υπάρχει ελπίδα για το αύριο.
4: Η χάρη της Παναγίας δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει εκεί στο ναό. Η χάρη της απλώνεται και οι άνθρωποι απλώνεται σε όλο το νησί και οι άνθρωποι το νιώθουν, γιατί τους περισσότερους που μπορούμε να μιλήσουμε και να τους ακούσουμε θα μας πούν αυτό, ότι νιώθουν αυτή την ειρήνη, αυτή τη γαλήνη, ότι φεύγουν διαφορετικοί από ό,τι ήρθαν. Μα γι' αυτό και έρχονται, γι' αυτό το νησί γεμίζει. Δεν είναι κάτι ψεύτικο, δεν είναι κάτι φανταστικό στη φαντασία του ανθρώπου. Οι άνθρωποι ζουν το θαύμα και έρχονται ή να παρακαλέσουν για κάτι ή να ευχαριστήσουν για αυτό που έγινε. Η Παναγία μας δεν είναι μόνο φωτεινό μονοπάτι. Είναι το πιο φωτεινό πράγμα που μπορούμε να έχουμε εμείς σήμερα στη ζωή μας. Το πιο φωτεινό παράδειγμα, η πιο φωτεινή μητέρα, η πιο φωτεινή φίλη των μοναχών, η πιο... Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε η φύση, ο κόσμος όλος. Δεν έχει να καυχάται για τίποτα περισσότερο από την Παναγία μας. Να πιστεύουμε στην Παναγία μας. Να είναι από κοντά της. Και εκείνη θα τους έχει στην αγκαλιά της και θα τους προστατεύει, να τις το ζητάνε όμως. Δεν αρνήθηκε σε κανέναν, ούτε τη βοήθειά της, ούτε τη συμπαράστασή της, ούτε το θαύμα της. Και πολλές φορές θαύμα δεν είναι μόνο να γίνουμε καλά στο σώμα, είναι να γίνουμε και στην ψυχή. Να τις το ζητάμε, αρκεί να τις το ζητάμε.
3: Επειδή πολλοί μας ρωτάνε αν σήμερα γίνονται θαύματα στην Τίνο, εγώ μπορώ να σας βεβαιώσω με πολύ ταπεινά λόγια ότι γίνονται πολλά θαύματα. Δεν υπάρχουν ίσως τυφλοί που να βλέπουν ή ανάπηροι που να περπατούν ή νεκροί που να ανασταίνονται. Γιατί σήμερα η πίστη μας είναι ζωντανή και δεν χρειάζεται τέτοια θαύματα για να πιστέψει ο άνθρωπος. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έρχονται εδώ απογοητευμένοι και φεύγουν γεμάτοι ελπίδα. Υπάρχουν ανδρόγυνα που έχουν αποφασίσει να ξεχωρίσουν τους δρόμους τους και φεύγουν εδώ με μια καινούργια αφετηρία για τη ζωή τους. Υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν που βρίσκονται, αγκιστρωμένα εδώ και εκεί ή δηλητηριασμένα μέσα σε διάφορες αράχνες της σύγχρονης εποχής μας, που εύκολα συλλαμβάνουν νεανικές ψυχές και τις δηλητηριάζουν, και φεύγουν τα παιδιά με τη δύναμη να σπάσουν αυτούς τους ιστούς και να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Τέτοια θαύματα λοιπόν γίνονται κάθε μέρα στην Τίνο. Και τα θαύματα αυτά είναι η απάντηση της Παναγίας στην πίστη αυτών των ανθρώπων. Στην πίστη και στην ανάγκη να συνομιλήσουν μαζί τους. Και η Παναγία ποτέ δεν έχει σιωπήσει. Εδώ είναι η ζωντανή παρουσία της και η φωνή της είναι αυτή η οποία δίνει σε όλους μας τη δύναμη να συνεχίζουμε και να πορευόμαστε, αλλά είναι αυτή η οποία απαντά και στα προβλήματα των ανθρώπων. Και μπορώ να σας πω από την εδώ 40ετή διακονία μου στην Ιερά αυτή Μητρόπολη και στο ευλογημένο αυτό νησί της Τίνου, ότι είναι χιλιάδες ψυχές των ανθρώπων που εδώ έχουν αναβαπτιστεί και έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους καινούργιοι άνθρωποι. Άνθρωποι με ελπίδα και με θάρρος και με κουράγιο. Και αυτό είναι το θαύμα της Τίνου, είναι το θαύμα της πίστης.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητέ του σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασία στην πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλίσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Αχιλλείου φωνή. Μπροστά στον Θεό, όταν προσευχόμαστε, πρέπει να παρουσιαζόμαστε συντετριμένοι. Εμείς όμως παρουσιαζόμαστε με εγωισμό και κενή, διότι δεν είναι καρδιακή η προσευχή μας, με αποτέλεσμα να μην παίρνουμε απάντηση από τον Θεό. Γι' αυτό ας είμαστε ταπεινοί αδελφοί, για να βρίσκουν ανάπαυση και οι προσευχές μας και εμείς. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Το μυστήριο της ησυχίας. Μέσα από την ησυχία, ο μοναχός θα γνωρίσει τη βίωση των κατά Θεόν παθημάτων. Είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε σωστή θεωρία για όλες τις πτυχές της πνευματικής ζωής. Όσο πιο σωστή και υψηλή είναι η θεωρία μας, τόσο πιο εμπνευσμένη και πλούσια θα είναι η κατά Θεόν ζωή μας. Ακόμη και οι πιο απλοί χριστιανοί, όταν συλλάβουν μια θεολογική ιδέα, δηλαδή κάποιο νόημα αποκαλύψεως που μας δόθηκε, είναι σαν να τους προστίθεται ζωή. Αποκτούν μεγαλύτερη ετοιμότητα να υπομείνουν παθήματα και θλίψεις για τον Κύριο και να αντιμετωπίσουν με θάρρος τις δοκιμασίες, ακόμη και αυτήν την απειλή του θανάτου, ως ευλογία και χάρισμα που τους ενώνει με τον Θεό. Υπάρχουν δύο ειδών θάνατοι. Ο θάνατος του αμαρτωλού που είναι κακός, όπως μας λέει η Γραφή, και του δικαίου που δεν είναι θάνατος, αλλά μετάβασε από τα πρόσκαιρα και λυπηρά στα αιώνια και χαρμόσυνα. Για να καταλάβουμε το θέμα του θανάτου, θα αρχίσουμε από την αρχή της Ιεράς Ιστορίας και πρώτα θα δούμε τι είναι ο άνθρωπος. Στην Αγία Γραφή βρίσκουμε πολλούς ορισμούς και χαρακτηρισμούς για τον άνθρωπο. Άλλοτε η Γραφή εκφράζεται με θαυμασμό για το μεγαλείο του ανθρώπου λέγοντας ότι είναι μέγας, βραχίτη ή λατωμένος παραγγέλους, ενώ άλλοτε τον χαρακτηρίζει ως γη και σποδό. Και οι δύο αυτοί χαρακτηρισμοί, φαινομενικά αντίθετοι, είναι σωστοί. Όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης, ο άνθρωπος είναι μεικτόν ζώων, δηλαδή ένα ζωντανό «ον» που είναι συγχρόνως γη και ζώσα ψυχή νοερά. Με το νου του ανάγεται προς τον Θεό, ενώ με τις αισθήσεις του κλείνει προς τη γη, από την οποία είναι πλασμένο το σώμα του.

ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του και εμφύτευσε σε αυτόν όλα τα καλά, όλες τις αρετές του. Τον έπλασε δε με τρόπο ώστε να κινείται με δυναμική φορά προς αυτόν, η ύπαρξή του δηλαδή να στρέφεται πάντοτε προς τον δημιουργό του. Ο άνθρωπος έφερε μέσα του νοερή δύναμη και αίσθηση για να μπορεί να απολαμβάνει άρρητα την παρουσία του. Στην αρχή δεν υπήρχε στη ζωή του ανθρώπου ούτε ειδονή, ούτε πόνος, ούτε θάνατος. Η φύση ήταν πλασμένη για αθανασία. Μέσω των αισθήσεων όμως επήλθε αλλαγή στη φορά αυτή του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος αποστράφηκε τον Θεό, στράφηκε προς το κτιστό κόσμο και προσκολήθηκε με τις αισθήσεις στο κάλος της κτήσεως. Από την προσκόλληση αυτή γεννήθηκε η ειδονή και ο άνθρωπος ελάτρευσε τη κτήση παρά τον κτίσαντα. Ο Θεός όμως από φιλανθρωπία δεν ήθελε να διαιωνιστεί το κακό. Γι' αυτό εισήγαγε στη φύση του ανθρώπου μια αντίρροπη τιμωρητική δύναμη, την Οδύνη. Και στη συνέχεια τον θάνατο, ώστε ο άνθρωπος να έρχεται σε συνέστηση της πτώσης του και να αναζητεί το σωτήρα του. Η Οδύνη και ο θάνατος εισήλθαν στη φύση του ανθρώπου για να αναχαιτήσουν την παραφροσύνη του νου του, που έρεπε συνεχώς προς τον αισθητό κόσμο. Θέλοντας ο Θεός να βοηθήσει τους πρωτοπλάστους να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους και να διαφυλάξουν την αθωότητα και την καθαρότητα που τους χάρισε, έδωσε μία και μόνο εντολή. Αν φάγουν από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, θα πεθάνουν. Η εντολή αυτή που δεν αποτελούσε απειλή αλλά προειδοποίηση, ήταν αναγκαία για να καθοδηγεί δίκαια και ορθά τον άνθρωπο που βρισκόταν ανάμεσα στο κτιστό κόσμο αλλά και στον άκτιστο παράδεισο του Θεού. Του υπενθύμιζε την κτιστότητά του και επομένως διατηρούσε ταπεινό το πνεύμα του για να μην υπερυψωθεί η καρδία του και να γίνει ανίκανος να διακρίνει τα όρια της κτιστής φύσης. Σκοπό είχε λοιπόν να τον παιδαγωγήσει ώστε πίσω από τα κτιστά όντα να θεωρεί τον δάκτυλο του Θεού και με αυξανόμενη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία να πληρωθεί εις πάνω το πλήρωμα της αγάπης του Θεού. Με την παράβαση όμως της εντολής και τη στροφή του νου προς την κτήση και την ειδονή των αισθήσεων, μπήκε στη ζωή των ανθρώπων η αμαρτία και ο θάνατος. Έτσι δημιουργήθηκε ο φαύλος κύκλος, η ανέτεια και παράλογη ειδονή και το άμεσο επακόλουθο, ο δικαιότατος θάνατος. Έκτοτε, ότι άρχιζε με ειδονή, έπρεπε να τελειώσει με θάνατο. Επειδή όμως όλοι οι άνθρωποι είχαν προπομπό της γεννήσεώς τους στην ειδονή, ήταν και καταδικασμένοι να πεθάνουν. Ο Απόστολος λοιπόν γράφει στην προς Εβραίους επιστολή «Επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, του θανάτου, για να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο».

0: ο φόβος του θανάτου είχε υποδουλώσει όλο το ανθρώπινο γένος. Στην προσπάθειά του ο άνθρωπος να αυλύνει τον πόνο και τον φόβο του θανάτου, στράφηκε στην ειδονή. Έτσι, γιγαντώθηκε η φιλαυτία στον άνθρωπο και τον κατέστησε οριστικά δούλο του θανάτου και ανίκανο να εκπληρώσει την εντολή της αγάπης. Όποιος φοβάται τον θάνατο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι δούλος του θανάτου και κάνει τα πάντα για να τον αποφύγει. Στο βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου, «Ο ψώμετα των θεών καθώς εστί», γίνεται λόγος για τρεις βαθμούς ελευθερίας. Ο πρώτος συνίσταται στο να αποφύγουμε την αμαρτία, να φύγουμε από το κακό. Ο δεύτερος είναι να φύγει το κακό από μέσα μας, να ελευθερωθούμε δηλαδή εσωτερικά από την αμαρτία. Τρίτη και ανώτερη ελευθερία είναι η εσωτερική μας χειραφέτηση από την εξουσία των άλλων πάνω μας. Όχι από υπεροπτική περιφρόνηση προς αυτούς, αλλά από τον φόβο του Θεού και την προτίμησή του περισσότερο ακόμη και από τη ζωή μας. Αυτό οδηγεί στην αληθινή, οντολογική ελευθερία της αγάπης, που εξοβάλλει τον φόβο του θανάτου. Ο Θεός όμως, ο δρασόμενος του σοφούς εν την πανουργία αυτών, παγίδευσε και τον ίδιο τον αρχηγό της πανουργίας, τον διάβολο. Πήρε λοιπόν την παθητή σάρκα του Αδάμ, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Η καινούργια αυτή ανθρώπινη φύση δεν είχε προπομπό την ειδονή και επομένως δεν θα έπρεπε να έχει ως επακόλουθο τον θάνατο. Πεθαίνουν μόνο όσοι εργάζονται την αμαρτία, διότι όπως λέει ο Απόστολος, το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Όταν αμαρτάνουμε, ο θάνατος μπήγει το κεντρί του μέσα μας και χύνει το δηλητήριό του. Έτσι ο παντεχνήμων Κύριος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και ο άχρονος Θεός γεννήθηκε μέσα στον χρόνο και έλαβε σάρκα άνευ ειδονής. Μας κληροδότησε τη σάρκα αυτή την οποία ενδυόμαστε στο Άγιο Βάπτισμα και από την οποία τρεφόμαστε κοινωνώντας τα άχρηστα μυστήρια στη Θεία Κοινωνία για να οικοδομηθούμε ως οίκος Θεού και να ζήσουμε αιώνια. Ο Κύριος δέχεται τον τελείως άδικο θάνατο στην ανθρώπινη φύση του από ευσπλαχνία και με τον τρόπο αυτό κατακρίνει τον θάνατο και την αμαρτία, όντας ελεύθερος από όλα αυτά.
1: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του. Με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα. Τον ενόλο το κόσμο μαρτύρων,

Είναι πολλές αρετές που μας κάνουν αγαπητούς τον Θεό και μας πλησιάζουν προς Αυτόν. Αλλά περισσότερο και ευκολότερο από όλες είναι η προσευχή. Η προσευχή μας ενώνει νοερός με τον Θεό. Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το έφημας το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε από την εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα από την συνοπτική έκθεση της Ιεράς Ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης και ακόμη ειδικότερα μετά το τέλος του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος δεν αξιώθηκε να εισέλθει στην Παλαιστίνη και που νέος αρχηγός του Ισραήλ στην περιπέτειά του στην έξοδο από την Αίγυπτο και στην πορεία προς την γη της Επαγγελίας, νέος αρχηγός, διάδοχος και συνεχιστής του προφήτου Μωυσέως, αναδεικνύεται ο Ιησούς του Ναβί. Προτού συνεχίσω, θα ήθελα να παρακαλέσω και πάλι να θυμηθείτε την αξία για τον πνευματικό άνθρωπο της γνώσεως της Παλαιάς Διαθήκης σε σχέση με την Καινή Διαθήκη, που η Παλαιά Διαθήκη είναι μία εισαγωγή, θα μπορούσαμε να πούμε, και στην Καινή Διαθήκη, που ρίχνει φως στην Καινή Διαθήκη, όπως και η Καινή Διαθήκη φωτίζει, ρίχνει το φως της και κατανοείται η Παλαιά Διαθήκη. Ο Ισραήλ, με βαθιά συνέστηση της εθνικής αποστολής και τώρα με αρχηγό τον Ιησού του Ναβί, πορεύεται. Διαβαίνει και πάλι θαυμαστός τον ποταμό Ιορδάνη και εισέρχεται εις την γη της Επαγγελίας. Ακολουθούν σκληροί αγώνες για την κατάκτηση της πολιτισμένης αυτής χώρας και η κατάκτηση έγινε. Όχι όμως πλήρως. Ούτε σε μεγάλο χρονικό διάστημα και με ρακδαίες εξελίξεις γεγονότων. Ακολουθεί η διανομή της Παλαιστίνης στις φυλές. Από την διανομή αυτή δεν έλαβαν οι φυλές του Ρουβίν, Γάδ και οι μισή φύλοι του Μανασί. Αυτές οι φυλές εγκαταστάθηκαν πέραν του Ιορδάνου, δηλαδή ανατολικός του Ιορδάνου. Καθορίστηκαν οι πόλεις που θα θεωρούνται άσυλο για τους ακούσια φωνής, καθορίστηκε ο κλήρος των Λεβιτών και οι φυλές είχαν δεσμό μεταξύ τους και κάθε χρόνο συγκεντρωνόντουσαν στη Σιχέμ κατά δε τους εβδομήκοντα στην Σιλό. Και εκεί ανανέωναν την Διαθήκη με τον Θεό. Αυτή η ανανέωση για μας τους χριστιανούς γίνεται στην Εκκλησία, στον τόπο της λατρείας του Θεού, στην Εκκλησία ειδικότερα, όταν τελείται η ανέμακτη θυσία του Χριστού, κάθε φορά που έχουμε Θεία Λειτουργία, έχουμε μία ανανέωση της Διαθήκης με τον Θεό. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για την ανάγκη του εκκλησιασμού, αγαπητοί ακροατές. Για την ανάγκη της συνάξεως των πιστών περί το θυσιαστήριον. Δεν είναι πολυτέλεια ο εκκλησιασμός. Η είσοδος μας στο ναό, η ακούσια, η θεληματική είσοδος στο ναό ή ο καημός και των ψυχών εκείνων, των ανθρώπων εκείνων που θέλουν να συμμετέχουν με την παρουσία τους, αλλά δεν μπορούν για λόγους γύρατος, ασθενείας, για διαφόρους λόγους. Η είσοδος όλων αυτών είναι και μία δήλωση συμμετοχής και αποδοχής της Διαθήκης με τον Θεό, της συμφωνίας μας με τον Θεό, της αποδοχής της κληρονομίας που μας αφήνει ο Θεός. Από μία άποψη, η σύναξη των πιστών είναι μία επανασύνταξη, προσανάληψη και των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που εκείνος θέλει και μας χαρίζει να έχουμε, και κυρίως το μέγα δικαίωμα να μετανοούμε και να προσευχόμαστε. Η επόμενη χρόνη της ιστορίας του Ισραήλ ήταν κρίσιμη. Αιτία, γιατί ήταν κρίσιμη η επόμενη χρόνη της ιστορίας του Ισραήλ, αιτία οι επιδρομές των γειτονικών λαών. Από τις δοκιμασίες αυτές, λόγω των επιδρομών, οι Ισραηλίτες σωζόντουσαν άλλοτε με την μετάνοια. Γιατί η μετάνοια μπορεί να έχει και εθνική διάσταση πλην της ατομικής διαστάσεως. Μετάνοια δεν έχει ανάγκη μόνο ο άνθρωπος. Έχει και ένα ολόκληρο έθνος. Και αλίμονο στο έθνος εκείνο που λέγεται χριστιανικό και δεν μετανοεί για εθνικά αμαρτήματα έναντι του Θεού. Από τις δοκιμασίες λοιπόν αυτές οι Ισραηλίτες σωζόντουσαν άλλοτε με την μετάνοια και άλλοτε με σειρά απελευθερωτικών αγώνων, έχοντας ως αρχηγούς τους κριτάς. Τι ήσαν οι κριτές;

Τι ήσαν λοιπόν οι Κριτέ? Οι Κριτέ ήσαν γενναίοι πολεμιστέ. Απελευθέρωναν την χώρα και την εκυβερνούσαν μέχρι του θανάτου τους. Η εποχή των Κριτών καλύπτει περίπου 150 χρόνια. Δηλαδή από το 1200 μέχρι το 1040 περίπου π.Χ. Την ιστορία των Κριτών την γνωρίζουμε και μπορούμε να την γνωρίσουμε διαβάζοντας το ομώνυμο βιβλίο Κριτέ. Είναι ένα από τα βιβλία ένα επιμέρους βιβλίο από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Έχω πει και άλλη φορά ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από 49 βιβλία. Ένα από αυτά είναι το βιβλίο Κριτέ. Το 1041 π.Χ. αποτελεί σταθμό στην πολιτική και θρησκευτική ιστορία του Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ μπήκε σε μια περιπέτεια με το θέλημά του. Ζήλεψε το πολίτευμα των γειτονικών λαών, των ειδωλολατρικών γειτονικών λαών. Και τι έκανε? Ζήτησε βασιλέα από τον τελευταίο Κριτή, τον Σαμουήλ. Τελευταίος Κριτής ήταν ο Σαμουήλ. Και τον θεσμό της θεοκρατίας αντικατέστησε ο θεσμός της βασιλείας. Πόσο κακό έχει κάνει μέσα στην ιστορία και στη ζωή του κάθε ανθρώπου ο επηρεασμός. Και θα έλεγα από μία άποψη, πόσο ωφελεί η επενετή άγνοια κάποιων πραγμάτων. Το να μην γνωρίζει κανείς κάποιες αμαρτίες και έτσι να έχει καλούς λογισμούς. Το να μην ξέρει κανείς, το να μην ξέρει κανείς την κακή ενός ανθρώπου εις βάρος του και έτσι να έχει μια ειρηνική σχέση μαζί του, έστω κι αν ο άλλος μπορεί, όταν αυτό συμβαίνει χωρίς λόγο, γιατί υπάρχουν και μίση που δεν έχουν λόγους ουσιαστικούς για να υπάρχουν τα μίση αυτά. Πόσο καλό θα ήταν να μην γνώριζε κανείς κάποια πράγματα. Για κάποια πράγματα θα ήταν ευχής έργων κανείς να ήταν και κοφός και τυφλός. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί ακροατές. Ζήλεψε λοιπόν το Ισραήλ το πολίτευμα των γειτονικών λαών. Και ο Θεός, αφού το ζήτησε ο λαός, βέβαια αν διαβάσει κανείς το περιστατικό αυτό, θα δει πώς λυπήθηκε ο Θεός. Αν το διαβάσεις στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί στο βιβλίο των Κριτών και κατόπιν στα βιβλία των βασιλιών στην αρχή, στο πρώτο, ένα από τα τέσσερα βασιλιών, πρώτος τόμος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος, που αρχίζει από την βασιλεία του Σαούλ. Εκεί θα δει λοιπόν πώς ο Θεός λυπήθηκε γιατί ο Ισραήλ έδωσε περισσότερη εμπιστοσύνη σε άνθρωπο, βασιλέα, παρά στον ίδιο και ζήτησε την αντικατάστασή του από τον θεσμό της βασιλείας.
Εχρήστη λοιπόν βασιλέας ο Σαούλ. Περίπου 1040 έως 1000 π.Χ. Ακολούθησαν οι επιτυχείς αγώνες του Σαούλ και οι νικηφόροι πόλεμοι του Δαβίδ αργότερα εναντίον των Φιλιστέων, Αμμονιτών και άλλων. Ο Δαβίδ επεξέτεινε την επικράτεια του Ισραήλ όσο κανείς άλλος βασιλέας. Επί Δαβίδ καταλήφθηκε η Ιερουσαλήμ. Επί του διαδόχου του Δαβίδ, του ειρηνικού και σοφού Σολομώντος, ιδρύθηκε ο ναός. Κτίστηκαν τα ανάκτορα. Οργανώθηκε η οικονομία του κράτους. Άνθησε το εμπόριο. Και καλλιεργήθηκαν τα γράμματα. Την περίοδο αυτή το κράτος του Ισραήλ εγνώρισε ημέρες δόξης, διεθνή ακτινοβολία και ευημερία τέτοια όσο ποτέ άλλοτε εις την ιστορία του. Είναι ακριβώς η περίοδος αυτή που έχει μεγάλη ανάγκη φυλακής. Τόσο τα έθνη όσο και τα πρόσωπα. Όταν κανείς ευημερεί πρέπει να έχει ορθάνυκτα τα μάτια του. Να γίνεται πολιώματος και να περιμένει πειρασμόν. Ανάμενε πειρασμόν, λέγουν οι πατέρες. Ειδικότερα όταν υπάρχει μία πορεία η οποία έχει ευλογία. Και όχι να ξεχαστεί κανείς. Μετά το θάνατο του Σολομώντος, το ενιαίο Ισραηλιτικό βασίλειο διεσπάσθη δια πολιτικούς λόγους εις δύο. Το βόρειο βασίλειο με τις 10 φυλές, με πρωτεύουσα την Σιχέμ και με βασιλεία τον Ιεροβοάμ τον πρώτο. Και ονομάστηκε βασίλειο του Ισραήλ. Το νότιο βασίλειο με τις υπόλοιπες δύο φυλές, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, ονομάστηκε βασίλειο του Ιούδα και με βασιλέα τον γιο του Σολομώντος Ροβοάμ. Εδώ αγαπητοί ακροατέ και πάλι παρατηρούμε το φαινόμενο της διαιρέσεως. Ο Ισραήλ μοιράστηκε στα δυο, το βόρειο βασίλειο, οι 10 φυλές, και το νότιο βασίλειο, οι 2 φυλές. Μια διαίρεση δεν είναι πάντοτε κατηγορήσιμη. Πολλές φορές ο Θεός από μια διαίρεση εξάγει αγαθόν. Αλλά λίμωνο σε εκείνον και σε εκείνους οι οποίοι προκαλούν την διαίρεση. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Αλλά πρωτού συνεχίσουμε και πάλι κάτι να ακούσουμε για να ξεκουραστούμε.

Η ιστορία της περίοδου αυτής αρχίζει από την διάσπαση του ενιαίου βασιλείου το 926 π.Χ. Η ιστορία του βασιλείου του Ισραήλ τερματίζεται με την κατάλυσή του το 722 π.Χ. και κατελήθη από τον Ασσύριο μονάρχη Σαργόν τον Β. Το βασίλειο του Ιούδα το 586 π.Χ. Με την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Βαβυλώνιο βασιλέα Ναβουχοδονόσορα τον Δεύτερο. Δηλαδή η διάρκεια του Βορείου Βασιλείου ήταν 200 χρόνια και του Νοτίου Βασιλείου 350 χρόνια. Πώς σας φαίνονται τα χρόνια αυτά, αγαπητοί ακροατές, μέσα σε μια ολόκληρη ιστορία? Πώς φαίνονται αυτά τα χρόνια και μέσα στην αιωνιότητα? Πώς όμως πρέπει τα χρόνια αυτά να τα ζούσαν οι σύγχρονοι τότε? Γι' αυτό ας μάθουμε τα γεγονότα και τα εθνικά και τα προσωπικά και τα οικογενειακά να τα αντιμετωπίζουμε όταν χρειάζεται, βγαίνοντας μέσα από το χρόνο. Όταν υπάρχει ένας πειρασμός, επί παραδείγματι. Μην απογοητευόμαστε. Μην τα ξεπουλάμε αυτά τα οποία με κόπο μας δόθηκαν, δωρήθηκαν ή αποκτήσαμε. Ο χρόνος έχει τα ωριά του. Η αιωνιότητα δεν έχει τα ωριά της. Αυτό ισχύει για όλους μας και για όλα τα περιστατικά της ζωής μας. Τα δύο αυτά βασίλεια στους ειρηνικούς χρόνους θυμόντουσαν τις διαφορές τους και πολεμούσαν μεταξύ τους. Ενώ στους χρόνους της κρίσεως τους ένωνε η κοινή καταγωγή και πολεμούσαν από κοινού τον εχθρό. Και επειδή πάντοτε υπάρχουν κίνδυνοι, πότε δεν πρέπει ο άνθρωπος να εφησυχάζει, γιατί δυστυχώς αυτό παρατηρείται. Να επιμένει κανείς και να επιθυμεί και να επιδιώκει περίοδο ειρήνης και στην περίοδο της ειρήνης να δημιουργεί καινούργια προβλήματα ή να ζει καινούργια προβλήματα. Το βασίλειο του Ισραήλ, αποκομμένο θρησκευτικά και πολιτικά από το εθνικό κέντρο, την Ιερουσαλήμ, έπεσε στην ειδωλολατρία. Και ποιοι όθησαν το βασίλειο στην ειδωλολατρία? Οι κληρονομικοί βασιλείς του. Τι κρίμα. Γι' αυτό κανείς από τους βασιλείς του Ισραήλ δεν επενείται για έργα αγαθά. Απεραντίας καταδικάζονται γιατί επίησαν το πονηρόν εν οφθαλμής Κυρίου. Όλοι μας γράφουμε μία ιστορία, αγαπητοί. Και όλοι μας έχουμε ευκαιρία μέχρι το τέλος της ζωής μας να την τροποποιήσουμε αν δεν πήγαινε σωστά η καταγραφή. Δεν πήγαιναν σωστά τα περιστατικά και κατά συνέπεια και η καταγραφή των περιστατικών της ιστορίας. Μέχρι το τέλος της ζωής μας έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε την πορεία της ιστορίας μας. Άραγε η ιστορία μας μέχρι σήμερα, πώς θα φανεί ή καλύτερα, πώς φαίνεται εν οφθαλμής Κυρίου? Πώς με βλέπεις, Κύριε? Αυτό θα πρέπει να μας συνέχει και να μας οδηγεί σε επανατοποθετήσεις όπου χρειάζεται, με συμβουλή του Λόγου του Θεού, του Πνευματικού, της εν Χριστώ εμπειρίας. Οι φωνές των προφητών, ούτε βασιλείς, ούτε λαός συγκίνησαν. Έστελνε ο Θεός τα μηνύματά του. Ήταν οι φωνές των προφητών και η ζωή των προφητών. Αποτέλεσμα, επειδή ούτε βασιλείς, ούτε λαός συγκινήθηκαν,
ύστερα από την κατάληψη του βασιλείου το 722, σύρθηκαν στην αιχμαλωσία. Και στη χώρα τους εγκαταστάθηκαν άπικοι υποτελείς εις τους Ασσυρίους λαούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λιωθεί ο πληθυσμός του Βορείου Βασιλείου. Αυτό είχε ως συνέπεια οι κάτοικοι του βορείου μέρους της Παλαιστίνης να μην έχουν αμυγή, καθαρό δηλαδή, εθνολογικό χαρακτήρα. Είναι το μέρος αυτό της Παλαιστίνης, κέντρο του οποίου ήταν η Σαμάρια, που είχε δικό της νόμο και δικές της παραδόσεις σε σχέση με το νότιο μέρος της Παλαιστίνης. Το νότιο μέρος που εκάλυπτε την περιοχή, όπως είπαμε, του βασιλείου του Ιούδα και είχε ως κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Και αυτό είχε δικούς του νόμους και δικές της παραδόσεις. Έτσι εξηγείται και ο λόγος της Σαμαρίτιδος εκεί στην σχετική ευαγγελική περικοπή, ο λόγος της Σαμαρίτιδος που είπε προς τον Κύριο «Πώς σι Ιουδαίωσον παρεμούς ετής ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ού γαρσιχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος, που να ξέρε οι ταλέποροι, ότι πίσω από το σώμα ή μέσα στην ανθρώπινη φύση κρυβόταν ο ίδιος ο Θεός. Πώς λέγει εσύ που είσαι Ιουδαίος, που φαινόταν από την ενδυμασία, ζητάς από μένα νερό που είμαι Σαμαρίτισσα, που δεν έχουν σχέση οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Βλέπετε την σημασία και την αξία της ιστορίας. Πόσο ενδιαφέρον να γνωρίζει κανείς την Παλαιά Διαθήκη για να καταλαβαίνει και την Καινή Διαθήκη, που είναι καθαρά θέμα ιστορικό. Με συνέπειες όμως πνευματικές. Τίποτε στην Αγία Γραφή δεν είναι μετέωρο. Όλα στο Λόγο του Θεού έχουν την βάση τους, τη σημασία τους, την αξία τους και τον σκοπό τους. Και πάλι κάτι να ακούσουμε.

και το Νότιο Βασίλειο πορεύεται περίπου όπως και το Βόρειο Βασίλειο. Πόλεμη συνεχής, αποστασία εμφανής, βασιλεία κληρονομική και το προφητικό κήρυγμα ελεγκτικό. Από τους βασιλείς του βασιλείου του Ιούδα, μόνο δύο εγκομιάζονται, επενούνται. Ο Εζεκίας και ο Ιωσίας. Είναι αυτοί που προσπάθησαν να προβούν σε θρησκευτική μεταρρύθμιση και να αφαιρέσουν από τη λατρεία τα ξένα στοιχεία. Γιατί μέσα στη λατρεία εισήχθησαν, μπήκαν και ιδωλατρικές θεότητες και πράξεις ιδωλατρικές. Και αν η λατρεία δεν είναι ευάριστος εις τον Θεό, όλα τότε πηγαίνουν κατά διαβόλου. Το 597 π.Χ. Βαβυλώνιοι κυριεύουν την χώρα και οδηγούν στην εξορία τον βασιλέα Ιεχονία, την βασιλική αυλή και μεγάλο αριθμό πολιτών από τις ηγετικές τάξεις. Κατόπιν επαναστάτησε κατά της Βαβυλώνος ο νέος βασιλεύς του βασιλείου του Ιούδα, ο Σεδεκίας. Αυτό έγινε αιτία να πολιορκήσει και να καταλάβει την πρωτεύουσα, την Ιερουσαλήμ, ο Ναβουχοδονόσορας ο δεύτερος. Να τυφλώσει και να μεταφέρει τον Σεδεκία στη Βαβυλώνα. Να καταστρέψει την πόλη, να πυρπολήσει τον ναό του Σολομώντος και να οδηγήσει στην αιχμαλωσία μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ιουδαίας. Ίσως κάποιος από τους αγαπητούς ακροατάς να ρωτήσει «Και γιατί ο Θεός του Ισραήλ, ο αληθινός Θεός, δεν φύλαξε τον εκλεκτό λαό του από την περιπέτεια αυτή? Μα γι' αυτό έστειλε τους προφήτες και αναγκάστηκαν να ελέγχουν και να γίνονται κακοί και τελικά να το πληρώνουν με το αίμα του στον έλεγχο. Και αναγκάστηκαν βέβαια πάντοτε κατά εντολή του Θεού να ελέγχουν τις παρεκτροπές. Όχι μόνο δεν τους άκουγαν, αλλά και τους μισούσαν οι πατριώτες τους. Και όπως σας είπα, τους τιμωρούσαν. Είναι η ιστορία που επαναλαμβάνεται και σήμερα, όπου δεν τηρείται το θέλημα του Θεού. Και περνάει η ιδέα αυτή που έχει περάσει ο διάβολος σε πολλά μυαλά σύγχρονα, ότι έχουν αλλάξει οι καιροί. Και τώρα το θέλημα του Θεού δεν είναι όπως ήτανε. Τώρα πολλά επιτρέπονται. Αυτό νομίζουμε και τελικά γινόμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού. Τροποποιούμε μόνοι μας το θέλημα του Θεού. Οι Ιουδαίοι έζησαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα από το 586 μέχρι το 538 π.Χ. με δυσμενείς συνθήκες. Βέβαια όχι ιδιαίτερο σκληρές. Ήσαν εγκατεστημένοι κατά παροικίες. Καλλιεργούσαν την γη, είχαν ιδιοκτησίες, είχαν ελευθερία κινήσεων, αλλά ήταν εχμάλωτοι. Ασκούσαν διάφορα επαγγέλματα, όπως παραδείγματος χάριν του εμπόρου, και περίμεναν νοσταλγικά την επιστροφή τους στην χώρα τους. Εδώ αναφέρεται και ο ψαλμός που λέγει στην αρχή του «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν». Να μας αξίωνε ο Θεός να είχαμε κι εμείς αυτήν την νοσταλγία να επιστρέψουμε στον απολεσθέντα παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού ειδικότερα, και να μην κολλάει η ψυχή μας
η καρδιά μας στα πράγματα του κόσμου τούτου και στα περιστατικά του κόσμου τούτου και στα σχήματα του κόσμου, που και αυτός είναι ένα σχήμα στον κόσμο αυτόν. Εκείνοι που είχαν μείνει στην Παλαιστίνη ζούσαν σε καταθλιπτική κατάσταση. Λόγω της πτωχίας, λόγω της παρουσίας των κατοχικών δυνάμεων και των επιδρομών λόγω των επιδρομών των γειτονικών λαών. Πού καταντά ο άνθρωπος με την παρακοή του? Κατά την περίοδο αυτή, ίσως και λίγο νωρίτερα, γεννήθηκε η Ιουδαϊκή Διασπορά. Ανθυρές Ιουδαϊκές κοινότητες ήκμασαν σε μεγάλα πνευματικά και εμπορικά κέντρα της Ανατολής και της Αιγύπτου, όπως η Βαβυλώνα, η Αλεξάνδρεια, η Ελεφαντίνη. Στα κέντρα αυτά οργανώθηκαν ισχυρές Ιουδαϊκές κοινότητες. Είχαν προσήλωση στην προγονική παράδοση και την καλλιέργεια γραμμάτων. Επειδή δεν είχαν νόμιμο τόπο λατρείας, εμφανίστηκαν οι Ιουδαϊκές συναγωγές. Αυτές συνέβαλαν στην διατήρηση των πνευματικών στοιχείων της μοσαϊκής παραδόσεως. Τα βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, τα αποτελέσματα της ενότητός μας στον τόπο των ναών, πόσο αναγκαία είναι και για τον λόγο αυτόν η παρουσία μας στο ναό, διότι ενωμένοι στο ναό, όπως παρατηρείται αυτό στο εξωτερικό, διασώζεται μεγάλο κομμάτι από επίγνωση και της πίστεώς μας και της εθνικότητός μας. Αυτοί λοιπόν στις συναγωγές ωφελούντο, διότι εκεί άκουγαν τα ιερά γράμματα, βλεπόντουσαν μεταξύ τους, συνδεόντουσαν. Τι να πούμε λοιπόν εμείς για τους ναούς μας ως στοιχεία ενωτικά και παραδοσιακά? Πόσα πράγματα δεν θα είχαν εξαφανιστεί εάν δεν υπήρχαν οι ναοί, δεν υπήρχαν οι τόποι λατρείες. Όταν ο Πέρσης βασιλεύς Κύρος κατέλησε το βαβυλωνιακό κράτος, τερματίστηκε και η Βαβυλώνιος αιχμαλωσία και η κατοχή της Ιουδαίας. Ο Κύρος εξέδωκε διάταγμα επιστροφής των εξορίστων Ιουδαίων εις την Παλαιστίνη. Επέστρεψαν οι οικονομικώς ασθενείς. Εκείνοι που σταδιοδρόμησαν επαγγελματικά και απέτυχαν, παρέμειναν στη Βαβυλώνα. Πόσο επηρεάζει η οικονομία την ζωή και την πίστη και την πορεία ενός λαού. Της πρώτης μεγάλης αποστολής εχμαλώτων, στην εστία τους, αρχηγός ήταν ο Ζωροβάβελ. Στην δραστηριότητα αυτού του ανθρώπου οφείλεται κατά μέγα μέρος η ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του ναού του Σολομώντος. Μεγάλη ήταν και η προσφορά του πολιτικού διοικητού της Ιουδαίας, Νεεμίου. Αυτός εργάστηκε μέσα σε αντιξοότητες για την ανοικοδόμηση των τυχών. Επίσης, μεγάλη ήταν και η προσφορά του θρησκευτικού ηγέτου και θεμελιωτού του Ιουδαϊσμού, ιερέως και γραμματέως Έσδρα. Αυτός έθεσε τις βάσεις της μετεχμαλωσιακής Ιουδαϊκής κοινότητος. Μεγάλη βέβαια η δύναμη ενός εμψυχωμένου λαού. Μεγίστη όμως και η προσφορά ενός φωτεινού, φλογερού και ικανού ηγέτου. Αλλά και πάλι κάτι να ακούσουμε.

Στην ιστορία του Ιουδαϊκού έθνους, σταθμός ήταν και η εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Σταθμός γιατί συνέβησαν αλλαγές στην οτροπία του εκπαραδόσεως συντηρητικού Ιουδαϊκού λαού. Ήδη, πρώτου Μεγάλου Αλεξάνδρου, άρχισε μια ειρηνική διείσδυση του ελληνικού πνεύματος. Αυτή η διείσδυση έγινε εντονότερη κατά την περίοδο της κυριαρχίας των Πτολεμαίων επί της Παλαιστίνης και επί της κυριαρχίας των Σελευκηδών. Στην περίπτωση των τελευταίων των Σελευκηδών, ο εξελληνισμός επήρε τη μορφή της βιαιότητος. Κάτω από την πίεση αυτής της θλιβερής πραγματικότητος, παρουσιαζόταν η εξής εικόνα. Οι ηγετικές τάξεις της Ιερουσαλήμ όχι μόνον εγκατέλειπαν την εκπαραδόσεως σωτήρια μέχρι ενός σημείου σωτήρια από μόνοσή τους, αλλά και κάτι άλλο. Συναγωνιζόντουσαν επιδεικτικά εις τον εξελληνισμό με τις γειτονικές πόλεις. Όταν κάποιοι δεν πιστεύουν για την αξία κάποιων πραγμάτων που τους ενεπιστεύθησαν, επιτρέψτε μου, τα βγάζουν στο σφυρί. Κάτι ανάλογο έγινε και με τη στάση του Ισαφ. Θα ενθυμίστε, αγαπητοί ακροατέ, ότι για ένα πιάτο φακί, ο Ισαφ πώλησε τα πρωτοτόκια του. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή που αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Γι' αυτό είναι ανάγκη να αξιολογήσει κανείς ό,τι έχει για να ρυθμίσει και να ρυθμίζει την στάση του μέσα στη ζωή. Να υπάρχουν αρχές, να υπάρχουν θέσεις, πιστεύω, που να είναι αδιαπραγμάτευτα. Γιατί ελλείμμονό μας, εάν χάσουμε την πίστη μας, και τον προσανατολισμό μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Στο σύνολό της όμως η Ιουδαϊκή κοινότης ήταν συντηρητική με την καλή σημασία του όρου. Ήταν στερεά προσκολλημένη στην παράδοση. Γι' αυτό η Ιουδαϊκή κοινότης εξηγέρθη κατά των βιαίων μέτρων του Αντιόχου του Τετάρτου του Επιφανούς. Ο Αντίοχος Επιφανής επεδίωξε να στερήσει από τους Ιουδαίους και την θρησκευτική τους ελευθερία. Στην εποχή αυτού του ανθρώπου εμαρτύρησαν και οι 7 Μακαβαίοι, η μητέρα τους και ο δάσκαλός τους που γιορτάζουμε την πρώτη και γιορτάσαμε, είναι πρόσφατη ακόμα η γιορτή τους, 1η Αυγούστου. Ακολούθησε επανάσταση κατά των Σελευκηδών, το 167 π.Χ. Αρχηγός της επαναστάσεως ήταν ο Ιούδας ο Μακαβαίος. Με σκληρούς αγώνες επετεύχθη η θρησκευτική ελευθερία το 164 π.Χ. Ο αγώνας συνεχίστηκε και για την πολιτική ελευθερία από τον Ιούδα και τους διαδόχους του. Είναι τα δώρα αυτά που εμείς τα έχουμε εξασφαλισμένα σήμερα, όχι όμως αλίμονο και αξιολογημένα. Δηλαδή, την πολιτική μας και θρησκευτική μας ελευθερία. Δεν τα χαιρόμαστε όσο θα έπρεπε και δεν προσέχουμε να μην τα χάσουμε όσο πρέπει. Γιατί υπήρχαν περίοδοι στην ιστορία μας, αγαπητοί ακροατές, πολύ καλά ξέρετε, που είχαμε και ανελευθερία θρησκευτική και ανελευθερία πολιτική. Πληροφορίες για την κατοπινή ιστορία του Ιουδαϊκού λαού έχουμε από εξωβιβλικές πηγές. Έχουμε κυρίως από τον Ιουδαίο ιστορικό Φλάβιο Ιώσιπο. Και από τις πληροφορίες αυτές γνωρίζουμε πως οι Ιουδαίοι
Μετά μία περίοδο εσωτερικών αναταραχών, υπετάχθησαν στους Ρωμαίους το 63 π.Χ. Επαναστάτησαν ανεπιτυχώς το 70 μετά Χριστόν και το 132 μετά Χριστόν. Οπότε έχασαν τελείως την πολιτική τους ελευθερία. Εδώ τελείωσε η συνοπτική ιστορία του Ισραήλ για να αρχίσει με τη βοήθεια του Θεού και η κατηδίαν αναφορά εις τα επιμέρους βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αγαπητοί ακροατές, κατά τρόπον βέβαια επιγραμματικών, να πάρει κανείς μια γεύση και να ξεκινήσει μόνος του μετά να μελετά. Εδώ στο σημείο αυτό αξίζει να υποθούν και μερικές σκέψεις για τον ερχομό του Μεσσίου. Γιατί ιστορικά βρισκόμαστε στα πρόθυρα, τελειώνοντας την συνοπτική αυτή αφήγηση της ιστορίας, της Ιεράς Ιστορίας, βρισκόμαστε στα πρόθυρα του ερχομού του Μεσσίου. Και θέλω να επισημάνω στην αγάπη σας την εποχή της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Ήταν μια εποχή κατοχική, ήταν μια εποχή που οριμάζει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα σφάλματά τους και να δεχθούν την αλήθεια. Γιατί όλη η περιπέτεια του Ισραήλ είναι η περιπέτεια του ανθρωπίνου γένους. Γιατί είναι τυπικός λαός ο λαός του Ισραήλ. Και όλη αυτή η περιπέτεια εξαιτίας της παρακοής και της αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεό δεν είναι κρίμα. Πολλά γεγονότα στην ιστορία μας προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε. Και μας διαφεύγει το γεγονός ότι η απαρχή όλων των δυσμενών συνθήκων, των ιστορικών δυσμενών συνθήκων, η απαρχή είναι η παρακοή μας στο θέλημα του Θεού. Με πρώτο ξεκίνημα, τους προπάτορές μας. Και που εμείς δεν είμαστε καλύτεροι, όπως φαίνεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και επαναλαμβάνουμε την τάση της αποστασίας εκείνων, ο καθένας μας χωριστά για τον εαυτό του. Η εποχή λοιπόν της ενανθρωπίσεως ήταν εποχή οριμότητος. Ήταν όμως και μια επικίνδυνη εποχή. Να εκλάβουν οι υποτεταγμένοι τον λυτρωτή Μεσσία ως κοσμικό απελευθερωτή. Γι' αυτό το λίμα των Ιουδαίων, λίγοι δηλαδή, επίστευσε εις τον Ιησού Χριστό, όπως έπρεπε να πιστεύσει. Μεταξύ των οποίων ήταν και η Παναγία μας. Γιατί οι περισσότεροι περίμεναν τον Μεσσία ως μέγα κατακτητή, θα τους απελευθέρωνε και θα αναδείκνυε τον Ισραήλ ως κοσμοκρατορικό γεγονός, ως κατέχον την κυριαρχία. Αυτό τώρα με τη σειρά του, επί του κόσμου. Πράγμα διανόητο για τον λυτρωτή Μεσσία και για τους προφήτες και για το έργο του λυτρωτού Μεσσίου. Εις αυτό λοιπόν το λίμα, σε αυτούς τους λίγους που πίστευσαν, οφείλουμε τη χριστιανική μας ιδιότητα και την χαρά το ότι είμαστε του Χριστού. Έχουμε Θεόν εις τη ζωή μας, τον αληθινόν Θεό, και περιμένουμε να ξανάρθει ο Μεσσίας ως κριτής πια για να αποκαταστήσει, έχοντας με την πρώτη του παρουσία δώσει ευκαιρία μετανοίας, τώρα με την δεύτερη παρουσία του να αποκαταστήσει εν τέλει και επιτέλους τον άνθρωπο στην οικία του θέση και αξία. Θα κάνω μια περίληψη αυτής της μικρής εισαγωγής στην εισαγωγή
της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφέραμε από την πρώτη εκπομπή αυτής της σειράς την αναγκαιότητα της μελέτης και της γνώσεως της Αγίας Γραφής. Τι είναι η Αγία Γραφή? Ο Λόγος του Θεού που απευθύνεται εις πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Αναφέραμε για την ενότητα της Αγίας Γραφής μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης κυρίως. Αναφέραμε την ιστορική αξιοπιστία της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφέραμε την θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφέραμε τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Ποια δηλαδή είναι τα βιβλία, τα επιμέρους της Παλαιάς Διαθήκης που αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάναμε μία συνοπτική έκθεση της Ιεράς Ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης. Και τώρα η Πεντάτευχος. Τι είναι η Πεντάτευχος? Είναι το πρώτο βιβλίο του κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης, εις το οποίο εκτίθεται η ιστορία της Θείας Αποκαλύψεως, δηλαδή από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι του θανάτου του Μωυσέως. Να υπενθυμίσω ότι στο βιβλίο αυτό υπάγονται τα πρώτα 5 επιμέρους βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η Γένεσης του κόσμου, η Έξοδος, η Εξαγωγή από την Αίγυπτο, το Λεβιτικόν, η Λεβιτική Βίβλος, η Αριθμή και το Δευτερονόμιο. Το πνεύμα της Πεντατεύχου είναι βάση σχεδίου και έχει ενότητα. Είναι ένας και μόνος ο αληθινός Θεός. Είναι αυτός που δημιούργησε το σύμπαν. Είναι αυτός που δεν εγκατέλειψε την ανθρωπότητα αμαρτήσασα. Είναι αυτός που εξέλεξε ένα λαό από αυτήν την ανθρωπότητα, τον Ισραήλ. Αυτός ο λαός θα χρησιμεύσει και ως μέσον μεταδόσεως της ευλογίας εφόλου του ανθρωπίνου γένους. Και το κύριο σώμα της υποθέσεως της Πεντατεύχου, των 5 πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, βρίσκεται από την αρχή της Εξόδου μέχρι το τέλος των Ρυθμών. Και η υπόθεση αυτή ποια είναι? Είναι η επίσημη ανάδειξη του Ισραήλ. Ανάδειξη εις περιούσιων λαών του Θεού. Εις φορέα της Θείας Αποκαλύψεως. Με την σύναψη της Διαθήκης στο όρος Σινά και με την παράδοση του νόμου. Η Γένεσης, το πρώτο βιβλίο της Πεντατεύχου, που είναι και το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το πρώτο από τα 49 βιβλία, η Γένεσης χρησιμεύει ως προήμιο. Ειδικότερα στα 11 πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως αναφέρεται «Η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου». Αναφέρεται το γεγονός της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Και ακόμη αναφέρεται την όλο και περισσότερο απομάκρυνση του ανθρώπου και της ανθρωπότητος από την αμαρτία και μετά από τον Θεό. Γιατί κανείς όταν ξεκινάει να αμαρτάνει και δεν μετανοεί, δεν έχει τελειωμό η κατηφόρα. Και αλίμον κανείς αν δεν αξιοποιήσει το φρένο της μετανοίας, το ευλογημένο αυτό φρένο. Τα υπόλοιπα κεφάλαια της Γενέσεως ασχολούνται με τη δημιουργία του φυτωρίου της Θείας Αποκαλύψεως.
και με την προσωρινή μετάθεση του Φυτωρίου στην Αίγυπτο, δηλαδή του Ισραήλ. Και το Δευτερονόμιο έχει την θέση του επιλόγου. Αυτής της πορείας. Της πορείας του λαού που εξέλεξε ο Θεός και τον οποίον εξέλεξε

0: Λόγια του Θεού. Από την δράση του Θεού. Από τα Άγια Βιβλία. Γιατί τότε ασφαλώς θα πορεύεται κανείς κατά τρόπον ώστε και να έχει πληρότητα ως ύπαρξη και να έχει προοπτική ως πορεία ζωής. Πρώτα ο Θεός, την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε ο Σίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών

το μέγα έλεος. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

να έχετε πραότητα και αν σας προσβάλλει ο άλλος, να μην θέλετε να τον εκδικηθείτε, αλλά να τον συγχωρείτε και να του δείχνετε καλοσύνη. Γιατί, παιδιά μου, από το καλό έρχεται καλό. Από το κακό ποτέ δεν έρχεται καλοσύνη. Γι' αυτό κι εσείς μη μαλώνετε με έναν άνθρωπο που θα σας πειράξει, γιατί θα πληθύνει το κακό. Αλλά δείξετε του καλοσύνη για να ηρεμήσει και να έχετε μισθό από τον Θεό. Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, μας λέγει ο Χριστός. Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 7. Η επιστροφή του Κιουταχή και ο άθλος του Κοκκίνη. Ήρθε και το 1825. Ο Μαυροκορδάτος, συνοδευόμενος από πολιτικούς και στρατιωτικούς της Δυτικής Στερεάς, περί τα 400 άτομα, αφήνει το Μεσολόγγι για να αναλάβει κυβερνητικά καθήκοντα στο Ναύπλιο. Αφήνει στο κατόπι του μια τριμελή διευθυντική επιτροπή, ένα πολιτικό όργανο δηλαδή, υπό τους Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, Γιάννη Καναβό και Δημήτριο Θέμελη. Όπως ήταν φυσικό, επειδή η περιοχή παρέμενε ελεύθερη, τη στοχοποίησε η υψηλή πύλη και αρχές του 1825 ορίστηκε νέος Ρούμελη Βαλεσής, Πασάς της Ρούμελης δηλαδή, ο έμπειρος και ικανός Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς, ο γνωστός μας Κιουταχής, που συμμετείχε και στην πρώτη πολιορκία ως βοηθός όμως του Ομέρ Βριώνη. Αυτή τη φορά όμως θα ήταν διαφορετικά, γιατί ως Πασάς της Ρούμελης μπορούσε να στρατολογήσει κάθε διαθέσιμο άντρα από την περιοχή της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Ρούμελης. Και πράγματι, το Μάρτιο αφού στρατολόγησε, αρχίζει την κάθοδο από τα Γιάννηνα στην Άρτα με 30.000 στρατό και 10.000 περίπου βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό. Στόχος του, η Δυτική Στερεά. Ο απλός λαός, οι άμαχοι, έντρομοι παίρνουν τις οικογένειές τους, τα υπάρχοντά τους και καταφεύγουν στο Αιτωλικό και το Μεσολόγγι για να ασφαλιστούν. Η προσωρινή διοίκηση του Μεσολογγίου δίνει τη στρατιωτική αρχηγία της πόλης στον Μακρύ. Ο Κιουταχής σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του και στις 16 Απριλίου φτάνει έξω από το Μεσολόγγι. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου αρχίζει. Να δούμε όμως πρώτα την οχύρωση που είχε το Μεσολόγγι κατά τη δεύτερη πολιορκία. Ο μηχανικός Μιχαήλ Κοκκίνης, που θα μιλήσουμε γι' αυτόν παρακάτω, κατεδάφισε την παλιά οχύρωση και κατασκεύασε καινούρια. Τα υλικά τα προμηθεύτηκε από τα σπίτια. 500 σπίτια κατεδαφίστηκαν για να χτιστεί το τείχος. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε το μικρό τείχος σε φρουριακό συγκρότημα. Το νέο τείχος ήταν πιο παχύ με προμαχώνες, ντάπιες όπως τις έλεγαν τότε, ύψους 2,5 με 3,5 μέτρα. Μπρος από το τείχος σκάφτηκε νέα τάφρος πλατύτερη και βαθύτερη. Το μήκος της ήταν περίπου 2 χιλιόμετρα. Το πλάτος της ήταν στα 9 μέτρα και το βάθος στα 3 μέτρα. Μπροστά από την τάφρο κατασκευάστηκε και πρόταφρος για να αποτελεί το πρώτο εμπόδιο για τον επιτιθέμενο. Πάνω στις ντάπιες και στα γύρω νησάκια τοποθετήθηκαν 48 κανόνια. Τα κανόνια τα δούλευαν μόνο μεσολογγίτες λόγω της εμπειρίας τους ως πειρατές που τα δούλευαν συνεχώς. Επιπλέον, σε ορισμένα κρυφά σημεία του τείχους ανοίχτηκαν κρυφές πόρτες για να κάνουν οι πολιορκημένοι γιουρούσια προς τον εχθρό. Επίσης, πίσω από ένα μέρος του τείχους, σε εκείνο το σημείο που υπολόγιζε ο Κοκκίνης ότι θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της πολιορκίας, κατασκεύασε και δεύτερη γραμμή οχυρώσεως, δεύτερη σειρά τείχους δηλαδή, έναν εσωτερικό προμαχώνα. Στο ενδιάμεσο είχε κατασκευαστεί τάφρος χωρίς νερό. Επίσης ο Κοκκίνης οχύρωσε την πόλη και παραλιακά. Διάνοιξε αυλάκι μέσα στη λιμνοθάλασσα, έστησε 5 πυροβολία και έμπηξε πασάλους μέσα στο νερό για να μην μπορούν να προσεγγίσουν τα εχθρικά πλοιάρια. Ο Κοκκίνης έδωσε στους 23 προμαχώνες ονόματα όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και Ευρωπαίων για να τους τιμήσει και να φιλοτιμήσει τους φιλέλληνες να βοηθήσουν την ελληνική επανάσταση. Από δυτικά προς τα ανατολικά έχουμε τους εξής προμαχώνες. Σαχτούρη ή Μαρμαρούς, Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, Μπάιρον, Κουτσιόσκο, Γουλιέλ Μουτέλου, Τέκελη, Φραγκλίνου ή Τερίμπηλε όπως ονομάστηκε, Νόρμαν, Μινιαούλη, Κουτσονέικα, Κοραή, Μπότσαρη ή Μεγάλη Ντάπια, Ιγνατίου, Κοκκίνη, Κεραυνοβόλος, Γουλιέλ Μουτισοράγκης ή Λουνέτα, Δημητρίου Μακρύ, Ρίγα, Μονταλεμπέρκ, Λόρδου Σέφιλτ, Σκεντέρμπεϊ, Κανάρι ή Κλίσοβας και τέλος του Δρακούλη. Ο Κιουταχής κοιτάζει τα νέα τείχη και καταλαβαίνει. Αυτή η μάχη δεν θα κριθεί σε μία μέρα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη, αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερεί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν, συν προφήτες Απόστολοι, συνοσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα, εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες.

δεν θα χρειάζονταν λόγια εάν έλαμπε η ζωή μας. Δεν θα χρειάζονταν δάσκαλοι αν επιδεικνύαμε έργα. Κανείς δεν θα παρέμενε άπιστος εάν εμείς ήμασταν πραγματικοί χριστιανοί. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

την ασκήτριαν άναν υμνολογήσομεν, Ιωάννην των όσιων εφημίσομεν, των ιών συντιμητρή επενέσομεν, της Λαρίσης τους βλαστούς, ερημίας θησαυρούς και πάντων ημών προστάτας, Χριστός ο Παντελεήμων, τη Εκκλησία εδωρίσατο. Τη 13η του μηνός Ιουνίου μνήμην επιτελούμεν των Αγίων Ασκητών, Αναχωρητών, Οσίων Λαρισαίων, Άνης και του Ιού αυτής Ιωάννου. Βίος και πολιτεία των Οσίων. Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ένατος αιώνας, μέσα 10ου αιώνος, αναδεικνύεται μία ακόμη αγία μορφή της πόλης της Λαρίσης. Η Οσία Άννα και ο Υιός της Ιωάννης. Η μνήμη της τιμάται στις 13 Ιουνίου. Στα συναξάρια της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως αναγράφεται «Της Οσίας Μητρός ημών Άννης και του Υιού αυτής Ιωάννου». Ο βίος της είναι καταγεγραμμένος στο συναξάρι της Ιεράς Μονής Ιμονόπετρας του Αγίου Όρους, αλλά και εις το υπαριθμόν 80 χειρόγραφο κώδικα της Ιεράς Μονής Καρακάλου, όπως και στον 772ο κώδικα της Ρωσικής Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Πολλές ακόμη αναφορές στο βίο της Αγίας ευρίσκονται και σε άλλες πηγές. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Επίσκοπος Μονεμβασίας Παύλος διηγείται με τρόπο θαυμαστό τα όσα του κατέθεσε ο αγιασμένος και ευλογημένος από τον Θεό μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο μοναστήρι πλησίον του Αγίου Αγαθονίκου στη θεοφύλακτη Κωνσταντινούπολη. Ένας σοφός ιερομόναχος, αυτόπτης μάρτης των γεγονότων, επέστρεφε από την Ρώμη προς το μοναστήρι της Κωνσταντινουπόλεως και ότου θαύματος συνάντησε τη Λαρισαία ασκήτρια, εξόριστη σε ένα νησί, και εκμυστηρεύτηκε τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγιασμένο ιδρυτή της Μονής, ευλαβέστατο μοναχό Μάρκο. Ο Άγιος αυτός και ευλογημένος μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο αυτό μοναστήρι, αφηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια τα πιο κάτω γεγονότα. «Είχα πάει στη Ρώμη», είπε, «και επέστρεφα πάλι στην Κωνσταντινούπολη με το καράβι. Είχε ταραγμένο καιρό και πιάσαμε σε ένα νησί όπου απαγκιάσαμε. Όμως φυσούσαν αντίθετοι άνεμοι και έτσι χρειάστηκε να προσμείνουμε δεμένοι εκεί για αρκετές ημέρες». Μια μέρα λοιπόν βγήκα λίγο από το καράβι και πήρα να περπατώ στο άγνωστο αυτό νησί. Όταν είχα προχωρήσει κάμποσο, βλέπω στο βάθος μακριά το διακαμό ενός γυμνού ανθρώπου. Τότε άρχισα να βαδίζω πολύ γρήγορα προς εκείνη την κατεύθυνση. «Άνθρωπε του Θεού, ή εθέλης θεάσαστε την εμήν ευτέλειαν, ρίψον μη εν των ηματίων σου»,
γυνή γαριμή και γυμνή, ως οράς και ούκεν δέχεται οφθή νεούτος τη ιερατική σου τελειότητη. Αν θέλεις να ειδείς από κοντά την αναξιότητά μου και να χαρίσεις τις ευχές σου στην ταπεινότητά μου, ρίξε μου να φορέσω ένα ρούχο σου, γιατί όπως βλέπεις είμαι γυμνή και δεν μπορώ να παρουσιαστώ με αυτόν τον τρόπο μπροστά στην τελειότητα της ιεροσύνης σου. Όταν άκουσα τούτα τα λόγια, έβγαλα ένα ένδυμά μου και τη στόριξα. Εκείνη το πήρε, το φόρεσε και στράφηκε αμέσως προς την Ανατολή. Γονάτισε κατά γης, ύψωσε ψηλά το βλέμμα και σήκωσε στον ουρανό τα χέρια της, φωνάζοντας όσο πιο δυνατά μπορούσε. «Χίλιες φορές ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού, που εκπλήρωσες την επιθυμία της αναξίας δούλη σου και με αξίωσες να ειδώ ένα δικό σου ιερέα». Και μόλις είπε τούτα τα λόγια, στράφηκε προς εμένα και έκανε μια μετάνοια. Έκανα και εγώ το ίδιο. Ύστερα κάναμε τη συνηθισμένη προσευχή και καθίσαμε και της λέω «Πόθενή Κυρία μου και πώς εντάφθα ελίληθας και πόσος χρόνος εστίν αφού την νήσον ταύτην κατόκισας. Από πού είσαι, Κυρία μου, και πώς έφτασες ως εδώ? Πάει πολύς καιρός που κατοικείς σε τούτο το νησί?» Και εκείνη απεκρίθηκε. «Εγώ, Τίμιε Πάτερ, κατάγομαι από την Ελλάδα, από την πόλη που λέγεται Λάρισα. Ήμουνα θυγατέρα πολύ φτωχών γονέων και όταν εκείνοι πέθαναν και έμεινα ορφανή, κάποιος από τους πλουσίους άρχοντες με σπλαχνίστηκε και με πήρε στο σπίτι του. Εκεί επέδευσεν επιμελώς ως οικίαν αυτού θυγάτηρ, με ανέθρεψε και με μόρφωσε με επιμέλεια και στοργή, σαν άμουνα δικό του κορίτσι. Και όταν πια είχα μεγαλώσει και φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, εκείνος ο καλός χριστιανός και ευσεβής άνθρωπος με πάντρεψε και με έδωκε γυναίκα του μοναχοπέδι του. Μη βδελιξάμενος την εμήν πτωχίαν και της γένειαν, δίχως να ντραπεί που ήμουνα φτωχιά και δεν ήμουν από μεγάλη οικογένεια ευγενών. Σαν έγινε όμως ο γάμος, οι φίλοι και οι συγγενείς του άνδρα μου άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να του λένε κάθε μέρα κατάμουτρα. «Τι είναι αυτό που σου κάμε ο πατέρας σου? Λες και δεν μπορούσε να βρεθεί άλλη γυναίκα που να ταιριάζει στην τάξη μας και την σειρά μας?» Εκείνος ωστόσο τους απαντούσε «Εμένα μου αρέσει αυτό και καλά και άγια τα αποφάσισε και έκαμε ο πατέρας μου, γιατί εκείνος την ανέθρεψε από μικρό κορίτσι και την ήξερε τόσο καλή και τιμημένη, μα και πόσο κατάλληλη για μένα είναι. Δεν έψαξε να βρει πλούτο ή μεγάλο σόι, μα την αρετή και την ευσέβεια που αγαπά ο Θεός
και αυτήν ακριβώς μου έδωκε. Μα όσα τέτοια και αν τους έλεγε, οι συγγενείς του δεν έπαβαν να τον κοροϊδεύουν και να τον πειράζουν. Και τότε, όταν έβλεπα καθημερινά να τον πειράζουν και να τον εξευτελίζουν οι συγγενείς και οι φίλοι του, πονούσα και εγώ μέσα μου και πότε του έλεγα «Αφέντη μου, για το Θεό, άφησε με εμένα να πάω σε ένα μοναστήρι και εσύ πάρε μια γυναίκα τη σειρά σου από μεγάλο και ένδοξο περιβάλλον». Εκείνος όμως ήταν πάντα αντίθετο σε όλα αυτά. «Εγώ δεν ακούω και ούτε λογαριάζω τις ανόητες κουβέντες τους και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που αποφάσισε για μένα ο πατέρας μου». Όσο και αν έλεγε όμως αυτά τα λόγια, σαν απολογία σε εμένα και σε εκείνους, αυτοί δεν σταματούσαν ούτε λεπτό τη φλιαρία τους και την κοροϊδία την εξευτελιστική. Και τότε, βλέποντας τον άνδρα μου να χτυπιέται με τέτοιες πικρές κουβέντες από όλους και να θλίβεται, αποφάσισα να σηκωθώ και να φύγω, πράγμα που έκανα φυσικά. Έτσι, σηκώθηκα μια νύχτα κρυφά από όλους και έφυγα μόνη μου, δίχως να πάρω τίποτε άλλο μαζί μου εκτός από τα ρούχα που φορούσα. Περπάτησα νύχτα ώσπου έφτασα στον γυαλό. Εκεί βρήκα ένα καράβι και μπήκα μέσα και έχοντας οδηγό τον Θεό έφτασα σε τούτο το νησί, μην ξέροντας ακόμα πως ήμουν έγκυος. Και φαίνεται παράδοξο, άνθρωπε του Θεού, και είναι να απορεί κανείς πράγματι όταν σκεφτεί πώς έζησα. Μέσα σε τόση ταλαιπωρία και τόση πείνα, μαζεύοντας χορτάρια και αγριοβότανα, θα θρέφω το πονεμένο τούτο κορμί. Και πώς με τέτοια βάσανα και τέτοιες στερήσεις έζησα και μεγάλωσα το βρέφος μέσα στην κοιλιά μου. Αλλά ποιος μπορεί να διηγηθεί και ποιος μπορεί να απαριθμίσει τα μεγάλα σημεία και τα φοβερά παράδοξα που η δύναμη του Θεού κάνει αιώνες τώρα. Όταν συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες, εγέννησα ένα αγόρι. Τότε, από τα φορέματα που είχα στο κορμί μου, έκοψα ένα κομμάτι ρούχο και το σπαργάνωσα. Και με το άρρητο και άπειρο έλεος του Θεού, που σκέπει όλα τα πάντα και γυρίζει προς το καλό, κατά το θέλημά του ανέθριψα τον γιο μου, που μεγάλωσα και είναι τώρα 30 χρονών, γυμνός και αυτός, εδώ στο νησί τούτο, υμνώντας και δοξάζοντας και εκείνος το Θεό μαζί με τη μάνα του. Την πάσα ημέρα και την πάσα νύχτα έχοντας το νου του προς τον ουρανό στραμμένο και τα θεία κάλλη οραματιζόμενο συνέχεια. Όλα τα χρόνια τούτα, πάτερ μου, δεν έπαψα καθημερινά, εδισόπουν δε των Θεών, ελεήσε την εμήν ταπείνωσιν και αποστήλε ιερέα
τελειούντα των αιμών Υιών δια του Αγίου Βαπτίσματος. Να παρακαλώ τον Θεό να ελεήσει την αναξιότητά μου και να στείλει κάποτε και εδώ έναν ιερέα για να ντύσει και τον γιο μου με τη Θεία Στολή του Αγίου Βαπτίσματος και να, που δεν αγνώρισε την ταπεινή μου δέηση και στείλε εσένα τον τίμιο λειτουργό του για να εκπληρώσεις την τόσο βαθιά και θερμή επιθυμία μου. Παρακαλώ λοιπόν την αγιοσύνη σου, Άγιε Γέροντα, απελθύνεν το πλοίο και αγαγήν την ιερατική στολήν και Άγιον Άρτον, όπως τον Υιόν μου φωτίσεις και Αγίαν ποιήσεις λειτουργίαν και αξιώσεις ημάς της μεταλήψεως του τιμίου σώματος και αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να πας στο πλοίο και να φέρεις μαζί σου την ιερατική στολή καθώς και Άγιον Άρτον, για να βαπτίσεις τον γιο μου πρώτα και ύστερα να λειτουργήσεις το τίμιο σώμα και αίμα του Χριστού και σωτήρος μας. Παρακαλώ ακόμη για το εξής, την αγιότητά σου, να φέρεις μαζί σου και ένα ρούχο για τον γιο μου, για να τον ντύσεις όταν τον βαπτίσεις και μην πεις τίποτε από όλα αυτά σε κανέναν. Εγώ θα σε περιμένω ακριβώς ώσπου να επιστρέψεις και τότε πάμε μαζί να βρούμε και το γιο μου. Όταν άκουσα αυτά, έβαλα μετάνοια και έφυγα προς τον τόπο που είχα αφήσει το πλοίο και δίχως να πω σε κανέναν τίποτα, πήρα πρόσφορο και τα ιερατικά μου και γύρισα πάλι εκεί που την είχα αφήσει. Τη βρήκα να με περιμένει. Μόλις έφτασα μου λέει: «Τώρα, πάτερ μου, όταν θέλεις μπορούμε να ξεκινήσουμε για να βρούμε το δούλο σου και γιο μου». Ξεκινήσαμε την ανηφοριά. Όταν προχωρήσαμε κάπως, ο γιος της μας είδε και σαν αντίκρισε από μακριά τη μάνα του ντυμένη και μένα μαζί της, κρύφτηκε μέσα στα δέντρα και τους θάμνους. Τότε πήγε κοντά του η μάνα του και του είπε: «Τι κάνεις, γιέ μου? Θυμάσαι που σου έλεγα καθημερινά σχεδόν να εύχεσαι και να παρακαλείς τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν να στείλει έναν ιερέα για να σε βαπτίσει? Ιδού τώρα που ο Χριστός εισήκουσε τη δέησή σου και μας έστειλε τον Άγιον Λειτουργόν του για να εκπληρωθεί η επιθυμία της ψυχής σου. Έβγαγε μου τώρα από τους θάμνους και βάλε μετάνοια στον ιερέα που θα σε βαπτίσει». Τότε ο γιος της βγήκε από το σίδεντρο και ήρθε και μου έβαλε μετάνοια. Του ανταπέδωκα και εγώ παρόμοιο χαιρετισμό και τότε η μάνα του μου λέει: «Αν είναι γέροντά μου ευλογημένο, ας πάμε τώρα στην πηγή όπου μπορείς να βαπτίσεις το γιο μου». Και μπροστά εκείνη, κοντά εμείς, φτάσαμε στην πηγή. Εκεί, αφού τον κατήχησα και έκανα όλη την απαραίτητη ακολουθία του ιερού μυστηρίου, τον βάπτισα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
ύστερα έκαμα τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος μετέλαβαν και οι δυο τους τάχραντα μυστήρια, το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού και Σωτήρος μας. Όταν τελείωσαν όλα, καθίσαμε πρόχειρα και μετά από λίγο σηκωθήκαμε και τότε μου είπε η μακαρία εκείνη γυναίκα: «Σε εξορκίζω, Άγιε Γέροντα, όταν με τη χάρη του Θεού φύγεις για την Κωνσταντινούπολη, μπορείς αν θέλεις να διηγηθείς όσα ο Κύριος σου φανέρωσε, εδώ, σε τούτο το ξερονήσι, αλλά να μην ονομάσεις τον τόπο, γιατί μπορεί να θελήσουν κάποιοι και να έρθουνε να μας βρουν». Περάσαμε 30 ολόκληρα χρόνια μέσα στο έλεος του Θεού, σε τούτο το έρημο νησί, δίχως να ειδούμε ούτε έναν άνθρωπο, παρά μονάχα εσένα. Κι ύστερα από αυτά τα λόγια έβαλαν μετάνοια και ζήτησαν μαζί με το γιο της την ευχή και ανεχώρησαν για το εσωτερικό του έρημου νησιού. «Εγώ δακρύσας και προσκυνήσας το Θεό, το ποιούντι τα ξένα και παράδοξα ονουκέστην αριθμός και πρόνοιαν ποιουμένο της αυτών εξ όλης καρδίας εξητούσι και φυλάτουσι τα αυτού θεία εντάλματα, υπέστρεψα εις το πλοίο και εγώ ίδιος δάκρυσα, ευγνωμονώντας και δοξάζοντας το Θεό, που κάνει τόσα φοβερά και εξαίσια παράδοξα, τα οποία είναι άπειρα και αναρρύθμιτα και δείχνουν την πρόνοια και την στοργή του σε όλους εκείνους που τον αναζητούν με όλη την καρδιά τους και φυλάγουν τις θείες εντολές του. Και αφού προσκύνησα, πήρα το δρόμο για τον γυρισμό στο πλοίο. Φυσικά, δεν είπα σε κανέναν τίποτα, ώσπου να φτάσουμε σε τούτη την μεγάλη και ένδοξη πόλη. Σύμφωνα δε με το συναξάρι των Αγίων, η Άννα και ο Υιός της, αφού ευχαρίστησαν τον ιερέα, τας Αγίας αυτών ψυχάς, εις χείρας Θεού παρέθοντο την 13η του μηνός Ιουνίου. Τες των οσίων Λαρισαίων, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μεγαλινάρια των οσίων ασκητών και αναχωρητών Άννης και Ιωάννου των Λαρισαίων. Άννα την οσίαν και θαυμαστήν, υμνήσομεν πάντες Λαρισαίοι και Θεταλοί, συν το Ιωάννη, Ιών ηγαπημένων, τους ασκητάς Κυρίου Λαρίσης καύχημα. Ξινορείς οσίων η ιερά, πρεσβεύσατε Κυρίο, ελεηθήνε πάντα σημάς, τους υμνολογούντας τον Κύριον της δόξης, τον ενερημονήσω ημάς δοξάζοντας. Συν το Κωνσταντίνο το ιερό και θείαν Ελένην
τους Αγίους εν το ναό, Χριστόν εκδισοποίητε ο ασκητέ Κυρίου, Άννα και Ιωάννη διάς Θεόλεκτος. Χαίρετε Αγίων Ιξινορείς, Άννα Ιωάννη της ερήμου η ασκητέ, χαίρετε Κυρίου τα άνθη τα ευώδη, της Εκκλησίας όντως Θείος Παράδεισος. Άγιοι πρεσβεύσατε εκτενώς, Ιωάννη, Άννα, την εικόναν την ιεράν, ημών προσκυνούντων εν μέσω Εκκλησίας, των θείων βασιλέων, την πανσεβάσμιον.

Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να μην σχολιάσουμε την παραβολή του Ασώτου Υιού. Είχαμε πει και άλλες φορές, αν βαθύνουμε σε αυτή την παραβολή, την κάνουμε κτήμα μας πνευματικό, είναι πραγματικά τεράστιο εφόδιο και περιουσία για να μπορέσει να καθορίσει τη ζωή μας, να μας δώσει ελπίδα και να μας ανοίξει ορίζοντες προσωπικούς και πνευματικούς. Λοιπόν, μέσα από αυτή την παραβολή, ο Κύριος μας δείχνει τον δρόμο μας, την πορεία μας. Λέει, κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους. Και ο νεότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του, «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που αναλογεί σε εμέ». Και μοίρασε εις αυτούς την περιουσία. Και ύστερα από λίγες ημέρες ο νεότερος υιός εμάζεψε όλα και ταξίδεψε σε μακρινή χώρα. Και εκεί εσπατάλησε την περιουσία του ζών βίων άσωτο. Ο νεότερος υιός ζητά από τον πατέρα την περιουσία του. Και εμοίρασε σε αυτούς την περιουσία. Δεν καθυστέρησε. Και πήρε την περιουσία του, λέει, και πήγε σε μακρινή χώρα. Και τη σπατάλησε ζώντας άσωτα. Η περιουσία μας είναι το μυστήριο, το δώρο της ζωής. Είναι τα χαρίσματά μας. Είναι το αυτεξούσιό μας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ύπαρξής μας, που θα στρέψουμε τη ζωή μας. Το πρόβλημα εδώ του νεότερου υιού που λέγεται στην παραβολή, ο Κύριος προσπαθεί

Θέλησε λοιπόν αυτή την περιουσία του να τη ζήσει μόνος του, μακριά από τη σχέση με τον πατέρα. Η αμαρτία και η ουσία της αμαρτίας είναι αυτή η αυτονόμηση. Να ζήσω τη ζωή μου όπως γουστάρω εγώ, προσβάλλοντας τη σχέση. Η αμαρτία στην ουσία δεν είναι ότι έφαγε την περιουσία του. Είναι ότι πρόσβαλε τη σχέση με τον πατέρα. Εμείς έχουμε μια αντίληψη περί ηθικής ή αμαρτίας που έχει να κάνει με την τήρηση ή παράβαση κάποιων κανόνων. Δεν είναι αυτό το νόημα ασφαλώς. Αλλά η έννοια της αμαρτίας έχει να κάνει με την προσβολή της σχέσης. Ότι προσβάλλω την αγάπη του πατέρα. Αρνούμε αυτή τη σχέση και για μένα περιεχόμενο ζωή μου, θησαυρός μου δεν είναι το πρόσωπο αλλά τα πράγματα, η περιουσία την οποία μπορώ να ζήσω αυτόνομα, ξέχωρα από αυτή τη σχέση. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί είναι, προκαλεί κάπως αλλεργή έννοια της ηθικής ή του ηθικισμού μέσα στην πνευματική ζωή, στην ουσία της πνευματικής ζωής. Γιατί ακριβώς η αμαρτία δεν είναι μια παράβαση μιας εντολής, αλλά άρνηση μιας σχέσης. Δεν κατάλαβε ο άσωτος ότι είχε αυτή την ανοριμότητα, αυτή την αμαρτία του. Όντας ανώριμος, δεν κατάλαβε ότι η χαρά του ήταν ο πατέρας, αλλά θεώρησε ότι ήταν η περιουσία που έπρεπε να τη ζήσει όπως γουστάρει ο ίδιος. Και ο πατέρας, έχοντας αυτή την αρχοντιά της ελευθερίας, δίνει και της αγάπης, δίνει την αγωγή της ελευθερίας. Δεν του στερεί τη δυνατότητα να τον αρνηθεί. Αν στερήσει σε κάποιον τη δυνατότητα να σε αρνηθεί, δεν φτιάχνει ποτέ σχέση. Δεν οριμάζεις τη σχέση. Αν κάποιος μένει από φόβο ή από συμφέρον ή από τακτική ή από υπολογισμούς, δεν τιμά το πρόσωπο και δεν οριμάζει ποτέ στη σχέση την προσωπική. Όπως πολλοί γονείς ή πνευματικοί ή παιδαγωγοί ή σε μια σχέση οποιασδήποτε μορφής, ακόμη και συζυγίας, θεωρούμε ότι θα διαφυλάξουμε μια σχέση μέσα από τον φόβο, μέσα από την τακτική μας ή την απειλή μας κατά κάποιο τρόπο ή την στέρηση, τον περιορισμό της ελευθερίας. Αν με το ζόρι κρατάς κάποιον χωρίς να του δίνεις την ελευθερία να σου πει «γεια σου, φεύγω», δεν μπορεί να χτιστεί ποτέ κάτι υγιές και αληθινό. Γιατί προϋποθέτει σχέση επίγνωση, συνειδητοποίηση, οριμότητα, εν ελευθερία αποδοχή του άλλου. Οι εξαναγκασμοί, οι μεθοδεύσεις δεν κερδίζουν ούτε τον Θεό, ούτε τους ανθρώπους. Αυτό που μπορεί να κερδίσει τον άνθρωπο είναι η εν ελευθερία αγωγή. Ζήτησε την περιουσία και την έδωσε. Εμείς μέσα από το φόβο μας, την ανασφάλεια μας, την ψυχολογική υπαρξιακή, βιαζόμαστε και θέλουμε άμεσο αποτέλεσμα και τρομοκρατούμε θα στην πιθανότητα να ρισκάρουμε και να αποτύχουμε και θέλουμε όλα γρήγορα και εξασφαλισμένα. Αυτό δείχνει έλλειμμα πνευματικού περιεχομένου και πραγματικής αγάπης. Αγάπη σημαίνει να δώσω ελευθερία στον άλλο να με αρνηθεί και να επιστρέψει όταν ο ίδιος θέλει και το συνειδητοποιήσει. Τίποτε καλό δεν γίνεται με τη βία. Τίποτε καλό δεν γίνεται με την πίεση. Το τονίζει ιδιαίτερα ο Ιερός Χριστός όμως αυτό. Εμείς έχουμε μια ιδέα ότι οι πατέρες μας είναι μειονεκτικοί, συντηρητικοί, κακομύριδες, κομπλεξικοί. Όχι. Φοβερή ελευθερία. Όχι με την έννοια της κοσμικότητος, αλλά την ελευθερία του πνεύματος, την ελευθερία της αγάπης. Λοιπόν, και ο πατέρας

Αυτό να το δούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πιάνει κουβεντούλα, έλα να τα βρούμε. Γιατί ξέρετε, όταν όλος αποφασίζει για κάτι, δεν χωράει καμιά κουβεντούλα. Δεν θα σε πείσω για κάτι. Γιατί ξέρεις τι κάνεις. Ξέρεις τι επιλέγεις. Είναι δικό μου πρόβλημα να θέλω σε πείσω. Είναι δική μου έλλειψη, δική μου μειονεξία, δική μου αναπηρία το να θέλω να σε πείσω για κάτι. Δεν ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κάνεις. Συνειδητοποιημένος είσαι. Α, λοιπόν, είχαμε την εντύπωση ότι έχουμε έναν πατέρα Θεό κακομοίρη που θα μας κρατάει με το ζόρι, θα προσπαθήσει να μας πείσει, τότε μάλλον κάπου τα μπερδέψαμε τα πράγματα. Αυτό σε οποιαδήποτε μορφή σχέσεως, όταν άλλος σου ζητάει κάτι, θέλεις αυτό, πάρ' το παιδί μου, θέλεις αυτό, πάρ' και αυτό. Θα πει, μα πάτερ, μα γιατί το εξηγείς. Όλοι ξέρουμε βαθιά μέσα μας τι κάνουμε. Όταν ρωτούμε, δεν είναι γιατί έχουμε απορία, θέλουμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Να τον καταστήσουμε ανεύθυνο. Δεν ξέρω, ο παπάς μου είπε. Είναι πονηριές αυτές οι εσωτερικές για να αποποιηθούμε την ευθύνη της δικής μας ζωής. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο πατέρας ξέρει βαθιά την ψυχή του καθενός και πολύ περισσότερο παιδιού του. Και του δίνει άμεσα, χωρίς κουβεντούλες, την περιουσία. Χωρίς να συζητήσουν, χωρίς να διαπραγματευτούν, χωρίς να βάλουμε όρους. Και για άλλο λόγο, αυτή η στάση του πατέρα, αυτή η αρχοντιά, που μοιάζει να είναι προκλητική για τα μυαλά τα δικά μας που θέλουμε, τα ελέγχουμε όλα, είναι που γέννησε το σεβασμό στο νεότερο Υιό, στον Άσωτο, και το ενεργοποίησε το φιλότιμο στη μακρινή χώρα και του δώσε το πάτημα να επιστρέψει. Γιατί το θέμα δεν είναι να δώσει απλώς την ελευθερία στον άλλο, να του δώσεις και τις προϋποθέσεις επιστροφής όταν θέλεις. Πότε? Όταν είσαι άρχοντας και όταν φέρει ο άλλος. Για φανταστεί να γίνει κουβεντούλα και καυγάς, θα έχει μούτρα να γυρίσει. Θα είναι πιο δύσκολο στον ίδιο να γυρίσει. Αλλά του δίνει αυτή την ελευθερία. Τι να μας πούν και τα παιδαγωγικά συστήματα, Μια κουβεντούλα τα δείχνει όλα ο Χριστός. Λοιπόν, και εμοίρασε εις αυτούς την περιουσία. Και ύστερα από λίγες μέρες ο νεότερος Υιός εμάζεψε όλα και ταξίδεψε σε μακρινή χώρα και σπατάλη στην περιουσία του ζών ασώβιον άσωτο. Γιατί σε λίγες μέρες βιαζότανε να απολαύσει μόνος του όπως γουστάρω. Δεν θέλω καθένας και κανένας στο κεφάλι μου. Μπορεί να υπάρχει χαρά χωρίς σχέση όμως. Είναι τα πράγματα, είναι οι δομές, είναι οι απολαύσεις. Χωρίς σχέση, χωρίς πρόσωπο, χωρίς αλήθεια, όλα είναι κενά. Μας αδειάζουν. Και ένα χαρακτηριστικό της αμαρτίας είναι ότι ο άνθρωπος ξοδεύεται, σπαταλιέται. Και λέει, τα μάζεψε όλα και πήγε σε μακρινή χώρα. Μακρινή χώρα, αυτή είναι η αμαρτία. Η απομάκρυση, ο χωρισμός είναι η αμαρτία. Γι' αυτό μετά επιστρέφει για να δείξει ότι η μετάνοια είναι επιστροφή, αποκατάσταση σχέσεως. Μια έτσι λέξη που μπορούσε να δώσει περιεχόμενο σε της αμαρτίας είναι αυτό. Είναι χωρισμός η αμαρτία. Η αγιότητα είναι μετάνοια, είναι επιστροφή. Αποκατάσταση της σχέσεως. Προτίμησε τα πράγματα από το πρόσωπο. Λοιπόν, και πήγε σε μακρινή χώρα. Αυτό είναι αμαρτία, απομάκρυση. Και σπατάλη στην περιουσία του. Είναι σπατάλη. Εδώ το συγκλονιστικό. Η αληθινή αγάπη δεν γεννά σπατάλη. Δημιουργεί αύξηση. Πλεισμονή, πληρότητα, δείγμα, ας το πάρουμε και κοσμικά και ψυχολογικά, της υγιής αγάπης ή της πραγματικής αγάπης είναι ότι η εμπειρία του προσώπου σε γεμίζει και δεν σε αδειάζει. Δεν σε εξοδεύει, σου γεννά πληρότητα. Δεν σε εξαντλεί, σε ανακαινίζει. Και λέει εδώ,
σπατάλει στην περιουσία του. Είναι αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, ξέρετε, όταν ο ιερέας μετά τον καθαγιασμό, όταν υψώνει τον άρτο που λέει τα Άγια της Αγίας και στο ιερό παίρνει τον αμνό και τον υψώνει, μεταμελίζει τον άρτο και λέει ο νόσος του Θεού ομελιζόμενος και μη θυρούπαινος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Δηλαδή ο άρτος, ο χριστιανός, αυτός που κομματιάζεται, όπου μελίζεται και δεν διαιρείται, είναι ολόκληρο σε κάθε κομμάτι. Και ταυτόχρονα αυτός που τον τρώμε και ποτέ δεν δαπανάται. Αυτό είναι αγάπη, αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι η ζωή. Όταν λοιπόν θεωρείς ότι δίνοντας στερείσαι, χάνεις, αδειάζεις, είναι προβληματική η αγάπη σου. Γι' αυτό αν κανείς απαιτεί αναγνώριση, ευγνωμοσύνη αυτό που δίνει, να του κλαίνει ρέντες. Στην αιθία αγάπη δεν θέλεις αναγνώριση. Δεν πληγώνεται, λέει με πρόδωσε. Καλά σου κάνει. Δεν προδίδεται η αγάπη. Αν θεωρείς ότι σε πρόδωσε, δεν έχεις αληθινή αγάπη. Είναι άλλο είδος η αγάπη. Επομένως, με αυτή την έννοια, αυτή η αγάπη που δίνει ο Χριστός, η ζωή που μας δίνει ο Χριστός, η σχέση μας μαζί του, ο άρτος της ζωής, είναι ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Κάθε στιγμή στην αληθινή αγάπη είναι η παρουσία του όλου προσώπου. Δεν είναι κομμάτι της υπάρξεως. Είναι η παρουσία όλου του προσώπου. Και ταυτόχρονα ο αισθιόμενος και μη δέπετε δαπανόμενος. Δεν δίνεις και δεν ξοδεύεσαι. Αυξάνεις. Αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό που μπορούμε με αυτά τα στοιχεία να δούμε και σε εμάς τι συμβαίνει. Οπότε στην ουσία, αν έχεις φως, αν έχεις ζωή, αν έχεις Θεό και δίνεις αγάπη, ο άλλος στον οποίο δίνεις αγάπη είναι ευεργέτη σου. Δεν είναι αυτός ο οποίος σε κουράζει δίνοντάς του. Είναι ο ευεργέτη σου γιατί ενεργοποιεί τη ζωή μέσα σου, που είναι ο Χριστός, που είναι η αγάπη. Όταν πάμε σε υπολογισμούς, είναι άλλο θέμα εδώ, είναι σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω. Όταν εξόδεψε ό,τι είχε, έγινε μεγάλη πείνα στην χώρα εκείνη και αυτός άρχισε να στερείται. Είναι εξόδεμα. Πότε, τι, όταν, οτιδήποτε το ζούμε χωρίς λόγο, χωρίς επίγνωση, ξέχωρα αυτόνομα από τον Χριστό, είναι εξόδεμα. Είναι άδειασμα, όπως είπαμε. Και τότε έρχεται λοιμός μέγας στη χώρα εκείνη. Πεθαίνεις της πείνας. Δεν ισχύει ζωή μέσα σου. Αυτό βεβαίως, δεν έχει ζωή μέσα του, οδηγεί στην επαναληπτικότητα της ίδιας καταστάσεως, ζώντας τη φαντασίωση ότι κάποτε θα γεννήσω. Και όσο γεύεσαι κάτι και ζεις κάτι που δεν έχει ζωή μέσα του και έχει θάνατο και δεν έχει φως, δεν έχει αγάπη, δεν έχει Θεό, όλο και πιο βαθαίνει, μεγαλύτερο είναι γιατί το χάσμα και το κενό μέσα σου. Και ζεις μια υπαρξιακή κατάθλιψη. Δεν έχει νόημα ζωή μου. Για αυτό κενό. Και μετά έρχονται εξαρτήσεις. Που καλύπτουν στην ουσία εξαρτήσεις αυτό το κενό υπαρξιακό που γίνεται μια κατάθλιψη βαριά μέσα στον άνθρωπο. Υπαρξιακή κατάθλιψη. Και όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο πιο μεγάλες γίνονται εξαρτήσεις και με μεγαλύτερη αιμονή. Και άρχισε λοιπόν και αυτός να στερείται. Και πήγε και προσκολήθηκε σε έναν από τους πολίτες της χώρας εκείνης, ο οποίος τον έστειλε στα χώρια χωράφια να βόσκει χείρους. Σε έναν άνθρωπο σήμερα που πεινάει, ο πολιτισμός μας έρχεται να δώσει πολλή τροφή. Μας παραμυθιάζει ότι θα μας χορτάσει. Και μας υπόσχεται τροφή. Και προσκολόμεθα σε αυτόν τον κόσμο που μας προτείνει ότι θα μας καλύψει αυτό το κενό και μας οδηγεί στο να βόσκουμε χείρους.
να βρίσκουμε τα πάθη μας δηλαδή. Ο κόσμος σήμερα σου προτείνει την ικανοποίηση των παθών σου για να γεμίσεις, να πληρώσεις την πείνα σου. Εδώ βεβαίως, κατά τους πατέρες, οι χείροι έχουν την έννοια της πορνείας. Τα σαρκικά πάθη κυρίως. Αλλά είναι κάθε πάθος. Τις ακαθαρσίες, τα πάθη μας, με τα οποία μας υπόσχεται ο κόσμος ότι αν τα έχεις, είσαι ικανοποιημένος και είσαι ευτυχής. Αλλά και πάλι δεν χορταίνεις. Γιατί αυτά είναι ξηροκέρατα. Σου δίνει την τροφή των χείρων δηλαδή. Χορταίνεις. Είναι ποιοτική αυτή η τροφή, αντέχει. Και λέει, και επιθύμησε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι και κανείς δεν του έδινε τίποτα. Λέει, επιθυμούσε να γεμίσει την πείνα του και κανείς δεν του έδινε τίποτα. Και στο τέλος δεν χορταίνεις από αυτά. Αυτό είναι το βάσανο των παθών. Είναι τρίπιο πιθάρι. Όσο παίρνεις, τόσο αδειάζεις. Και λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, κάτι εκπληκτικό. Δεν υπάρχει, λέει, ευχαρίστηση στην αμαρτία. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Λέει, δεν υπάρχει ειδονή στην αμαρτία, λέει. Αυτό λέει. Γιατί, λέει, γιατί η ειδονή είναι στην επιθυμία. Από τη στιγμή που ικανοποιείς την επιθυμία σου πάει και η ειδονή. Άρα δεν υπάρχει ειδονή στην ουσία. Κυνηγούμε τη σκιά μας. Όταν δεν υπάρχει φως και αγάπη. Όταν δεν υπάρχει ζωή. Και λέει, ποτέ δεν γεμίζει ο άνθρωπος από αυτά και τελικά μένει στην πείνα του. Όμως αυτό το πράγμα, το οποίο είναι τραγικό, μένει στην πείνα σου, είναι ταυτόχρονα και ευεργεσία. Ζούμε σε μια εποχή που ο άνθρωπος οδηγεί σε ένα αδιέξοδο, γι' αυτό έχει πάρα πολύ ελπίδα αυτός ο κόσμος. Γιατί όταν φτάσει σε αδιέξοδο έχεις πιθανότητες και τώρα τι κάνω. Όταν χρεοκοπήσεις, τότε αρχίζει η ελπίδα να αναδιαιτεί η ελπίδα. Εκτός βεβαίως αν είσαι τόσο αιμονικός στον εγωισμό σου που θα σε καταστραφείς. Όμως εδώ ζούμε σε μια εποχή που όλα χρεοκοπούν και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ελπίδα φορά. Τότε όσο έτρωγε και ψιλοπαραμυθιαζόταν πως θα γεμίσει την πείνα του, συνέχιζε η μακρινή χώρα. Όταν όμως είδε ότι κανείς δεν του έδινε τίποτα, τι έγινε τότε. Τότε συνήλθε στον εαυτό του και είπε, ελθόνησε αυτό, τότε ήρθε στα συγκαλά του. Γι' αυτό τα διέξοδα στη ζωή, αποτυχίες μας, είναι ευλογίες Θεού. Όταν πιάσουμε πάτο, χρεοκοπήσουμε, είναι μεγάλη ευλογία αυτό. Και τότε μπορούμε να έρθουμε στα συγκαλά μας και να συνέλθουμε. Όσο ψιλοελπίζουμε ότι έχουμε ακόμα την καραμελίτσα, να τη γλύφουμε και πάμε καλά, ξεγελιόμαστε. Όταν όμως τελειώσει η καραμελίτσα και γλύκα και αρχίζει η πείνα, τότε είναι πιθανό να συνέλθουμε. Τότε λέει συνήλθε εις τον εαυτό του και είπε, πόσοι μισθωτοί εργάτες του πατέρα μου έχουν αρκετή τροφή και τους περισσεύει, εγώ χάνομαι από την πείνα. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, πατέρα, αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιον σου, δεν είμαι άξιος πλέον, ονομάζομαι γιος σου. Αυτή είναι η μετάνοια. Δεν χρειάζεται φλιαρία. Όταν συγκλονίζεσαι από την κατάστασή σου και όταν συγκλονίζεσαι από το έλεος του Θεού και την ελπίδα προς το, έλεος του Θεού, δεν είναι λογάκια να πεις, έλα να λύσουμε τι έγινε, σε ποια κατάσταση είμαστε. Ούτε βρίσκεις προφάσεις και δικαιολογείς τον εαυτό σου. Τέρμα, τα έκανα θάλασσα. Τελείωσε, δεν χρειάζεται καμιά δικαιολογία. Η μετάνοια μειώνεται και χάνει την ομορφιά της όταν μπούμε σε υπόθεση και πόσο έκανα, δεν έφταιγα τόσο, να ήταν οι συγκυρίες και άλλος έφταιγε. Μολύνεται η μετάνοια. Χάνει την ποιότητά της, χάνει την ενέργειά της, χάνει τη ζωντάνια της, αρχίζουμε δικαιολογίες. Μου πες, σου πες, έγινε αυτό, μα εγώ μεγάλωσα έτσι, ο άνθρωπος μου φέρθηκε έτσι, δεν έχει άλλη λύση και τι να κάνω εγώ. Το θέλω να λάβεις την ευθύνη σου, να μην τη μεταθέσεις, εγώ να λαμβάνω την ευθύνη. Εγώ απέτυχα πλήρως. Είμαι ένας φταίχτης. Είμαι ένας ένοχος ενώπιον της αγάπης του Θεού. Τίποτε άλλο. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό εδώ, ξέρετε. Λέει, με τι ταπεινό τρόπο λέγει. Πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου ζουν καλύτερα από μένα. Παρόλο
που πρόσβαλε τη σχέση. Πήγε στη μακρινή χώρα, τα έκανε θάλασσα, έπιασε πάτο, δεν έπαψε τον πατέρα του, τον ονομάζει πατέρα του. Στην ουσία δεν αρνήθηκε πλήρως τη σχέση, γιατί ήταν μαέστρος ο πατέρας. Ο τρόπος του είναι που το συγκίνησε τη δύσκολη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό στον άνθρωπο να έχει έστω και μια στιγμή στη ζωή του μια εμπειρία αυτής της αγάπης και να συγκινηθεί από την άπειρη αγάπη του Θεού. Αυτό είναι που θα τον επιστρέψει. Δεν σώζουν τον άνθρωπο τα κηρύγματά μας. Δεν το σώζουν οι απειλές για τιμωρία. Αυτό καταδικάζει πλήρως τον άνθρωπο. Αυτό που είναι πιθανό να δώσει ελπίδα στον ίδιο στον άνθρωπο είναι η μνήμη ότι έχει να κάνουμε έναν πατέρα που τα ξεχνάει όλα και κάνει τα πάντα για μας. Αυτό ήταν που το συνόδευε μαζί με την περιουσία που του έδωσε ο πατέρας, του έδωσε μια άλλη τεράστια περιουσία. Η μνήμη ότι ήταν πατέρας ό,τι και αν κάνει. Αν αγαπήσουμε έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο που μας αγαπήσει, σωθήκαμε. Ποιον τρόπο? Ό,τι και αν κάνει, θα είμαι ο ίδιος για σένα. Το έχουμε? Σιγά με το έχουμε. Αυτό είναι πατέρας. Αυτό είναι αγάπη. Υπόσχονται άνθρωποι, έρωτες και αγάπες και πρώτη υποψία, προδοσίας, τελειώσαν όλα. Πώς θα αναπτυχθεί η ελευθερία και να είναι ο εαυτός του άνθρωπος και να εξελιχθεί? Δεν γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αυτό που έσωσε τον πατέρα, που έσωσε συγγνώμη τον ιό, είναι η μνήμη που είχε να κάνει με πατέρα. Και όμως δεν απέτησε, παρόλο που είχε την εμπειρία ότι ήταν πατέρας, να του δώσει τα προνόμια του ιού. Δεν τον έκανε κάρης που τα κάνει ό,τι γουστάρει και τα θέλει όπως θέλει και τα απαιτεί από τον πατέρα. Είσαι πατέρας, θα με φροντίσεις. Θα επιστρέψεις και θα ζήσω έστω ως μισθωτός. Λίγο να φάω και εγώ να ξαποστάσω. Λοιπόν, οι μισθοί του πατρός μου, πόσοι μισθωτοί περνούν καλύτερα από μένα, θα γύρω στον πατέρα ήμαρτο. Ταυτίζει τον εαυτό του, δηλαδή τον προβάλλει με τους μισθωτούς. Που σημαίνει δεν απαιτεί τα προνόμια του ιού. Αυτή είναι η απραγματική μετάνοια. Και λέει, θα πάω και θα του πω, αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιον σου, δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι υιό σου. Να, δεν απαιτώ να με ονομάσεις υιό σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς εργάτες σου. Εμείς φαντασιωνόμαστε πως έχουμε μετάνοια και απαιτούμε από τον πνευματικό να μας έχει ο πόπα, να μας βάλει και φωτοστέφανο. Αλλά δυστυχώς όλα τα στείλαμε στην αρχαιολογία να καθαρίσει και δεν έχω. Λοιπόν, κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς εργάτες σου. Και σηκώθηκε και ήρθε στον πατέρα του. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ δεήτω ακόμη μακριά τον ίδιο πατέρα του και τον σπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε στον τράχυλό του και του κατεφύλισε. Να λοιπόν, ενώ ήταν ακόμα μακριά, γιατί τον άφησε αλλά τον παρακολουθούσε η αγάπη του από μακριά και τον περίμενε. Η αγάπη λοιπόν έχει ρίσκο, η αγωγή της ελευθερίας έχει ρίσκο, έχει το σταυρό της υπομονής. Έχει τη δικαιομασία της απουσίας, αλλά και την ελπίδα της επιστροφής. Τι μας έλεγε η αδελφιέ, προχθές στην ομιλία. Ο Άγιος Σοφρόνιος 10 χρόνια περίμενε κάπου και προσευχόταν και γύρισε. Η προσευχή που έχει αγάπη έχει δύναμη. Εμείς νομίζουμε μόνο οι δικές μας ενέργειες. Αυτά που καταλαβαίνουν τα μυαλά μας δίνουν λύσεις. Όχι. Είναι κάτι πιο βαθύ που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον ίδιο πατέρα το σπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε στην τράχυλο και κατεφύλισε. Που σημαίνει, χωρίς να γίνουν εξηγήσεις, χωρίς να πει καν το ήμαρτο, το συγγνώμη, αμάρτησε τον ογενοποιό σου, κίνηση βλέπει ο Θεός από εμάς και τρέχει να κάνει τα υπόλοιπα. Πρόθεση ζητάει. Τα υπόλοιπα είναι δικά του.
Γιατί μόνο την ελευθερία δεν μπορεί να μας στερήσει. Όταν δεν υπάρχει ελευθερία και πρόθεση, τότε επεμβαίνει ο Θεός. Κάνε με, λέει, λοιπόν, του είπε δε ο Υιός, «Πατέρα, αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιός και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι Υιός». Αυτή ήταν η ομολογία του. Αχ, τι ωραία ήταν τόσο σύντομες εξομολογήσεις. Ναι, τώρα τελειώνω, ξεπερδεύαμε. Μην χάσω πού είναι αυτό που βγάζει το λάδι. Σου βγάζει το λάδι, 10 εξομολογήσεις, 10 ψυχαναλύσεις, όταν η δρόση εξαντληθείς ή μαρτωμπάτε, εντάξει. Τι να το κάνεις τότε. Καλό και τότε είναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, αλλά ο πατέρας ενώ είπε αυτό, αμάρτησα κατά τον οποίο σου γιατί δεν με άξιζε να ονομάζομαι Υιός σου, αλλά ο πατέρας είπε στους δούλους σου, δεν είπε σε αυτόν τίποτα. Τα πιο ωραία, τα πιο αιώνια, τα πιο αληθινά ιερουργούνται στη σιωπή. Η κίνηση του πατέρα που τον αγκάλιασε ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε λογάκια για να μην προσβάλλουν την ιερότητα της επιστροφής. Μόνο μιλάει στους άλλους, στους δούλους, δίνει εντολή. Τι τους λέγει? Βγάλτε τη στολή την πρώτη, κεντήσατε τον και δώστε το δακτυλίδι για το δάχτυλό του και ποδήματα για τα πόδια του και φέρετε το θρεμένο μοσχάρι και σφάξατε το και ασφάμε και σε ευρασθούμε. Διότι ο Υιός μου, αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε, ήταν χαμένος και ευρέθηκε. Η στολή πρώτη είναι η στολή του βαπτίσματος. Με το μυστήριο της μετανοίας που χαρακτηρίζει από τους πατέρες μας ως δεύτερο βάπτισμα, το βάπτισμα των δακρύων, αποκαθίσταται η πρώτη ωραιότητα του ανθρώπου, η καθαρότητα που έλαβε με το βάπτισμα. Άρα δίνοντας τη στολή την πρώτη, αυτό εννοεί. Πλέον γίνεται καθαρός ο άνθρωπος. Και μετά λέει, δώστε του δακτυλίδι στα δάκτυλά του, γιατί η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση γάμου, έρωτος. Δεν είναι μια σχέση καταπίεσης, υστέρησης ή οτιδήποτε έχουμε στο μυαλό μας. Και δακτυλίδι, γιατί είναι αραβόνας. Ο γάμος είναι μετά. Η βασιλεία των ουρανών. Εκεί είναι ο γάμος και εδώ είναι ο αραβόνας για τη βασιλεία των ουρανών. Και βάλτε, λέει, υποδήματα για να βαδίσει τον δρόμο της αρετής. Τον δρόμο που εκφράζει αυτή την προσωπική σχέση με τον Χριστό. Και το μοσφαγάρι, λέει, που σφάζουν είναι ο αμνός του Θεού, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι η Θεία Ευχαριστία, είναι η Θεία Κοινωνία. Τον οχυρώνει δηλαδή. Ήταν τόσο ο πόθος του για το γιο του για να γυρίσει, που μετά ψάχνει ευκαιρία να τον οχυρώσει από όλες τις απόψεις και να του δώσει την πρώτη καθαρότητα του βαπτίσματος, το δαχτυλίδι να του δώσει, τα υποδήματα και τελικά να τον καλέσει στο δείπνο. Τώρα θα μου πείτε, μετά από όλη αυτή τη ζωή, κανένα κανόνα δεν έχει, καμιά τιμωρία παιδαγωγική για να μην το ξανακάνει? Όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια, ανατρέπονται οι κανόνες. Λένε οι πατέρες μας, η μετάνοια είναι ούτε το χρόνο, αλλά το τρόπο. Δεν είναι υπόθεση χρονικού διαστήματος, αλλά τρόπο. Όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια, έτσι, όχι ψευτική, τότε ανατρέπονται όλα αυτά που έχουμε καθένα στο μυαλό του, αυτές οι οχυρώσεις. Και στείνεται αμέσως αυτό το πανηγύρι, γιατί ήταν τέτοιος ο πόθος για το παιδί του που έπρεπε να το στερεώσει, να το σταθεροποιήσει, να το γεμίσει από την αγάπη για τη χάρη του. Ούτως ώστε αυτή η συγκλονιστική μνήμη να περιμένει τιμωρία και να βλέπει τιμή, να περιμένει να τον έχει έστω ως δούλο του μισθό και το καθιστά ιόν του και να του βαχάνει τέτοιο πανηγύρι και τέτοιο δείπνο, είναι που θα τον στιγμάζει και θα τον σφράγιζε. Ο άνθρωπος δεν σφραγίζεται τόσο από την επίπληξη,
όσο όταν περιμένουμε επίπληξη και βλέπουμε την αγκαλιά του Θεού να μας δέχεται. Αυτό είναι που φέρνει ανατροπές μέσα μας και κολλάμε μαζί του μετά. Αυτό το ήξερε ο πατέρας και φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και άρχισαν να εφραίνονται. Ο γιος του όμως ο μεγαλύτερος ήταν στο χωράφι. Και όταν επέστρεφε καθώς επλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσική και χορούς. Κάλεσε τότε ένα από τους υπηρέτες και ρώτησε τι σήμεραν αυτά. Ο άλλος που δεν έφυγε στη μακρινή χώρα, αλλά ήταν μακριά μέσα στην πατρική χώρα, μέσα στην πατρική εστία, μέσα στο σπίτι του πατέρα, άκουσε πανηγύρια και μουσική και χορούς και ξαφνιάστηκε. Είναι ο άνθρωπος που ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του, ο άνθρωπος της εφαρμογής των καθηκόντων του, αλλά όμως όχι για το πρόσωπο, για τη σχέση, για τη δική του δικαίωση. Άρα, ακόμη και η αρετή που ασκούμε, αν την κάνουμε για μας, για να αποδείξουμε πως τα καταφέραμε, για να δικαιωθούμε και όχι για το πρόσωπο που αγαπούμε, δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο, αλλά τον καθιστά εχμάλωτο σε άλλου τύπου κόλαση και άδειασμα. Τι σημαίνει αυτό? Να το πούμε πιο απλά στην καθημερινή μας ζωή. Άλλης ποιότητας είναι η αγάπη των συζύγων όταν γίνεται από καθήκον, γιατί πρέπει ένας καλός σύζυγος να κάνει αυτά, ένας καλός πατέρας, καλή μητέρα να κάνουν αυτά, και άλλο γιατί είναι δική μου επιθυμία για χάρη του προσώπου, γιατί αγαπώ το πρόσωπο. Δεν αγαπώ το πρόσωπό μου για να καταξιωθώ σε αυτό που κάνω, ότι πέτυχα και ήμουν σωστός, αλλά γιατί με ενδιαφέρει το πρόσωπο. Το άλλο βγάζει τσιγκουνιά και μιζέρια, είναι το κλαις. Σίγουρα θα τον απαντήσουν αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν όχι σήμερα, μετά από 10 χρόνια. Στην άλλη περίπτωση όμως, όταν κάνεις κάτι εν ελευθερία, από αγάπη, από πλούτον εσωτερικό καρδιάς και επίγνωση για χάρη του προσώπου, χωρίς να σε νοιάζει αν είσαι επιτυχημένος ή αποτυχημένος, είναι άλλες κατηγορίες θέμα. Το ίδιο λοιπόν έχουμε και σχέση με τον Πατέρα, με τον Θεό. Κάνουμε εμείς, είμαστε υπό την καλοί χριστιανοί για να πάμε στον Παράδεισο? Είμαστε καλοί χριστιανοί που πω, πούμε, δεν είμαι σαν τους άλλους, τα κατάφερα, πέτυχα? Πολλές φορές μας κάνει μια φαντασία όταν έχει καιρό να αμαρτήσουμε. Τις συνήθειές μας, τέλος πάντων. Αχ, τώρα νιώθουμε καλά, Πατέρα. Έχει καιρό να αμαρτήσουμε. Και Θεό έχεις. Βρήκες Θεό. Το ζητούμενο Θεός. Αν τον αγάπησες περισσότερο. Αν τον γεύτηκες περισσότερο. Αν παραδόθηκες περισσότερο στα χέρια του, όχι εσύ αν κατάφερες κάτι. Άλλος είναι πιο συγκρατημένος και αργεί να αμαρτήσει. Άλλος είναι πιο χύμα. Αυτό είναι, ορίζει την πραγματικότητα ενός ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τι λέει. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, εδώ, δεν μπορεί να ανεχθεί ένας άνθρωπος του τύπου και του νόμου τη δωρεά και τη χάρη. Είναι σκάνδαλο για έναν ο οποίος αγορίζεται μια ζωή να τα καταφέρει και έρχεται όλα στους αναπέδες που έκανε τη ζωή του και του κάνουν και τραπέζι. Τρελαίνεται. Δεν έχει μέσα του την έννοια της δωρεάς, της προσφοράς, της συγχώρεσης, επίοικησης, αποδοχής. Και αρχίζει και τι κάνει αυτός τώρα ο πονηρούλης. Αντί να πει μέσα, πατέρα, τι γίνεται, ποιος ήθελε εδώ, τι γίνεται, καλεί τους δούλους. Για να ελέγξει τα πράγματα. Ή ο ανασφαλής δεν θα κατευθείαν στον άνθρωπο, θα κοιτάει το κινητό του, τι γράφει τα μηνύματα. Θα ρωτάει τους τρίτους τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Για να έχει υποέλεγχο τα πράγματα. Τέτοιου είδους αγάπη έχω. Λοιπόν, και ρωτήσει με αυτά εκείνο του είπε: ήρθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το θρεμένο μοσχάρι, διότι το απέκτησε πάλι γένοντα. Κάλεσε λοιπόν τους υπηρέτες και ρώτησε τι σημαίνει αυτά. Και του λέει ο υπηρέτης: ήρθε ο αδελφός σου. Μιλάει για τη σχέση. Το επισημαίνει ο αδελφός σου αυτός που ήρθε. Και ο πατέρας σου έκανε αυτό και αυτό, διότι πάλι τον απέκτησε η γη, η γένοντα. Αυτός όμως, λέει, εθύμωσε και δεν ήθελε να μπει. Αυτός εθύμωσε και δεν ήθελε να μπει. Γιατί δεν είχε επικεντρωθεί στις σχέσεις.
αλλά επικεντρώθηκε στη δικαίωση των πράξεών του. Ο άλλος δεν είχε σχέση με τον πατέρα, αλλά πήγε μακριά. Ο άλλος μέσα στο σπίτι ζούσε αυτή την απομάκρυνση. Και εδώ λίγο να το προσέξουμε αν θέλετε. Αυτός όμως εθύμωσε και δεν ήθελε να μπει. Δεν αντέχει το πανηγύρι όπως είπαμε. Αλλά για κάτι άλλο. Ο θυμός, η οργή είναι το πιο χαρακτηριστικό ιδίωμα του ανθρώπου που δεν αγαπά, δεν συγχωρεί, δεν σχετίζεται και είναι εγκλωβισμένος στη δικαίωσή του. Ο άνθρωπος που νιώθει δικαιωμένος θα αισθανθεί και προδομένος και θυμωμένος. Το πλέον χαρακτηριστικό δείγμα του ανθρώπου που ζει χωρίς την χάρη του Θεού και είναι στηριγμένος στη δικαίωση είναι ο θυμός. Πότε θυμώνουμε? Γιατί μας αδικήσανε, γιατί ήμασταν εμείς σωστοί και άλλοι ήταν λάθος. Η οργή ποτέ δεν δικαιολογείται. Και αυτό που λέμε ιερά αγανάκτηση, γιατί προσβάλλουν και βλασφημούν τον Θεό. Γιατί εσύ ο Θεός να αγανακτήσεις? Αυτά είναι δικά μας προβλήματα. Δεν είναι του Θεού, ούτε προτάσεις του Θεού. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δικαιολογείται η οργή πότε? Λέει κάτι το ψαλμικό. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Η οργή εναντίον του πάθους μου. Για να μην αμαρτάνω. Την οργή που φύτεψε ο Θεός μέσα μας είναι εναντίον των παθών μας. Του κακού μου εαυτού, όχι εναντίον των άλλων. Τότε είναι η οργή όταν ο άνθρωπος έχει αποφασιστικότητα και είναι σταθερός και ελέγχει τον εαυτό του, τότε μπορεί να πει εδώ τελείωσε, βάζουμε το όριό μας. Όταν αρχίζει σε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, μπλουμ μετά. Χρειάζονται σταθερά όρια. Και δεύτερο λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η οργή επιτρέπει όταν πρόκειται να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του άλλου, όχι τα δικά μας. Όταν πρόκειται να υπερασπιστούμε τον αδύνατο. Λοιπόν, ο πατέρας τότε βγήκε έξω και τον παρακαλούσε. Αλλά αυτός απεκρίθησε στον πατέρα του. Ο πατέρας βγήκε έξω, το μαρτύριο πάντα του πατέρα. Μια του φεύγει ο ένας, κάθεται ο άλλος. Στο πανηγύρι συνήθως έχουμε τους πειρασμούς. Το διαβολάκι θα δείτε. Πάσχα Χριστούγεννα της Παναγίας θα βγάλει πειρασμούς. Δαιμονίζει ο άνθρωπος που δεν έχει Θεό μέσα του. Γιατί ενοχλείται με τη χαρά και τη γιορτή και το πανηγύρι. Και βάζει πολλούς τέτοιους ο αντικείμενος, το διαβολάκι, να μολύνει την κατάσταση. Σε πόσα σπίτια θα δείτε. Οι καυγάδες, οι μεγάλοι γίνονται πριν με τις μεγάλες γιορτές. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Τότε γίνονται όλα αυτά. Για ποιο λόγο? Δεν αντέχει το πανηγύρι. Δεν αντέχει το γλέντι. Λοιπόν, και έρχεται αυτός και λέγει. Τον παρεκάλεσε ο πατέρας για να έρθει. Γιατί δεν τον αγκάλιασε αυτό? Γιατί δεν τον πέθανε? Τον τρέλανε από τη ζήλια που είχε. Από το θυμό που είχε. Αγκάλιασε ένα θυμό. Δεν τον τράβηξε την πουνιά στο στομάχι. Μην τον αγκάλιασε. Μην τον πελάσω. Ένας που θυμώνει, ένας που ζηλεύει, ένας που απαιτεί, που νιώθει προδομένος, μην αρχίζει να αγκαλιάσει και τα γλυκόλογα, θα σε φάει. Διάκριση. Παρακαλείς, όσο αντέχει. Δεν θα ήταν παιδαγωγικό αυτό. Δεν θα ήταν ωφέλιμο και δεν θα ανταποκρίνονται σωστά. Τον παρακαλεί μόνο και τον καλεί να μπει μέσα στο δείπνο, μέσα στο γλέντι. Και τότε τι απάντησε ο Υιός ο πρεσβύτερος? Τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ δεν παρέδικα εντολή σου, είναι αυτό που είπαμε. Εγώ είμαι σωστός και δεν ήσουν δίκαιος. Δίκαιος τι σημαίνει? Ο μεγαλύτερος εχθρός της αγάπης είναι η δικαιοσύνη. Όταν μετράς τα πράγματα πόσο εσύ, πόσο εγώ, τέλος η αγάπη δεν υπάρχει. Η αγάπη δεν ζητά δικαίωση. Ο Υιός όμως ήθελε δικαίωση και αρνείται τη σχέση με τον πατέρα. Ενώ το ονομάζει παιδί του και τον αδελφό του, ο πρεσβύτερος τι λέει? Τόσα χρόνια σε δουλεύω. Άρα έθετε τον εαυτό του στη θέση του μισθωτού. Δέστε, στη μια περίπτωση ο άλλος δεν άξιζε για μισθωτός και γίνεται παιδί του και αυτός απαιτούσε και ούτε καν μισθωτός.
Τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ δεν παρέθηκα εντολή σου. Σε μένα όμως ποτέ δεν έδωκες ούτε ένα κατσίκι να διασκεδάσουμε τους φίλους μου. Όταν όμως ήλθε ο Υιός σου αυτός, κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνες, έσπαξες γι' αυτό το θρεμένο μοσχάρι. Αυτό είναι. Όταν ήρθε ο Υιός σου, η σπράτου, δεν ξέρω, μια ειρωνία αυτή τη σχέσεως. Αυτό που δεν μπορούσε να κτίσει ο ίδιος, σχέση Υιού και Πατρός, την ειρωνεύεται. Πολλές εμείς φορές το είμαστε πειραγμένοι και θυμωμένοι και πληγωμένοι από τη ζήλια μας με το θυμό μας, τον εγωισμό μας, μιλούμε ειρωνικά για τη σχέση του να λέει «Ο κολλητός σου, τι να κάνουμε, εμείς είμαστε από παιδιά». Αυτή η λέξη, δύο λέξεις καταλαβαίνει σε όλο τον ψυχισμό του ανθρώπου. Αυτό είχε λοιπόν, όταν ο γιος σου ήρθε, έκανες αυτή, δηλαδή εγώ ήμουν ένας επιτυχημένος γιος και εσύ ένας αποτυχημένος πατέρας. Εγώ τα έκανα όλα σωστά και εσύ έκανες όλα λάθος. Και λέει τότε ο πατέρας, του είπε «Παιδί μου, δεν με λες πατέρα, εγώ σου λέω παιδί μου. Συ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι έχω είναι δικό σου». Μα δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι στην πατρική εστία εκεί δεν ήταν δικό μου και δικό σου, αλλά ήταν κλεισμένος, οχυρωμένος στα πρέπει του, στους κανόνες του, στην εργασία του και δεν μπορούσε να απολαύσει και να χαρεί τη σχέση με τον πατέρα και τα αγαθά που είχε αυτή τη σχέση. Να απολαύσει και το γλέντι αυτής της σχέσης και το πανηγύρι αυτής της σχέσης. Όπως μας πιάνει μας ένας ψυχαναγκαστικός θρησκευτισμός. Με τη μιζέρια μας, την κακομοιριά μας, θα πάμε στον παράδεισο, θα κάνουμε αυτό, αχ το κάναμε λάθος και δεν ζούμε τίποτα. Μέσα στην κακομοιριά μας. Ενώ λέει, παιδί μου, εδώ ήσουν και νόμιζα τόσες φορές. Σε συγχώρησα τόσες φορές. Δεν κατάλαβες το σπίτι και τους αγαπώ και σε αγκαλιάζω. Αλλά εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι στις σκεφτικές μας οχυρώσεις για να δικαιώνουμε τον εαυτό μας, για να δικαιωνόμαστε να οργιζόμαστε και να θυμώνουμε με τους μη χριστιανούς και τους εκτός εκκλησίας. Αυτό παθαίνουμε, οι πρεσβυτεροί. Λοιπόν, αλλά δεν καταλάβαμε ότι ήταν γλέντι αυτή η σχέση. Δεν το καταλάβουνε ο πρεσβύτερος ο γιος τη χαρά αυτής της σχέσης. Και του λέει, παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι έχω είναι δικό σου. Έπρεπε να εφρανθούμε. Δεν είχες απλό ένα γλέντι, όλα τα δικά μου ήταν και δικά σου. Έπρεπε να εφρανθούμε και να χαρούμε. Τι λέει, προσέξτε κάτι σημαντικό. Δεν του είπε έπρεπε να εφρανθείς, έπρεπε να χαρείς. Διότι ο αδελφός σου είπε έπρεπε να εφρανθούμε και να χαρούμε. Δηλαδή τον εντάσσει στο σύνολο, στην κοινότητα, στην οικογένεια αυτή. Μίλησε σε πληθυντικό, να μην φανεί ότι τον κρίνει. Να αισθανθεί ότι είναι με τη μεριά του, ότι είναι μαζί. Όταν θα διδάσκουμε κάποιοι, θέλουμε να επισημάνουμε, βέβαια δηλαδή δεν μας πέφτει λόγος, μόνο όταν μας ρωτάει κάποιος, μην έχουμε το δάχτυλο έτσι και μην μιλάμε στον ενικό. Να αισθανθεί όλος ότι είμαστε μαζί του, όχι απέναντί του. Ο ίδιος ο Θεός Πατέρας, γιατί αυτό συμβολίζει την παραβολή, του είπε έπρεπε να εφρανθούμε, να μην φανείτε ότι κατηγορεί, δέστε λεπτότητα. Και να χαρούμε, διότι ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε, χαμένος ήταν και βρέθηκε. Προσπαθεί να τον ενεργοποιήσει, να τον ευαισθητοποιήσει. Λοιπόν, το τι έκανε δεν ξέρουμε, αν μπήκε ή όχι. Αναλύοντάς το, ο μακαριστός πατήρ Βασίλης ο Σταυρογεννητιανός ο Χοντικάκης και μετέπειτα προηγούμενο σε Σιβήρο, έλεγε δεν ξέρουμε τι έγινε και δεν μας το λέει η Γραφή, γιατί δεν μας το λέει η παραβολή, γιατί όταν πει σε κουβεντούλες που έχουν θυμό και δικαίωση δεν καταλήγουν πουθενά. Ακόμη θα συζητάνε. Αν δεν μαλακώσουμε και δεν φιλοτιμηθούμε και δεν χαμηλώσουμε, η κουβέντα δεν βγαίνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι η παραβολή του ασώτου Υιού. Άσωτος, άλφα συστηρητικό και σωτήρι αυτός που ζει ενάντια στη σωτηρία του. Κάποιοι λένε ότι είναι άστοχος, δεν είναι τόσο εύστοχος η ονομασία αυτής της παραβολής του ασώτου Υιού. Πιο εύστοχη θα ήταν
του φιλεσπλάχνου πατρός. Και λέει κάποιος, αν χανόταν όλη η γραφή και έμενε μόνο αυτή, η παραβολή θα ήταν αρκετή ως εφόδιο πνευματικό στη ζωή μας. Λοιπόν, αν κάποιοι είναι τεμπέληδες και βαρύνται να διαβάσουν τη γραφή, ας διαβάσουμε συχνά πριν αυτή την παραβολή, να την αφομοιώσουμε, να φιλοτιμηθούμε και η ουρανή είναι ανοιχτή.

0: Την 5η, 11 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Λουκά του Ρώσου και Ιατρού.
1: Με την ευκαιρία της εορτής του, πανηγυρίζει το ιερό προσκυνητάρι του υπό ανέγερση ενωριακού ιερού ναού Αγίου Λουκά του Ρώσου στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη, πίσω από το Discount Markt της Οδού Βόλου στη Λάρισα.
2: Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου, με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα.
3: Θα ψάλει το Βυζαντινό και Δημοτικό Εργαστήρι υπό τη διεύθυνση του κυρίου Θεοδοσίου Διαμάντη.
4: Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και των Ιερών Λειψάνων αυτού, τεμαχίων καρδίας, νεφρών και οστών, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής της Ενωριακής Συντροφιάς Γαλιλαία, του Ιερού Ναού Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης, καθώς και των παραδοσιακών τμήματων της.
5: Κατά την Ιερά Λιτανία, ο Σεβασμιότατος θα ευλογήσει με τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Λουκά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των τριών παρακείμενων σχολείων, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
0: Επιστρέφοντας στο Ιερό Προσκυνητάρι, η όλη τελετή θα κλείσει με την Ιερή Αρτοκλασία.
3: Για την εξυπηρέτηση του κοινού, λειτουργεί η αστική συγκοινωνία με τη γραμμή νούμερο 2 και στάση Φάληρο.
1: Την δε κυριώνυμη ημέρα, 5η, 11 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης επί της Οδού Βόλου, θα τελεστούν οι εξής ιερές ακολουθίες.
3: Από τις 7 η ώρα έως τις 10 η ώρα το πρωί, η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Και από τις 6 η ώρα έως τις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Μεθέορτος Εσπερινός, η Ιερά Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ρώσου και Ιατρού και το Ιερό Ύψωμα.
1: Για την εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργεί η αστική συγκοινωνία με τη γραμμή αριθμός 2 και στάση Άγιος Γεώργιος.
3: Τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Λουκά θα τεθούν προς προσκύνηση και ευλογία των πιστών καθ' όλη τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών.
6: Οι πνευματορήμονες, οι μαθητέ του Σωτήρος, του Πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδολικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα.

Στην αμαρτία σε σπρώχνει ο παγκάκιστος διάβολος. Σε σπρώχνει, μα δεν μπορεί να σε αναγκάσει να αμαρτήσεις αν εσύ αντιδράσεις. Δεν μπορεί να σε βλάψει, ακόμη και αν χρόνια σε σκανδαλίζει, αν εσύ έχεις την καρδιά σου κλειστή. Αν όμως χωρίς αντίδραση δεχθείς κάποια κακή επιθυμία που σου σπέρνει, θα σε εχμαλωτήσει και θα σε ρίξει σε βάραθρο αμαρτιών. Ίσως όμως να πεις «Είμαι δυνατός στην πίστη και δεν θα με κυριέψει η αισχρή επιθυμία, όσο συχνά και αν τη δεχθώ». Αγνοείς φαίνεται ότι και την πέτρα ακόμη την κομματιάζει πολλές φορές μία ρίζα που είναι μέσα στη γη. Μη δέχεσαι λοιπόν το σπόρο της αμαρτίας, γιατί θα σου διαλύσει την πίστη. Ξερίζωσε το κακό πριν ανθίσει, μήπως δείχνοντας την αρχή ραθυμία, αργότερα τιμωρηθείς και δοκιμάσεις το τσεκούρι και τη φωτιά. Φρόντισε να γιατρευτείς έγκαιρα, όταν βρίσκεται στην αρχή η βλάβη του ματιού, για να μην γυρεύεις άσκοπα γιατρούς, όταν θα έχεις πια τυφλωθεί. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Κυριακός Τσολάκης

0: πάντοτε νυν και και σε όλους των αιώνα μην. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα.
1: Βασιλεύου ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος των ελληνίων, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Καλή Μεγάλη Τετσαρακοστή.

και την κρίση και αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα και σήμερα σκέφτηκα σχετικά με την Ορθοδοξία που έχει μια επικαιρότητα αφού την Κυριακή την είχαμε αφιερωμένη σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Είναι κυρίως αυτή η Κυριακή αφιερωμένη στην αναστήλωση των Αγίων Εικόνων. Αλλά γενικότερα αναφέρεται στο μεγάλο θέμα της Ορθοδοξίας. Για τη μέρα αυτή είναι ταιριαστό αυτό που γράφει ο Άγιος Θεοφάνης, ο ομολογητής, επίσκοπος Νικαίας. Να διαφυλάττουμε τους θεσμούς της Εκκλησίας, τις ιερές παραδόσεις, τις φωνές των Αγίων Πατέρων, να ασπαζόμαστε τιμητικά τις ιερές εικόνες του Δεσπότου Χριστού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων μας. Γιατί όπως θα αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είναι εκείνος που κατεξοχήν αγωνίστηκε και θεμελίωσε τη διδασκαλία γύρω από τις Άγιες Εικόνες και είναι ο πιο συστηματικός, αυτός που κωδικοποίησε, θα λέγαμε, τα δόγματα της Εκκλησίας. Λέει λοιπόν, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τη γνώμη του Μεγάλου Αθανασίου, εμείς οι πιστοί δεν προσκυνάμε τις εικόνες ως θεούς όπως οι ειδωλολάτρες. Όπως λοιπόν ο Ιακώβ, όταν επρόκειτο να πεθάνει, προσκύνησε την άκρη της ράβδου του Ιωσήφ, τιμώντας όχι τη ράβδο, αλλά εκείνο που την κρατούσε, έτσι και οι πιστοί δεν ασπαζόμαστε τις εικόνες για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να δείξουμε τον πόθο της ψυχής μας. Νομίζω ότι μας δίνουν μια αφορμή για να σταθούμε λίγο σοβαρά απέναντι στο θέμα αυτό της Ορθοδοξίας. Να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές έτσι προβληματιζόμουν και έλεγα τι τέλος πάντων μπορεί να πει κανείς γι' αυτό. Ορθοδοξία, καφιόμαστε, λέμε τόσα πράγματα, αλλά τι ακριβώς είναι, τι μας κάνει να καφιόμαστε για αυτή την ορθόδοξη πίστη μας, ότι εμείς είμαστε ορθόδοξοι απλώς και μόνο για να καυχηθούμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, εμείς εξεφύγαμε, είμαστε ανώτεροι ή μήπως κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο υπάρχει. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι είναι Ορθοδοξία. Ορθοδοξία αποτελείται η λέξη αυτή από δύο λέξεις, από τη λέξη ορθός, ορθή και δόξα. Δόξα σημαίνει αφαιρούμε δοξασία ή γνώμη που έχουμε για κάποιο θέμα και αφετέρου τη δοξολογία. Αυτές οι δύο έννοιες συμπορεύονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Ορθοδοξία θα πει η αληθινή πίστη και η αληθινή δοξολογία του Θεού. Αυτή η αληθινή πίστη μας οδηγεί στην αληθινή δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Αν η πίστη είναι εσφαλμένη, θα είναι συγχρόνως εσφαλμένη και η δοξολογία του Θεού. Αν η πίστη δεν είναι αληθινή, δεν θα έχει τη δυνατότητα να θεραπεύσει τον πεπτωκότα άνθρωπο, ώστε από την ειδωλολατρεία των παθών να οδηγηθεί στην πραγματική λατρεία του αληθινού Θεού και την κοινωνία μαζί του. Αυτή η πίστη δεν είναι αποτέλεσμα ούτε της φαντασίας του ανθρώπου, ούτε κάποιας επιστημονικής έρευνας, ούτε ακόμη προϊόν της λογικής, αλλά είναι φανέρωση του αληθινού Θεού. Μας το διευκρινίζει σαφέστατα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο προήμιο του Ευαγγελίου του. Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μωρογενούς παραπατρός. Γι' αυτό και οι πατέρες μας τονίζουν πως η Ορθοδοξία συνδέεται και ταυτίζεται με την ορθή πίστη και την ορθή παράδοση. Ό,τι παρέλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι

ό,τι βίωσαν οι πατέρες Εκκλησίας, αυτό και μας μεταφέρουν ως όρια ζωής και θανάτου, όρια που διακρίνουν τη θεραπεία από την ασθένεια, όρια που διακρίνουν την αλήθεια από το ψεύδος. Γι' αυτό ιδιαίτερως τονίζεται πως πίστη, παράδοση, λατρεία και θεραπεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έχουν μια ενότητα, τέτοια ενότητα ώστε είναι αδύνατο να ζήσει κανείς ορθόδοξα αν αποδεσμευτεί από μία από αυτές τις πραγματικότητες. Μόνο μέσα σε αυτά τα πλαίσια μπορούμε να κάνουμε συζήτηση περί ορθοδοξίας. Μιλώντας ακόμη για την ορθοδοξία, δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε το λάθος του Πιλάτου, ο οποίος ρώτησε τον Χριστό στο πρετόριο τη Μεγάλη Παρασκευή, «Τι εσύ την αλήθεια?» Η ορθή ερώτηση είναι «Τις εστίν αλήθεια?» Ποιος είναι η αλήθεια? Γιατί απλούστατα η αλήθεια δεν είναι ιδέα, ούτε θεωρία, ούτε ένα φιλοσοφικό σύστημα, αλλά πρόσωπο. Πρόσωπο το οποίο είναι αυτός ο ίδιος ο Σωτήρας Χριστός. Και ξανά το ερώτημα λοιπόν, τι είναι ορθοδοξία? Εφόσον η αλήθεια είναι αυτός ο Χριστός, άρα ταυτίζεται απόλυτα με την Εκκλησία. Αυτή η αλήθεια είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Δεν είναι ένα αποκλειστικό προνόημα το μορφωμένο, το σπουδασμένο, αυτών που ξέρουν γράμματα, το γραμματισμένο. Και οι πιο απλοί αγράμματοι, όπως θα τονίσει ο μεγάλος μας πατέρας Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μπορούν να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση να καταλάβουν αυτές τις αλήθειες. Απόδειξη, Άγιος Παΐσιος, Άγιος Πορφύριος, από απόψεως γνώσεων κοσμικών, γραμμάτων που μάθανε, ήταν ελάχιστα και άλλοι πολλοί. Και οι οποίοι όμως έφτασαν σε αυτή τη θεία σοφία και όχι μόνο καταλάβαιναν, αλλά και πολύ περισσότερο μπορούσαν να μας εξηγήσουν τα άρρητα ρήματα του Θεού. Η σοφία του Θεού αποκαλύπτεται στους Αγίους και είναι ανεξάρτητη από τη γνωστική τους δύναμη και την ανθρώπινη παιδεία τους. Αυτή η σοφία είναι ανώτερη από τη σοφία που διέθεταν οι φιλόσοφοι. Γι' αυτό υποστηρίζει ορθόδοξα ότι η αλήθεια ταυτίζεται με την Εκκλησία ή της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ και η μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αλήθεια είναι τόσο η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο όσο και η κοινωνία του ανθρώπου με τη θεοποιώ χάρη του Θεού. Άρα όποιος δεν βρίσκεται σε αυτή τη συχνότητα διακόπτει το σύνδεσμο με την αλήθεια και εκπίπτει από την Εκκλησία. Ερετική. Γι' αυτό και χρειάζεται σήμερα να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Αγίου Γρηγορίου, του Παλαμά, που μας υπενθυμίζει στο ομολογιακό του κείμενο τα εξής χαρακτηριστικά και σπουδαία. «Πάντας τους μη ομολογούντας και πιστεύοντας ως το Πνεύμα το Άγιον προεμήνησε δια των προφητών, αποβαλώμεθα και αναθέματι καθυποβάλλομεν». Όσοι λοιπόν χάνουν αυτή την παράδοση, όσοι δεν δέχονται αυτή την εμπειρία των θεοφόρων πατέρων, όσοι ξεχωρίζουν τους πατέρες από τους Αποστόλους και τους Προφήτες, όσοι δημιουργούν άλλες δικές τους παραδόσεις, αποκόπτονται από την Εκκλησία και χαρακτηρίζονται ως αιρετικοί. Και ακόμα τι είναι ορθοδοξία? Θα μπορούσε κανείς να πει με τη γλώσσα της εποχής μας πως είναι η θαυμασία εκείνη σύνθεση δόγματος και ήθους, θεωρίας και πράξης, είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την ορθοπραξία. Αν χωρίσουμε αυτά τα δύο, τότε θα έχουμε μόνο μία σκιά που θα προβάλλει ένα ένδοξο παρελθόν στην πραγματικότητα αυτής της ζωής, χωρίς όμως ελπίδες για το μέλλον. Ορθοδοξία
χωρίς ορθοπραξία, λένε οι πατέρες, είναι χειρότερο και από την αίρεση. Είναι υποκρισία και εμπεγμός, γι' αυτό και ο πιο επικίνδυνος αιρετικός είναι ο χριστιανός που άλλα πιστεύει και άλλα πράττει, θυσιάζοντας την αλήθεια, την αρετή και την παράδοση στις δικές του γνώμες, στο δικό του συμφέρον. Η Ορθοδοξία δεν είναι ένα μουσείο και παρελθόν, αλλά ζωή, δημιουργία, ακτινοβολία. Είναι μεγάλη τιμή να είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά συγχρόνως και μεγάλη η ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον ατίμητο θησαυρό, αφενός μεν για να τον κρατήσουμε και αφετέρου για να τον βιώσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Ας τα δούμε τώρα αυτά κάπως πιο αναλυτικά. Το πρώτο γνώρισμα της Ορθοδοξίας, το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της, είναι η πίστη στον αληθινό Θεό. Αυτό είναι κάτι το συγκεκριμένο. Όχι αόριστα σε κάποιο Θεό, αλλά στον αληθινό Θεό. Ο Θεός της Ορθοδοξίας είναι αυτός που πιστεύουμε, είναι ο τριαδικός Θεός, ο αληθινός Θεός, ο μόνος που λυτρώνει τον άνθρωπο, είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και ο Υιός, ο ένας της Τριάδος που μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή και μας παραδίδει ιστορία. Αυτός που ενσαρκώθηκε, που έγινε άνθρωπος, που προσέλαβε το ημέτερο φύραμα, το θεράπευσε και το ζωοποίησε εις τον αιώνα, αφού το απρόσληπτο αθεράπευτον. Αυτό που δεν προσέλαβε ο Θεός δεν θεραπεύεται. Ο Υιός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, αυτός δηλαδή που έχει το χρίσμα και την αποστολή να γίνει άνθρωπος, να καταστεί θεάνθρωπος και να σώσει τον άνθρωπο. Είναι με την ενανθρώπιση του ο απόγονος της Εύας που θα συντρίψει τον Σατανά. Είναι ως άνθρωπος ο νέος Αδάμ που με την υπακοή του θα ξαναδείξει το δρόμο της σωτηρίας στον άνθρωπο. Και ου και στην εν άλλο ουδενή σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα εστίν έτερον υπό τον ουρανό το δεδομένο εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς. Και πιο απλά, και δεν είναι δυνατόν από κανένα άλλο να προέλθει σωτηρία, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο να σωθούμε, μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων. Κανένας άλλος εκτός από τον Χριστό δεν μπορεί να οδηγήσει στη θεογνωσία, στην αληθινή ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, του κτιστού με το άκτιστο. Η πίστη αληθινή είναι αποκάλυψη του αληθινού Θεού στον άνθρωπο και όχι ανακάλυψη του πεπτοκότος ανθρώπου. Αποκάλυψη του Θεού και όχι ανακάλυψη του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του και το θέλημά του μέσω των εμφανίσεών του σε εκλεκτούς ανθρώπους και μέσω των θεογραφών. Ήταν αδύνατον ο άνθρωπος να ανακαλύψει το Θεό, να ανακαλύψει το κτίσμα, το κτίσι του. Τώρα οι άνθρωποι που δεν δέχτηκαν την αποκάλυψη του Θεού, ούτε τους απεσταλμένους του, ούτε τις γραφές του, δημιούργησαν τις διάφορες θρησκείες, τις οποίες γνωρίζουμε και οι οποίες προσπάθησαν να επηρεάσουν τον κόσμο. Αυτό τι σχέση μπορεί να έχει η πίστη μας, τι σχέση μπορεί να έχει με αυτές τις θρησκείες? Λοιπόν, ο Θεός παρέδωσε την αλήθειά του στους ανθρώπους και αυτή η παράδοση είναι ορθή δόξα περί του Θεού. Ορθή σκέψη, γνώμη, πραγματικότητα για τον Θεό. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβε, αναφέρει το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που διαβάζεται στη περιφορά των Αγίων Εικόνων. Γι' αυτό Ορθοδοξία και Παράδοση
αλληλοπεριχωρούνται και αλληλοεξαρτώνται. Ορθοδοξία είναι η εκκλησία της παραδόσεως. Έτσι η παράδοση είναι βασικό και πρωταρχικό και θεμελιώδες γνώρισμα της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της Ορθοδόξου πίστεως και διδασκαλίας. Ορθοδοξία είναι αρχική παράδοση. Ορθοδοξία σημαίνει ορθόδοξη πίστη. Αυτή όμως η ορθή πίστη παραδόθηκε όπως προαναφέραμε από τον Θεό στους προφήτες και στους Αποστόλους. Λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος. Εγώ παρέλαβον από του Κυρίου ό,τι παρέδωκα εμήν. Παρέλαβα αυτό που σας παρέδωσα. Και αλλού λέει παρέδωκα γάρ εμήν εν πρώτης ό,τι παρέλαβον. Και τα δυο στην πρώτη προς Κορινθίους. Και μετά οι Απόστολοι την άπαξ παραδοθεί σαν πίστη κηρύττουν. Όπως την ονομάζει ο Ιούδας ο αδελφόθεος, αυτή την άπαξ παραδοθεί σαν πίστη την παρέδωσαν στους μαθητές τους και συνεχίστηκε αυτή η παραδοθεί σαν πίστη να αποτελεί την παράδοση την οποία κρατάμε και στην οποία και που είναι ένα βασικό στοιχείο της Ορθοδοξίας. Έτσι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο προήμιο του Ευαγγελίου του, λέει ότι η φροντίδα αυτών που γράφουν είναι να γράφουν καθώς παρέδωσαν ημίν οι απαρχής αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του Λόγου. Όπως τα παραλάβαμε από αυτούς τους πρώτους που ήταν κοντά στον Χριστό. Και οι μαθητές παρέδωσαν στους διαδόχους τους, τους αποστολικούς πατέρες, και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος προσδιορίζει την ορθή πίστη ως εξής. «Ειν μεν ο Κύριος έδωκεν», αυτή που έδωσε ο Κύριος, «οι δε Απόστολοι εκήρυξαν και οι πατέρες εφύλαξαν». Ο Κύριος έδωκεν, οι Απόστολοι εκήρυξαν και οι πατέρες εφύλαξαν. Αυτός που μένει πιστός στην παράδοση παραμένει εντός της Ορθοδοξίας, αυτός όμως που απομακρύνεται από την παράδοση καθίσταται αυτόκριμα αιρετικός. Απόστολος Πέτρος γράφει ότι το θανάσιμο παράπτωμα των αιρετικών ήταν ότι απομακρύθηκαν εκ της παραδοθήσεις αυτής Αγίας Εντολής. Ορθόδοξο λοιπόν αυτό που παραδόθηκε αρχικά άπαξ θεαπαντός. Οι μετέπειτα αιώνες δεν πρόσθεσαν τίποτε στην αρχική πίστη της Εκκλησίας. Στην αρχική πίστη της Εκκλησίας. Υπήρξε αυτάρξη εξ αρχής, τέλεια και αιώνια. Και αυτές οι Οικουμενικές Σύνοδοι και οι Μεγάλοι Πατέρες δεν δημιούργησαν, αλλά ερμήνευσαν την Ιερή Παράδοση. Θυμηθείτε το σύμβολο της πίστεως, όπως το όρισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, το συμπλήρωσε η δεύτερη και από τότε έμεινε αυτό. Άλλες πέντε Οικουμενικές Σύνοδοι έγιναν, καμία δεν τόλμησε στο σύμβολο να βάλει κάτι, να αγγίξει, να αφαιρέσει ή να προσθέσει. Και στο περίφημο συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Σύνοδου διαβάζουμε «Οι προφήτες ως είδων και οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν και στον όρο της πίστεως της ίδιας Συνόδου οι πατέρες προσδιορίζουν το έργο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ως εξής. Όπως η ένθεος παράδοση καθολικής εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας δηλαδή, κοινή ψήφο απολάβει το κύρος, μεταπάσεις την ακριβίας ερευνής αντέστε και διασκεψάμενη και το σκοπό της αληθείας ακολουθήσατες, ουδέν αφαιρούμεν, ουδέν προστίθεμεν, αλλά πάντα τα της καθολικής εκκλησίας αμύωτα διαφυλάτωμεν. Τίποτε δεν αφαιρούμε, τίποτε δεν προσθέτουμε, αλλά όλα αυτά τα οποία παραλάβαμε, αυτά και τα διαφυλάτουμε. Επίσης, στην τέταρτη συνεδρίαση της ίδιας συνόδου διατυπούνται τα εξής. «Ημείς δε κατά πάντα των αυτών θεοφόρων πατέρων ημών τα δόγματα και πράγματα κρατούντες, κηρύσσομεν εν ενή στόματι και μια καρδία μηδέν προστιθέντες, μηδέν αφαιρούντες,
των εξ αυτών παραδοθέντων ημίν. Αλλά τούτη στηριζόμεθα, ούτε ως ομολογούμεν, ούτε διδάσκομαι καθώς εάγια και οικουμενικές σύνοδοι όρισαν και βεβαίωσαν. Και η μνογραφία της εορτής συμπληρώνει «Θεσμούς εκκλησίας πατρικούς διαφυλάτοντες, εικόνας γράφομαι και ασπαζόμεθα στόμαση και καρδία και θελήματι». Η παπική, η δυτική εκκλησία, στο διάβα των αιώνων πρόσθεσαν νέα δόγματα και εδώ έρχεται τώρα να τονίσει περισσότερο η αξία της Ορθοδοξίας μας, η οποία σε αυτή την παράδοση που στηρίχθηκε, την κράτησε θα λέγαμε τα δόντια, δεν άφησε καθόλου να παρισφρήσει κάτι το μη, τίποτε το οποίο δεν είχαν παραλάβει και δεν συνέχισαν, ενώ η Δυτική Εκκλησία τι έκανε. Αλλίωσε πρώτα το σύμβολο της πίσεως, προσθέτοντας το ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, το περίφημο Φιλιόκβε, πρόσθεσε το πρωτείο του Πάπα, ότι ο Πάπας είναι ο πρώτος μεταξύ όλων των επισκόπων, πρόσθεσε ακόμη το αλάθητο του Πάπα παρακαλώ, ότι ο Πάπας είναι αλάθητος όταν μιλάει εξ κάτεδρα, όταν κάθεται στην πολυθρόνα του. Τότε όταν μιλάει ο Πάπας είναι αλάθητος. Και ακόμα το αλάθητο και το περί ασπίλου συλλήψεως της Θεοτόκου, αυτά μπήκαν στη σύνοδο του Βατικανού του 1800 τόσο. Δηλαδή πριν από 150 χρόνια τόσο. Είναι νεότερα. Ότι και η Υπεραγία Θεοτόκος συνελήφθη χωρίς το προβατορικό αμάρτημα. Όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας μέχρι τότε ετόλιζε, συνελήφθη κανονικά ως άνθρωπος. Και είχε και το προβατορικό αμάρτημα που η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι καθαρίστηκε από αυτό κατά την ώρα του Ευαγγελισμού. Τώρα οι Προτεστάντες, μη δεχόμενοι καμιά αυθεντία εκτός από τον ορθό λόγο, όπως λένε, και που το στηρίζουν μονάχα στην Αγία Γραφή και την οποία ερμηνεύουν όπως ο καθένας του έρθει, έφτασαν να αρνηθούν αρχαία δόγματα, όπως ας πούμε την Αϊπαρθενία της Παρθένου, όπως για τον Ιησού Χριστό, πολλοί Προτεστάντες έχουν δεχθεί αυτά που δίδεσκαν οι αρχαίοι αιρετικοί, ο Άριος, Μακεδόνιος, όλοι αυτοί και τόσα άλλα πράγματα. Μερικοί θεολόγοι τους μάλιστα έφτασαν στο σημείο να κηρύττουν ότι η Ανάσταση του Χριστού δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή δεν είναι. Ή και το άλλο, το μεγάλο κατόρθωμά τους, να μιλούν και για τον θάνατο του Θεού. Όμως η Ορθοδοξία καυχάται ότι κράτησε αμετάβλητο το δόγμα. Όχι μόνο δεν νιώθηκα τωτερότητα απέναντι στον ορθολογισμό, αλλά και αντίθετα σεμνύνεται γιατί η πίστη της αναπληρώνει το χώρο εκείνων στον οποίο ο ορθός λόγος δεν μπορεί να εισχωρήσει. Η πίστη της αγγίζει τα μυστήρια και τα θαυμάσια του Θεού που δεν μπορεί η ανθρώπινη γνώση να πλησιάσει. Αυτά είναι σφραγισμένα για αυτούς που τα ερευνούν και τα θαύματα έχουν φανερωθεί σε αυτούς που προσκυνούν με πίστη το μυστήριο. Αυτή τη στάση κρατώντας η Ορθοδοξία είναι κολλημένη σαν στρίδι πάνω στην άπαξ παραδοθήσαν της Αγίας Πίστην. Λέει χαρακτηριστικά κάποιος ξένος θεολόγος. Εάν επιθυμούμε να βρούμε δογματική πίστη και συντηρητική παράδοση στην πιο τέλεια έκφραση, οφείλουμε να μεταβούμε όχι στην Εκκλησία που αυτοκαλείται καθολική χωρίς να είναι,
αλλά στην Εκκλησία που θα προτιμούσε να πεθάνει μάλλον παρά να υποχωρήσει ποτέ, ακόμη και στο ελάχιστο σημείο που παρέλαβε από τη Γραφή και τις Συνόδους. Τόση στοργή έτρεφαν οι Άγιοι για την πίστη που τους παραδόθηκε, ώστε όταν ο Πάπας υποσχόταν βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη, όταν επολιορκείτο η Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους, και ο Πάπας υποσχόταν βοήθεια, αλλά αν γίνουν δεκτές οι καινοτομίες του. Τότε μέσα στην πόλη που χανόταν άκουγες καλύτερα φακιόλι τουρκικό παρά τιάρα παπική. Η νόθευση της πίστεως ήταν απεσιότερη από το τουρκικό ζυγό. Δεν αρχεί η θεωρητική μόνο παραδοχή και πίστη στον αληθινό Θεό που είπαμε μέχρι τώρα, αφού και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύσουσι, αλλά χρειάζεται και υποταγή στο θέλημά του και σε ό,τι αυτός αποκαλύπτει στον άνθρωπο. Ας προσπαθήσουμε να δούμε λίγο σε τι συνίσταται αυτό το θέμα, αυτό το θέλημα του Θεού. Ας πω, ο Απόστολος Παύλος μας ομιλεί για κάποιους ανθρώπους που έχουν μία εντελώς προσωπική θρησκεία, την εθεροθρησκεία. Είναι η θρησκεία του θελήματός τους, του πιστεύω τους, των προσωπικών δοξασιών τους και ιδίως των παθών τους. Αυτή η θρησκεία είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Ο Αδάμ και η Εύα σε αυτή τη θρησκεία πίστευαν. Τους είπε ο Θεός, από όλα τα δέντρα του παραδείσου μπορείτε να φάτε. Από το δέντρο όμως της γλώσσας απαγορεύεται. Αν φάτε, να ξέρετε ότι θα πεθάνετε. Τους έβαλε ένα γύμνασμα ο Θεός για να τους εξασκήσει στην υπακοή, στην εγκράτεια, στην πιστότητά τους και στην πίστη. Γιατί το έκανε αυτό αφού προγνώριζε ότι θα ήταν η αιτία της πτώσεώς τους? Λένε οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας ότι αν ο Θεός δεν έβαζε κάποια άσκηση στον άνθρωπο, αυτός θα σάπιζε, θα εξαχριωνόταν. Δεν θα έφτανε στη θέωση. Συνεπώς ορθά έπραξε ο Θεός που έθεσε την εντολή. Εκείνοι που δεν έπραξαν σωστά ήταν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα. Να λοιπόν η αξία της υπακοής στο θέλημα του Θεού, στο θέλημα του αληθινού Θεού. Να τη ζητάει ο αληθινός Θεός από μας. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος θέλοντας να χτυπήσει το φαινόμενο της εθεροθρησκείας, την τάση δηλαδή του ανθρώπου να νομίζει ότι θα βρει την ευτυχία μόνος του, πράττοντας αυθαίρετα, τους εξορίζει από τον παράδεισο, τους αφήνει να γευθούν το θάνατο και το ποικίλο φυσικό κακό και θέτει αμέτρητες εντολές ζητώντας πολύ περισσότερη υπακοή. Το κάνει αυτό για να αντιληφθούμε τα εξής. Ότι πρέπει να ενεργούμε θεοκεντρικά και όχι ανθρωποκεντρικά. Να εκτιμήσουμε τι μεγάλο θησαυρό είναι η θέωση, η κατά Θεόν αιώνια ευτυχία, στην οποία δεν προσέξαμε καθόλου την εποχή του Παραδείσου. Τώρα μετά την έξοδο από τον Παράδεισο χρειάζεται πολύ πιο μεγάλη άσκηση για να σαπίσει εντελώς και ονίως ο άνθρωπος για να μην σαπίσει εντελώς και ονίως ο άνθρωπος από την αμαρτία. Οι εντολές λοιπόν είναι ό,τι το πιο σπουδαίο και πολύτιμο για τον άνθρωπο. Είναι ό,τι οι φτερούγες για τα πουλιά, το έρμα για τα πλοία, οι σιδηροτροχές για τα τρένα, τα φανάρια της τροχέας για την κυκλοφορία. Χρειάζεται να ξανακερδίσουμε το χαμένο παράδεισο και για να το επιτύχουμε αυτό, για να μην γίνει η ζωή μας πέρα για πέρα κόλαση. Σήμερα η κοινωνία μπορεί να διαλυθεί εντελώς, διότι επικρατεί άποψη για μια εντελώς άναρχη προσωπική ελευθερία, για μια ασυδοσία χωρίς κανένα φραγμό, όπου καθένας κάνει ό,τι σκεφτεί. Αυτό το ζούμε. Το πόσο σπουδαίες είναι οι εντολές και πόσο μεγάλο πράγμα είναι η υπακοή σε αυτές, φαίνεται στο ότι ο Θεός την υπακοή στις εντολές του τη θεωρεί ως τη μεγαλύτερη και ανώτερη θυσία προς Αυτόν, όσο καλύτερο είδος λατρείας. Δυστυχώς όμως το φαινόμενο της εθεροθρησκείας παρατηρείται
σε πολλούς χριστιανούς και το βλέπουμε καθημερινά με ποικίλους τρόπους. Εγώ δεν πάω στην εκκλησία, αλλά πάω και ανάβω το κεράκι μου σε ένα εκκλησάκι. Ή περνώ, ανάβω ένα κερί και φεύγω. Εθεροθρησκεία, εγώ όπως νομίζω, εγώ όπως το έχω κανονίσει. Εγώ εκκλησιάζομαι όταν μπορώ, όμως δεν κοινωνώ, δεν το νομίζω ότι είναι απαραίτητη η Θεία Κοινωνία. Εγώ δεν χρειάζεται να εξομολογηθώ. Τι να εξομολογηθώ, σε ποιον παπά να τα πω, τα λέω όμορφα στην εικόνα. Για μένα δεν έχει καμία αξία νηστεία. Το φαγητό δεν είναι αμαρτία. Είναι θέμα δικό μου αν θα προχωρήσω έτσι ή έτσι, αν θα εφαρμόσω ή δεν θα εφαρμόσω τις εντολές. Άλλωστε αυτές δόθηκαν σε μια άλλη εποχή, σε μια παλιά εποχή και ούτω καθεξής. Ή ας πούμε τα σύγχρονα, αν θα κάνω πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο, δικό μου θέμα είναι, εγώ αποφασίζω, εγώ θα κανονίσω τη ζωή μου, δεν μπορώ να είμαι δέσμιος κάτω από τα δεσμά της Εκκλησίας. Και πολλά άλλα παρόμοια που καταργούν αυθαίρετα ό,τι πιο πολύτιμο έχει η Ορθοδοξία. Κι όμως ο Θεός απαιτεί απόλυτη και τυφλή υπακοή σε όλα. Αν είμαστε Ορθόδοξοι, δεν μπορούμε να αυτοκινούμαστε και να αυτοσχεδιάζουμε. Ο Θεός ζητάει να Του αφιερώσουμε τους πιο ωραίους και ακατηγόρητους πόθους μας. Ας ημιθούμε τη θυσία του Αβραάμ. Του ζήτησε ο Θεός να θυσιάσει ό,τι πιο πολύτιμο είχε. Το μονάκριβο παιδί του. Εκείνο που το απέκτησε μετά από 25 χρόνια προσευχής και αναμονής. Απαιτεί υπακοή στις οδηγίες σου και στις οδηγίες των ανθρώπων του και όταν λογικά εμείς θεωρούμε κάτι άλλο ως σωστό. Πέρα από τη λογική. Αυτό το παράδειγμα του Αβραάμ είναι πάνω απ' όλα. Ας ημιθούμε τον Μωυσή που τον εξέλεξε, τον διάλεξε για αρχηγό του Ισραήλ, ενώ ήταν ισχνόφωνος, βραδύγλωσσος και διάλεξε αυτόν. Με μια φωνή αδύνατη, βραδύγλωσσος και τα λοιπά. Ας ημιθούμε τον Σύρο αρχιστράτηγο των Εμάν, που ήταν λεπρός και ο Ηλισσαίος του ζήτησε να λουστεί 7 φορές στον Ιορδάνη για να θεραπευθεί. Ενώ η Συρία είχε 2 μεγάλα ποτάμια, πολύ πιο σπουδαία από το Ιορδάνη, τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Ο Κύριος είπε, «Χωρίς εμού δίναστε πίνου δεν». Όπως για να το κάνουμε, αυτά ισχύουν. Αν δεν φυλάξει ο Κύριος την πόλη, μάται αγρυπνούν οι φύλακες. Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, σπίτι, μάταια κοπιάζουν αυτοί που οικοδομούν, λέει και ο ψαλμός. Όσα θέλετε να πραγματοποιήσετε στη ζωή σας, θα τα κάνετε με την ευλογία μου και τη βοήθειά μου, τονίζει και επαναλαμβάνει ο Κύριος. Μην επαναλάβετε το λάθος του Αδάμ και της Εύας, που θέλησαν να ευτυχήσουν και να φτάσουν στη θέωση μόνοι τους. Λοιπόν, αν φύγουμε από αυτά, βρισκόμαστε έξω από την Ορθοδοξία. Ας προχωρήσουμε λίγο για να πούμε πέρα από την παράδοση και πέρα από την υπακοή στο θέλημα του Θεού, η Ορθοδοξία έχει κάτι άλλο. Έχει την ορθή λατρεία. Αυτή τη λατρεία που έχουμε, την παραλάβαμε από τους Αποστόλους, από το πρώτο ξεκίνημά της. Δεν είναι μια λατρεία την οποία διαμορφώσαμε. Αυτές οι ευχές που υπάρχουν στη Θεία Λειτουργία έχουν βάση στην πρώτη Εκκλησία. Λειτουργικά κείμενα δεν είναι μόνο η Θεία Λειτουργία του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά είναι πολλά άλλα νωρίτερα από αυτούς. Και αυτοί οι δύο μεγάλοι πατέρες
κωδικοποίησαν αυτά τα οποία υπήρχαν και τα διαμόρφωσαν στις λειτουργίες τις οποίες γνωρίζουμε. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τις ακολουθίες Εκκλησίας. Αυτές έχουν τέτοια στοιχεία, τέτοια βαρύτητα, ώστε να μας δίνουν ένα βαθύτερο νόημα της Ορθοδοξίας. Εκείνη η κατάνοιξη που νιώθουμε όταν παρακολουθούμε τις ακολουθίες είναι ένα στοιχείο της Ορθοδοξίας που δεν υπάρχει σε τίποτε από τους αιρετικούς. Είναι μια ωραία έτσι ατμόσφαιρα, ας πούμε η Καθολική Εκκλησία ή και η Προτεσταντική Εκκλησία, Προτεσταντικές Εκκλησίες, που ακούς μια χοροδία, όργανα να παίζουν πολύ ωραία, κάποιον ιερέα ή πάστορα με μια μελωδική φωνή. Εδώ μπορεί να είναι ένας φάλσος, η φωνή του λιγάκι να ερεθίζει, αλλά όμως αυτός μπορεί να είναι πολύ πιο ικανός να εμπνεύσει παρά κάποιος άλλος. Θυμάμαι κάποιον ιερέα, πολύ άγιον άνθρωπο, που ήταν τόσο φάλσος που δεν μπορούσε, του έλεγες ας πούμε πες αυτό, εντελώς αλλού έπιανε. Αλλά όμως ο καθένας έκανε τη λειτουργία, έκανε λειτουργία που οι άλλοι έμεναν τόσο συγκινημένοι και παρακολουθούσαν με τέτοια κατάνοιξη. Θυμηθούμε και τον Παπαδιαμάντη που λέει για τον Παπανικόλα το Πλανά, ότι έκανε τέτοια λειτουργία που οι άνθρωποι έτρεχαν να τον παρακολουθήσουν στο μικρό εκκλησάκι, στη μεγάλη εκκλησία που την έκανε. Η Ορθή Λατρεία λοιπόν είναι ένα στοιχείο της Ορθοδοξίας, πάρα πολύ βασικό και κεντρικό. Εάν απομακρύνουμε τη λατρεία, τότε οπωσδήποτε χάνουμε κάτι από την Ορθοδοξία μας. Ένα άλλο στοιχείο της Ορθοδοξίας είναι το ορθό βίωμα. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα. Ορθό δόγμα, ορθή πράξη. Δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι, αλλά ζούμε μακριά από την Ορθοδοξία. Αυτά που είπαμε προηγουμένως, κανονίζω εγώ όπως θέλω και εγώ ρυθμίζω τα της πίστεώς μου και όπως εγώ θέλω προχωρώ. Όχι, είναι λάθος και μάλιστα μεγάλο. Πρέπει να αγωνίσουμε να ζω μέσα στην Εκκλησία όπως η Εκκλησία παραγγέλει και όπως μέσα από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων μας έμαθα ή πρέπει να έμαθα για να μπορώ να βαδίσω σωστά. Αυτό πρέπει να το ζω στην καθημερινότητα. Δεν μπορώ εγώ να κανονίζω αυτό που λέει εγώ νομίζω ότι είναι ξεπερασμένο και ούτω καθεξής. Όχι, είναι λάθος. Το ορθό βίωμα είναι κάτι πολύ βασικό. Αυτό εκφράζεται στην ασκητική παράδοση αλλά και στους ανθρώπους που έζησαν πάρα πολύ έτσι έντονα το θέλημα του Θεού και βίωσαν πραγματικά ό,τι ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους. Άλλο στοιχείο της Ορθοδοξίας είναι η Άγιοι της. Οι Άγιοι της οι οποίοι εβίωσαν απόλυτα ή τουλάχιστον αγωνίστηκαν να ζήσουν και να βιώσουν απόλυτα το θέλημα του Θεού. Ξέρουμε πολύ καλά τους σύγχρονους Αγίους που και εδώ αν ρωτήσω θα είναι μερικοί που τους έχουν γνωρίσει, κάποιους από αυτούς, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Βυσαρίωνα και πολλούς άλλους Αγίους. Λοιπόν, οι Άγιοι είναι αυτοί που βίωσαν την Ορθοδοξία και αυτοί που μας δίνουν και μας ένα μήνυμα, ένα μέτρο για να βιώσουμε. Με τη ζωή της μας λένε ότι αγωνιστείτε, προσπαθήστε, δεν είναι δύσκολο,
αρκεί να το θελήσετε. Κάντε το ξεκίνημα και θα το επιτύχετε. Ένα άλλο στοιχείο της Ορθοδοξίας με το οποίο θα συμπληρώσω αυτά που σας είπα είναι οι ιεραποστολές της. Πέρσι είχαμε ένα θέμα για τη Ιεραποστολή, πάλι κοντά στη Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μέσα από τις Ιεραποστολές, από την παλιά εποχή, από τα χρόνια των Μεγάλων Πατέρων, που ξέρουμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και από την εξορία ακόμη, συνεχώς ασχολείται με τις Ιεραποστολές και κανόνιζε και ρύθμιζε και οργάνωνε Ιεραποστολές στα μέρη που δεν είχε φτάσει ακόμη η αλήθεια του Θεού. Αλλά θυμηθείτε μέχρι και τη εποχή των 9ο αιώνα, Κύριλο και Μεθόδιο, πόσο οργανωμένη ήταν η Ιεραποστολή την οποία έκαναν, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι πήγανε όχι φέρνοντας τη γλώσσα την ελληνική, αλλά μιλώντας τη γλώσσα τη δική τους, οργανώνοντας και ιδρύοντας γλώσσα που δεν υπήρχε και αλφάβητο που δεν υπήρχε σε αυτούς τους λαούς, βασικά τους σλαβικούς λαούς, και ότι έδωσαν την αλήθεια του Θεού στη γλώσσα εκείνη και μετέφεραν το μήνυμα του Θεού. Και όχι μόνο τότε, αλλά και στις μεταγενέστερες εποχές έχουμε οργανωμένες ιεραποστολές από την Ορθόδοξη Εκκλησία, την ελληνική, τη ρωσική στο 19ο αιώνα, πολύ έντονα στις χώρες της Ασίας, αλλά μέχρι και τις άκρες της Αμερικής, Αλάσκα κτλ. Στην Αλάσκα την Ορθοδοξία τη γνώρισαν από Ρώσιους Ιεραποστόλους που έφτασαν εκεί, και σήμερα η Ορθοδοξία δίνει αυτό το παρόν και την αλήθεια, τουλάχιστον η ελληνική Ορθοδοξία, στους χώρους της Αφρικής, για τους οποίους οι Ιεραποστόλους που εργάζονται εκεί έχουμε μιλήσει άλλοτε, έχουν έρθει κατά καιρούς κάποιοι εδώ και έχουν μιλήσει και σε εμάς, και που με πολύ αυταπάρνηση και απέραντη θυσιαστική διάθεση μεταφέρουν το μήνυμα της Ορθοδοξίας σε όλους αυτούς. Λοιπόν, εμείς συνεχιστές, είμαστε συνεχιστές αυτών των πατέρων μας και όλων εκείνων που αγωνίστηκαν για να βιώσουν, να γνωρίσουν, να πιστέψουν, να εμπιστευθούν απόλυτα, να βιώσουν, να λατρεύσουν, να προσπαθήσουν να μεταδώσουν αυτό το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Ίσως και αυτή η ομιλία κάτι να μας πει. Μακάρι.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν ιβαδίσαντες, ή τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, ή εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Τίποτε δεν συμβάλλει τόσο στην απόκτηση της εσωτερικής ειρήνης, όσο η σιωπή και η συζήτηση με τον εαυτό μας μάλλον, παρά με τους άλλους. Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Αλλαγία σε οτό και σώσε μας. Αλλαγία σε οτό και σώσε μας. Αλλαγία σε οτό και σώσε μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
1: Μας πολεμούσε πολύ ο ύπνος, αλλά αγωνιζόμασταν γενναία με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα. Για να μην ιστάξουμε και κοιμηθούμε στην αγρυπνία και χάσουμε την ωφέλειά της, χρησιμοποιούσαμε πολλούς τρόπους, ακόμη και οδυνηρούς, για να νικήσουμε τον ύπνο. «Γέροντα, τι να κάνω με τον ύπνο?» τον ρωτούσα. «Αγωνίσου, μην υποχωρείς. Βγες έξω στα βράχια, αλλά μην κοιμηθείς και ας μην καταλαβαίνεις τίποτε. Μόνο τον ύπνο μάχου. Ό,τι μπορείς κάνε. Ο Θεός θα δει τον κόπο σου και θα βραβεύσει τον αγώνα σου». Ο γέροντας Ιωσήφ αγωνιζόταν σκληρά εναντίον του ύπνου, επειδή έβλεπε στην πράξη ότι καμία άσκηση δεν προξενεί τόσες ευλογίες όσο η στέρηση του ύπνου για την ιερά προσευχή. Μας ομολογούσε ότι τον ύπνο τον πολεμούσε σκληρά σε όλη του τη νεότητα. Τον κούραζε ιδιαίτερα αυτός ο πόλεμος το χειμώνα, επειδή δεν μπορούσε το βράδυ να κινείται λίγο έξω από το κελί του λόγω ψύχους. Ο πόλεμος του ύπνου δεν υπήρχε μόνο από φυσικούς λόγους, αλλά και από το διάβολο που μισεί με τα μανία στην εν γνώση αγρυπνία με νηπτική εργασία. Πολλές φορές οι δύο γεροντάδες, Ιωσήφ και Αρσένιος, έκαναν τις μετάνοιές τους ανυπόδητοι πάνω στο χιόνι για να νικήσουν τον ύπνο. Στη συνοδεία σηκωνόμασταν πάντα στην ώρα μας. Τα κελιά μας ήσαν χωριστά και μακριά το ένα από το άλλο. Δεν υπήρχε κάποιος πατέρας να μας τυπά την πόρτα για να σηκωθούμε. Ποιος θα μας σήκωνε? Υπήρχε ασφαλώς ένα ρολόι. Αλλά κυρίως ο εσωτερικός ζήλος, ο πόθος και η αγάπη για την αγρυπνία και την προσευχή, αυτά μας έκαναν να σηκωνόμασταν. Δεν χρειαζόμασταν κανένα βοηθό. Εγώ προσωπικά, που ήμουν ο πιο καχεκτικός, ο πιο αδύναμος, ο πιο μικρός, και επειδή υπέφερα από τρομερούς πόνους στο στήθος, όταν άνοιγα τα μάτια μου να σηκωθώ, αυτός ο πόνος με καθήλωνε σαν να είχα φωτιά μέσα στους πνεύμονες. Παρά τα αυτά, η ευχή του γέροντος και η αγάπη μου για να τον αναπαύσω δεν με άφηνε σε καμία περίπτωση να κοιμηθώ ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει πει έστω και μία φορά «ας κοιμηθώ λίγο παραπάνω». Το ίδιο και οι παράδελφοί μου. Δεν το γνωρίσαμε αυτό. Γιατί? Διότι πιστεύαμε το γέροντα όταν μας έλεγε «εάν δεν αγωνιστείτε τώρα που είστε νέοι, που έχετε στο πλευρό σας τον οδηγό σας, πότε θα αγωνιστείτε? Όταν περάσει ηλικία? Όταν τα πάθη τραχυνθούν? Όταν εμείς θα έχουμε φύγει από τη ζωή? Τώρα είναι καιρός να αγωνιστείτε. Τώρα θα πολεμήσετε τα πάθη και τις αδυναμίες, και με τον αγώνα σας αυτόν θα γνωρίσετε

αφού οι γέροντας μας ζητούσαν να αγωνιζόμαστε μέχρις αίματος εναντίον του ύπνου και των αισχρών λογισμών. Δίνοντας εκείνος πρώτος το παράδειγμα, μέσα στο σκοτεινό κελάκι του, με αχώριστο σύντροφο, την αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Προκειμένου να κοιμηθούμε και να χάσουμε την αγρυπνία μας, προτιμότερος ήταν ο πόλεμος και η δυσκολία. Και ας μην καταλαβαίναμε την ευχή, αρκεί να είμεθα άγρυπνοι, να μαχόμεθα και να δείχναμε την προαίρεσή μας στο Θεό. 5 ώρες ταλαιπωρία και μαρτύριο. Περπατούσαμε στα μονοπάτια, στα ρουμάνια, στα βράχια για να μην κοιμηθούμε. Εξατλιόμασταν από την κούραση. Αλλά ο ύπνος δεν υποχωρούσε. Μεγάλο δαιμόνιο. Μαρτύριο αυτός ο ύπνος. Αλλά συνέβαινε πολλές φορές μετά από 4-5 ώρες αγώνα να φύγει απότομα ο ύπνος. Θαυματουργικά. Σαν με μαχαίρι κοβόταν. Κανονικά, εφόσον ήμασταν εξαντλημένοι από το μόχθο της ημέρας, από τη ζέστη ή το κρύο, από την αϊπνία και την ταλαιπωρία, έπρεπε να ήταν θολωμένο το μυαλό μας. Ξαφνικά όμως βλέπαμε μέσα στο νου καθαρότητα, ελαφρότητα και ειρήνη, σαν να είχαμε βγει από πολύ ωραία προσευχή όπου η επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού μας τραβούσε σε θεωρία. Να ο ευλογημένος καρπός στην επιμονή του γέροντος για αγρυπνία. Γι' αυτό και ευωδίαζε όχι μόνο το στόμα, όχι μόνο το σώμα, αλλά κι όλος ο τόπος γύρω μας. Ήθελε ο Θεός να μας ξεκουράσει για τον κόπο και να μας πει: «Μετά από τον κόπο της αγρυπνίας που κάνατε και την υπακοή που δείξατε, κοιτάξτε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Προσέξτε και αύριο να μην υποχωρήσετε». Κι έτσι αποκτούσαμε πείρα ότι ο πόλεμος ήταν και από τη σωματική κούραση, μα και από το δαιμόνιο του ύπνου. Εμάς τους υποτακτικούς μας πολεμούσε φοβερά ο ύπνος και δεν μπορούσαμε να κάνουμε νοερά προσευχή περισσότερο από 4 ώρες. Ο γέροντας όμως δεν είχε πια τέτοιο πόλεμο, διότι τον είχε αντιμετωπίσει νικηφόρα στα πρώτα 10 χρόνια των σκληρών ασκήσεών του. Κι έτσι καθόταν 7-8 ώρες δοσμένος στη νοερά προσευχή και στη θεωρία. Μετά από την αγρυπνία του, έβγαινε ο γέροντας από το κελί και όλος χάρη και φως. «Έβα Βούλη, τι γίνεται, κρατάς το μέτωπο καλά?» «Λίγα ζαβά, λίγα ζαρωμένα γέροντα. Κράτα γερά το όπλο της ευχής παιδί μου και μη φοβάσαι». Το καλοκαίρι που ήρχαν το βάρκες και ψάρευαν με τις λάμπες, μου έλεγε ο γέροντας: «Βλέπεις παιδί μου πώς αγωνίζεται και πώς αγρυπνεί αυτός εδώ ψαράς όλη τη νύχτα για κάτι το υλικό και το γήινο, για να πιάσει μια χούφτα ψάρια. Βλέπεις καμιά φορά πώς τραγουδάει για να περάσει η ώρα του? Και εμείς που ήρθαμε εδώ για να ψαρέψουμε τη χάρη του Θεού, δεν πρέπει να αγρυπνούμε? Και εμείς πρέπει να τραγουδάμε, δηλαδή να ψάλουμε, να υμνολογούμε το Θεό, αγρυπνώντας πάνω στους λογισμούς και να μην κοιμόμεθα. Αυτός εδώ ο ψαράς για λίγα ψαράκια αγωνίζεται. Εμείς όμως οφείλουμε να αγωνιζόμεθα για πνευματική άγρα, για το ψάρεμα της Βασιλείας των Ουρανών, για χάρη περισσότερη, για μισθό αιώνιο ενώπιον του Θεού. Μεγάλη υπόθεση». Είναι αλήθεια, γέροντα. Και με τέτοια σοφά περιεκτικά σύντομα λογάκια μας δυνάμωνε την πίστη. Τι αγώνα που είχαμε στην έρημο όταν ήταν ζέστη. Τα μεσημέρια του καλοκαιριού τα βράχια ζεματούσαν. Το βράδυ ελευθερωνόταν η ζέστη από τους βράχους και εμείς κεγόμασταν μέσα στα κελιά μας και στο εκκλησάκι που ήταν μέσα σε σπηλίτσα. Τόσο δά μικρό και είχε τόση ζέστη που κόντευες να σκάσεις. Η λειτουργία γινόταν στο τέλος της αγρυπνίας μας. Γι' αυτό πριν εισέλθουμε στο εκκλησάκι για τη λειτουργία, επιστρατεύαμε προηγουμένως όλους τους καλούς λογισμούς υπομονής για να αντέξουμε. Από την κούραση και την κουφόβραση νιστάζαμε υπερβολικά. Μα μόλις έγερναν τα κεφάλια μας, αμέσως στα πρόσωπά μας ο γέροντας μας έριχνε ακόμη και νερό. «Κοιμάστε?» μας φώναζε. Ευλόγησον και ο γέροντας έκανε αρκετές τέτοιες ψυχρολουσίες. Όταν ήμουν αρχάριος, άρχισαν να δουλεύουν οι λογισμοί φιλικοί.

λογής. Ένας λογισμός μου θύμιζε το σπίτι μου, άλλος το πνευματικό μου που ήθελε να κάνουμε μοναστήρι. Άλλος λογισμός μου έλεγε να γυρίσω πίσω. Πω πω πω, ασταμάτητη ροή. Εγώ αγωνιζόμουν και αντιστεκόμουν εναντίον των λογισμών. Μου έλεγε ο γέροντας, εντάξει, όλα καλά. Μην αφήνεις τα καθήκοντά σου, την αγρυπνία σου, τον κανόνα σου, την προσευχή σου, και τότε δεν θα επικρατήσει ποτέ διάβολος της φυγής. Κράτησα τα καθήκοντά μου, επιμελώς και πράγματι, όπως το είπε ο γέροντας, ήρθε μια στιγμή που όλοι οι λογισμοί έφυγαν και ξαφνικά έγινε τόσο όμορφη και αγαπητή η έρημος, που πρώτα μου φαινόταν μαύρη και σκοτεινή, γιατί πήγαινε το μυαλό μου προς τα έξω. Με τις ευχές του πατρός μου, με βοήθησε η χάρις του Θεού και απαλλάχθηκα από τον πόλεμο αυτών των δαιμόνων και άλλαξαν τα πάντα μέσα μου. Πήγαινα καμιά φορά και στο γερο Αρσένιο. «Μη στεναχωριέσαι, και εγώ πολεμήθηκα και ο γέροντας πολεμήθηκε», μου έλεγε. Και με τόνωσε κι αυτός με τα απλά του λόγια. Μιλάμε με τα ελληνικά σπασμένα, γιατί μεγάλωσε στη Νότια Ρωσία, αλλά τα απλά του λογάκια είχαν μεγάλο πνευματικό αντίκρισμα, επειδή είχε ζήσει αυτά που δίδασκε και γι' αυτό είχαν πολύ χάρη και δύναμη, διότι άλλη είναι η διδασκαλία της πράξεως και άλλη της κοσμικής σοφίας. Επίσης, όταν οι λογισμοί της υπερηφάνειας και της αμέλειας μας πολεμούσαν, ο γέροντας μας δίδασκε να τους αντιμετωπίζουμε με τελεία περιφρόνηση και αδιαφορία. «Κρατάτε την ευχή, φουρτούνα είναι, θα περάσει, θα υποχωρήσει. Όταν αντιστέκεστε και κρατάτε το μέτωπο γερά και δε χάνετε το θάρρος σας, τα πάντα υποχωρούν. Ούτως ή άλλως, αυτή είναι η τακτική του διαβόλου, να επιτίθεται για να σπάσει το μέτωπο, να ρίξει το τείχος και να γκρεμίσει ό,τι όρθιο υπάρχει. Να κρατάτε το τείχος γερά και αυτός θα υποχωρήσει και οι λογισμοί θα υποχωρήσουν». Στο γέροντα φανέρωνα τα πάντα με την ειλικρινή και καθαρά εξομολόγηση και με την εξαγόρευση όλων των λογισμών. Δεν άφηνα αποθυμένα μέσα μου, γιατί ήξερα ότι αυτά είναι σάπια πράγματα. Και κάθε τι σάπιο έχει τη δυσοσμία του, έχει τη βρώμα του, με αποτέλεσμα να μην νιώθω όμορφα αφού θα βρώμιζαν την ψυχή μου. Γνώριζα πως έναν λογισμό να δεχόμουν ή να απέκρυπτα, η ψυχή θα γινόταν άνω κάτω. Και το καταλάβαινα από την πίεση που μου δημιουργούσαν για να τους δεχτώ. Λοιπόν, αγώνας, μάχη στήθος με στήθος. Και άμα έβλεπα καμία μεγάλη δυσκολία, δηλαδή φοβερή πίεση των λογισμών, έπαιρνα ένα ξύλο και ράβδιζα τον εαυτό μου και βρίζοντας τον έκοβα τους λογισμούς και κατευναζόταν ο πόλεμος. Και αν ερχόταν και δεύτερη και τρίτη φορά να με προσβάλλει ο λογισμός, με περισσότερη μανία τον αντιμετώπιζα με την ίδια τακτική. Έλεγα αυτόν μου τον πόλεμο στο γέροντα και αυτός ως πολύ έμπειρος πολεμιστής του πνεύματος μου απαντούσε. «Δεν είναι τίποτα αυτά. Μη φοβάσαι. Είναι σαν εκείνο τον αδελφό στα πατερικά βιβλία που πελάγωσε και λέει, «Γέροντα, τόσοι λογισμοί, τόσα πάθη. Πώς θα μπορέσω εγώ να τα ξεριζώσω? Για όνομα του Θεού, γέροντα, πελάγωσα». Και του λέει ο έμπειρος Αββάς, «Παιδί μου, οι λογισμοί δεν ξεπηδούν όλοι μαζωμένοι. Δεν ξεσηκώνονται όλα τα πάθη μόνο μιας να σε πνίξουν. Τώρα θα ξεπηδήσει ο σαρκικός πόλεμος. Χτύπα τον, κόψε τη φαντασία, το πρόσωπο που σε σκανδαλίζει, διώξτο, σβήστο, όπως σβήνεις ένα διάβολο από τη φαντασία σου, όπως σβήνουμε κάτι με ένα σφουγγάρι. Σβήσε την εικόνα και κράτα την ευχή. Τελείως υπόθεσης. Τον στραγγάλισε στο λογισμό? Θα ξανάρθει? Στραγγάλισε τον ξανά. Λοιπόν, έρχεται λογισμός αμελίας και σου λέει, κοιμήσου. Όχι, γιατί να κοιμηθώ? Έρχεται λογισμός κατακρίσεως και σου ψιθυρίζει, πες αυτό το λόγο. Όχι, δεν θα το πω. Έτσι γίνεται ο πόλεμος.

αχιλλείου φωνή. Μην κρύβεις λύπη στην καρδιά σου, διότι η χαρά του πονηρού είναι η λύπη, η αθυμία από την οποία γεννιούνται πολλά, από τα οποία γεμίζει πίκρα η ψυχή. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Όπως σημειώσαμε, κατά την πολεμική περίοδο επικράτησε μια ύφεση στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα και σχετική ανοχή. Η Εκκλησία είχε την ευκαιρία να συγκροτηθεί. Βεβαίως πάντα υπήρχαν οι θερμοκέφαλοι που δημιουργούσαν προβλήματα. Έτσι ναι, με άνοιξαν αρκετοί λαοί, αλλά υπήρξαν περιπτώσεις που άλλοι έκλεισαν ή ανατινάχθηκαν. Ο θάνατος του Στάλιν του 1953 αναπτέρωσε τις ελπίδες των πιστών για μια πραγματική ελευθερία στην Εκκλησία. Δυστυχώς όμως, ο διάδοχος του Νικίτα Χρουστσόφ, παρά το κλείσιμο του Γκουλάγκ που επιχείρησε και την απελευθέρωση χιλιάδων κρατουμένων παρά την αποστανοποίηση, για την Εκκλησία κράτησε πολύ σκληρή στάση. Στην περιβόητη απόφαση της 10ης Νοεμβρίου του 1954, την οποία υπέγραφε ο Χρουστσόφ, αναφερόταν τα σφάλματα της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας και καλούσε τους κομμουνιστές σε μια μελετημένη, προσεκτική, συντονισμένη δράση κατά της Εκκλησίας, αποφεύγοντας τις ακρότητες, τα σκληρά διοικητικά μέτρα, τα βασανιστήρια. Αντίθετα δηλαδή με τον Στάλιν, ο Χρουστσόφ για λόγους εξωτερικής πολιτικής απέφυγε να χυθεί αίμα. Μια αντιθρησκευτική προπαγάνδα βαθιά υπομονετική, απευθυνόμενη επιτίδια στους πιστούς, θα τους βοηθήσει να απελευθερωθούν οριστικά από τη θρησκευτική πλάνη, έγραφε μεταξύ των άλλων η απόφαση. Μεσολάβησαν 4 χρόνια σχετικής ανοχής, αλλά και προετοιμασίες για το νέο κύμα διωγμών που απρόσμενα ξέσπασε μια φοβερή ένταση το 1959. Με διάφορα νομοθετήματα οι ναοί και τα ελάχιστα μοναστήρια άρχισαν να κλείνουν. Απαγόρευσαν να ιεργούν ιερείς σε πολλούς ναούς λόγω των κενών που υπήρχαν. Έτσι πολλοί ναοί έκλεισαν νόμιμα ή χαρακτήριζαν ή πολεοδομικές υπηρεσίες σε ένα ναό επικίνδυνο που χρειαζόταν επισκευή. Ο ναός φραγιζόταν μέχρι να επισκευαστεί ή κρεμιζόταν. Αλλά το ένας ναός συγκέντρωνε πλήθος ανθρώπων και εμπόδιζε την τροχιά κίνηση ή έπρεπε να γκρεμιστεί διότι το επέβαλε ο εξοραϊσμός της πόλης και το απαιτούσε το νέο πολεοδομικό σχέδιο. Ή ο τάδε ναός ήταν κοντά στο σχολείο και αποτελούσε με τη σιωπηλή παρουσία του πρόσκομα και συνεχή πρόκληση στην αθεϊστική ακουγή των μαθητών. Ακόμη επενέβαιναν στα εκκλησιαστικά συμβούλια, καθερώντας τους πιστούς επιτρόπους και διορίζοντας άθεους, κλέφτες, απατεώνες, μέθησους που δημιουργούσαν στους ιερείς και επισκόπους τεράστια προβλήματα. Οι ιερείς δεν είχαν σχεδόν κανένα δικαίωμα στη διοίκηση του ναού. Δεν ήταν μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Ακόμη και τα κηρύγματά τους έπρεπε να τα υποβάλουν γραπτώς στο κόμμα προς έγκριση. Επίσης, επέβαλα βαριά φορολογία στους ναούς και στους ιερείς. Μέσα σε 3 χρόνια έκλεισαν ή ανατείναξαν 10.000 εκκλησίες. Η πολυκύμαντη ζωή του αρχιεπισκόπου Λουκά πλησιάζει προς το τέλος. Όλη η ζωή του ήταν αφιερωμένη στο Θεό και στον άνθρωπο. Και το Θεό ευηρέστησεν και ανθρώπους οκοδόμησεν. Οι άνθρωποι του κόσμου τούτου τον εδίωξαν, οι δε το Χριστού τον αγάπησαν. Είναι χαρακτηριστικό ένα απλό περιστατικό. Ήριζε κάποτε από τη Μόσχα. Από παρεξήγηση δεν τον περίμενε κανείς στο αεροδρόμιο. Ήταν λίγον πριν το 1956 και σχεδόν διπλό στεκόταν αμήχανος. Κάποιοι πολίτες τον γνώρισαν και τον βοήθησαν να ανέβει στο λεωφορείο. Αλλά όταν έφτασα στην πόλη και ετοιμάστηκε να κατέβει στη στάση, έγινε το κάτι άλλο. Οι επιβάτες του λεωφορείου παρακάλεσαν τον οδηγό να αλλάξει διαδρομή και να πάει 3 τετράγωνα πιο πάνω. Το λεωφορείο σταμάτησε ακριβώς έξω από το σπίτι του. Τον βοήθησαν να κατέβει από το λεωφορείο και τότε εντελώς αυθόρμητα όλοι οι επιβάτες, πιστοί και διάφοροι, τον χειροκρότησαν θερμά. Τον εκτιμούσαν ακόμη και άνθρωποι αλλόδοξοι ή αλλόθρησκοι, όπως παραδείγματος χάρη οι Εβραίοι. Ο αρχιραβίνος της συναγωγής, στο οποίο ο αρχιεπίσκοπος είχε σώσει τη ζωή, ερχόταν να το συγχαρεί στις μεγάλες γιορτές. Το 1957, οι πιστοί οργάνωσαν σεμνή γιορτή για να τον τιμήσουν. Έκλεινε τότε τα 80 χρόνια του. Έγραφε τότε στο γιο του πως έλαβε συγχαρητήρια, επιστολές από τον Πατριάρχη Μόσχας, της Γεωργίας, από 30 αρχιερείς και από εβραϊκή κοινότητα, τα μέλη της οποίας με εκτιμούν βαθύτατα. Ο λαμπρός φυσιολόγος, μαθητής και διάδοχος του Παυλόφ, ο Ορμπέλη, ανήκε στους επιστήμονες που εκτιμούσαν ιδιαίτερα τον αρχιεπίσκοπο.
Ο γιος του αρχιεπισκόπου Λουκά, Αλέξιος, είχε επισκεφθεί τον Ορμπέλη και διηγήτω για αυτή τη συνάντηση. Συζητήσαμε για τον πατέρα μου τον Αύγουστο του 1958. Ο Ορμπέλη ήταν ήδη κατάκητος και πέθανε 3 μήνες αργότερα. Θυμάμαι πως είχα εκπλαγεί. Σε όλη τη συζήτηση ο Ορμπέλη εξέφραζε τα αισθήματα σεβασμού προς τον πατέρα μου και θαυμασμού για τη σταθερότητα των πεποιθήσεών του, για το ότι παρέμεινε τόσο γιατρός των σωμάτων όσο και των ψυχών. Η σταθερότητα, η ακλόνητη πίστη του πατέρα μου τέριασαν ιδιαίτερα στο χαρακτήρα του Ορμπέλη, διότι και αυτός στα χρόνια που βομβαρδιζόταν η επιστήμη της φυσιολογίας δεν αρνήθηκε τα πιστεύω του ως επιστήμονας. Ακόμη και τα 2 μήνες πριν από το θάνατό του, ο Στάλιν ξεκίνησε υπουλοπόλεμο υπονόμευση στο Ορμπέλη, προετοιμάζοντας τους επιστήμονες για την ανακήρυξή του σε εχθρό του λαού και τη σύλληψή του, αυτός με θάρρος και ανδρεία έμεινε πιστός και περίμενε το τέλος. Ο αρχιεπίσκοπος έγραψε στον Ορμπέλη: «Είμαι συγκινησμένος που κατά την πολύ ωραία συζήτηση με το γιο μου του ζητήσατε να μου μεταβιβάσει το σεβασμό σας προς εμένα, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως επιστήμονα. Γνωρίζετε βέβαια πόσο δύσκολο μου ήταν το να αντιπαρατίθεμαι στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα και πόσα βάσανα μου προκάλεσε αυτό στο παρελθόν και μου προκαλεί ακόμη. Σας εκτιμώ βαθύτατα ως μεγάλο επιστήμονα και ως θαραλέο αγωνιστή κατά των διαφόρων ανάξεων κολάκων και αχθοφόρων της φήμης του μεγάλου φυσιολόγου Παυλόφ. Ο Κύριος να παρατείνει τη λαμπρή και τόσο ωφέλιμη ζωή σας και να δυναμώσει την αντοχή της άρρωστης καρδιάς σας. Θα τον παρακαλώ γι' αυτό στις προσευχές μου. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, 1958, 5 Σεπτεμβρίου». Το 1957 ο ίδιος αρχιεπίσκοπος, όντας τυφλός, υπαγόρευσε τα απομνημονεύματά του, την αυτοβιογραφία του στη γραμματέα του Λέικφελντ. Άρχισε με τα παρακάτω λόγια, όπως τα παραθέτει ο Στρούβε: «Δεν θα ήθελα να θεωρήσετε ως ματαιοδοξία όσα πρόκειται να σας διηγηθώ. Με πάσαν ειλικρίνεια σας εξομολογούμε ότι δεν επιζητώ την προσωπική μου δόξαν, αλλά την δόξαν εκείνου, ως της με απέστειλε. Εις το βιβλίο του το Βιτ αναγιγνώσκομαι αυτά τα σημαντικά λόγια: Μυστήριον βασιλέως καλών κρύψε, τα δε έργα του Θεού ανακαλύπτην εν δόξος». Ακριβώς, πρόκειται περί των μεγάλων έργων του Θεού, τα οποία εξεδηλώθησαν εις τη ζωή μου, περί των οποίων επιθυμώ να σας ομιλήσω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαρωτώνται πώς κατόρθωσα, αφού απέκτησα την φήμη ενός σοφού και μεγάλου χειρουργού, να εγκαταλείψω την επιστήμη και την χειρουργική και να γίνω κήρυξ του Ευαγγελίου του Χριστού. Εκείνοι που κάνουν τι αυτά σκέψεις διαπράττουν μέγα σφάλμα σκεπτόμενοι ότι είναι αδύνατο να συνδυαστούν η επιστήμη και η θρησκεία. Μια παρόμοια γνώμη είναι εξ ολοκλήρου εσφαλμένη. Η ιστορία της επιστήμης μας διδάσκει ότι και αυτοί ακόμη μεγαλοφυείς σοφοί, όσο ο Γαλιλαίος, ο Νεύτων, ο Κοπέρνικος, ο Παστέρ, ο μεγάλος μας φυσιολόγος Παυλόφ, ήσαν βαθαίως θρησκευτικοί άνθρωποι. Και γνωρίζω ότι μεταξύ των καθηγητών των συγχρόνων μας υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν. Μάλιστα μου ζητούν την ευλογία μου, αλλά αυτό δεν θα κατορθώσουμε ποτέ να το κάνουμε, να γίνει κατανοητόν από τους ανθρώπους εκείνους που με κατηγορούν διότι έγινα ιερεύς και επίσκοπος. Ας τους αφήσουμε ανήσυχους. Παρά τα αυτά οφείλω να σας είπω ότι και εγώ ίδιος θεωρώ ως εκπληκτικόν και ως ακατάληπτον αυτό που ο Θεός έκαμε με μέ. Όμως ρίπτον εν βλέμμαν εις το παρελθόν μου. Βλέπω καθαρά πως χωρίς να το καταλάβω, ο Κύριος από αυτής της τρυφεράς μου νεότητος με οδήγησε προς την ιεροσύνη, την οποία ουδέποτε είχον σκεφτεί, δεδομένου ότι περιπαθώς ηγάπων την χειρουργική και είχον εις αυτήν αφιερωθεί με όλη μου την ψυχή. Η επίδοσής μου αυτή ικανοποιεί πλήρως την φιλοδοξίαν που είχον πάντοτε να υπηρετήσω τους πτωχούς και τους υποφέροντας και να διαθέτω όλας μου τας δυνάμεις προς ανακούφιση των πόνων των και προς υποβοήθησήν των εις τας ανάγκαστων.
τα χειρόγραφα της αυτοβιογραφίας, φυλάσσοντας τη βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας. Το λαμπρό αυτό αστέρι της Ρωσικής Γης έμεινε κρυφό. Μετά την πτώση του αθεϊστικού καθεστώτος, η αυτοβιογραφία κυκλοφόρησε στη Ρωσία και έγινε χτήμα χιλιάδων ανθρώπων. Ο αρχιεπίσκοπος γιατρός ήταν γνωστός, αλλά κυρίως ως επιστήμονας. Οι άρχες έκρυβαν επιμελώς την αρχιερατική του ιδιότητα. Το 1958 κυκλοφόρησε στη Μόσχα η Μεγάλη Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια. Για τον αρχιεπίσκοπο Λουκά αφιερώνει μερικές σειρές, πουθενά όμως δεν αναφέρει ότι ήταν επίσκοπος. Βόινο, Γιασενέσκι, Βαλεντί του Φέλιξ, 1877-1961. Ο Σοβιετικός χειρουργός, δόκτορας, βραβευμένος με κρατικό βραβείο το 1946. Το 1903 τελειώνει το ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Κιέβου. Το 1905 είναι χειρουργός στη Μόσχα. Παρακολούθησε μαθήματα στην κλινική του καθηγητή Διακόνοφ και στη σχολή τοπογραφικής ανατομίας και επεμβατικής χειρουργικής πλάι στον καθηγητή Ρέιν. Ύστερα από αυτά, επιστρέφει στην πρακτική ιδιότητα του χειρουργού. Από το 1910 έως το 1916 είναι διευθυντής του νοσοκομείου στην πόλη Περεσλάβ Ζαλένσκι. Το 1917 είναι διευθυντής καθηγητής και χειρουργός στην Τασκένδη. Από το 1920 είναι καθηγητής ανατομίας και επεμβατικής χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Τασκένδης. Στα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, 1940-1945, είναι ο υπεύθυνος χειρουργός. Το 1946 εγκαταλείπει την ιατρική δραστηριότητα διότι έχασε την όρασή του. Έχει γράψει πάνω από 30 συγγράμματα, μέσα στα οποία είναι οι εργασίες για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων το 1934 και τη διαποίηση στα τραύματα από πυροβόλα όπλα στις αρθρώσεις το 1944. Όλες αυτές οι εργασίες του βραβεύτηκαν με το βραβείο Στάλιν. Πάνω από 25 χρόνια ασχολείται με τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Στα χρόνια 1920-1930 είχε εξοριστεί στη Σιβηρία.

0: Η επίγεια ζωή του Αρχιεπισκόπου πλησιάζει προς το τέλος της. Η διωγμή που είχα ξεσπάσει του δημιούργησαν αφόρητη θλίψη που επηρέασαν την ήδη κλονισμένη υγεία του. Είχε γίνει πολύ χλωμός και αρνιόταν να φάει. Τα Χριστούγεννα του 1960 λειτουργήσε για τελευταία φορά. Συνέχιζε όμως να κηρύττει ανελιπώς προς την Κυριακή της Τυρινής. Οπότε έκανε και το τελευταίο του κήρυγμα. Ένιωθε πως πλησίαζε το τέλος του και προετοιμαζόταν με έντονη προσευχή. Ήταν ήρεμος και γαλήνιος. Η μακροχρόνια τυφλωσή του δεν άλλαξε το χαρακτήρα του. Απόλυτα παραδομένος στο θέλημα του Θεού, υπέμεινε τα πάντα με αξιοθαύμαστη καρτερία, χωρίς να παραπονιέται και να γονγκίσει. Πλησιάζοντας η μέρα της αναχώρησής του, γύρισε και είπε στην ανεψιά του: «Θα σας αφήσουν άραγε να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός?» Η ανεψιά του απόρησε. Δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει αυτή την ενιγματική φράση. Κατάλαβε αργότερα, κατά την ημέρα της κηδείας του, τι εννοούσε. Ήρθε η Κυριακή, 11 Ιουνίου 1961, μέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες που έλαψαν και αγίασαν στην Αγία Ρωσία. Ήταν 7 παρατέταρτο το πρωί, όταν οι πιστοί ετοιμάζονταν για την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ανάσαινε κάπως βαριά. Πήρε 2 φορές αναπνοή και άλλες 2 φορές πιο σιγά. Η ψυχή του φτερού σήγησε για τον ουρανό. Ομολογεί της Αρχιεπίσκοπος έφυγε για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη μέρα με τους Ρώσους Αγίους στο επουράνιο θυσιαστήριο. Το θλιβερό νέο για την οσιακή κοιμησή του διαδόθηκε σαν αστραπή. Έθλιψε βαθύτατα το αγαπημένο του ποιμνίο, αλλά και όλους όσοι το γνώρισαν. Άρχισαν να καταφθάνουν στη Σιφερούπολη άνθρωποι από όλη την Κρυμαία και από μακρινές περιοχές. Το μικρό διαμέρισμά του ήταν γεμάτο κόσμο, ενώ πολλοί περίμεναν στην αυλή για να έρθει η σειρά τους να τον ασπαστούν. Οι επιμνημόσυνες δεήσεις από τους ιερείς διαδέχονταν η μια την άλλη. Την πρώτη νύχτα το σκηνωμά του έμεινε στο διαμέρισμά του. Τη δεύτερη μέρα μεταφέρθηκε στο ναό του Ευαγγελισμού. Την τρίτη στον καθεδρικό ναό. Οι ιερείς διαδοχικά διάβαζαν το Ευαγγέλιο, η ανάγνωση του οποίου διακόπτονταν από τις επιμνημόσυνες δεήσεις. Ασταμάτητη η ροή των ανθρώπων που έρχονταν να τον αποχαιρετήσουν. Μπροστά στο σκήνομά του ξεσπούσαν σε καυτά δάκρυα, σε αναφιλητά. Έδειχναν τη βαθιά του σύλληψη και θρυνούσαν για την κοίμηση του ταπεινού και στοργικού πατέρα. Με λιγμούς έλεγαν: «Έφυγε ο Άγιος μας, έφυγε ο Ευαγγελιστής μας, ο πατέρας μας». Και δεν σταματούσαν να ομολογούν και να διηγούνται περιστατικά από τη ζωή του, τις ευεργεσίες του. Θυμούνταν τα λόγια του, τις νουθεσίες του, τις αρετές του. Διηγούνταν το πώς παρηγορούσε, πώς θεράπευε, ανέφεραν τα θαύματά του. Ακόμη και άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία έδειχναν το σεβασμό τους και την εκτίμησή τους στην εξαίρετη προσωπικότητά του. Η κοίμησή του έφερε αναστάτωση και στο κόμμα, αλλά και στην ΚΚΜΠ. Περίμεναν ώρα με την ώρα το θάνατό του και ετοιμάζονταν για αντιπερισπασμό. Αμέσως μετά το θάνατό του, οι εφημερίδες κυκλοφόρησαν με μεγάλα αντιθρησκευτικά άθρα. Ο διωγμένος, ο άπλος, ο αδύνατος, ο ασθενικός αρχιεπίσκοπος ήταν μια απειλή για το πανίσχυρο άθεο κράτος, περισσότερο και από τα οπλικά συστήματα του υπερηλιαστικού στρατοπέδου. Ακόμη και νεκρός ήταν επικίνδυνος. Ήθελαν να τελειώνουν γρήγορα με αυτόν. Όλος ο λαός επιθύμουσε να γίνει μεγαλόπρεπη κηδεία και η σωρός του να διασχίσει τη Σιφερούπολη από τον καθεδρικό ναό στο κημητήριο που απήχε 3 χιλιόμετρα. Οι κομματικοί φοβήθηκαν, έτρεμαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έστειλαν γρήγορα τηλεγράφημα στη Μόσχα για να πάρουν γραμμή. Η Μόσχα βέβαια ήταν αρνητική. Οι αρχές της Σιφερούπολης κάλεσαν τα παιδιά του Αρχιεπισκόπου και τους ανακοίνωσαν πως απαγορεύεται η εκφορά του νεκρού με τα πόδια από την κεντρική λεωφόρο της πόλης. Ο λόγος? Μα τι άλλο? Η νεκρική πομπή θα εμποδίσει την ομαλή κυκλοφορία. Και βέβαια υπάρχει κίνδυνος να πάθουν τίποτα 6-7 γριούλες. Πρότεινα λοιπόν να περάσει πομπή από τους απομακρυσμένους δρόμους της πόλης και όχι από τους κεντρικούς, έλεγαν συγκεκριμένα τα παιδιά του. Η ηγεσία της πόλης δεν τσιγκουνεύτηκε τα λεωφορεία. Μας πρότειναν 30 λεωφορεία, μόνο να μην υπάρξει πορεία πεζών. μόνο να φτάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η σωρός του πατέρα στο κημητήριο. Συμφωνήσαμε, αλλά όλα μας ήρθαν διαφορετικά. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τη λαϊκή αγανάκτηση. Ακόμη και αλλόδοξοι αντιδρούσαν. Ένας ηλικιωμένος Εβραίος έλεγε: «Γιατί απαγορεύουν να τιμήσουν αυτόν τον δίκαιο άνθρωπο?» Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν στο ναό μεταξύ των κομματικών και του Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ, εκπροσώπου του Πατριάρχου, αλλά και των πιστών μπροστά στο σκήνομα. Σε μια στιγμή, αρχές απαγόρευσαν στον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ να τελέσει την νεκρόσιμη ακολουθία. Δικείται ο ίδιος για τις συγκλονιστικές αυτές ώρες. Μετά από τηλεφώνημα στη Μόσχα, επέτρεψαν τελικά να γίνει νεκρόσιμη ακολουθία, αλλά έθεσαν όρους σύμφωνα με τους οποίους οι αρχές της πόλης θα ήθελαν να γίνει παιδεία. Όσοι συνοδεύουν τη σωρό θα πρέπει να ανέβουν στα λεωφορεία. Σε καμία περίπτωση να μην σηκώσουν το φέρετρο στα χέρια, ούτε ψαλμωδίες, ούτε μουσική. Η κηδεία έπρεπε να γίνει ήσυχα, γρήγορα, απαρετήρητα και στις 13 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα, ούτε ένα λεπτό αργότερα, η σωρός του Αρχιεπισκόπου να βρίσκεται στο χώμα. Μετά από διαπραγματεύσεις στο κτίριο της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος ήλθε πάλι στην οδόν Γκοσπιτάνο Λαγμονιά και πάλι έλεγε για τους ρυθμούς της πόλης, οι οποίοι δεν μπορούν να διαταραχθούν για το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στις κεντρικές αρτηρίες. Έδωσε εντολή να μην σταματήσει το λαϊκό προσκύνημα. Όλη τη νύχτα έρχονταν άνθρωποι στον καθεδρικό ναό. Οι μέρες ήταν ζεστές, αποπνιχτικές, αλλά όσοι ήθελαν να αποχαιρετήσουν, λες και δεν καταλάβαιναν την κουφό βράση. Οι άνθρωποι στριμώχνονταν στο ναό και γύρω από το ναό για ολόκληρο μερόνυχτο. Το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου του 1961 τελέστηκε η νεκρόσιμη ακολουθία από τον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ και όλο τον κλήρο της Κρυμαίας. Ήρθε η ώρα της εκφοράς. Κατά την ώρα αυτή, όταν ο νεκρός οδηγείται στο κημητήριο, οι ιεροψάλτες ψάλλουν το Άγιο Σου Θεός. Οι αρχές είχαν απαγορεύσει την εκφορά, γι' αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε εκφράσει την αμφιβολία του στην ανιψιά του. «Θα σας αφήσουν άραγε να μου ψάλατε το Άγιο Σου Θεός?» Ο περισσότερος κόσμος δεν γνώρισε την απαγόρευση και περίμενα να γίνει κανονικά η εκφορά. Τότε άρχισε από στόμα σε στόμα να κυκλοφορεί από όσους το είχαν πληροφορηθεί και είχα ζήσει τις δραματικές διαπραγματεύσεις. Η αγανάκτηση πλημμύρισε τις καρδιές. Και τότε, εντελώς αυθόρμητα και όχι κατευθυνόμενα, έγινε επανάσταση. Διηγείται η Άννα Δημητρίευνα Στάντνικ, χωράρχης της χοροδίας του Ναού της Αγίας Τριάδος. «Είστε η μέρα της κηδείας. Είδαμε πως το ιερό γέμισε ανθρώπους του κόμματος. Κάτι συζητούσαμε με τους ιερείς. Τους έδιναν εντολές. Αισθανόμαστε ότι κάτι μαγειρεύεται». Συνέχεια την αφήνουμε στον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ. Το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου, όταν κάναμε την περιφορά της σωρού του Αρχιεπισκόπου γύρω από τον ναό, στην είσοδο περίμενε ήδη η νεκροφόρα, από πίσω ένα αυτοκίνητο σε πάνω φορτωμένο με τα λουλούδια, μετά ένα αυτοκίνητο για τον Αρχιεπίσκοπο, λεωφορεία για τους συγγενείς, τους κληρικούς, τους ψάλτες. Υπήρχαν κάμποσα λεωφορεία για τους πιστούς που ήθελαν να συμμετάσχουν στον αποχαιρετισμό, αλλά σε αυτά τα λεωφορεία δεν ήθελε να ανέβει κανένας. Οι κομματικοί ήθελαν να φύγει νεκροφόρα και έτσι να αναγκάσουν οι πιστοί να μπουν στα λεωφορεία. Ο κόσμος περιτρίγυρσε την νεκροφόρα. Γαντζώθηκαν πάνω της. Δεν ήθελαν να αφήσουν τον αρχιερέα τους να φύγει. Τα αυτοκίνητα για πολλή ώρα δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν. Ο εξουσιοδοτημένος του κόμματος, ιδρωμένος, με βραχνή φωνή έτρεχε από το ένα αυτοκίνητο στο άλλο. Προσπαθούσε να βάλει τους ανθρώπους στα λεωφορεία. Παρακαλούσε τους μη έχοντας εργασία να περάσουν παραπέρα. Να μην ενοχλούν. Δεν τον άκουγε κανένας. Από τη δική του σκοπιά περιγράφει τη συνέχεια η Άννα Δημητρίευνα Στάντνικ. Ήρθε η ώρα της εκφοράς. Όταν έψαλαν το Άγιος ο Θεός, όλοι προχωρήσαμε προς την πόρτα. Δίπλα αριστερά περίμενε ένα άδειο λεωφορείο. Και όταν βγήκαμε από την άλλη και η νεκροφόρα σταμάτησε, το λεωφορείο αυτό ξεκίνησε διασχίζοντας το δρόμο μας. Ήθελε να μας αποκόψει από την νεκροφόρα, έτσι ώστε να προχωρήσει το λεωφορείο και ο κόσμος να μείνει πίσω, να μην γίνει η εκφορά του Αρχιεπισκόπου. Και τότε φώναξα: «Μη φοβάστε». Οι γυναίκες ούρλιαζαν από το φόβο τους, αφού το λεωφορείο ερχόταν κατά πάνω τους. Τους λέω: «Μη φοβάστε, δεν θα μας πατήσει, δεν θα τολμήσουν να το κάνουν αυτό, κρατηθείτε». Και τότε όλοι γαντσώθηκαν από την νεκροφόρα όσο ήταν δυνατόν και προχωρήσαμε. Επιτέλους η πομπή ξεκίνησε. Αφού προχώρησαν περίπου 100 μέτρα, ήθελαν να στρίψουν στην κεντρική οδό. Οι αρχές και πάλι αντέδρασαν. Προσπάθησαν να εμποδίσουν την πομπή και να τη στείλουν από περιφερειακούς δρόμους. Η δασκάλα κυρία Γκαλίνα, σήμερα του 1998, 85 χρόνων, μας είπε για τη συνέχεια. Μόλις πήγε νεκροφόρα να στρίψει, οι γυναίκες πάλι εντελώς αυθόρμητα πέσαμε στις ρόδες του αυτοκινήτου και φωνάσαμε: «Μόνο πάνω από τα πτώματά μας θα πάτε από εκεί που θέλετε». Ο κόσμος είχε αρχίσει να σφρώνει το δρόμο με τριαντάφυλλα. Ο τότε δήμαρχος της πόλης θύμωσε, άρπαξε ένα πανέρι με τριαντάφυλλα και το πέταξε μακριά, λέγοντας: «Γιατί κάνετε σκουπίδια και ρυπαίνετε το δρόμο?» Σε λίγο καιρό είχε πολύ άσχημο τέλος. Τελικά, οι κομματικοί υποχώρησαν. Αισθάνθηκα φοβερά δύναμη αυτή και πανίσχυρη. Η πομπή κατευθύνθηκε στον κεντρικό δρόμο της Σιφερούπολης, στη λεωφόρο Κύροφ. Θα μπορούσε η πομπή να περάσει μέσα σε 20 λεπτά τον κεντρικό δρόμο, όμως τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να αυξήσουν ταχύτητα. Προχωρούσαν πολύ αργά, με την ταχύτητα που προχωρούσαν οι ηλικιωμένες γυναίκες. Η πορεία κράτησε 3,5 ώρες. Οι αρχές ήθελαν να κρατήσει μόνο 3 λεπτά. Συνεχίζει την αφήγησή της η Άννα Στάντνη. Ήταν μια υπέροχη πορεία. Πολλοί κόσμος, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι. Σταμάτησε παντού η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Οι άνθρωποι είχαν ανέβει στα μπαλκόνια, στις ταράτσες, στο σπιτιό. Ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει, αλλά ούτε και θα γίνει στο μέλλον. Τέτοια κηδεία ήταν απόδοση φόρου τιμής. Η φαρμακοποιός, ο Μπέρτσενγκον, θυμάται. Ήταν πραγματική διαδήλωση. Ήταν σαν να παρευρύθηκε όλη η πόλη στην κηδεία. Θυμάμαι τους ανθρώπους στα μπαλκόνια, στις ταράτσες, στα δέντρα. Ο Βίκτορ, νεοκόρος σήμερα στο ναό του κημητηρίου, μας είπε: «Ήμουν μικρό παιδί τότε, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσουμε τίποτα την κηδεία. Τι κόσμος ήταν αυτός? Όλοι τον αγαπούσαν και μιλούσαν για τις ευεργεσίες του. Η γιαγιά μου που ήταν Ελληνίδα, όταν αρρώστανε σε αυτόν πήγαινε να την εξετάσει και πάντα μου μιλούσε με πολλή συγκίνηση για τον αρχιεπίσκοπο». Η Λέικφελτ αφηγείται: «Οι δρόμοι πλημμύρισαν από γυναικούλες με άσπρα μαντήλια στα κεφάλια. Προχώρησα σιγά σιγά μπροστά από τη σωρό του δεσπότη. Ακόμη και οι γερόντισες δεν πήγαιναν πίσω. Τρεις σειρές τεντωμένων χεριών, λες και οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Ο δρόμος μέχρι και το κημητήριο ήταν στρωμένος με τριαντάφυλλα. Και μέχρι την πόρτα του κημητήριου ακουγόταν πάνω από τα κεφάλια με τα άσπρα μαντήλια ο ύμνος: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς». Ό,τι και να έλεγαν σε αυτό το πλήθος, όσο και αν προσπαθούσαν να τους κάνουν να σιωπήσουν, η απάντηση ήταν μία: «Κηδεύουμε τον αρχιεπίσκοπό μας». Η πομπή έφτασε αργά το απόγευμα στο κημητήριο. Το μαρτυρικό σώμα του αρχιεπισκόπου Λουκά εναπετέθη στον τάφο δίπλα στο φίλο του αρχιμανδρίτη Τίχωνα και στον επίσης αγιασμένο αρχιεπίσκοπο Γουρία Κάρποφ. Ο τάφος του λιτός και απεριτός, σκεπασμένος πάντα με λουλούδια από τους ανθρώπους που καθημερινά καταφθάνουν. Στην κορυφή ένας μαρμάρινος σταυρός για να θυμίζει τη λυτρωτική σταυρική θυσία του Χριστού, αλλά και τη δική του σταυρική πορεία. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο στόλισμα που όλοι οι χριστιανοί τοποθετούν στους τάφους, αλλά η ένδειξη και το σύμβολο ότι αυτός που είναι θαμμένος από κάτω σήκωσε πραγματικά το σταυρό του, το σταυρό που τόσο αγάπησε, που με αυτόν πορεύθηκε και που αυτόν κήρυξε έργο και λόγο. Θα με ρωτήσετε: «Κύριε, Κύριε, είναι εύκολο να είσαι καταδιωγμένος? Είναι εύκολο να περνάς από τη στενή πύλη και από τον δρόμο με αγκάθια?» Θα με ρωτήσετε με απορία. Στην καρδιά σας ίσως φωλιάσει αμφιβολία αν είναι ελαφρύς ο σταυρός του Χριστού. Εγώ όμως θα σας πω: ναι, ναι, είναι ελαφρύς, εξαιρετικά ελαφρύς. Και γιατί είναι ελαφρύς? Γιατί είναι εύκολο να τον ακολουθείς αυτό τον αγκάθωτο δρόμο? Διότι δεν θα προχωράς μόνος σου, θα σε συνοδεύει ο ίδιος ο Χριστός. Διότι το άπειρο ελαιός του θα σε ενδυναμώνει όταν θα λυγίσεις από το βάρος του σταυρού. Διότι ο ίδιος θα σε στηρίζει, θα σε βοηθάει να σηκώνεις το σταυρό σου. Δεν μιλάω μόνο από τη γνώση, αλλά και από προσωπική εμπειρία. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι όταν προχωρούσα σε αυτό το δύσκολο δρόμο, όταν σήκωνα το βαρύ σταυρό του Χριστού, δεν το ένιωθα βαρύ, και ο δρόμος αυτός ήταν ο δρόμος της χαράς, επειδή το ένιωθα απόλυτα και το διαισθανόμουν ότι δίπλα μου πορεύεται ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ότι με βοηθάει να σηκώνω το σταυρό μου. Ήταν βαρύ το φορτίο, αλλά το θυμάμαι σαν να ήταν λαμπρή χαρά, σαν να ήταν ευλογία του Κυρίου, διότι ο Κύριος είναι ελεήμον για όλους τους ανθρώπους που σηκώνουν το σταυρό τους. Δεν θα εγκαταλείψει μόνο του εκείνο που πήρε το σταυρό του και τον ακολούθησε, αλλά θα πορεύεται δίπλα του, θα είναι στήριγμα στο δρόμο του και θα τον ενδυναμώνει με τη χάρη του. Να θυμάστε τα για λόγια του, διότι κρύβεται η μεγάλη αλήθεια σε αυτά. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε το ζυγόν μου εφημάς και μάθετε απ' εμώ ότι πρόσημη και ταπεινώστη καρδία και ευρίσετε ανάπαυση δε ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Όλους εσάς, όλους τους που πίστεψαν στον Κύριο, καλεί να τον ακολουθήσετε, να σηκώσετε το φορτίο του, το σταυρό του. Μη φοβάστε λοιπόν, προχωρείτε με θάρρος. Μη σας φοβίζουν οι επιθέσεις του διαβόλου που σας εμποδίζει να προχωρείτε στο δρόμο αυτό. Φτύστε το διάβολο, διώξτε το με το σταυρό του Κυρίου στο όνομά του. Κοιτάξτε ψηλά και θα δείτε τον ίδιο τον Κύριον Ιησού Χριστό, ο οποίος συμπορεύεται μαζί σας και που διευκολύνει τον δρόμο σας. Αμήν.
1: Τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.
2: Την 5η, 11 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Λουκά του Ρώσου και Ιατρού.
3: Με την ευκαιρία της εορτής του, πανηγυρίζει το ιερό προσκυνητάρι του υποανέγερση ενοριακού ιερού ναού Αγίου Λουκά του Ρώσου στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη, πίσω από το Discount Markt της Οδού Βόλου στη Λάρισα.
4: Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου, με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα.
5: Θα ψάλει το Βυζαντινό και Δημοτικό Εργαστήρι υπό τη διεύθυνση του κυρίου Θεοδοσίου Διαμάντη.
6: Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και των Ιερών Λειψάνων αυτού, τεμαχίων καρδίας, νεφρών και οστών, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής της Ενοριακής Συντροφιάς Γαλιλαία, του Ιερού Ναού Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης, καθώς και των παραδοσιακών τμήματων της.
7: Κατά την Ιερά Λιτανία, ο Σεβασμιότατος θα ευλογήσει με τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Λουκά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των τριών παρακείμενων σχολείων, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
8: Επιστρέφοντας στο Ιερό Προσκυνητάρι, η όλη τελετή θα κλείσει με την Ιερή Αρτοκλασία.
5: Για την εξυπηρέτηση του κοινού, λειτουργεί η Αστική Συγκοινωνία με τη γραμμή νούμερο 2 και στάση Φάληρο.
3: Την δε κυριώνυμη ημέρα, 5η, 11 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης, επί της Οδού Βόλου, θα τελεστούν οι εξής ιερές ακολουθίες.
5: Από τις 7 η ώρα έως τις 10 η ώρα το πρωί, η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Και από τις 6 η ώρα έως τις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Μεθέορτος Εσπερινός. Η Ιερά Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ρώσου και Ιατρού και το Ιερό Ύψωμα.
3: Για την εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργεί η Αστική Συγκοινωνία με τη γραμμή αριθμός 2 και στάση Άγιος Γεώργιος.
5: Τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Λουκά θα τεθούν προς προσκύνηση και ευλογία των πιστών καθ' όλη τη διάρκεια των Ιερών

Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, όχι μόνο όταν ήταν στη ζωή, αλλά και μετά την κοίμησή του, συνεχίζει να βοηθάει τους ανθρώπους και με τη χάρη του Θεού να θαυματουργεί. Ο τάφος του και η Λάρνακα μετά για λείψανά του έχουν γίνει πλέον νέα κολυβήθρα του Σιλουάν. Στη Σιφερούπολη έχουν καταγραφεί πολλά θαύματά του. Μεταφέρουμε ελάχιστα από αυτά που διαβάσαμε ή ακούσαμε από αξιόπιστα πρόσωπα. Η Λία Γκοτσαρόβα από την Τυφλίδα υπέφερε από καρκίνο. Είχε κάνει μια εγχείρηση και ετοιμαζόταν για δεύτερη. Τα πόδια της πρίζονταν, κεγόνταν και δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου. Κάποια μέρα είδε τυχαία ένα άρρωστο που διάβαζε ένα άρθρο του ακαδημαϊκού Καρτσίρσκι με απομνημονεύματά του για τον αρχιεπίσκοπο Λουκά. Απαγοητευμένη από τη μέχρι τώρα πορεία της υγείας της, σκέφτηκε πως ο αρχιεπίσκοπος θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Με πολλή πίστη ταξίδευσε ως τη Σιμφερούπολη. Πήγε στον τάφο του και προσευχήθηκε θερμά. Εκεί ένιωσε ότι τα πόδια της είναι καλύτερα. Ευχαρίστησε τον αρχιεπίσκοπο συγκινημένη. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος εξαφανίστηκε. Η υγεία της αποκαταστάθηκε. Η Μαρία Περεντέρη είχε βοηθηθεί από τον αρχιεπίσκοπο και όταν ζούσε και μετά το θάνατό του. Όταν ζούσε ο αρχιεπίσκοπος είχε αρρωστήσει άσχημα στο στόμα της. Τα χείλη της είχαν βριστεί και την πονούσαν πολύ. Σ' όσους γιατρούς πήγε δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν καθόλου. Επισκέφθηκε τον αρχιεπίσκοπο Λουκά, ο οποίος τη θεράπευσε με την προσευχή του. Το 1989 αρρώστησε πολύ βαριά ο σύζυγός της Γρηγόριος. Ήταν εξαντλημένος στο κρεβάτι. Δεν μπορούσε καθόλου να σηκωθεί. Η Μαρία πήγε στον τάφο του αρχιεπισκόπου και με δάκρυα τον παρακαλούσε να βοηθήσει τον άντρα

σαν ξαφανίστηκαν. Η Λαρίσα από το Κίεβο διηγείται. Την ημέρα που γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Βλαδιμίρου, Μητροπολίτη Κιέβου, πήγα να προσκυνήσω τα γυαλιψανά του. Ήταν τόσο πολύς ο κόσμος που από το συνωστισμό πιέστηκε ο θωρακάς μου και έσπασαν δύο πλευρά αριστερά. Πονούσα πάρα πολύ. Σε 2-3 μέρες ο πόνος δυνάμωσε τόσο που δεν μπορούσα ό,τι όρθινε να σταθώ ούτε να πλαγιάσω. Αποφάσισα να μην πάω στους γιατρούς. Έρχεται τότε μια φίλη μου και με παρεκάλεσε να πάω στο Ποτσάιρ, όπου δεν είχα ξαναπάει. Συμφώνησα, αλλά σε όλο το δρόμο κρατούσα με το αριστερό μου χέρι το πλευρό μου που πονούσε πάρα πολύ. Καθίσαμε στο Ποτσάιρ 3 ημέρες και μετά επιστρέψαμε στο Κίεβο. Στο δρόμο η φίλη μου είπε πως ο αδελφός της εργάζεται στο σιδηρόδρομο και μπορεί να με πάει στη Σιμφερούπολη. Κατάλαβα ότι ήταν η ευκαιρία μοναδική να πάω στον τάφο του Αρχιεπισκόπου Λουκά και συμφώνησα. Μπήκα στο τρένο, αλλά πονούσα πολύ. Ούτε να κοιμηθώ μπορούσα. Αμέσως από το σταθμό πήγα στον τάφο του Δεσπότη, άναψε χεριά. Προσκύνησα τον τάφο του, γνώρισα για τη ζωή του και παρακάλεσα τον ιερέα να κάνει τρισάγιο. Πήγαμε μετά στη λειτουργία και ακολούθως με τα πόδια για το σταθμό. Μπήκαμε στο τρένο και στο κουπέ στη θέση μου. Έπρεπε να βάλω τη τσάντα μου στο ράφι, πάνω από το κάθισμα. Χωρίς να το σκεφτώ, σήκωσα το αριστερό μου χέρι και δεν ένιωσα καθόλου πόνο. Τότε κατάλαβα ότι είχα θεραπευτεί. Το θαύμα της θεραπείας μου ήταν τόσο φανερό που δεν μπορούσα να μην το πιστέψω. Ήταν 24 Ιουνίου του 1995. Κατά την επίσκεψή μας στη Σιμφερούπολη το Μάιο του 1998, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους που τον γνώρισα ή ένιωσε την παρουσία του και τη θαυματουργική επέμβασή του σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Όλοι τους μιλούσαν με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο. Ήδη κάποιες μαρτυρίες τις καταχωρήσαμε σε προηγούμενες σελίδες. Μεταφέρουμε μερικές ακόμη. Ο πατήρ Λεωνίδας, που καθημερινά βρίσκεται στη Λάρνακα του Αρχιεπισκόπου Λουκά, μας είπε μεταξύ των άλλων: «Έζησα τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά από κοντά. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, με πολύ δυνατή πίστη και απέραντη αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Όταν ήλθε στην Κρυμαία, έστειλε τους δικούς του ανθρώπους να ψάξουν για να βρουν απόρους και φτωχούς αρρώστους. Τους έβαιναν στο διαμέρισμά του για να τους εξετάσει και να τους γιατρέψει. Όλοι τον θυμούνται με ευγνωμοσύνη και μέχρι σήμερα δεν πάβει να θαυματουργεί». Η κυρία Θεοδοσία μας είπε: «Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν μεγάλος χειρουργός, αλλά και άνθρωπος που δεν συναντάς εύκολα. Τολμώ να πω υπεράνθρωπος. Εγώ εργάζομαι χρόνια στο νοσοκομείο της πόλης μας ως προϊστάμενη. Ακόμη και σήμερα έρχονται άνθρωποι από όλη την Κρυμαία και διηγούνται περιστατικά από τη ζωή του και πόσο ο ίδιος τους είχε βοηθήσει και θεραπεύσει. Ποτέ δεν δεχόταν χρήματα. Ήταν μια καρδιά που ήξερε να αγαπάει τους ανθρώπους. Εγώ επέφερα από τη μέση μου. Είχα φρικτούς πόνους. Την ημέρα της ανακομιδής στον λειψάνο του πήγα να προσκυνήσω και από τότε οι πόνοι σταμάτησαν εντελώς. Δεν με ξαναενόχλησαν». Η κυρία Λιδία μας είπε: «Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ζούσε πολύ φτωχικά. Το διαμέρισμά του είχε όλο και όλο δύο δωμάτια. Το ένα ήταν το κελί του, στο άλλο είχε το γραφείο και ιατρείο του. Όλα εκεί ήταν απλά. Τα ράσα του παλιά, φτωχικά, τριμμένα. Δεν δεχόταν χρήματα από τους αρρώστους. Η γραμματέας του κρατούσε κατάλογο απόρρο με τις διευθύνσεις και κάθε τόσο έστελε βοηθήματα. Κάποτε πήγε μια κυρία να εξεταστεί. Στο τέλος πήγε να του δώσει χρήματα. Δεν τα δέχτηκε. Την έστειλε στο άλλο δωμάτιο και η γραμματέας του της έδωσε τη διεύθυνση μια φτωχής οικογένειας για να τα προσφέρει εκεί». Η 85χρονη κυρία Αγκαλίνα, ένα ζωντανό γεροντικό, μας μιλούσε χωρίς σταματημό για τον Αρχιεπίσκοπο. Μας είπε μεταξύ των άλλων: «Για τον Αρχιεπίσκοπο η εθνικότητα, η θρησκεία, η κοινωνική θέση, οι πεπιθήσεις, οι ιδέες του άλλου ανθρώπου δεν είχαν καμιά σημασία. Από τη στιγμή που κάποιος ερχόταν και του ζητούσε τη βοήθειά του, την πρόσφερε χωρίς διακρίσεις. Βοηθούσε όλους τους ανθρώπους. Δεν ήταν προσωπολήπτης. Κάποτε τον επισκέφθηκε μια Εβραία. Αφού την εξέτασε, αυτή έβγαλε να του δώσει χρήματα. Αρνήθηκε κατηγορηματικά.

0: είπε μάλιστα. Πήγαινε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Την τάδε ώρα θα έλθει το τρένο και θα κατέβει μια γυναίκα με 3 παιδιά. Έχει ανάγκη. Σε αυτή να δώσει τα χρήματα. Η Εβραία έφυγε. Στο δρόμο θυμήθηκε πως δεν της είπε καν το όνομα της γυναίκας. Μόνο την ώρα άφηξής του τρένου. Δεν ήξερε τι να κάνει. Εκείνη την ώρα έφτασε στο σταθμό και αμέσως είδε μια γυναίκα με 3 παιδιά. Κατάλαβε ότι ήταν αυτή. Της έδωσε τα χρήματα χαρούμενη και έτρεξε πίσω στον αρχιεπίσκοπο. Αυτός της είπε πάλι πως η γυναίκα αυτή είχε πολύ ανάγκη αυτά τα χρήματα. Η Εβραία έφυγε απορριμμένη. Δεν μπορούσε να καταλάβει πως ο αρχιεπίσκοπος γνώρισε την άγνωστη αυτή γυναίκα, τις ανάγκες της και την ώρα ακριβώς της άφηξής της. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν χαρισματικός άνθρωπος. Όταν ζούσε η Λέικφελτ, η γραμματέας του, μου είχε πει «Γκαλίνα, θα δεις ότι ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς μετά από λίγα χρόνια θα ανακηρυχθεί Άγιος». Και πράγματι αυτό δεν άργησε να γίνει. Η Αγία Ζωή του, τα θαυμαστά του, τα θαύματά του και η πίστη του λαού του Θεού πιστοποιούν την αγιότητα του Αγίου Λουκά. Η Ειδική Ερευνητική Επιτροπή ασχολήθηκε με τη ζωή, τα έργα, τα θαύματά του. Το Νοέμβριο του 1995, με απόφαση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανακηρύχθηκε Άγιος. Γράφτηκε ειδική ακολουθία και αγιογραφήθηκε η εικόνα του. Δόθηκε δε η άδεια στον Αρχιεπίσκοπο Συμφερούπολεως και Κρυμαίας κύριο Λάζαρο να προβεί σε ανακομιδή το λειψάνο του. Στις 17 Μαρτίου του 1996 συγκεντρώθηκαν στο ναό των Αγίων Πάντων Συμφερούπολης τα μέλη της Επιτροπής Αρχιερείς, Ιερείς, Ηγούμενοι και Μοναχοί των Μονών της Κρυμαίας. Όπως μας είπε ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Λάζαρος, τη νύχτα μετά από προσευχή και γιασμό ξεκίνησα για τον τάφο του Αρχιεπισκόπου. Ήταν μια παγωμένη νύχτα και φυσούσε δυνατός αέρας. Έσκαψαν και βρήκαν τα ιερά λείψανα όταν ο Αρχιεπίσκοπος Λάζαρος κατέβηκε στον τάφο και πήρε τα χέρια του, στα χέρια του τα λείψανα. Ο αέρας απότομα σταμάτησε. Μια βαθιά ησυχία απλώθηκε. Όλοι κρατούσαν αναμένα κεριά, γονατιστοί και κοιτούσαν συγκινημένοι. Έψαλαν το Άγιος ο Θεός και μετέφεραν τα λείψανα στο ναό του κημητηρίου, αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων Πάντων. Έξω από την εκκλησία μια δαιμονισμένη άρχισε να φωνάζει «Δεσπότη, μη με βαφσανίζεις, άφησέ με». Ο εφημέριος του ναού, πατήρ Βάτσλαφ, μας είπε «Τα ιερά λείψανα έμειναν 3 μέρες στο ναό μας μέσα σε ειδική λειψανοθήκη. Όταν άνοιξε το πρωί της πρώτης ημέρας την πόρτα, όλη η εκκλησία ευωδίαζε. Υπήρξαν άνθρωποι που θεραπεύτηκαν τότε, όπως η κυρία Θεοδοσία και ο κύριος Αλέξανδρος Γκαβίλια. Ο κύριος Αλέξανδρος υπέφερε πολύ από τα νεφρά του. Τις μέρες εκείνες ήλθε και προσευχήθηκε μπροστά στα Αγία Λείψανα. Το θαύμα έγινε. Επέστρεψε σπίτι του εντελώς υγιής. Τις 3 επόμενες μέρες, ο αρχιεπίσκοπος Λάζαρος λειτουργήσε 3 φορές. Την Τετάρτη 20 Μαρτίου του 1996, τα λείψανα μεταφέρθηκαν στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος. Έτσι, μετά από 35 χρόνια, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς επέστρεψε στο ναό του, εκεί που λειτουργούσε και κήρυτε για 15 χρόνια. Τώρα πλέον δεν κηρύττει με το στόμα. Η παρουσία των λειψάνων του, η ευωδία του που αναβλύζουν και τα θαύματά του είναι το καλύτερο κήρυγμα. Στην ανακομιδή παραβρέθηκαν περίπου 40.000 άνθρωποι. Στις 24 με 25 Μαΐου του 1996 έγιναν μεγάλες γιορτές όταν επίσημα ανακηρύχθηκε Άγιος. Παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Κιέβου Βλαδίμηρος, πολλοί αρχιερείς και ιερείς, μέλη της κυβέρνησης και πλήθος κόσμου. Η μνήμη του ορίστηκε στις 11 Ιουνίου, επέτειο της κοίμησής του. Έτσι προσθέθηκε ένας ακόμη Άγιος στην αλυσίδα των Μεγάλων Αγίων και Γεματικών Αναργύρων Ευαγγελιστού Λουκά, Κοσμά και Δαμιανού, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμψόν και Διομήδους, Θαλελέουτε και Τρίφωνος, Μοκίου και Νικήτου. Την ίδια χρονιά πάρθηκε απόφαση να γίνεται κάθε χρόνο στη Σιφερούπολη ιατρικό συνέδριο Ορθοδόξων Γιατρών προς τιμή του Αγίου Λουκά. Στις 8 Μαΐου του 1998, στο χωριό Κατσιβέλη, στη νότια ακτή της Κρυμαίας, με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Λαζάρου, μπήκε ο θεμέλιος λίθος για ναό αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Θα είναι και ο πρώτος ναός αφιερωμένος στη μνήμη του. Θα τελειώσουμε το βίο του Αγίου Λουκά διαβάζοντας από μια επιστολή προς το γιο του το 1960. Είναι μαρτύριο αναδιευθύνοντα της Εκκλησίας, εκπρόσωπος του κράτους, εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού, όλο και περισσότερο σφετερίζεται τα αρχιερατικά μου δικαιώματα και επεμβαίνει στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Πάνω από 2 μήνες κράτησε η μάχη εναντίον ενός εξαιρετικά κακού ιερέως. Η εξέγερση κατά της αρχιερατικής εξουσίας στον Τζανγκόι συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια και θαρρύνεται από τους ανθρώπους της Κακεμπέ. Έχουν πολλούς λόγους να μου συντομεύσουν τη ζωή. Είμαι συγκλονισμένος και ανησυχώ βαθιά για την πορεία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αφαιρείται από τους ιερείς το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων τους. Από εδώ και μπρος, αυθεντίες στην Εκκλησία θα είναι μόνο τα εκκλησιαστικά συμβούλια. Από κοινού βέβαια με τους αντιπροσώπους του κράτους. Οι κληρικοί θα παραμείνουν μόνον έμιστη λειτουργή των ιερών ακολουθιών, χωρίς δικαίωμα λόγου και διοικήσεως των ναών, της περιουσίας και των χρημάτων τους. Καταλαβαίνετε βέβαια πως τίποτε άλλο δεν μπορεί να με απασχολεί αυτή τη στιγμή.
1: Собрание против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей и века сего, против духов зла.
2: Παιδιά μου, πολύ σας παρακαλώ, ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πονηρός είναι. Δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τα πονηρά πνεύματα. Προσέξτε, τον διάβολο δεν τον συμφέρει να δεχθεί κανείς την ύπαρξή του. Δεν τον συμφέρει να γνωρίζει ο άνθρωπος και να αισθάνεται ότι είναι δίπλα του και του στείνει παγίδες. Ένας κρυφός και άγνωστος εχθρός είναι πιο επικίνδυνος από έναν ορατό εχθρό. Ω, πόσο μεγάλος και τρομερός είναι ο στρατός των δαιμόνων. Πόσο αμέτρητο είναι το μαύρο τους πλήθος. Αμετάβλητα, ακούραστα, μέρα και νύχτα επιδιώκουν να σπρώξουν όλους εμάς που πιστεύουμε στο όνομα του Χριστού να μας παρασύρουν στο δρόμο της απιστίας, της κακίας και της ασέβειας. Αυτοί οι αόρατοι εχθροί του Θεού έχουν βάλει ως μοναδικό του σκοπό μέρα και νύχτα να επιδιώκουν την καταστροφή μας. Όμως μη φοβάστε, πάρτε δύναμη από το όνομα του Ιησού

0: Πνευματική Διαθήκη απευθύνεται στα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα του Αγίου.
1: Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μαζί με τον πατέρα υπέφεραν και τα τέσσερα παιδιά του. Δοκίμασαν την πίκρα της διπλής ορφάνιας και του κατατρεγμού. Θεωρούνταν παιδιά ενός εχθρού του λαού και αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Επόμενο ήταν να θεωρούν ακατανόητη την απόφαση του πατέρα τους να ιερωθεί. Για όλα τα δεινά που υπέστη η οικογένεια θεωρούσαν υπεύθυνη την εκκλησία. Και το ερώτημα που συνεχώς ταλάνιζε τις ψυχές τους, όπως και πολλούς ανθρώπους που τον γνώρισαν, ήταν γιατί ένας διάσημος και τόσο πετυχημένος καθηγητής της χειρουργικής πήρε μια τόσο μεγάλη απόφαση να χειροτονηθεί ιερέας και μάλιστα σε μια περίοδο διωγμού της εκκλησίας. Πως ένας δοξασμένος επιστήμονας αφιερώθηκε στην υπηρεσία μιας ξεπερασμένης υπόθεσης της θρησκείας. Τι είχε να κερδίσει ο μεγάλος αυτός δεξιοτέχνης της χειρουργικής από την ιεροσύνη? Σε πολλές επιστολές του, ο Άγιος προσπαθεί να απολογηθεί και να εξηγήσει στα παιδιά του τον λόγο που αποφάσισε να πάρει αυτό το μαρτυρικό δρόμο. Τα παιδιά του δείχνουν να μην τον καταλαβαίνουν. Και αυτός ήταν ένας ακόμη σταυρός για τον Άγιο Λουκά. Ως τον θάνατό του δεν έπαβε να νουθετεί και κυρίως να προσεύχεται για τα παιδιά του, που είχαν τόσο πολύ επηρεαστεί όπως και όλη η γενιά τους από την αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Είναι συγκινητικό το γράμμα που απευθύνει στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ, στα μέσα της δεκαετίας του 40. «Να θυμάσαι, Μιχαήλ, ότι ο μοναχικός μου βίος και ο όρκος που έδωσα, το αξίωμά μου, η απόφαση να υπηρετώ τον Κύριο, αποτελούν για μένα το μεγαλύτερο ιερό και το πρώτιστο καθήκον. Ειλικρινά και εξ όλης της καρδιάς απαρνήθηκα τα εγκόσμια και την ιατρική μου καριέρα, η οποία βέβαια θα μπορούσε να ήταν πολύ επιτυχημένη, αλλά τώρα δεν έχει καμιά σημασία για μένα. Όλη η χαρά μου και όλη η ζωή μου είναι να υπηρετώ τον Κύριο, τον οποίο πιστεύω». Το καλοκαίρι του 1956 ο Άγιος βρίσκεται στην πόλη Αλούστα της Κριμαίας. Έχει χάσει την όρασή του. Κοντεύει να κλείσει τα 80 χρόνια του και νιώθει πως οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν. Αποφασίζει λοιπόν να συντάξει την πνευματική διαθήκη προς τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγονά του. Είναι μια ίστατη προσπάθεια να βοηθήσει τα παιδιά του να ξεφύγουν από την μέγενη του αθεϊσμού, να αντισταθούν στο αντίχριστο ρεύμα της εποχής, να ανακαλύψουν την ύψιστη αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, τηρώντας τις Άγιες εντολές του και υπηρετώντας τους πονεμένους ανθρώπους, τους ελαχίστους αδελφούς του Ιησού Χριστού. Έχουμε την αίσθηση ότι η πνευματική διαθήκη του Αγίου είναι και σήμερα εξαιρετικά επίκαιρη. Απευθύνεται και σε όλους εμάς, τα πνευματικά παιδιά του Αγίου Λουκά, που τον τιμούμε και τον αγαπούμε. Ας γίνουμε και εμείς μιμητές του. Και σύμφωνα με την υπόσχεσή του, θα μας επισκιάζουν οι πρεσβείες και οι προσευχές του, τώρα που βρίσκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και Δημιουργού μας. Στους τρεις γιους μου, την κόρη, τα εγγόνια και τα δυσέγγονά μου. Η πνευματική διαθήκη μου. Είμαι πλέον 79 χρονών. Η καρδιά μου εξασθενεί και οι δυνάμεις μου με εγκαταλείπουν και είναι ολοφάνερο ότι πλησιάζει η ώρα της αναχώρησής μου από τούτη τη γη. Ο Απόστολος Παύλος άφησε διαθήκη σε όλους τους χριστιανούς. «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Δεν τολμώ βέβαια να πω προς όλους τους χριστιανούς, αλλά σε εσάς τα παιδιά μου μπορώ να πω «Μιμηθείτε εμένα», όπως και εγώ τον Απόστολο Παύλο. Ήταν σκληρή και δύσκολη η ζωή μου, αλλά ουδέποτε προσευχήθηκα στο Θεό να γίνει εύκολη. Διότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγη η σύν η ευρίσκονται σε αυτήν. Κατά Ματθαίον 7:14. Και ακόμη «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού». Πράξεις Αποστόλων 14:22. Διαβάστε ακόμη την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Τέκνον, μνήσθητι ότι απέλαβες σι τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε όδε παρακαλείτε, σι δε οδυνάσε. Κατά Λουκάν 16:25.
για περισσότερα από 25 χρόνια. Η ζωή μου ήταν συνυφασμένη με την εργασία του αγροτικού χειρουργού και καθηγητή της χειρουργικής και μετά 11 χρόνια διώξεων για το όνομα του Χριστού μέσα στις φυλακές και στις σκληρές εξορίες. Από το 1944 συνδύαζα την επίπονη διακονία του Επισκόπου με την θεραπεία των τραυματιών στο Ταμπόφ και μόλις το 1946 ολοκληρώθηκε η χειρουργική μου δραστηριότητα και παρέμεινε μόνον η αρχαιρατική. Στον πολύ κόσμο ήταν ακατανόητο πώς μπορούσε ένας μεγάλος χειρουργός που τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Στάλιν να αφήσει τη χειρουργική και να γίνει επίσκοπος. Όμως δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο σε αυτό, γιατί από τα νεανικά μου κιόλας χρόνια ο Κύριος με προώρησε για την υπέρτατη μορφή διακονίας σε αυτόν και τους ανθρώπους. Όταν τελείωσα το γυμνάσιο, στην τελετή αποφύτισης, έλαβα από τον διευθυντή του σχολείου το απολυτήριο γυμνασίου, το οποίο το είχε βάλει στο ιερό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Το είχα διαβάσει και πριν, αλλά τώρα, όταν διάβασα εκ νέου τα λόγια του Χριστού, απευθυνόμενα στους Αποστόλους. «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγοι». Κατά Ματθαίον 9, 37 και 38, η καρδιά μου σκύρτησε και αναφώνησα σιωπηλά «Ω Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες». Πέρασαν χρόνια. Έγινα διδάκτορ της ιατρικής και σκέφτηκα να γράφω το βιβλίο «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Όταν πήρα την απόφαση αυτή, μου ήρθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού προερχόταν αυτή η σκέψη. Λίγα χρόνια αργότερα όμως κατάλαβα ότι ήταν μία σκέψη που μου είχε υποβληθεί από τον Θεό, διότι μετά την πρώτη μου σύλληψη, στο γραφείο του διοικητή των φυλακών, ολοκλήρωσα την πρώτη έκδοση του βιβλίου μου και στο εξώφυλλο έγραφα «Επίσκοπος Λουκάς, δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Πέρασαν ακόμη 2 χρόνια. Ήμουν στην πρώτη εξορία στη Σιβηρία, στην πόλη Γενισέισκ. Ήρθε τότε εντελώς ξαφνικά να με συναντήσει ένας μοναχός από το Κρασνογιάρσκ. Στην πόλη αυτή όλοι οι ιερείς είχαν προσχωρήσει στους νεοτεριστές και ο πιστός στην κανονική εκκλησία λαός έστειλε αυτό το μοναχό να χειροτονηθεί ιερέας, όχι σε μένα στο Γενισέισκ, αλλά στο Μινουσίνσκ, σε έναν άλλο ορθόδοξο επίσκοπο. Μία ανεξήγητη όμως δύναμη τον καθοδήγησε σε μένα στο Γενισέισκ. Όταν με αντίκρισε, ξαφνιάστηκε, πάγωσε και βουβάθηκε. Αποδείχθηκε πως όταν με είδε αναγνώρισε ξεκάθαρα εκείνον τον αρχιερέα που είχε δει σε ένα αξέχαστο όνειρο να τον χειροτονεί ιερέα 10 χρόνια πριν. Ενώ εγώ εκείνον τον καιρό ήμουν δημογιατρός στην πόλη Περεσλάβλ, Ζαλέσκι. Ο Κύριος ο Θεός με πρίκησε με διάφορα ταλέντα. Ταυτόχρονα με το γυμνάσιο τελείωσα και τη Σχολή Καλών Τεχνών του Κιέβου. Είχα μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική και αποφάσισα να δώσω στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Αγία Πετρούπολη. Στα μισά των εξετάσεων όμως τις εγκατέλειψα, γιατί θεώρησα πως πρέπει να υπηρετήσω το Θεό και τους ανθρώπους με έργο πιο ωφέλιμο από τη ζωγραφική. Αν και εκείνο το διάστημα είχε ξεκαθαρίσει μέσα μου η κατεύθυνση της ζωγραφικής δραστηριότητας την οποία θα ακολουθούσα, εάν δεν εγκατέλειπα τη ζωγραφική. Θα ήταν καθαρά θρησκευτική κατεύθυνση ή θα ακολουθούσα τα ίχνη των Βασνετσόφ και Νέστεροφ. Από τότε με απασχολούσαν πολύ και επίμονα τα δύσκολα ζητήματα της θεολογίας. Το βασικό στοιχείο του χαρακτήρα μου ήταν η έντονα έκδηλη επιθυμία να υπηρετώ τον Θεό και τους ανθρώπους. Και μόνο χάρη σε αυτό, παρά την μεγάλη αντιπάθειά μου προς τις φυσικές επιστήμες, έδωσα εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου και τελείωσα με άριστα. Από το Πανεπιστήμιο κιόλας εκδηλώθηκε το μεγάλο μου ταλέντο του ανατόμου και χειρουργού και οι συμφοιτητές μου δεν ήθελαν καν να ακούσουν πως προτίθεμαι να γίνω δημογιατρός. Είχαν αποφασίσει ομόφωνα πως θα γίνω καθηγητής ανατομίας ή χειρουργικής. Από ό,τι γνωρίζετε, είχαν μαντέψει σωστά το μέλλον μου. Ως δημογιατρός εργάστηκα για 13 χρόνια από 12 έως 14 ώρες την ημέρα. Σκεφτόμουν σοβαρά
να εγκαταλείψω το δημοτικό νοσοκομείο και να πάω σε απομακρυσμένα χωριά, όπου οι δύστυχοι άνθρωποι πεθαίνουν δίχως να έχουν καμιά ιατρική βοήθεια. Ο Κύριος όμως είχε αποφασίσει διαφορετικά για μένα. Με έστειλε στην Τασκένδη, όπου ήμουν ένας από τους διοργανωτές του Πανεπιστημίου Μέσης Ασίας και καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και άμεσης χειρουργικής. Ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 1920. Στα χρόνια της πλήρους ασυδοσίας των αντιθρησκευτικών διαδηλώσεων και καρνάβαλων, όπου χλέβαζαν τον Κύριο Ιησού Χριστό, η καρδιά μου φώναξε. «Δεν μπορώ να σιωπώ». Στην Τασκένδη γινόταν τότε κληρικολαϊκό συνέδριο. Ήμουν παρόν και για κάποιο σημαντικό πρόβλημα είχα κάνει μια ενθουσιώδη ομιλία. Αυτή η ομιλία είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στον επίσκοπο Τασκένδης Ινοκέντιο και στο τέλος του συνεδρίου μου είπε ξαφνικά «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Ήταν εντελώς απροσδόκητο για μένα, αλλά τα λόγια του αρχιερέα τα εξέλαβα ως κλήση του Θεού δια των χιλέων του και χωρίς να ταλαντευτώ ούτε ένα λεπτό, απάντησα. «Εντάξει, σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας». Και την επόμενη Κυριακή, εγώ, ο καθηγητής της ιατρικής, με ξένο δανεικό ράσο, παρουσιάστηκα στον επίσκοπο που στεκόταν στον θρόνο και χειροτονήθηκα υποδιάκονος και κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας διάκονος. Μετά από 2 εβδομάδες, ήμουν ήδη ιερέας εφημέριος στον καθεδρικό ναό. 1 χρόνο και 2 μήνες πριν από αυτό το μεγάλο γεγονός στη ζωή μου, πέθανε η σύζυγός μου και μητέρα σας. Ο μικρότερος από σας ο Βαλεντίνος. Ήταν τότε 6 χρονών και ο μεγαλύτερος ο Μιχαήλ, 14. Μετά από 2 χρόνια και 4 μήνες, ο Κύριος με αξίωσε του μεγάλου αξιώματος του Επισκόπου. Η μεγάλη θεία πρόνοια για μένα και σας τα παιδιά μου φάνηκε στο ότι ο Κύριος κάλεσε στην αιωνία ζωή τη μητέρα σας, επιτρέποντας να στενήσει από καλπάζουσα φυματίωση, και έτσι μου άνοιξε το δρόμο για τον μοναχισμό και την αρχιερατική διακονία. Όλες τις φροντίδες για σας, τα παιδάκια μου, τις ανέθεσα στον Κύριο και βέβαια δεν διαψεύστηκα, ελπίζοντας σε Αυτόν. Για την μέρημνα και ανατροφή σας μου έστειλε μία σχεδόν άγνωστη έως τότε γυναίκα, τη Σοφία Σεργέευνα Βελετσκάγια, η οποία στη διάρκεια των φυλακίσεών μου και των 3 εξοριών, με μεγάλη αυταπάρνηση και αγάπη σήκωσε το βαρύ σταυρό των φροντίδων για σας στα χρόνια του λοιμού, σας ανέθρεψε εξαιρετικά και σας έδωσε σχολική μόρφωση. Αργότερα όλοι σας, οι 3 γη και η κόρη μου, με τις φροντίδες και την βοήθεια των αγγέλων προστατών σας, ολοκληρώσατε τις ανώτατες σπουδές σας. Ο Μιχαήλ εδώ και καιρό έχει γίνει καθηγητής, ενώ ο Αλιώσα και ο Βάλια είναι διδάκτορες των ιατρικών και βιολογικών επιστημών και σε λίγο θα γίνουν επίσης καθηγητές. Ο Κύριος δέχθηκε όλες τις θυσίες που του πρόσφερα και όχι μόνο δέχθηκε, αλλά πολλά άλλαξε και διόρθωσε. Εγκατέλειψα τη χειρουργική, χάρη του κηρύγματος για τον Ιησού Χριστό. Δεν σκεφτόμουν καν τη δόξα του χειρουργού που σίγουρα μου ανήκε. Ενώ στον Θεό η δόξα αυτή ήταν χρήσιμη, σε μεγάλο βαθμό αύξανε την δύναμη και τη σημασία του κηρύγματός μου. Το αναγνωρισμένο και φημισμένο βιβλίο μου «Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων» το ολοκλήρωσα στην εξορία όταν ήμουν πια αρχιεπίσκοπος. Για την αποφασιστικότητά μου να θυσιάσω τα πάντα προς δόξαν του, ο Κύριος μου έδωσε ένα άλλο μεγάλο τάλαντο του εκκλησιαστικού κηρύγματος και οι 9 τόμοι των κηρυγμάτων έχουν αναγνωριστεί από την Πνευματική Ακαδημία της Μόσχας ως εξαιρετικό φαινόμενο στην σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία και θησαυρός ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Κι εγώ, ο αυτοδίδακτος στη θεολογία, εξελέγην μέλος της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας. Για την Εκκλησία, τα κηρύγματά μου θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία από ότι τα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Εκτός από αυτά τα θαυμαστά γεγονότα για τα οποία μίλησα παραπάνω και διά των οποίων ο Κύριος, χωρίς να γνωρίζω πώς, μυστικά, με οδηγούσε στην αρχιερατική διακονία, βίωσα πολλές φορές ακόμη την παρουσία του Θεού.
αισθάνθηκα αρκετά και αισθητά την παρουσία και επικοινωνία με τον Θεό στην πνευματική ζωή και στις προσευχές μου. Όμως, εάν για κάποιον από σας όλα όσα είπα παραπάνω δεν είναι αρκετά για να πιστεί, νομίζω πως η ενασχόληση του με τις φυσικές επιστήμες τόσο τον έχουν μαγέψει, που δεν θέλει να ακούει αυτά που έχω ζήσει στα όσα έχω βιώσει αρκετά αισθητά και αδιαμφισβήτητα. Άλλωστε, θα σας πω, όπως και να έχει, πόσο εκπληκτικά και ξεκάθαρα αποκαλύπτει ο Κύριος ο Θεός το θέλημά Του σε όσους Τον φοβούνται και Τον αγαπούν. Όταν ήμουν στο Λένιγκραντ για εγχείρηση, κατά την τέλεση της πανηχίδας, ο Κύριος με θαυματουργικό τρόπο και συγκλονιστική δύναμη που μου προκάλεσε ρίγη τρόμου, μου έδωσε την εντολή. «Πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου». Πέρασαν τα χρόνια κι εγώ από ύπουλο διαβολικό πειρασμό ξέχασα την εντολή αυτή του Θεού και ο σατανάς έβαλε και πάλι στην ψυχή μου την ασυγκράτητη ορμή για τη χειρουργική. Γι' αυτό και ο Κύριος με τιμώρησε με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. 2 φορές χειρούργησε το μάτι μου ο καθηγητής ο Ντιτζόφ, αλλά ανεπιτυχώς, γιατί η τιμωρία έπρεπε να μείνει πάνω μου. Τη μέρα μετά τη δεύτερη εγχείρηση, όταν ήμουν ξαπλωμένος με τα μάτια δεμένα, με κυρίευσε και πάλι το πάθος για τη χειρουργική, ενώ ο Κύριος μου έστειλε ένα εκπληκτικό όνειρο. Ήμουν σε μια εκκλησία χωρίς φώτα. Το μόνο φωτισμένο σημείο ήταν το ιερό. Λίγο πιο πέρα από το ιερό υπήρχε η Λάρνακα ενός Αγίου. Πάνω στην Αγία Τράπεζα είχαν βάλει μια σανίδα και είχαν ακουμπήσει πάνω ένα γυμνό ανθρώπινο πτώμα. Πίσω και δίπλα στο ιερό είδα τους φοιτητές και τους γιατρούς να καπνίζουν τσιγάρα και εγώ να τους κάνω μάθημα ανατομίας πάνω στο πτώμα. Ξαφνιάστηκα από ένα κρότο και όταν γύρισα το κεφάλι μου είδα ότι είχε πέσει το σκέπασμα από τη Λάρνακα του Αγίου. Ο Άγιος ανακάθισε μέσα στη Λάρνακα, γύρισε και με κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο παράπονο και επίπληξη. Με τρόμο κατανόησα τελικά το τεράστιο βάρος της αμαρτίας μου, την παρακοή μου στην εντολή του Κυρίου Ιησού Χριστού, πείμενε τα πρόβατά μου, πείμενε τα αρνία μου. Εδώ και 15 χρόνια εκλιπαρώ τον Κύριο Ιησού Χριστό να με συγχωρήσει, επαναφέροντας στην μνήμη μου με σαφήνεια το τρομακτικό μου όνειρο και το σώμα του νεκρού που κοίτονταν στην Αγία Τράπεζα. Πρόσφατα πληροφορήθηκα από τον Θεό πως η αμαρτία μου συγχωρήθηκε. Από μέρα σε μέρα, όλο και λιγότερο ξεκάθαρα, έβλεπα το πτώμα στην Αγία Τράπεζα, ώσπου τελικά εξαφανίστηκε εντελώς. Και τώρα, παιδιά μου, ας περάσω στα τελευταία λόγια των εντολών και διαθηκών μου προς εσάς. Πιστεύω βαθιά στο Θεό και όλη τη ζωή μου την έκτισα πάνω στις εντολές Του. Και σε εσάς κληροδοτώ όλη τη ζωή σας να την αφιερώσετε στο Θεό και να χτίζετε όλα και πάντα πάνω στις εντολές του Χριστού. Για πολύ καιρό και με μεγάλη επιμονή έπλεα κόντρα στο ρεύμα. Και σε εσάς τα παιδιά μου κληροδοτώ να πλέετε κόντρα στο ρεύμα, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό. Να αποστρέφετε το βλέμμα σας και την καρδιά σας από εκείνη τη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας, που επιδιώκει όχι τους υψηλούς στόχους, αλλά εκείνους που είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν. Να μην προσχωρήσετε σε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία, που ζει όχι με το δικό της νου, αλλά με το νου των ηγετών και χτίζει τη ζωή της, όχι με τις ιερές εντολές του Χριστού, αλλά με τις υποδείξεις εκείνων που έχουν την εξουσία να καθοδηγούν τους ανθρώπους μόνον εκεί, όπου κατά τη γνώμη τους πρέπει να πηγαίνουν, όχι χάρη της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά για χάρη της επίτευξης των αγαθών της επίγειας Βασιλείας. Σκοπό της ζωής να θέσετε την επιδίωξη της ύψης της αλήθειας και να μην παρεκκλίνετε από αυτό το δρόμο, αν σας αναγκάσουν να υπηρετήσετε τους σκοπούς της κατώτερης αλήθειας, καταπατώντας την ύψιστη αλήθεια του Χριστού. Να είσαστε έτοιμοι ακόμη και για το μαρτύριο, εφόσον πλέετε κόντρα στο ρεύμα, να τηρείτε πλήρη πίστη, ακόμη και στις σκέψεις, στους άντρες και τις γυναίκες σας, όπως τήρησα κι εγώ. Στις επιστημονικές ενασχολήσεις και στο έργο σας πάνω στη μελέτη των μυστηρίων της φύσης, μην επιδιώκετε τη δόξα για τον εαυτό σας, αλλά μόνο το να
ελαφρύνετε τον πόνο των ασθενών και αβοήθητων συνανθρώπων σας. Να θυμάστε ότι σε αυτό το έργο εγώ, ο πατέρας σας, αφιέρωσα όλη μου τη ζωή. Μιμητέ μου γίνεστε, όπως και εγώ του Αποστόλου Παύλου, και να μην εργάζεστε για την κοιλιά σας, αλλά πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να φροντίζετε εκείνους που δίχως τη βοήθειά σας δεν μπορούν να απελευθερωθούν από τη μέγενη της ανέχειας και του ψέματος. Εάν εκπληρώσετε όλα όσα κληροδοτώ σε εσάς, θα κατέβει σε εσάς η ευλογία του Θεού, σύμφωνα με τα αδιάψευστα λόγια του προφητάνακτα Δαβίδ. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβούμενους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιωής, Ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Ψαλμός 102. Για αυτή την ευλογία και τη χάρη του Θεού πάντα προσευχόμουν στη ζωή μου για σας τα παιδιά μου, τα εγγόνια και δυσέγγονά μου και βέβαια πάντα θα προσεύχομαι στην αιώνια ζωή όταν θα σταθώ εμπρός στο βήμα του Θεού μου και Θεού σας, Δημιουργού μου και Δημιουργού σας. Και ο καιρός αυτός προφανώς είναι κοντά, γιατί εξασθένησαν η καρδιά μου και οι δυνάμεις μου. Ο πατέρας σας, αλλού στα 22 Ιουλίου 1956.

Ένα, από εδώ είναι. Και εγώ είμαι.

ισχυρίζομαι και προσθέσω με αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σκόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω αναβαλόμενο σου φως σου σημάδιο. Εκτείναν τον ουρανό σου ιδέγνω, στεγάζουν εμίδα στα υπερώα αυτού. Ότι θύση νεύτη είναι επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Κοπιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να αυτού κληθήσατε ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο σου σημάδιο το περιβόλαιο αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντή σου δηλειά σου. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον εθού ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την κύν. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάρανξιν εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ούτι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρίες δείξαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των τετρών δώσου συμφωνήν. Ότι ζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσιν και κλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγίναρν εκ της γης και ίνος εφραίμου καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στήριζε. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρε και λιβάδα σε φύτευσε. Εκεί η στρουθία ενό εύσουση του ρεβιού η κατοικία ηγεί του αυτού. Όρι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίμνη νυστερού ο ήλιο έγνο του δύσιν αυτού. Έθου σκότου και γένετο λήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη που αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, φρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τάσου μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρασε. Τόσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα, εν σου θεία κύρισε. Επληρώθηκε τη πτήσεώ σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί απετάρουν πε με αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο που στον έπλασα σαν τέζινα. Πάντα προ έπρο δοκό ειδούμε την τροφή αυτών εισεύθερων.

Αρχιπρέπηση, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: παροιμιών του ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Μνήμη δικαίου μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επί κεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφία και θνητός ως είδε πρόνηση. Κρίσον γαραφτήν εμπορεύεστε η Χρυσίου και Αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε στη λίθων πολυτελών. Πάντε τίμιο ρούκ άξιον αυτής εστί. Εγκάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τι γαρούν ακούσατε μου τέκνα σε μνά γαρερό. Και μακάριος άνθρωπος ως θα σε μας οδούς φυλάξει. Εγάρ εξοδή μου έξω τη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και πρωίε με εμή φωνή νυής ανθρώπων. Ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλή και γνώσην και έννοιαν εγώ επεκαλεσάμι. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντες αγαπώ, ιδέα με ζητούντες ευρύσου συμφάρια. Νοήσατε την ινάκα και πανουργία, ιδέα παιδευτή ένθεστε καρδία. Τις ακούσατε μου και πάλι, σε μνά γαρερό, και ανοίγω από χιλέον ορθά, ότι αλήθεια αν μελετήσει ο λάρινξ μου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδών. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέεν αυτής πολιών δέστρα καλλιώτης. Πάντα ευθέα έστει της νοούση και ορθά της ευρύσκουση γνώση. Διδάσκω γαρήμην αληθή, ή να γέμιτε εν κυρίω ελπίσιμων και πληστήσεστε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσωμεν.
0: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία αν χείλη δε ανδρών επίσταται χάριτας. Στόμα σοφών μελετά σοφία, δικαιοσύνη δερίεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτήσαντος ανδρός δικαίου ούκολη τέλπης, ιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωή και εν αγαθής αυτού καρπών δικαιοσύνη στεγίζει. Φως δικαίης διαπαντός και παρακυρίου ευρύσου συγχάρη και δόξα. Γλώσσα σοφών καλά επίσταται και εν καρδία αυτών αναπάβεται σοφία. Αγαπά Κύριος Σωσίας καρδίας, δεκτίδε αυτοπάντες άμμομη εν οδό. Σοφία Κυρίου φωτή πρόσωπον συνετού, φτάνει γάρ τους επιθυμούντας αυτήν, πρώτου γνωστή είναι και ευκαιρός θεωρείται υπό τον αγαπώντων αυτήν. Ο ορθρής σας προς αυτήν κοπιάσει και ο αγριθνής σας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος εστί. Ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται ζητούσα και εν τεστρίβης φαντάζεται αυτής ευμενός. Σοφίας που κατησχύσει ποτέ κακία. Δια ταύτα και εραστής εγενόμην του κάλους αυτής και εφίλησα ταύτην και εξεζήτησα εκ νεότητός μου και ζήτησαν ύμφυλα γαγέστε με αυτό, ότι ο πάντων δεσπότης ηγάπης εν αυτήν, πίστης γαρεστήτης του Θεού επιστήμης και αιρέτης των έργων αυτήν. Λοιπόν η αυτής εσύν αρετέ, σοφροσύνη δε και φρόνηση ναύτη διδάσκει, δικαιοσύνην και ανδρεία, ον χρησιμότερον που δεν εστίν εν δύο ανθρώπης. Ή και πολυπηρή αποθήτης, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζει, επίστατε στροφάς λόγων και λύσεις ενηγμάτων, σημεία και τέρατα προγεινώσκει και εκβάσεις καιρών και χρόνων και πάση σύμβουλος εστίν αγαθή. Ότι αθανασία εστίν εν αυτή και εύκλια εν κοινωνία λόγου αυτής. Δια τούτου εν έτυχον το Κυρίο και εδεήθην αυτού και είπων εξ όλης μου της καρδίας. Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, ο ποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκευάσας των άνθρωπων ή να δεσπόζει των υπό σου γενωμένων χτισμάτων και διέπει των κόσμων ενωσιότητη και δικαιοσύνη, δώσ' μύτη των σών θρόνων πάρεδρων σοφία και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Εξαπόστειλον αυτήν εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξη σου, ή να συμπαρούσα μη διδάξιμε, τη ευάρεστον εις τη παρασή. Και οδηγήσει με εν γνώση και φυλάξει με εν τη δόξη αυτής, λογισμήργα θνητών πάντες δειλή και επισφαλή σε επίπνοια αυτών. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και ου μη άψετε αυτόν βάσανος. Εδώ ξανεν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστηκα πως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα ιδέ η σημενηρή. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και όλοι παιδευθέντες μεγάλα ευεργετητήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν και ως πινθύρεσεν καλά μη διαδραμούν. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσιν αλήθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Τώρα επάντες εξόρις της γης και εξόρις της διεργέσιμα υπομέν

0: το μέγα ελαιός σου το μεθάς το επάκουσον και ελεησόν.
1: Κυρία ελεησόν, Κυρία ελεησόν, Κυρία ελεησόν.
0: Επιδεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου,

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρείς και αφές των αμαρτιώντων του Λούτου Θεών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν του εκπορεί ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας.

0: Θεόν και φιλάνθρωπος του εσύ πάρτης, και εσύ τε δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και στο Υιό και το Υιό Πνεύματι, και και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα τάφτη αναμαρτήτης φυλακτήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εθιμάς καθά περιπτήσαμε εν εισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέπισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των πυρών σου λιπαρίδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ηλικία ή, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομεν την εσπέρα.

εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους παρα

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Έβλεπα πριν λίγο, αγαπητοί μου αδελφοί, δύο κοριτσάκια που έξυναν τα πόδια τους, προφανώς γιατί η σκνήπα τους τσίμπησε και υπέφεραν και αυτά τα καημένα. Πριν συνεχίσω αυτό που θέλω να πω, μια παρένθεση. Όσο πιο μακρύ το παντελόνι, το μανίκι, η φούστα, τόσο λιγότερο τσιμπάνε τα κουνούπια. Αυτό ως γενική οδηγία για το καλοκαίρι που έρχεται. Και παρακαλώ πολύ να το τηρήσουμε. Η σεμνότητα σώζει από πολλά. Και συνεχίζοντας αυτό που θέλω να πω είναι ότι όποιος έχει διαβάσει το βίο του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, θα έχει δει ότι ένα μεγάλο μέρος της ζωής του το πέρασε στη Σιβηρία, όχι για διακοπές. Τον έστελναν επειδή το κράτος δεν τον άντεχε. Επειδή αυτά τα οποία έλεγε θεωρούνταν προκλητικά. Επειδή ανήκε στον Χριστό και όχι σε επίγειο βασιλέα. Και εκεί στη Σιβηρία, ξέρετε, το καλοκαίρι που λιώνουν τα χιόνια, που έχει λίγο περισσότερο ζέστη, δεν έχει ζέστη, αλλά επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία, λιώνουν τα χιόνια, εύκολα το έδαφος μετατρέπεται σε βάλτους. Και εκεί υπάρχουν κάτι κουνούπια τεράστια. Όταν λοιπόν ο Άγιος Λουκάς το καλοκαίρι αναγκαζόταν να τελέσει τη Θεία Λειτουργία υπαιθρίως, γιατί φυσικά δεν τους άφηναν οι αρχές ιδιοκτικές να έχουν κάποιο ναό, τελούσε λοιπόν υπαιθρίως τη Θεία Λειτουργία και τον κατέτρωγαν τα κουνούπια και αυτόν και τόσους άλλους που μαζί του ήταν εξόριστοι και συμπροσεύχονταν και όμως άντεχαν αυτό το μαρτύριο για να λατρεύσουν τον Κύριο της δόξης. Και το χειμώνα, επειδή επίσης δεν έπρεπε να τους καταλάβουν οι Σοβιετικές αρχές όπου έκαναν Θεία Λειτουργία, προσεύχονταν, τελούσαν την ανέμακτη μυσταγωγία μέσα σε ίσμπες. Τι είναι οι ίσμπες? Ξυλοκαλύδες. Στις οποίες όμως δεν άναβαν φωτιά για να μην προσελκύσουν την προσοχή από τον καπνό των αρχών εκεί πέρα. Και έτσι πολλές φορές ο Άγιος λειτουργούσε και τα χέρια του γίνονταν μπλε, μελάνιαζαν από το κρύο. Και τα χείλη του επίσης μελάνιαζαν και γίνονταν μπλε. Και όμως υπέφερε όλα αυτά προκειμένου να μπορέσει και τη Θεία Λειτουργία να τελέσει και να εξυπηρετήσει θυσιαστικά τους συνεξορίστους του, αλλά και αυτό που η Εκκλησία του εμπιστεύτηκε, την ιεροσύνη και μάλιστα την αρχιεροσύνη, να την ενεργοποιήσει για να λατρεύεται ο Άγιος Θεός και να δοξάζεται από όλους εκείνους ειδικά που το είχαν περισσότερο ανάγκη ως διοκόμενοι. Υπήρξαν και σημεία στη ζωή του στα οποία ο Άγιος Λουκάς ήταν προβεβλημένος, ήταν ένδοξος, ο διάσημος γιατρός, στον οποίο προσέτρεχαν όλοι, τον οποίο όσο τον είχαν ανάγκη τον τιμούσαν και τον προέβαλαν και μόλις δεν τον αισθάνονταν χρήσιμο, τον εξόριζαν, τον χτυπούσαν, τον υπονόμευαν. Ο Άγιος Λουκάς είναι, αν θέλετε, η προσωποποίηση της έννοιας της εκμετάλλευσης. Όσο τον είχαν ανάγκη, μπράβο, ζήτω να τον τιμήσουμε και μόλις έπαβα να τον είχαν ανάγκη, εξορία, δεινά, καταναγκαστικά έργα, χτυπήματα, φυλάκιση. Έναν επιστήμονα ιατρό, τον οποίον αναγκάστηκαν να παραδεχθούν, μιας που οι μελέτες του τον καθιέρωσαν στη διεθνή ιατρική. Έναν ιατρό, ο οποίος στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, δηλαδή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον βγάλαν από τη Σιβηρία για να επανδρώσει στρατιωτικό νοσοκομείο πρώτης γραμμής και του οποίου οι εγχειρήσεις στους τραυματίες ανέδειξαν το νοσοκομείο του με τα λιγότερα ποσοστά θνησιμότητας. Έπρεπε να του πεθάνουν πόσοι και δεν του πέθαιναν. Είτε λόγω της ιατρικής του επιστήμης, είτε λόγω της προσευχής του, οι άνθρωποι σώζονταν. Και πάντα να χειρουργεί με την εικόνα της Παναγίας πάνω από το κρεβάτι όπου χειρουργούσε. Και όταν κάποτε του πήραν την εικόνα και τον υποχρέωσαν να χειρουργήσει, αυτός αρνήθηκε. Και δεν ξεκινούσε την χειρουργική επέμβαση, αν και ήταν κρίσιμη. Η γυναίκα που ήταν να χειρουργηθεί ήταν σύζυγος του τοπικού εκεί παράγοντα της ΓΚΑΓΕΠΕ και αυτός προκειμένου να σωθεί η γυναίκα του αναγκάστηκε να άρει την απαγόρευση και να δώσει άδεια η εικόνα της Παναγίας να είναι πάντοτε εκεί που την θέλει ο χειρούργος Λουκάς, όπως τον έλεγαν, προκειμένου αυτός από εκεί να παίρνει δύναμη και σοφία και να επιτελεί τα όσα έπρεπε να επιτελέσει. Άγιος τον οποίον αγαπούν οι Έλληνες, γιατί η πρώτη του αρχιερατική διακονία, όταν πρωτοχειροτονήθηκε δηλαδή αρχιερεύς, ήταν στην Τασκένδη. Στην Τασκένδη όπου αργότερα έγινε σχεδόν ελληνική πόλη. Στην Τασκένδη όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι υποδέχθηκε τους Ρωσοπόντιους όταν ο Στάλιν
ήθελε να εξαφανίσει τις μειονότητες, τις μετακινούσε. Πήρε τους Έλληνες από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και τους πήγε στην Ταασκένδη, στα βάθη της Ασίας. Και εκεί ήταν η πρώτη μαγιά αυτή, οι οποίοι άρχισαν να εξελινίζουν την Ταασκένδη. Αργότερα προσετέθηκαν, μετά το δικό μας εμφύλιο, οι πολιτικοί πρόσφυγες, οι Έλληνες που ήρθαν διωγμένοι, καταδιωκόμενοι μάλλον μετά την ήττα των αριστερών στα πλαίσια του δικού μας εμφυλίου πολέμου και κατέφυγαν στο Σιδηρούν παραπέτασμα, όπου εκεί, χωρίς να έχουν ουσιαστικά γνώσεις θεολογίας ή χωρίς να θρησκεύουν οι περισσότεροι από αυτούς δυστυχώς, βλέποντας τη μαγιά που είχε αφήσει πίσω του ο Άγιος Λουκάς, πολλοί εκάμφθησαν και μετεστράφησαν. Όμως τότε, μετά το 49, ο Άγιος Λουκάς δεν υπηρετούσε πια στην Ταασκένδη. Είχε αναδειχθεί στα πλαίσια των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ως πολύτιμο γιατρό, είχε αναγορευτεί ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης, είχε τιμηθεί με το βραβείο Λένιν, είχε τιμηθεί με το βραβείο Στάλιν, τα βραβεία των διοκτών του δηλαδή, στο όνομα των οποίων έφυγε πόσες φορές στη Σιβηρία από όπου έλπιζαν οι εχθροί του ότι δεν θα τον ξανάβλεπαν ζωντανό, για να το αφαιρέσουν κατόπιν στην περίοδο του Χρούστσεφ όταν ξεκίνησε ένας νέος διωγμός εναντίον της Εκκλησίας, και να του τα αποδώσουν πάλι όταν μετά την πτώση του Χρούστσεφ ήρθε το καθεστώς Μπρέζνιεφ, το οποίο ακολούθησε μια πιο ήπια, εχθρική μεν, αλλά πιο ήπια πολιτική εναντί της Εκκλησίας, και τότε άφησε τον Άγιο Λουκά να τοποθετηθεί στην Σιμφερούπολη της Κρυμαίας, όπου είναι σήμερα ο τάφος του, όπου πανηγυρίζουν όσοι έχουν απομείνει, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι εκεί πεδίο τόπος μαχών, και να πω ότι ακριβώς επειδή διεικόνησε στη Σιμφερούπολη, στην Κρυμαία, όπου είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο, επίσης οι Έλληνες πολύ συνδέθηκαν μαζί του εν ζωή. Γι' αυτό και οι Έλληνες φτάνουν να τον τιμούν περισσότερο από τους Ρώσους. Οι Ρώσοι δεν πολυτιμούν τον Άγιο Λουκά. Όχι γιατί δεν το θέλουν, αλλά διότι, κακά τα ψέματα, ο ρωσικός λαός είναι σπουδαίος, ενώ έχει φοβερό πολιτισμό. Ενώ ιδίως από τότε που γνώρισε την Ορθόδοξη πίστη, γνώρισε τους Αγίους, έβγαλε δικούς του Αγίους, προήγαγε τη θεολογία, έκανε σπουδαία βήματα και μας έχει δώσει πολλά συγγράμματα και βίους Αγίων, δυστυχώς στη Ρωσία η παράδοση θέλει την πολιτεία να εκμεταλλεύεται την Εκκλησία. Και επί μεν τσάρων η εκμετάλλευση της Εκκλησίας ήταν τέτοια που πραγματικά είχαν υπερβεί τα όρια. Όταν το 2011 ακούσαμε ως Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι εκείνη τη χρονιά στη Ρωσία είχαν χτιστεί 50.000 ναοί, όχι πέτρινοι με τσιμέντο και με τούβλα, με ξύλα, ξύλινοι. Αυτή είναι η παράδοση τους σε ορισμένες περιοχές. Πάντως έχτισαν 50.000 ναούς σε μία χρονιά. Εμείς εδώ έναν Πάτερ Νικηφόρε και υδρώνουμε. Και υδρώνουμε. Άντε να δούμε τι θα γίνει εδώ με τον ναό του Αγίου Λουκά, να μην τρώνεις κνήπες στα κορίτσια μας. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά τέλος πάντων, όχι, μη χειροκροτάτε, δεν είναι καλό. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε, σιγά σιγά. Το θέμα, ξέρετε, δεν είναι να βρεθούν τα λεφτά και να χτιστεί ο ναός. Το θέμα είναι να ξεμπερδέψουμε τα γραφειοκρατικά, να λύσουμε το θέμα στα χαρτιά, να βγάλουμε την άδεια και μέχρι τότε κάποιοι πρέπει πραγματικά να μας βγει η ψυχή. Συγγνώμη για τη φράση, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αν θέλει ο Θεός και ο Άγιος που να χτυπιούνται κάτω κάποιοι, θα γίνει αυτό που πρέπει και εμείς θα το χαρούμε. Και μάλιστα θα αξιωθεί και ο πατήρ Νικηφόρος να το καμαρώσει και θα ζήσει τόσα χρόνια ώστε να

νύχτη, σηκώθηκε ο τότε γυραιός Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης, κυρός Μελέτιος, και φώναξε «Μη θαυμάζετε! Μη θαυμάζετε!» Και του λέγανε οι άλλοι «Γιατί?» «Διότι αυτοί που χτίζουν σήμερα τους ναούς, τους χτίζουν χωρίς να αναρωτιούνται γιατί οι πατέρες τους τους γκρέμισαν. Τους ναούς τους γκρέμισαν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση πολλοί από το λαό το ρωσικό. Γιατί?» Διότι η ρωσική εκκλησία είχε δυστυχώς ταυτιστεί με το τσαρικό καθεστώς και πολλές φορές πράγματα από την εξομολόγηση πήγαιναν στις μυστικές υπηρεσίες και άνθρωποι υπέφεραν από αυτήν την υποδούλωση και την εκμετάλλευση της εκκλησίας από το κράτος, στην οποία κάποιοι συνέπραταν προθήμως. Και όταν αργότερα ξεκίνησε η Οκτωβριανή Επανάσταση από τους Μπολσεβίκους, τότε πολλοί βρήκαν ευκαιρία να εκδικηθούν αυτούς οι οποίοι τους είχαν προδώσει. Και βέβαια κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά, τότε υπέμειναν πολλά μαρτύρια άνθρωποι άγιοι. Μόνο στην περιοχή του Βόρειου Αρκτικού Κύκλου έχουμε μαρτυρίες για μαρτυρικούς θανάτους 50.000 ιερέων και μοναχών από το 1917 μέχρι το 1922. Μιλάμε για την ήπια περίοδο διωγμών του Λένιν. Αν πάμε στο Στάλιν, η πρώτη περίοδος της διακυβέρνησής του ήταν μια αιματοχυσία ολόκληρη. Ήταν κάτι το απαράδεκτο. Και μόνο όταν ο Χίτλερ έφτασε πρώτον πυλών της Μόσχας, αναγκάστηκε να συνεργαστεί με την Εκκλησία, να ανοίξει ναούς για να πάρει ο λαός φρόνημα και ήθος, να αναπτερωθεί το ηθικό, να αρχίσουν οι ιερείς στις δεήσεις και να μπαίνουν μπροστά στις στρατιές των Ρώσων στρατιωτών για να νικηθεί το χιτλερικό θηρίο. Και από τότε ο Στάλιν δεν ξαναπείραξε την Εκκλησία, αλλά ο πρώτος χρόνος, η πρώτη περίοδος της διακυβερνήσεώς του ήταν σκληρότατη και είχε ως αποτέλεσμα εκατομμύρια θανάτους. Εκεί ήταν και το μεγαλύτερο μέρος του μαρτυρίου των διωγμών για τον Άγιο Λουκά. Ο Άγιος Λουκάς λοιπόν άλλοτε ετοιμάτο, άλλοτε περιεφρονήτο. Όμως αυτό δεν ήταν ικανό να του κάψει το φρόνημα και να τον αφήσει στο περιθώριο, στην άκρη. Αδελφοί μου, εμείς πολύ εύκολα μπαίνουμε στην άκρη και παραλύουμε μόλις ακούσουμε έναν κακό λόγο, μόλις κάποιος μας πειράξει με κάτι, στεροχωριόμαστε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μας καταλαμβάνει η θλίψη, η απελπισία, σκεφτόμαστε εκδίκηση, σκεφτόμαστε με θυμό και δεν μπορούμε να τα υπερβούμε όλα αυτά και να κοιτάξουμε τον Χριστό στα μάτια. Αν έχεις θυμό με τον αδελφό σου, αν έχεις μίσος, αν έχεις κρατούμενα, μπορείς να κοιτάξεις τον Χριστό στα μάτια. Πολύ περισσότερο μπορείς να τον πάρεις μέσα σου. Ο Άγιος Λουκάς λοιπόν ήταν η προσωποποίηση της ανεξικακίας. Τράβηξε πολλά, προσέφερε πολλά. Δεν προσέφερε επειδή θεωρούσε ότι τον εκμεταλλεύονταν, ούτε προσφερόταν ως, συγγνώμη για την έκφραση, όπως λέμε σήμερα, ο χρήσιμος ηλίθιος για να βγάλει πέρα τη δουλειά. Πίστευε σε αυτό που έκανε, πίστευε στην προσφορά στον συνάνθρωπο. Και επειδή προσέφερε, γι' αυτό και οι άνθρωποι έβρισκαν μαζί του ανακούφιση και τον αναγνώριζαν ασχέτως του τι πίστευαν. Και τον αποδέχονταν, δοξάζοντας τον Θεό που τους τον έστειλε στη ζωή τους. Σήμερα ο τάφος του είναι σε μια περιοχή εμπερίστατη. Ο πόλεμος δεν λέει να σταματήσει, να κάνουμε προσευχή, να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και πάλι βλέπουμε η ρωσική ηγεσία να θέλει και εκμεταλλεύεται τη ρωσική εκκλησία και βλέπουμε πράγματα τα οποία πολύ μας πικραίνουν και μας κάνουν να προβληματιζόμαστε. Εμείς ως Έλληνες δεν σταματάμε να μνημονεύουμε τους Ρώσους αδερφούς μας. Ακόμα και αν αυτοί τα τελευταία χρόνια χάρη ενός πείσματος έχουν πάψει να μνημονεύουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και πόσους άλλους. Εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις, ούτε κρατάμε, αν θέλετε, πεισματικά κάποια πράγματα. Προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίσει. Και απόψε, εμείς εδώ στη Λάρισα έχουμε πολλούς λόγους να παρακαλέσουμε τον Άγιο Λουκά. Πρώτον, να ειρηνεύσει την περιοχή του, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος που μέχρι στιγμής για τη ρωσική τουλάχιστον πλευρά που υπάρχουν πιο σαφείς ενδείξεις έχουμε 500.000 στρατιώτες νεκρούς. Η προσπάθεια ήταν να καταλάβουν μια περιοχή στην οποία κατοικούσαν 500.000 άνθρωποι και αυτή τη στιγμή έχουν 500.000 νεκρούς. Άρα τι προσπαθούν στη ματαιότητα και στη δίνη του πολέμου να κάνουν? Να προσευχηθούμε λοιπόν να ειρηνεύσει ο

0: Θεός στον κόσμο του. Δεύτερον, να προσευχηθούμε να σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση του κράτους από την Εκκλησία. Να αναδειχθούν πνευματικοί ηγέτες που να αποκρούσουν αυτές τις πνευματικές επιθέσεις και να μπορέσουν να σταθούν στο ύψος τους, διότι η Ρωσική Εκκλησία έχει φοβερή παράδοση. Και αυτή τη στιγμή, αντί να κοιτάξει να αναστήσει το Στάρτσοβο, δηλαδή την πνευματική παράδοση των Στάρετς, των σπουδαίων γερόντων, των μεγάλων ασκητών, ασχολείται με άλλα η Ρωσική Εκκλησία, που δεν τις αρμόζουν και δεν τις ταιριάζουν. Και ας προσευχηθούμε εμείς εδώ, ο Άγιος Λουκάς να προστρέξει ως γιατρός σε όλους τους αρρώστους και στους δικούς μας, αλλά κυρίως στα νοσοκομεία της πόλης μας, και να κάνει το θαύμα του, να παρηγορήσει, να ενισχύσει. Ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς που πρέπει να πάει και τι πρέπει να κάνει. Και ας προσευχηθούμε να μας αξιώσει ο Θεός εδώ, σε αυτή την περιοχή, να στήσουμε το ναό Του, να Τον τιμάμε, να Τον προσκυνούμε, να παρακαλούμε για τις πρεσβείες Του προς τον Κύριο και γενικά να δούμε αυτή την περιοχή που αναπτύσσεται να αποκτά επιτέλους και το δικό της ναό, ένα ναό αφιερωμένο σε έναν Ρώσο μενάγιο, Έλληνα όμως το φρόνημα και σε κάθε περίπτωση Άγιο του Θεού ασχέτως εθνικότητας. Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός να προστατεύει τις οικογένειές σας, να ευλογεί τα καλά σας έργα, να μην μας χαρίζει πίκρες άλλες παρά μόνο χαρές και σε κάθε περίπτωση να αξιωθούμε, κατατοποθούμενο της καρδίας μας, να δούμε το ναό του ανεγυρώμενο, τετελειωμένο και εγγενιαζόμενο. Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Στολάει τη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέγχει ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέγχει ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέγχει ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέγχει ημάς, Κύριε Ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανής αγιάσαι το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήαμε τους οφείλατες ημών. Και μη στενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των μαθητών και των διδασκόντων του 13ου Λυκείου Λαρίσης, υγείας και σωτηρίας υπέ

0: κατά τον Αιγελέος, δεομετά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεομετά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστών,

τη δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και βοηθείας των δούλων του Θεού, των μαθητών και διδασκόντων του 7ου Γυμνασίου Λαρίσης, υγείας και σωτηρίας υπεραυτού.

Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ω.

0: Πάμε λίγο πιο μπροστά, παιδιά. Λίγο πιο μπροστά.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των διδασκόντων και των μαθητών του 52ου νηπιαγωγείου, του 23ου Δημοτικού Σχολείου και του 12ου

0: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν άκουσα τίποτα. Καλησπέρα. Μπράβο. Κάτι γίνεται. Πώς με λένε εμένα, ξέρετε? Πάτερ δεν είναι όνομα. Ιερώνυμο, μπράβο. Ωραία. Άρα πότε γιορτάζω? Όχι, βρε, του Αγίου Ιερωνύμου. Του Αγίου Ιερωνύμου. Για πέστε μου, ποιο θαύμα μεγάλο κάνει ο Άγιος Ιερώνυμος κάθε χρόνο στη γιορτή του? Το έχετε ξανακούσει, έξυπνοι. Κλείνει τα σχολεία. Ο Άγιος Ιερώνυμος γιορτάζει 15 Ιουνίου και με το που γιορτάζει ο Άγιος Ιερώνυμος, οι δάσκαλοι το βάζουν στα πόδια πανικόβλητοι και κλείνουν τα σχολεία.
1: Καλύτερη
0: η καλύτερη γιορτή, μπράβο, όπως τα λέτε. Λοιπόν, ο Άγιος Ιερώνυμος όμως, να ξέρετε, που κλείνει τα σχολεία, είχε και ένα παρατσούκλι. Ξέρετε πώς τον λέγανε? Πεντάγλωσσο. Ξέρετε γιατί?
1: Γιατί
0: μιλούσε πέντε γλώσσες, μπράβο. Δεν είχε πέντε γλώσσες, βρε, τι ήτανε. Μιλούσε λοιπόν πέντε γλώσσες και ήταν πάρα πολύ σοφός. Γι' αυτό εγώ εύχομαι ο Άγιος Ιερώνυμος που σας βοηθάει να κλείσουν τα σχολεία, να σας βοηθήσει και να ανοίξουν τα μυαλά σας, ώστε να γεμίσουν γράμματα. Εμείς θέλουμε να γεμίσουν τα μυαλά σας γράμματα και οι καρδιές σας αγάπη. Αυτό είναι ο στόχος σας στη ζωή όσο είστε μαθητές. Ναι!
2: Ναι!
0: Να καταφέρετε, βρε, ή κοροϊδευόμαστε?
2: Εννοείται!
0: Εννοείται! Άντε να δω τι ψάρια θα πιάσουμε από αυτά τα σχολεία. Λοιπόν, με αυτό φοβάμαι. Καλή δύναμη, καλή προκοπή, καλή προκοπή, καλά να πάθετε. Όχι, αυτό είναι ευχή, να πάθετε καλά, να μην πάθετε γιατί γελάτε, δεν κατάλαβα. Αυτό φοβάμαι, ναι. Λοιπόν, καλά να πάθετε, καλό καλοκαίρι και καλή δύναμη. Να είστε καλά, παιδιά μου, καλή προκοπή.

να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας, ειδικότερα τους καλούς πατέρες του ναού μου που με προεξάρχοντα τον πατέρα Νικηφόρο οργάνωσαν αυτή τη λαμπρή τελετή, αυτή την πανήγυρη. Μακάρι ο Άγιος Θεός να δει τον πόθο μας και να ευλογήσει ώστε να ξεκινήσει και γρήγορα να τελειώσει το έργο που επιχειρούμε. Όμως απόψε ειδικότερα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω αυτούς που παρέστησαν και διευκόλυναν τη λαμπρότητα της πανηγυρίως. Πρώτα απ' όλα το Βυζαντινό και Δημοτικό Εργαστήρι, το χωράρχη, τα μέλη. Ο κύριος Θεοδόσης είναι γνωστός, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τον ξέρει ο Λάρισα. Σε κάθε περίπτωση έκαναν τον κόπο και ήρθαν απόψε και λάμπριναν την πανήγυρή μας. Αλλά και βέβαια οι φιλαρμονικοί των δικών μας παιδιών εδώ του Αγίου Γεωργίου, που ξέρουν πάντα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Εκκλησίας με σεμινότητα, με ταπεινότητα, αλλά και η μοναδική μεγαλοπρέπεια την οποία το Ορθόδοξο ήθος επιτάσσει σε κάθε τέτοια εκδήλωση. Επίσης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, ο οποίος έρχεται πάντα και πλαισιώνει τις εορτές αυτές και δεν κάνει απλώς θετικές εμφανίσεις, αλλά κάνει συμπροσευχητική παρουσία. Προσεύχεται μαζί μας. Και δίνει μια άλλη διάσταση. Και βέβαια τα πιτσιρίκια μας, τα παιδιά του 12ου. Συγγνώμη που σας είπα πιτσιρίκια, αλλά σε σχέση με εμάς πιτσιρίκια είστε. Έτσι. Τα παιδιά μας λοιπόν του 12ου Δημοτικού Σχολείου με τη σημαία τους, με τις δασκάλες τους, που ήρθαν και αυτά για να δώσουν έναν άλλο τόνο. Ο Άγιος Θεός να επιβραβεύει τις προσπάθειές τους, να τους γεμίζει φως, γνώσεως, να προκόπτουν πάντοτε και εμείς να χαιρόμαστε με την προκοπή και την χαρά τους. Παρακαλώ να τελειώσουμε όπως πάντα με τον ύμνο που ολοκληρώνει τις πανηγύρες. Τον εθνικό ύμνο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αύριο με υγεία στον Άγιο Γιώργο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Ηλάστη, δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εστίν βοήθειά μου προς

0: δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ άκουσου όν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει το πρόσωπο όν σε βεμού και ομοιωθήσω με τι καταπένουσιν ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεο σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μου, κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συνδία σωμάτου φωνή, σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάκλησης.

0: άβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέο καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεω, χαίρε δει νεοργείται εκτίσει, χαίρε δει βρεφουργείται οκτίστη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέο, το παράδοξό σου τη φωνή, δει παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεω την κοίηση, πώ λέγει, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόηση προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώ εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνο έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένου πίστη, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δι κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύ προ ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύνη των θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη των τραύμα, χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρποντά αυτή νυδίν, ω αγρόν υπέδειξε νυδίν άπαση, τη θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτω αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προ την Ελισάβε. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμασιν ω άσμασιν ευώα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά το κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την αγαμών σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δεις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δεις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μίαν εγκατάσω την ισχύν πέπτοκε, ή τούτον δε ληστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευείων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή της ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ της ζωής αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Καύχημα Σεβάσιμιον Ιεραίων Ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιούς στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτηρμών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολάς. Τα ψυχάσιμων αγίωσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ ημίν δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
4: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Αιωνία
0: είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Το γραμματισμένο Βασιλόπουλο, μέρος δεύτερο. Μόλις είδε το παλάτι το Βασιλόπουλο, μπήκε μέσα και βρήκε κι άλλους αποκοιμισμένους και έφτασε στην αυλή. Αυτή η αυλή ήταν μεγάλη και γεμάτη δέντρα και αντίκρι ήταν το παλάτι. Έμορφο. Θαρούσε κανείς πως έμπαινε μέσα στον παράδεισο. Κι μπροστά στο παλάτι ήταν ένα κυπαρίσι μεγάλο και ψηλό, κλεισμένο με σιδερένια κάγκελα, και εκεί μέσα ήταν το χώμα που γιατρεύει τα μάτια. Τότε ο καλόγερος κατέβηκε από τα λογό του, το έδεσε στα κάγκελα, πήρε το δυσάκι του και μπήκε μέσα. Ύστερα έσκαψε με το μαχαίρι του και έβγαλε χώμα και το έβαλε μέσα στο δυσάκι. Σαν τελείωσε τη δουλειά του κι ύστερα, ανέβηκε πάνω στο κυπαρίσι για να σεριανίσει την πολιτεία και να έβρει τρόπο από που κανένα παραθύρι να μπει μέσα στο παλάτι, γιατί οι θύρες του ήταν κλεισμένες. Ίσα με μισή ώρα σιριάνισε την πολιτεία, κατόπιν πιάστηκε σε ένα κλονί που ήταν κοντά σε ένα παραθύρι, τσάκισε το τζάμι και μπήκε μέσα. Κι πέρα ήβρε το βασιλέα που κάθονταν πάνω σε ένα θρόνο και κοιμούνταν στολισμένος με τα βασιλικά του τα ρούχα, και έναν αξιωματικό που στέκονταν κοντά του και βαστούσε στα χέρια του ένα χρυσό μυγιαστήρι. Σαν το είδε καλά, πήγε ύστερα και πήρε το ρολόγι του και το μυγιαστήρι του. Ύστερα πήγε στον πλαγινό τον οντά και ήβρε τη βασίλισσα που κάθονταν σε θρόνο και μια γυναίκα στέκονταν και βαστούσε μυγιαστήρι. Κατόπιν άνοιξε άλλον οντά και ήβρε ένα κορίτσι που κάθονταν καθώς η βασίλισσα και έμοιαζε να ήταν κόρη της. Πήρε και αυτήν στο ρολόι και το μυγιαστήρι. Βγήκε και από εκεί και πήγε σε έναν άλλον οντά και εκεί ήβρε ακόμα ένα κορίτσι που κάθονταν καθώς το πρώτο. Πήρε και εκείνο το ρολόγιο και το μυγιαστήρι. Βγήκε πάλι έξω και μπήκε σ' άλλον οντά και εκεί ήβρε ένα κορίτσι που έμοιαζε και εκείνο βασιλοπούλα. Αλλά αυτό ήταν τόσο όμορφο, ώστε τον καιρό που το είδε ο καλόγερος απόμεινε σαν παγωμένος. Έφεγγε ούλος ο οντάς από την ομορφιά του. Σαν είδε αυτός τέτοια ομορφιά, πέρασε από την ιδέα του να το κάνει το κορίτσι αυτό γυναίκα του. Εξαιτίας όμως που κοιμούνταν το κορίτσι και ήταν αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα, τρέμοντας πήγε ήβρε το ρολόγι του και το μυγιαστήρι του και το κεντυμένο το μαντίλι του, ύστερα έβγαλε το δαχτυλίδι του που είχε γραμμένο το όνομά του, το έβαλε στο κοριτσιού το χέρι και πήρε εκείνου και το έβαλε στο δικό του το χέρι και στο τέλος έσκυψε και το φίλησε με όλη του την καρδιά στις δυο μαγούλες του και έπεσαν δύο τριαντάφυλλα. Έσκυψε, τα πήρε και έτσι μονάχος του τελείωσε τον αραβόνα του και έλεγε με το νου του πως όταν ξυπνήσει το κορίτσι και δει το δαχτυλίδι θα βγει να τον γυρέψει. Ύστερα, σαν γύρισε ούλο το παλάτι, βγήκε όξο και χωρίς να σταθεί ανέβηκε στα λογό του και διάβηκε. Ήθελε να πάρει και άλλα βασιλικά πράγματα, αλλά το άλογό του δεν θα μπορούσε να τα σηκώσει τόσο δρόμο. Να μην τα πολυλογούμε, περπάτησε κάμποσες μέρες δρόμο. Πέρασε από εκείνο το μέρος που σκότωσε το θηριό και πήγε στους δράκους. Αυτοί σαν τον είδαν, χάρηκαν. Τον ρώτησαν τι έκανε και σαν τους είπε πως σκότωσε το θεριό, θάμαξαν. Κι έκατσε μια μέρα και την άλλη τραβήχτηκε και πήγε στους αλουνούς τους δράκους. Και εκεί είπε τα ίδια και στο τέλος πήγε σε εκείνους τους δράκους που τους έκανε αδέρφια και είπε τα ίδια. Εκεί έκατσε τρεις μέρες και λογάριαζε με τι τρόπο να φύγει χωρίς να τον υποπτευθούν. Την τέταρτη τη μέρα προς το μεσημέρι, που δεν ήταν η δράκη, είπε στη μάνα τη δράκαινα πως στενοχωρήθηκε και ήθελε να γυρίσει λίγο. Η δράκαινα του έδωσε την άδεια και έτσι αυτός ανέβηκε στα λογό του, αρχίνησε να πυλαλεί για να ξεμακρύνει από τους δράκους και τον καιρό που έφτασε στο μέρος που ήταν οι λάσπες, αρχίνησε αγάλια. Κάμπος ο δρόμο περπάτησε μέσα στις λάσπες, νύχτα, ώστε που έφτασε σε ένα μέρος που δεν μπορούσε να βγει. Κατά τύχη, εκεί που πολεμούσε να βγει και σάλευε, έπεσε από τον κόρφο του το ένα τριαντάφυλλο και στη στιγμή όλη η λάσπη χάθηκε και έγινε ο δρόμος ίσος. Τότε σπάλι αρχίνησε να το πιλαλεί τ' άλογο του νύχτα. Μην τύχει τίποτε και τον κυνηγήσουν οι δράκοι. Και καθώς το υποψιάστηκε, έτσι βγήκε. Οι δράκοι, σαν πήγαν και έμαθαν από τη μάνα τους πως αυτός διάβηκε και δεν ήρθε, κατάλαβαν πως ήταν ένας απλός άνθρωπος. Για τούτο έπεσαν κατόπιν του και είχαν απόφαση να τον φάνε σαν τον πιάσουν, προτού να φτάσουν στις λάσπες, γιατί αυτές δεν μπορούσαν να τις περάσουν. Όλη νύχτα τον κυνηγούσαν οι δράκοι και το πουρνό κόντεψε να τον φτάσουν. Τότε ο καλόγερος είπε με το νου του: «Ας ρίξω και τ' άλλο τριαντάφυλλο και ίσως γλιτώσω». Και στην ώρα που το ρίξε, έγινε πάλι λάσπη νερουλή και κάπως έτσι γλίτωσε. Κάμποσες μέρες προπάτησε και έφτασε σε εκείνη την πέτρα που είχαν τα δαχτυλίδια. Τη σήκωσε και βρήκε μόνο το δικό του και κατάλαβε τα αδέρφια του πως γύρισαν χωρίς τίποτε. Σαν πήρε το δαχτυλίδι του και ύστερα πήγε στην κοντύτερη την πολιτεία για να ξενυχτήσει. Το πουρνό σκώθηκε και ρώτησε το Χατζή μην είδε 2 παλικάρια. Από 2 πρωτύτερα να περάσουν από εδώ. Είδα, του είπε. Αυτά τα παλικάρια κόνεψαν σε αυτό το χάνι. Το καθένα είχε από 50 δούλους και έμοιαζαν σαν βασιλόπεδα. Αλλά εξαιτίας που έκατσαν εδώ πολύ καιρό, δεν έμειναν έξοδα, έδιωξαν τους δούλους τους και στο τέλος από 15 μέρες μπροστύτερα πούλησαν και τα λογά τους και ό,τι άλλο είχαν. Και τώρα πήγαν και στήχησαν, Θεός να φυλάξει, για ένα κομμάτι ψωμί. Το ένα σε ένα φούρναρι και τ' άλλο σε ένα μάγειρα. Αυτά τα λόγια σαν τ' άκουσε κι ύστερα ο καλόγερος, χωρίς να πει τίποτα, σκώθηκε και πήγε στο φούρναρι και του είπε: «Θέλω 40 ψωμιά, να και οι παράδες, και να τα στείλεις με αυτόν σου το δούλο». Και έδειξε τον αδερφό του που στέκονταν εκεί. «Στο τάδε χάνει να τα στείλεις». «Καλά», του είπε ο φούρναρης, και στη στιγμή τα έστειλε με εκείνο το δούλο του. Ύστερα, ο καλόγερος πήγε και βρήκε και το μάγειρα και του είπε: «Θέλω να μου στείλεις 1 τραπέζι φαγιά με αυτό σου το δούλο». Και έδειξε τον άλλο του τον αδερφό: «Στο τάδε το χάνει». «Καλά», είπε ο μάγειρας, «και όσο να γυρίσεις να δεις, τα τίμασε και τα έστειλε». Κατόπιν πήγε ο καλόγερος και τους βρήκε και τους 2, και υπέρα που φύλαγαν, και τους πήγε στον οντά του και άφησαν εκεί τα φαγιά. Αυτός τότε τους είπε να φυλάξουν απόξω. Σαν ξέφαγε, τους είπε να φάνε και εκείνοι. Αυτοί έτρωγαν και ο καλόγερος βρήκε καιρό να τους ρωτήσει από πού είναι και με πόσα λεφτά δουλεύουν. Αυτοί του είπαν πως είναι χωριανοί και πως είναι στοιχημένοι 50 γρόσια το μήνα. Τότε τους είπε ο καλόγερος: «Και που θα δουλεύετε για ένα κομμάτι ψωμί, δεν έρχεστε σε μένα να σας δω από 300 γρόσια το μήνα? Να πάρω και από ένα άλογο, να γυρίζετε μαζί μου, για σακτσίδες». «Καλά», είπαν αυτοί. «Τώρα να πάμε αυτά τα κοφίνια και τα πινάκια στα αφεντικά μας και ερχόμαστε». Και χωρίς να χάσουν καιρό, πήγαν στα αφεντικά τους, πήραν το λογαριασμό τους και γύρισαν πίσω. «Τώρα», τους είπε ο καλόγερος, «να κοιτάξετε να πάρετε από ένα καλό άλογο και να πηγαίνουμε». «Εμείς ξέρουμε», είπαν, «ένα μέρος 2 καλά άλογα, μα είναι πολύ ακριβά». «Τόσο το καλύτερο», τους είπε ο καλόγερος, «πηγαίνετε και αγοράστε τα». Τότε αυτοί πήγαν και συμφώνησαν τα δικά τους άλογα που πούλησαν και τα ήφεραν. Ο καλόγερος μέτρησε γι' αυτό τα γρόσια και τους είπε να ετοιμαστούν, να ετοιμάσουν και το δικό του άλογο και να πηγαίνουν. Αυτοί σαν πήγαν μέσα στα χούρια και είδαν τ' άσπρο το άλογο του καλόγερου, το γνώρισαν και κατάλαβαν πως είναι ο αδερφός τους. Τότε πήγαν, πρόσπεσαν σε αυτόν και του ζήτησαν συγχώρεση και τον παρακάλεσαν να μην τους αφήσει. «Για τούτο», είπε ο καλόγερος, «σας παίρνω κι εγώ μαζί μου, να μην μείνετε εδώ και τραβάτε φτώχεια. Εγώ σας αγαπώ και σας τιμώ σαν μεγαλύτεροι που είστε και δεν καταδέχομαι να σας έχω δούλους. Ας ετοιμαστούμε τώρα να φύγουμε». Και στη στιγμή φόρτωσαν και τραβήχτηκαν. Στο δρόμο τα αδέρφια του τον ρωτούσαν πού βρήκε το χώμα. Αυτός, έχοντας υποψία σε αυτά, δεν έλεγε τίποτα για να μην του κλέψουν το χώμα. Το έβαλε και σε μια δισαγμεριά από την άλλη και από το άλλο έβαλε το χώμα που τους έδωκε και εκείνος από εκείνο και το δισάκι του δεν τ' άφηνε πουθενά. 2 προπάτησαν όσο που κόντεψαν στην πατρίδα τους. Τα 2 αδέρφια στο δρόμο χωράτεψαν να το σκοτώσουν τον καλόγερο. Ήξεραν ένα ξεροπήγαδο και συμφώνησαν ο ένας να πάγει μπροστά να ετοιμάσει φωτιά για να γεματίσουν και να βάλει πάνω του πηγαδιού το σιτζαντέ που θέλα κάτσει ο καλόγερος και να πέσει μέσα. Και ύστερα αυτοί να πάνε στο βασιλέα το χώμα και να γιατρέψουν τα μάτια του για να φανούνε άξιοι. Και καθώς τα χωράτεψαν, ο ένας πήγε μπροστά και ετοίμασε το γιώμα και ο άλλος έμεινε μαζί με τον καλόγερο. Τον καιρό που έφτασαν εκεί στο ξεροπήγαδο, κατέβηκαν απ' τα άλογα και ο καλόγερος πήρε το δυσάκι του και πήγε να κάτσει πάνω στο σιτζαντέ. Και όσο να πατήσει, έπεσε μέσα ο καημένος. Τότε τα δύο αδέρφια του ανέβηκαν τα λογά τους και πήγαν στην πατρίδα τους με μια χαρά και έδωκαν από εκείνο το χώμα στο βασιλέα και έβαλε στα μάτια του. Άμα δεν γιατρεύτηκαν, και είπε ο βασιλέας πως οι γιατροί είναι ολοψεύτες. Τα δύο τα αδέρφια, σαν είδαν πως δεν έκανε παράδες στο χώμα, κατάλαβαν πως τα γέλασε ο καλόγερος, αλλά δεν συνέφερε να το πούνε. Η μάνα τους τα ρώτησε τι γίνει και το παιδί της, και αυτά είπαν πως δεν ξέρουν που βρίσκεται. Ας επιστρέψουμε τώρα στον καλόγερο. Αυτός, δύο μέρες ολονίστικος, ήταν μέσα στο πηγάδι και το πρόσωπό του ήταν γεμάτο πληγές και όλη μέρα φώναζε, αλλά κανένας δεν τον άκουγε. Την τρίτη τη μέρα, κατά τύχη, πήγε μπρος εκείνο το μέρος στα πρόβατά του ένας τσοπάνης και τάβωσκε. Τότε του φάνηκε πως άκουσε φωνές και πήγε στο πηγάδι. Έσκυψε και είδε έναν άνθρωπο. Τότε έβγαλε το ζωνάρι του, το απόλυκε και έπιασε ο καλόγερος και τραβώντας τον έβγαλε έξω. Ο καλόγερος σαν γλίτωσε και έδεγε στο τσοπάνι τον μπαξίσι του, πορπατιστός νύχτα πήγε στην πατρίδα του και μπήκε κρυφά στο παλάτι και ο Λόαρχη πήγε στη βασίλισσα. Αυτή σαν τον είδε, τον αγκάλιαζε και τον φιλούσε και τον ρωτούσε γιατί άργησε και πώς πήρε το χώμα. Αυτός είπε για το ταξίδι του, αλλά το χώμα πώς το πήρε δεν της είπε, μόνο την παρακάλεσε να πάρει λίγο και να βάλει στο βασιλέα τα μάτια. Αυτό στην αρχή φώναζε, δεν ήθελε. Ύστερα όμως από τα πολλά, το χώμα έκανε δουλειά και στη στιγμή έγιναν τα μάτια του. Τότε ο βασιλιάς πίστεψε πως αυτό το καλό το κάνει ο καλόγερος. Τα μεγαλύτερα όμως αδέρφια του, σαν είδαν αυτό το πράγμα, πήγαν στο βασιλιά και του είπαν πως ο καλόγερος από αυτούς έκλεψε το καλό το χώμα και τους έβαλε το κακό. Τότε πάλι ο βασιλέας μανιώθηκε και δεν ξαναμίλησε στον καλόγερο. Ο καλόγερος όλα αυτά τα υπόμενε και είχε την ελπίδα πως μια μέρα θα βγει στο φανερό η αλήθεια. Ας επιστρέψουμε τώρα σε εκείνο το βασίλειο που κοιμούνταν 6 μήνες. Εκείνο του τόπου οι άνθρωποι, σαν πέρασαν αυτοί οι 6 μήνες, ξύπνησαν και κοίταξαν τη δουλειά τους. Ο βασιλιάς όμως, η βασίλισσα και τα βασιλόπουλα, όταν ξύπνησαν, σαν είδαν πως έλειπαν τα ρολόγια τους και τα μυγιαστήρια τους, απόρρισαν και θαυμάζονταν ποιος πήγε και τα πήρε, γιατί εκείνοι θαρούσαν πως και ξένος να πήγαινε εκεί πέρα θα αποκοιμηθεί. Αυτό το πράγμα το έκαναν αυτοί μεγάλο μεράκι, και μέσα σε αυτούς πιο πολύ η ολόμικρη η βασιλοπούλα, εξαιτίας που βρήκε αυτό το δαχτυλίδι στο χέρι της. Αυτή κατάλαβε πως ήταν δουλειά κάποιου βασιλόπουλου που πονούσαν του πατέρα του τα μάτια και ήρθε να πάρει χώμα, γιατί είδε και το κυπαρίσι σκαμμένο. Γι' αυτό πήγε να βρει την αλήθεια. Κοντά σε αυτήν γύρευαν και οι μεγαλύτερες οι αδερφές της να πάνε. Έτσι, τη δεύτερη μέρα, τραβήχτηκαν τεπτήλοι και πήγαν από τον ένα δρόμο που δεν ήταν μηδέ φωτιές, ούτε αγέρας, μηδέ δράκι, μηδέ θεριά. Πολλά βασιλεία γύρισαν και ρωτούσαν μήπως από 6 μήνες πρωτύτερα ήταν κανένας βασιλέας τυφλός, αλλά δεν μπόρεσαν να μάθουν τίποτε, ώστε που πήγαν και σε εκείνο το βασίλειο. Κι πέρα ρώτησαν και έμαθαν πως ο βασιλιάς ήταν τυφλός και τα παιδιά του με ένα χώμα που έφεραν από ένα μακρινό βασίλειο τον γιάτρεψαν. Τότε σκόθηκαν και πήγαν στο βασιλέα και είπαν πως θέλουν να τον χωρατέψουν. Ο βασιλέας πρόσταξε και τις έβαλαν μέσα. Τις είπε και έκατσαν και ύστερα τις ρώτησε τι θέλανε να πούνε. Τότε η μικρότερη βασιλοπούλα έκανε αρχή και είπε: «Μάθαμε πως πονούσαν τα μάτια σου και με ένα γιατρικό τα γιάτρεψες. Και εξαιτίας και του πατέρα μας τα μάτια που πονούν και είναι τυφλός, ήρθαμε εδώ να σε παρακαλέσουμε να μας πεις πού βρίσκεται αυτό το γιατρικό, για να πάμε κι εμείς να πάρουμε». Τότε ο βασιλέας απάντησε: «Αυτό το γιατρικό είναι χώμα και το έφεραν τα παιδιά μου, αλλά από πού το έφεραν δεν το ξέρω. Μόνο να στείλω να τα φωνάξουν να σας πούν αυτά». Και για μιας πρόσταξε και τα έφεραν τα δύο τα μεγαλύτερα τα παιδιά και τα ρώτησε από πού ήφεραν το χώμα. Αυτά όσους 3 δρόμους που πήγαν είπαν, και από εκεί και πέρα ύστερα πως πέρασαν από τον ένα δρόμο που είχε φωτιές και αγέρα και πήγαν και βρήκαν το χώμα και γύρισαν. Τότε η μικρότερη βασιλοπούλα είπε: «Μεις από αυτά τα λόγια δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε και φαίνεται πως ή αυτοί δεν πήγαν ή δεν θέλουν να μας πούν». Τότε ο βασιλέας θυμήθηκε και φώναξε και τον καλόγερο και πρόσταξε και τον έφερα και τον ρώτησε από πού πήρε το χώμα. Ο καλόγερος μόλις μπήκε, γνώρισε τις ξένες και άρχισε να διηγείται πώς πήγε και πήρε το χώμα και πώς τα αδέρφια του τον έριξαν μέσα στο πηγάδι και πώς γλίτωσε. Και για να τις κάνει να πιστέψουν, έβγαλε τα ρολόγια και τα μυγιαστήρια εκεί μπροστά και τα άδειξε. Τα χώρισε ύστερα και είπε στις ξένες: «Να, αυτό το ρολόγι και το μυγιαστήρι είναι του πατέρα σας και αυτό της μάνας σας. Αυτό είναι δικό σου και το δώσε στη μεγαλύτερη. Αυτά πάλι είναι δικά σου και τα δώσε στη μεσιανά. Και αυτά είναι δικά σου και τα δώσε στην ολόμικρη και είπε: Και το δαχτυλίδι που φορείς είναι δικό μου και αυτό που φορώ εγώ είναι δικό σου». Τότε η μικρότερη είπε στο βασιλέα: «Να, αυτός ο γιος σου πήγε εκεί πέρα. Εγώ είμαι εκείνου του τόπου του βασιλέα η θυγατέρα και αυτές είναι οι αδερφές μου. Και για να μάθω ποιος ήταν εκείνος που έκλεψε τα ρολόγια και τα μυγιαστήρια και έβαλε στο χέρι μου το δαχτυλίδι, γι' αυτό βγήκα και γυρίζω τόσο καιρό. Τώρα που έμαθα πως είναι ο γιος σου, αυτόν κι εγώ θέλω να πάρω για άντρα και ήρθα να σε παρακαλέσω με όλη τη θέλησή σου και με την άδειά σου να μου τον δώσεις». Τότε ο βασιλέας ρώτησε τον καλόγερο αν θέλει να την πάρει. Ο καλόγερος έστρεξε και ο βασιλέας διέταξε να γίνουν χαρές μεγάλες και δεν είχε τόπο που να βάλει τον καλόγερο, τόσο πολύ τον αγάπησε. Και τα μεγαλύτερα τα παιδιά του που έκαναν τα τόσο στον καλόγερο και ήταν όλο ψευτιές, τα έβαλε φυλακή και είχε στο νου του να τα διώξει μακριά. Αλλά ο καλόγερος δεν άφησε και τον παρακάλεσε να τα συγχωρέσει και να τα δώσει την άδεια να παντρευτούν και εκείνα και να πάρουν τις μεγαλύτερες αδερφές της δικής του γυναίκας. Ο βασιλέας, για χατήρι του μικρού του γιου, έδωσε την άδεια και τους έβγαλε από τη φυλακή. Ύστερα έκανε διαθήκη και τους άφησε άκληρους και το θρόνο τον έδωσε σε αυτόν τον καλόγερο. Και στο τέλος έκαναν μεγάλες βασιλικές χαρές, κοντά ένα μήνα. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διάφορες διηγήσεις που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρεία». Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Είπε ο Αββάς Ισαΐας «Τίποτε δεν ωφελεί τόσο τον αρχάριο όσο οι προσβολές και οι περιφρονήσεις. Όπως δηλαδή προκόβει το δέντρο που ποτίζεται καθημερινά, το ίδιο και ο αρχάριος που περιφρονείται και υπομένει». Είπε πάλι «Είναι μακάριοι αυτοί που κοπιάζουν με επίγνωση, γιατί απαλλάσσουν τον εαυτό τους από κάθε φορτίο και ξεπερνούν την πανουργία των δαιμόνων και προπαντός τον δαίμονα της δειλίας, που εμποδίζει τον άνθρωπο σε κάθε καλό έργο που προτίθεται να κάνει. Γιατί αυτή είναι που οδηγεί σε δισταγμό την ψυχή του, όταν προσφέρεται να αφοσιωθεί στο Θεό». Είπε ακόμη, «Πριν από όλα, πρώτος αγώνας είναι η ξενιτεία, και μάλιστα όταν εγκαταβιώνει κανείς μόνος. Αυτός που πάει σε ξένο τόπο θα εγκαταλείψει αυτά που του ανήκουν, οδηγούμενος από τέλεια πίστη και ελπίδα και σταθερή καρδιά ενάντια προς το θέλημά του. Γιατί θα σε κυκλώσουν επανειλημμένα και με πολλούς τρόπους και θα σε φοβερίζουν για πειρασμούς και σκληρή πτωχία ή αρρώστιες ψιθυρίζοντάς σου. Εάν βρεθείς σε τέτοιες δυσκολίες, τι θα κάνεις, καθώς δεν θα έχεις κάποιον που να ξέρεις και να σε φροντίσει? Και η αγαθότητα του Θεού θα σε δοκιμάζει για να φανεί ο ζήλος σου και η αγάπη σου προς Αυτόν». Είπε ο Αββάς Ηλίας, «Εάν μαζί με το σώμα δεν ψάλλει ο νους, είναι χαμένος ο κόπος. Εάν κανείς αγαπάει τη θλίψη, αποβαίνει κατόπιν η θλίψη του χαρά και ανάπαυση». Ένας αδελφός που πολεμήθηκε από τον διάβολο το ανέφερε στον Αββά Ηράκλειο. Εκείνος, θέλοντας να τον στηρίξει, του είπε, «Κάποιος γέροντας είχε ένα μαθητή που ήταν πάρα πολύ υπάκουος για πολλά χρόνια. Κάποια φορά λοιπόν πολεμήθηκε από τον λογισμό του και βάζοντας μετάνοια στο γέροντα του λέει, «Δώσ' μου τον τρόπο να μένω μόνος». Και ο γέροντας του είπε, «Διάλεξε ένα τόπο και να σου φτιάξουμε κελί». Βγήκε και σε απόσταση ενός μιλίου βρήκε. Πήγαν πράγματι και έστησαν κελί και είπε στον αδελφό, «Ό,τι σου πω αυτό θα κάνεις. Όταν πεινάσεις να φας, να πιείς, να κοιμηθείς. Μόνο από το κελί σου να μην βγεις ως το Σάββατο. Τότε έλα σε μένα». Ο αδελφός έκανε τις δύο μέρες όπως του παρήγγειλε. Την τρίτη μέρα όμως ένιωσε ακιδεία και συλλογίστηκε. «Γιατί μου το έκανε αυτό ο γέροντας?» Και άρχισε να ψέλνει πολλούς ψαλμούς. Όταν έδυσε ο ήλιος, έφαγε και πήγε να κοιμηθεί στο ψαθί του. Και βλέπει εκεί ξαπλωμένο έναν αράπη που έτριζε τα δόντια του φοβερίζοντάς τον. Κατατρομαγμένος, έτρεξε και πήγε στον γέροντα. Χτύπησε την πόρτα και είπε, «Αβά, σπλαχνίσουμε, άνοιξε». Ο γέροντας, καθώς είδε ότι δεν φύλαξε την εντολή του, δεν του άνοιξε ως τα ξημερώματα. Αλλά το πρωί σαν άνοιξε, τον βρήκε εκεί να παρακαλεί. Τον συμπόνεσε και τον πήρε μέσα. Του λέει τότε,

εσείς δεν έχετε τόπο». Άρχισαν τότε να τους σκορπίζουν εντελώς τα βάρια του και ο γέροντας επέμενε να τα μαζεύει. Κατόπιν τον έπιασε ο δαίμονας από το χέρι και τον έσυρε έξω. Μόλις έφτασε στην πόρτα ο γέροντας, με το άλλο του το χέρι, έπιασε την πόρτα κράζοντας «Ιησού, βοήθησέ με!» Και ευθύς ο δαίμονας εξαφανίστηκε και ο γέροντας αναλύθηκε στα δάκρυα. Τον ρώτησε τότε ο Κύριος «Γιατί κλαις?» «Γιατί τολμούν», είπε ο γέροντας, «να πιάσουν τον άνθρωπο και να τον μεταχειρίζονται έτσι». «Εσύ αμέλησες», του παρατήρησε ο Κύριος, «γιατί μόλις με ζήτησες, να πώς σου βρέθηκα». Και αυτά που λέω σημαίνουν ότι χρειάζεται πολύ κόπος. Εάν δεν κοπιάσει κανείς, δεν μπορεί να έχει τον Θεό μαζί του. Γιατί αυτός για χάρη μας σταυρώθηκε. Κάποιος αδελφός που έμενε στα κελία μόνος, είχε στην ψυχή του ταραχή. Πήγε λοιπόν στον αβά Θεόδωρο της Φέρμης και του ανέφερε το πρόβλημά του. Και ο γέροντας είπε «Πήγαινε, ταπείνωσε το φρόνημά σου, ζήσε στην υπακοή και μείνε με άλλους μαζί». Πήγε στο όρος και έμεινε με άλλους μαζί. Γύρισε κατόπιν στον γέροντα και του λέει «Ούτε στην κοινή ζωή βρήκα ανάπαυση». Και ο γέροντας παρατηρεί «Εάν μόνος δεν αναπαύεσαι, ούτε μαζί με άλλους, γιατί αποφάσισες να γίνεις μοναχός? Δεν ήταν για να υπομείνεις θλίψεις? Πες μου όμως, πόσα χρόνια έχεις που πήρες το σχήμα?» 8, του απαντά. Και ο γέροντας του λέει «Αλήθεια, 70 χρόνια έχω στο σχήμα και ούτε μια μέρα δεν βρήκα ανάπαυση και εσύ μέσα σε 8 χρόνια θέλεις να έχεις ανάπαυση?» Με αυτό που άκουσε, στηρίχθηκε και αναχώρησε. Ρώτησε κάποιος τον αβά Θεόδωρο «Εάν ξαφνικά πέσει κάτι, θα τρομάξεις και εσύ, αβά?» Και ο γέροντας του λέει «Εάν ο ουρανός πέσει κάτω στη γη, ο Θεόδωρος δεν φοβάται. Είχε βέβαια παρακαλέσει τον Θεό για να του φύγει η δειλία. Γι' αυτό τον λόγο και τον ρώτησε ο αδελφός». Έλεγαν για τον αβά Θεόδωρο και τον αβά Λούκιο του Ενάτου ότι πέρασαν 50 χρόνια περιπέζοντας τους λογισμούς τους και έλεγαν «Μετά τον χειμώνα αυτόν θα φύγουμε από εδώ». Και όταν έφτανε το καλοκαίρι έλεγαν «Μετά το καλοκαίρι αυτό αναχωρούμε από εδώ». Και έτσι έκαναν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους οι αείμνηστοι πατέρες. Είπε η αμάς Θεοδώρα ότι κάποτε ένας ευλαβής δεχόταν βρισιές από κάποιον και του λέει «Μπορούσα και εγώ με τον ίδιο τρόπο να σου μιλήσω, αλλά η εντολή του Θεού μου κλείνει το στόμα». Σε κάποιον αδελφό συνέβη ο πειρασμός να έχει φαγούρα από αμέτρητες ψήρες. Αυτός ο αδελφός προερχόταν από πλούσια οικογένεια και του έλεγαν οι δαίμονες «Αν έχεσαι να κάνεις τέτοια ζωή και να βγάζεις κουλίκια?» Αλλά εκείνος νίκησε χάρης στη μεγάλη του υπομονή. Είπε ο αβάς Ιωάννης ο Κολοβός. Ήταν τρεις φιλόσοφοι φίλοι. Πεθαίνοντας ο ένας από αυτούς, άφησε τον γιο του σε έναν από τους φίλους του. Όταν αυτός έγινε έφηβος, ζήτησε να έχει σχέσεις με τη γυναίκα αυτού που τον ανέθρεψε. Το έμαθε εκείνος και τον πέταξε έξω. Αν και ο νεαρός μετάνιωσε πολύ, δεν πίστηκε να τον δεχτεί και του είπε «Πήγαινε και κάνε 3 χρόνια τον ποταμίτη και μετά θα σε συγχωρήσω». Ήλθε μετά από 3 χρόνια, αλλά και πάλι του είπε «Δεν μετανόησες ακόμη. Πήγαινε, κάνε άλλα 3 χρόνια πληρώνοντας για να σε βρίζουν». Έκανε όπως του είπε. Αλλά μετά από αυτά του λέει «Πήγαινε τώρα στην Αθήνα και μάθε τη φιλοσοφία». Εκεί, στην πύλη της σχολής των φιλοσόφων, καθόταν ένας γέροντας και κακολογούσε αυτούς που έμπαιναν από την πύλη. Άκουσε ο νεαρός τις βρισιές και γέλασε. Και ο γέροντας του λέει «Πώς συμβαίνει αυτό? Εγώ σε έβρισα

Γέλασες? Δεν θέλεις να γελάσω, του απαντά. 3 χρόνια τώρα πλήρωνα για να με βρίζουν και σήμερα με έβρισαν δωρεάν, γι' αυτό γέλασα. Και του είπε ο γέροντας, ανέβα και μπες στην πόλη. Αυτή είναι η πύλη του Θεού, συνέχισε ο Αββάς Ιωάννης. Και οι πατέρες μας, μέσα από πολλές καταφρόνιες, μπήκαν χαρούμενοι στην επουράνια πόλη. Είπε πάλι ο γέροντας, βλέπεις ότι το πρώτο χτύπημα που έκανε ο διάβολος στον Ιώβ ήταν αρχικά στα υπάρχοντά του. Είδε ότι δεν λυπήθηκε, ούτε απομακρύνθηκε από τον Θεό. Το δεύτερο χτύπημα το επέφερε στο σώμα του. Αλλά ούτε και με αυτό ο γενναίος του Θεού αθλητής αμάρτησε, βγάζοντας λόγο βλάστημο από το στόμα του, γιατί είχε μέσα του τον θησαυρό του Θεού και πάντοτε έμενε πιστός σε Αυτόν. Είπε ο Αββάς Ιωάννης ο Κύλικας, 76 χρόνια έχω στον τόπο αυτό και έπαθα πολλά και φοβερά από τους δαίμονες. Είπε ο Αββάς Ισίδωρος, η σοφία των Αγίων αυτή είναι, να έχουν επίγνωση του θελήματος του Θεού. Γιατί όλα τα νικά ο άνθρωπος, υπακούοντας στην αλήθεια, καθώς είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Και από όλα τα πνεύματα, το φοβερότερο είναι το να ακολουθεί κανείς τη δική του καρδιά, δηλαδή τι του υπαγορεύει ο λογισμός του και όχι ο νόμος του Θεού. Και αυτό ύστερα του προκαλεί θλίψη, γιατί παραμένει γι' αυτόν άγνωστο το μυστήριο του Θεού και δεν βρίσκει την οδό των Αγίων για να βαδίσει σε αυτήν. Τώρα λοιπόν είναι καιρός να κάνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί η σωτηρία κερδίζεται σε καιρό θλίψεως, καθώς λέει η Γραφή. «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Δηλαδή, με την υπομονή σας θα σώσετε την ψυχή σας.

εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε, των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες, ως της άνω βασιλείας κληρονόμοι, ως παραδείσου οι κύτορες.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με σώμα και ψυχή, δηλαδή με ένα στοιχείο υλικό και με ένα πνευματικό, είναι και τούτος. Όταν κυριεύεται από την αλαζονία, να ταπεινώνεται από την ευτέλεια του φθαρτού σώματος. Και όταν του έρχεται λογισμός εξευτελιστικός για τη θεόπλαστη φύση του, να ενθαρρύνεται από την ευγένεια της αθάνατης ψυχής του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

όπως έχει αναγγελθεί για τη σημερινή μας ομιλία, θα σας πω πώς ξεκίνησε το θέμα και τι ευκαιρία δόθηκε. Πριν από 4 μήνες, με κάλεσε ο Πατήρ Ματθαίος για να με ρωτήσει για το θέμα, αλλά δεν σκέφτηκα κάτι εκείνη την ώρα και εκείνο συνέχισε λέγοντας: «Θα φέρουμε τα λείψανα του Αγίου Ιωσήφ του Σπηλαιώτου από το Άγιον Όρος. Θα ήθελες να μας πεις τότε που διακόνησες τον αδελφό του τι έζησες εσύ μαζί του?» Και έτσι το βρήκα αυτό σαν μια ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα, διότι για τις μελλοντικές γενιές και ιδίως για τους νέους και τις νέες του αιώνα μας, που αργότερα και αυτοί θα μεγαλώσουν, αλλά και για τους μεσήλικες, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, όχι γιατί ούτε θα μιλήσουμε μετά ξανά για αυτά, εκθέτοντας τον εαυτό μας και όλα αυτά προστήριξε, έτσι, για την πίστη μας. Υπήρξαν κάποια γεγονότα πολύ δυνατά για την απόφασή μου να πάω 3 χρόνια στο Άγιον Όρος και θα ξεκινήσουμε λίγο πιο πίσω. Τώρα μιλάμε για 44 χρόνια πριν. Και θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε αυτές τις μνήμες που είναι τόσο μακρινές. Το 1979 γνώρισα στο σπίτι του Δημήτρη Παναγόπουλου, του ιεροκήρυκά μας εδώ, που επί 6 χρόνια κάθε Δευτέρα ομιλούσε, και μάθαμε την πίστη μας από αυτόν τον άνθρωπο. Μάθαμε τη Γραφή, μάθαμε τους πατέρες κλπ. Κλπ. Που ο πατήρ Μαρίνος, ο πνευματικός μας, ο πρώτος μας τον έφερε, και ήδη είχε προηγηθεί η ανάγνωση του γέροντος Σιλουανού του Αθωνίτου την προηγούμενη χρονιά, το 1978, και ήδη ήμουνα πολύ προετοιμασμένος και ψαγμένος σε αυτά τα θέματα, λέγοντάς μου, και το ρωτούσα πολλές φορές τον κύριο Παναγόπουλο για θέματα μετά τα κηρύγματά του. Αύριο, μου λέει, άμα θέλεις και για μεθαύριο, θα έρθει ο πατήρ Εφραίμ από τη Φιλοθέου στο σπίτι μου, κάνει κάποιες συναντήσεις, βλέπει κάποιους ανθρώπους, αν θέλεις, έλα να τον γνωρίσεις. Πήγα στο σπίτι του στο Παγκράτη και έτσι ξεκίνησε μια γνωριμία και μια έλξη πια για το Άγιον Όρος, μέσα από ένα πρόσωπο. Αυτό που κάναμε πάντοτε, είχαμε μάθει τότε και με τον πατέρα Ματθαίο και με όλα τα παιδιά εδώ, στον Άγιο Δημήτριο, ήταν να προσπαθούμε να βρούμε πρόσωπα. Πρόσωπα που είχαν την εμπειρία του Θεού. Όχι μόνο βιβλία, όχι μόνο ακούσματα, αλλά πρόσωπα με εμπειρία. Ο πατήρ Εφραίμ ήταν η είσοδός μας στο Άγιον Όρος. Επάνδρωσε τη Μονή Φιλοθέου το 1972, όντας πριν ο ίδιος ασκητής, παρατοσπόδας του γέροντα Ιωσήφ, του Σπηλαιώτου, που κι εγώ σιγά σιγά μάθαινα για αυτόν τον άνθρωπο, και βλέπαμε τι του άφησε, ποιος ήταν ο δικός του δάσκαλος και πνευματικός παππούς δικός μας. Ήδη λοιπόν, όπως σας είχα πει, από το γέροντα Σιλωνό τον Αθωνίτη, τότε πριν ανακηρυχθεί το 1978, είχε προηγηθεί μια θαυμαστή ανάγνωση, και θα σας πω γιατί, πώς έγινε αυτό. Και έτσι, όντας υποψιασμένος, ξεκίνησε αυτή η σχέση με τον πατέρα Εφραίμ. Το 1980, επειδή τα καλοκαίρια όλα δούλευα, και εγώ και ο αδελφός μου, από τα 14 μας χρόνια στις διακοπές, στις αργίες, στις απεργίες, στις γιορτές, πάντοτε δουλεύαμε. Αργότερα μάθαμε τι σημαίνει διακοπές. Παρουσιάστηκε ένα κενό.
στη δουλειά τότε. Ήτανε μία εβδομάδα και λέω, φεύγω για Άγιον Όρος. Πηγαίνω στον ΟΣΕ, τότε στη Σίνα, βγάζω εισιτήριο χωρίς επιστροφή, γιατί δεν ήξερα. Ήθελα και βέβαια να φύγω και από αυτή την εργασία και να γυρίσω στην προηγούμενη εργασία μου και το άφησα έτσι ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή, βλέποντας και κάνοντας, μόνος μου. Ξεκίνησε λοιπόν το τρένο, φτάσαμε στο σταθμό Λαρίσες, πρέπει αυτό έτσι να σας το πω, είχαμε βγάλει τότε εισιτήριο ταχείας. Πληρώσαμε 80 δραχμές παραπάνω, τώρα μνήμες ενός παιδιού, πληρώσαμε 80 δραχμές παραπάνω για να πάμε πιο γρήγορα, δεν ξέρω εγώ στις 8-9 ώρες, να πάμε στις 6-7 ώρες. Το τρένο εκτροχιάστηκε το τελευταίο βαγόνι του και φτάσαμε σε 12 ώρες. Φυσικά δεν μας επέστρεψαν το ποσό αυτό κανένας. Φτάνοντας στο σταθμό Λαρίσες, βλέπω έναν ιερέα και ένα παιδί μαζί του και άλλους δύο κυρίους. Πλησιάζω έτσι με συστολή. Λέω, μήπως πηγαίνετε Θεσσαλονίκη. Μου λέει, πάμε στο Άγιον Όρος. Λέω κι εγώ, ελάτε μαζί μας, λέει. Λέω, ποιος είστε? Πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Και έτσι ξεκίνησε μια επικοινωνία με τον Παπαγιώργιο τον Μεταλλινό. Έκανα εγώ μαθήματα στο γιο του αρχαία ελληνικά για ένα διάστημα, που σήμερα ο Δημητράκης είναι καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και έτσι λοιπόν πήγαμε στο Άγιον Όρος, φτάσαμε, να μην σας πω για το ταξίδι αυτό. Ο πατήρ Γεώργιος ήταν μια αστήρευτη πηγή ομιλίας στο τρένο επί 9-10 ώρες. Μάθαμε ιστορία της νεότερης Ελλάδας, μάθαμε θεολογία μέσα στο τρένο και κάποτε λοιπόν φτάσαμε, πήραμε όλοι μαζί, ίσα που προλάβαμε 6 ώρα το λεωφορείο που έφευγε και Ουρανούπολη, 3,5 ώρες φτάσαμε στην Ουρανούπολη, τότε η Ουρανούπολη ήταν οικόπεδο, ησυχία, ερημιά. Φτάνουμε λοιπόν, βγαίνει το διαμονητήριο, όχι, το διαμονητήριο έβγαινε τις καριές τότε. Περιμέναμε το καραβάκι να μπούμε, ένα καραβάκι της κακιάς ώρας, αλλά μπήκαμε. 40-50 άτομα, πατέρες, λαϊκοί, εικόνες πρωτόγνωρες για μένα, ναι. Η θάλασσα να αφηνιάζει πίσω και όπως ξεκίνησε να ανοίγουν κάτι χαράδρες πίσω στη θάλασσα και λέω πάει. Ήρθα και δεν θα ξαναγυρίσω πίσω. Αλλά πήγαμε μία χαρά. Λέω, η εμπειρία έτσι αυτών των ανθρώπων τότε, των καπεταναίων σε αυτά τα καΐκια. Φτάσαμε σε κάποια μοναστήρια λοιπόν που σταματήσαμε, τα έβλεπα εγώ έτσι. Είχα εκστασιαστεί. Ανεβαίνουμε απάνω στις καριές και βγάζουμε το διαμονητήριο. Δεν θυμάμαι πώς πήγα. Ήρθε αμάξι από αυτά τα αμάξια που είχαν τα Ούνιμουκ που μετέφεραν ξυλία, δεν θυμάμαι, και μας κατέβασε, μας πήρε από την Ιβύρον που ήταν παραθαλάσσιο και ανεβήκαμε πάνω στη Φιλοθέο. Όχι. Σβήνομαι. Εκείνοι πήγαν αλλού, η συνοδεία με τον Παπαγιώργιο τον Μεταλλινό. Δεν θυμάμαι πως έφτασα στην Ιβύρον, ναι, και πήρα από εκεί καΐκι, μου είπανε μέσα από το μοναστήρι, τότε ιδιόρυθμο το μοναστήρι, μισογκρεμισμένο, ότι θα περάσει καΐκι και θα σε αφήσει στον Ταρσανά της Φιλοθέου. Αρσανάς, μας θα το δείτε και στο Google, είναι τα μικρά λιμάνια για προσορμισμό, για καλαφατισμό κτλ. Κτλ. Των μικρών καϊκιών που είχαν τα μοναστήρια για το ψάρεμα. Ο Αρσανάς λοιπόν εκεί που κατέβαινε και το εμπόριο των ξύλων και το πέρανε οι εργάτες για τη Χαλκιδική με δικά τους καΐκια. Ο Αρσανάς λοιπόν ή Ταρσανάς είναι και αρχαία λέξη. Αλλά δεν μ' άφησε στον Αρσανά της Φιλοθέου. Πέρασε, λάθος, και μ' άφησε στον Αρσανά της Καρακάλου. Δεν ήξερα εγώ βέβαια. Μονοπάτι τότε. Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, με τη βαλίτσα, με τη ζέστη, με τις μύγες, κάτι μύγες τεράστιες, να κολλάνε πάνω αλογόμυγες μόνος μου, από τις ταμπέλες στο μονοπάτι. Τα μονοπάτια τότε ήταν πολύ λειτουργικά για το Άγιον Όρος. Περνάω από την Καρακάλου, τότε η Καρακάλου ήταν κλειστή. Είχαν κάνει κατάληψη ένας αρχιμανδρίτης από το Βόλο τότε,
Από τότε ξεκίνησε. Αλλά αυτοί μετά φύγανε γρήγορα. Βγαίνω σε ένα ξέφωτο και ήταν ο δρόμος πούδρα από τη σκόνη. Ό,τι είχε ανοιχτεί δρόμος από τον Αρσανά, από το λιμάνι της Φιλοθέου και το μοναστήρι. Πριν δεν υπήρχε, όπως πουθενά δεν υπήρχαν δρόμοι. Άρχισε να σκοτεινιάζει. Εκείνη την ώρα ακούω από πίσω πως έρχεται ένα αυτοκίνητο. Ήταν από αυτά τα μεγάλα που μετέφεραν ξυλί, όπως σας είπα, τα ούνη μου. Κάνω έτσι, σταματάει, πού πηγαίνεις. Λέω, Φιλοθέου, ανέβα πάνω μου, λέει. Ήταν ο πατήρ Ευλόγιος, ακόμα μαζί από τους παλαιούς μοναχούς. Και φτάνω λοιπόν στη Φιλοθέου, άρχισε να σουρουπώνει, μόνος μου. Οι άλλοι ήταν εργάτες, πήγαν αλλού να μείνουν. Μπαίνω στο μοναστήρι, μπαπ, κλείνει η πόρτα πίσω, καλά δηλαδή που πρόλαβα. Πάω στην τραπεζερία, βλέπω ένα μοναχό έξω, ήταν ο πατήρ Ισαάκ, και αυτός τώρα πολύ μεγάλος, και με βάζει να φάω. Πτώμα. Ένα 24ωρο και να ταξιδεύω. Και τι είχε? Ρεβίθια αλάδωτα, που όταν τα μαγείρευε η μάνα μου, εγώ έβγαινε έξω από το σπίτι. Τα έφαγα με τόση λαχτάρα. Ήταν τόσο όμορφα. Μου ήρθε να φάω και τα σκεύη. Και από τότε έμαθα να τρώω ρεβίθια. Απίστευτο. Άρχισε λοιπόν η μαθητεία. Η πρώτη χρονιά. Την επόμενη μέρα λοιπόν βγήκα να δω πως είναι, κατέβηκα το βράδυ στην ακολουθία. Σκοτεινά τα πάντα, ένα καντήλι κεντρικό με λίγο λάδι λίχνος. Λέω σε έναν πατέρα, πλησιάζω στη σκιά. 70 άνθρωποι, δεν φαινόταν τίποτα. Λέω, πού ανάβουνε κεριά? Α, εδώ λέει δεν ανάβουμε κεριά, δεν έχουμε παγκάρια. Ω, αυτή είναι επανάσταση. Βέβαια. Κάθομαι με τα χέρια, πάω σε μια γωνιά εκεί πέρα. Άρχισα να βλέπω, εξελίσσεται τη ακολουθία. Κατέβηκε ο γέροντας. Τελείωσε και τα λοιπά. Πήγα, κοιμήθηκα μετά λίγο. Φάγαμε τότε γεύμα το πρωί. 8 η ώρα, 7.30 όλα αυτά. Πάω στην τραπεζαρία. Λέω, κάτι να κάνω, να βοηθήσω. Και βλέπω ένα γεροντάκι και έβαζε τα σερβίτσια στο τραπέζι. Ρωτάω τον πατέρα Σάκ, ποιος είναι ο παππούλης αυτός? Μου λέει, είναι ο πατήρ Αθανάσιος, ο αδελφός του γέροντα Ιωσήφ, το σπηλαιώτη. Πάω, τον πλησιάζω. Καλώς το μου. Να, άμα θέλεις, βοήθησέ με. Έτσι. Μια μορφή ασκητική, τριμμένο ράσο, ξάσπρο, με τα γένια του, με τα γαλανά του τα μάτια. Τον κοίταζα, αρχίσαμε να μιλάμε λοιπόν, σιγά σιγά γνωριστήκαμε, συνεχίσαμε το διακόνημα, πέρασε η μέρα. Ξανά το απόγευμα ακολουθίες, δεύτερη μέρα. Έμεινα ένα μήνα. Ναι. Μου είπε ο πατήρ Ισαάκ, ο πατήρ Αθανάσιος προχτές ήρθε στο μοναστήρι. Έμενε σε σκήτη της Αγίας Άννης. Και έτσι γνωριστήκαμε. Και όταν έφυγα εγώ, την ίδια μέρα έφυγε και αυτός. Πάει αυτό. Έρχεται η επόμενη χρονιά. Ξαναπάω στο Άγιον Όρος πια, πιο προετοιμασμένος. Είχα ξεκινήσει να κάνω τον κανόνα, όπως κάνουν οι πατέρες κλπ. Θα σας πω τι είναι αυτό και εσείς να μου θυμίσετε μετά. Την επόμενη χρονιά πάμε με τον Στέφανο του Γκουμαρόπουλο. Όσοι τον ξέρετε από εδώ, τον κύριο Στέφανο, τον καθηγητή, συμμαθητής μας. Είμαστε η τετράδα. Εγώ, ο πατήρ Ματθαίος, ο πατήρ Σπύρος, ο πατήρ Πολύκαρπος ο Μπόγρης και ο Στέφανος. Οι τρεις ιερωθήκαμε, ο Στέφανος θεολόγος, δίδασκε εδώ στα σχολεία μας. Πήγαμε λοιπόν τότε φοιτητές. Τότε φτάνουμε στο όρος, εδώ θα σας πω το πρώτο, και μπήκαμε να προσκυνήσουμε το πρωτάτο. Την προηγούμενη χρονιά εγώ δεν ούτε ήξερα, ούτε έβλεπα πότε θα φτάσω στη Φιλοθέου. Το πρωτάτο. Είχα μάθει για το πρωτάτο,
Οι αγιογραφίες του Εμμανουήλ πανσέλινο. Πρωτοπόρες. Οι κοπελίτσες με τυράντες. Κατάλαβες. Ξέστηθες Ξόκρατες που συνόδευαν την Παναγία. Κοιτάγαμε. Λέω, τι πια είναι η αγιογραφία, ε. Πέρα από τον ευσεβισμό που αργότερα δέχτηκε η Ελλάδα κλπ. Κλπ. Και παρατηρώσαμε τις αγιογραφίες. Τότε δεν είχαν καθαριστεί. Γιατί μετά που καθαρίστηκαν οι αγιογραφίες στο Πρωτάτο, όπως και στην Καπέλα Σιξτίνα στο Βατικανό, η θεωρία της αγιογραφίας άλλαξε. Ήταν αλλιώς τότε οι θεωρίες που δεν είχαν καθαριστεί αγιογραφίες και αλλιώς μετά. Ήταν μια πρόοδος στην αγιογραφία. Αν θέλετε κλείστε εκεί την πόρτα, γιατί κάνει ρεύμα. Και αυτή την πόρτα αν μπορείτε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι είχαμε μάθει ότι υπήρχε το άξιον εστί μέσα στο Πρωτάτο του Αγίου Όρους. Κοιτάγαμε από εδώ, κοιτάγαμε από εκεί. Ρωτάμε τον πατέρα Ιερώθη, όπως μάθαμε μετά, ένα λόγιο μοναχό που εξέδιδε το περιοδικό Πρωτάτο. Αν βρείτε τέφια του, να τα πάρετε. Και αυτό να με ρωτήσετε αργότερα για τις σπουδότητες. Εξαμηνιαίο περιοδικό από το Άγιον Όρος. Τότε υπήρχε τυπογραφείο. Όλα μετά κλείσανε. Τώρα είναι λίγο ιστορίες με πόνο αυτές. Λοιπόν, μας λέει η εικόνα του αξιονιστήλατε είναι μέσα στη πίσω από την Αγία Τράπεζα. Πήγαμε μαζί του, εκείνος έκατσε στην πόρτα, περάστε λέει να προσκυνήσετε και θα βγείτε από την άλλη πόρτα. Πλησιάζουμε με το Στέφανο πίσω από την Αγία Τράπεζα που είναι το άξιον εστί, η εικόνα είναι τόση. Και έσταζε μύρο. Εκπλαγήκαμε, ούτε πολλά λόγια. Ακουμπήσαμε, αλλά ακούμπησαν και τα χέρια μας και είχαμε πασαληφθεί με το Άγιο Μύρο. Βγαίνουμε έξω. Πάμε εκεί που ήταν ο πατήρ Ιερώθειος στην είσοδο για να βγούμε. Λέμε, πάτερ, το άξιον εστί ευωδιάζει, βγάζει μύρο. Α, αυτό δεν συμβαίνει συχνά, μας λέει. Βγήκαμε έξω, είχε μια πηγή. Θέλαμε να πιούμε νερό και δεν πηγαίναμε να πιούμε νερό. Μήπως φύγει από τα χέρια και από το στόμα το Άγιο Μύρο. Ήπιαμε ακροθυγός. Ήρθε πάλι, μας είχαν πει στις καριές, θα έρθει το λεωφορείο, το αυτοκίνητο με τα ξύλα από το Φιλοθέο, να πάρει κόσμο, προσκυνητές. Περιμέναμε, μπήκαμε μέσα, φτάσαμε πάλι στη Φιλοθέου. Μόλις κατεβήκαμε, να πάλι ο πατήρ Αθανάσιος. Την επόμενη μέρα έμαθα ότι εχθές είχε πάει πάλι ο πατήρ Αθανάσιος. Πάλι συνομιλίες και τα λοιπά, θα τα πούμε τι λέγαμε. Γνωριμία με θυμήθηκε και λοιπά και λοιπά. Μετά ένα χρόνο δεν πήγα στο Άγιον Όρος. Είχαμε και τη σχολή τότε. Εργαζόμουν πάλι ταυτόχρονα. Ο πατέρας μας ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος σε αυτά τα θέματα. Όπως και αυτός δούλευε από παιδί, μας έβαλε και εμάς με τον αδερφό μου να δουλεύουμε. Και ήταν πολύ καλό αυτό. Ήμασταν ανεξάρτητοι οικονομικά από παιδιά. Περνάει λοιπόν, πέρασε η επόμενη χρονιά. Είχα αποφασίσει πια, θα μείνω στο Άγιον Όρος, άφησα τη σχολή για να γνωρίσω το μοναχισμό. Δεν μπορούσα άλλο να καθίσω στον κόσμο εδώ. Πάω απάνω, να σου πάλι ο πατήρ Αθανάσιος. Είχε λιποθυμήσει στη σκήτη της Αγίας Άνης και τον έφερα για, επειδή ο πατήρ Εφρέμ ήταν παραδελφός του, ήταν παιδιά του ιδίου γέροντα στις σπηλιές εκεί του Άθωνα, να γεροκομηθεί. Πάλι όμως περπατούσε ο παππούλης. Και από εδώ ξεκινάει το εξής. Καθόμαστε λοιπόν, ξεκινάνε οι ακολουθίες, πέρασαν 2-3 μέρες, 4. Εκείνος με το κομποσχήνι του,
Και θα σας πω για αυτό το κομποσχένι. Κατάπαυστα, όρθιος, 75 χρόνων άνθρωπος, όρθιος. Σε όλη την ακολουθία, 4 ώρες. Οι Αγρυπνές ήταν 14, 12, 15 ώρες. Αυτό το είδα μετά και στους άλλους ασκητές που ερχόντουσαν στις πανηγύρες. Όχι πανηγύρες όπως γίνονται εδώ, ενώ με που γιόρταζε το μοναστήρι και ερχόντουσαν οι πατέρες να ψάλουν, να φάνε, οι ασκητές να πάρουν τα παξιμάδια στον νόμο και να φύγουνε, χωρίς να μιλήσουνε, δεν τους γνωρίσαμε ποτέ, δεν τους μάθαμε ποτέ ποιοι ασκητές ήταν αυτοί, εξαφανιζόντουσαν, ούτε καθόντουσαν στην τράπεζα να φάνε. Κάθεται δίπλα μου λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος, εγώ ακόμα με τα ρούχα μου, τα κοσμικά, και βλέπω να τρέχει πίον. Κοιτάω ξανά, έβγαινε πίον από τα πόδια του. Πάω, το λέω στο γέροντα στην άλλη πλευρά του ναού, μου λέει πάρτε τον πατέρα Αθανάσιο να πάει στο κελί του. Σηκώνει ο γέροντας, ειδοποιεί τον πατέρα Σάβα και τον πατέρα Κοσμά, ήταν γιατροί αυτοί. Τον παίρνουμε, πλάτς, μέσα σε αυτά τα παλιωμένα παπούτσια που είχε, τα τρυπημένα, τα ξεγαρβαλωμένα, παίρνουμε πάνω του, τα βγάζουμε, τον καθαρίζουμε, είχαν ανοίξει τα πόδια του. Τον φασκιώνει ο πατήρ Σάββας ο γιατρός, αλλά εκείνος να πονάει. Δεν έλεγε τίποτα. Το απόγευμα στον Ασπερινό, μου λέει ο γέροντας ο πατήρ Εφρέμ, πανταζή μου, το όνομά μου το μικρό, τότε, θα αναλάβεις τον πατέρα Αθανάσιο. Να είναι ευλογημένο γερατή, τι να κάνω, θα σου πει ο πατήρ Σάββας. Και για 3 εβδομάδες, πρωί βράδυ, έχοντας και το διακόνημα και τις ακολουθίες, τότε βέβαια δεν καταλαβαίναμε τίποτα από κόπο, από κούραση, τον διακονούσαμε. Τα πόδια του άνοιξαν τελείως. Δεν μπορούσε να δεχτεί κανένα φάσκωμα. Αν του βάζαμε γάζες, πονούσε πιο πολύ. Και τότε τι είδα. Ενώ το είχαμε βάλει το κρεβατάκι του, δεν μπορούσε να ξαπλώσει. Ο πατήρ Αθανάσιος 55 χρόνια δεν ξάπλωσε ποτέ. Κοιμόταν 1 ώρα στην καρέκλα και αυτό ήτανε. Και παρόλο που είχε λοιπόν, όπως και ο πατήρ Ευσέβιος που σας είχα πει πέρσι, ο Βίτης στο Σιδηρόκαστρο που εξομολογούσε 17 ώρες την ημέρα. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ο πατήρ Αθανάσιος λοιπόν καθότανε το κομποσχοινάκι του στο αριστερό χέρι, τρακοσάρι, μέσα στο αίμα και στο πίον και πέρασαν έτσι 3 εβδομάδες. Όσο περνούσαν οι ημέρες έβγαιναν και σκουλίκια από τις πληγές αυτές. Και κοιτάξτε τώρα η πρόνοια του Θεού. Την 1η Σεπτεμβρίου, στην τράπεζα της Μονής που ξέρετε που διαβάζουμε στα μοναστήρια, διαβάσαμε το βίο του Αγίου Σημεών του Στυλίτη, σε 60 μέτρα που ασκήτευε στο Λίβανο, στη Συρία. Τους μεγάλους ασκητές. Είχε ακριβώς το ίδιο, διαβάσε τότε στην τράπεζα, ότι είχαν ανοίξει τα πόδια του και έβγαιναν σκουλίδια κλπ. Και ενώ έτρωγα, λέω, Παναγία μου, τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Και πέρασαν οι μέρες και το βλέπω στον πατέρα Αθανάσιο. Του λέει ο γέροντας, πατέρα Αθανάση, να ειδοποιήσουμε να έρθουν να σε πάρουν να πας στη Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο. Επουδενή, είχε γίνει εχθρός το γέροντας. 1-2 κανόνες είχε βάλει ο πατήρ Αθανάσιος ως μοναχός στη ζωή του.
να μην βγει ποτέ από το όρος, αφού του μπήκε το 1928-29 και να μην πάει ποτέ σε γιατρό. Ήταν αυτή η ασκητική νοοτροπία τότε των πατέρων. Μην κοίτατε τώρα που μπαινοβγαίνουνε, πού με τα κινητά κλπ. Δεν υπήρχαν αυτά. Να γράψεις στους γονείς σου, να τηλεφωνήσεις, ήταν ανύπαρκτα αυτά. Δεν υπήρχαν αυτά. Έμπαινες το όρος και τελείωσε η ζωή για σένα. Ναι. Ο μοναχισμός του όρους αυτός ήταν ασκητικός. Έσκαμπες ένα λάκκο και έμπαινες μέσα. Είχες πεθάνει. Αλλά αυτό, το πούμε μετά στην κουβέντα γιατί γινότανε. Αυτός είναι ο ασκητικός μοναχισμός του Αγίου Όρους. Μην το βλέπετε τώρα που έγινε Αθήνα. Δυστυχώς. Όλα βλέπετε αλλοιώνονται και αλώνονται. Με ωμέγα το αλώνονται. Οι άλωσες. Εν πάση περιπτώσει, υπέθερε. Μου λέει, μετά από 60 χρόνια, πού να πάω να βγω έξω. Εγώ δεν έχω φάει κρέας, δεν έχω δει ανθρώπους, δεν έχω δει γυναίκα. Δεν ξέρω τι είναι το ιατρείο, δεν ξέρω τι είναι τα χρήματα, τι να πάω να κάνω. Υπέφερε και στη σκέψη. Το είχε ως τάμα όμως αυτός. Και αυτό έχει γίνει με την ευλογία του γέροντά του, του γέροντα Ιωσήφ. Και αυτό προχωρούσε. Σε κάποια στιγμή υπέκυψε. Ίσως για να ταπεινωθεί τελείως. Και λέει, ναι, ειδοποιήστε, ειδοποιήστε. Φεύγω, ήταν μετά τον Εσπερινό, με τα χειροκίνητα τηλέφωνα τότε, να ειδοποιήσεις τις καριές, από τις καριές στη Θεσσαλονίκη και αν. Ειδοποιηθήκαν όμως. Θα ξεκινούσε ελικόπτερο την επόμενη μέρα από το Αχέπα Θεσσαλονίκης να πάρει το γέροντα. Εκείνος είχε πεθάνει πριν πεθάνει μόνο με τη σκέψη. Λέω τι συνείδηση, τι άσκηση. Την επόμενη μέρα σηκωνόμασταν 12 τα μεσάνυχτα για τον κανόνα μας. 4 ώρες στο κελί και στις 4 στην εκκλησία, άλλες 4 ώρες η ακολουθία με θεία λειτουργία και κοινωνούσαμε. Πριν πάω, η σκέψη με βέβαια και όταν ξύπνησα 12, να πάω να δω τον πατέρα Θανάση και στην καρέκλα με το κουμποσχήνιτο και τα λοιπά. Θέλετε κάτι, πάτερ? Όχι, παιδί μου, όχι. Πήγαινε. Γυρίζω στο κελί μου, ξαναπάω πριν την ακολουθία. Κάτι ξέχασα και στην πόρτα συναντάω τον πατέρα Γεώργιο, μαθηματικός, και αυτός ζει. Από τους λίγους μοναχούς τότε, από τη συνοδεία εκείνη, το 72. Πατήρ Γεώργιε, κοίταξε τι θέλει ο πατήρ Αθανάσιος, πάω μια στιγμή στο κελί μου και έρχομαι. Μέχρι να πάω και να έρθω, ξεψύχησε. Τώρα μου λέει ο πατήρ Γεώργιος, πήγα να βάλω ένα ξύλο στη σόμπα, είχαμε ξυλόσομπες. Τα ξύλα τα κόβαμε μόνοι μας. Ούτε καλοριφέρ, ούτε air condition, ούτε αερίου αυτά, πετρελαίου, τίποτα αυτά. Δεν τα ξέραμε στο όρος αυτά. Μέχρι να γυρίσω μου λέει, έτσι όπως ήταν στην καρέκλα. Το κουμποσχοινάκι του είχε πέσει κάτω. Το παρέλαβα, το έβαλα σε ένα σακουλάκι. Ξαναπάω στο κελί μου να το αφήσω και κατεβαίνω στην ακολουθία και ανακοινώνω στο γέροντα και στους πατέρες εκεί από τον ηγούμενο εκεί που κάθονται είναι οι πατέρες της ηγουμενίας, της σύναξης. Ο πατήρ Αθανάσιος μόλις τώρα έφυγε. Έτσι δεν βγήκε από το όρος, δεν έφαγε κρέας, δεν είδε κοσμικούς ανθρώπους όπως ήθελε η ψυχή του. Αλλά μόνο που δέχτηκε και ταπεινώθηκε, η χάρη του Θεού ενέργησε. Και αυτό είναι προς συζήτηση. Πώς ενεργεί η χάρη του Θεού με την ταπείνωσή μας. Τώρα εδώ θα ακούσετε.
Το μετά. Το κατεβάσαμε κάτω, είδα πως έναν μοναχό τον κυδεύουνε. Το ράσο από την πάνω πλευρά το μανίκι το φοράνε από εδώ, το ράσο από το άλλο το φαρδί από τα πόδια, το δένουμε στη μέση μέσα από το σχήμα του, του φοράμε το σκουφάκι του και το κουκούλι του και τον βάλαμε σε ένα νεκροκρέβατο, μια σανίδα με 4 χερουλάκια και τον κατεβάσαμε στο ναό. Ο ναός του Ευαγγελισμού της Φιλοθέου, όπως μπαίνεις, αριστερά έχει 2 παρεκκλήσια. Στο αριστερό παρεκκλήσι και ξεκινήσαμε να διαβάζουμε το ψαλτήρι. Τελείωσε ακολουθία, όλοι οι πατέρες πέρασαν, διαβάσανε, εγώ πτώμα δεν πήγα, ακόμα δόκιμος. Ό,τι είχα φορέσει το ράσο, όχι τη ρασοευχή, φορούσαμε ένα ρασάκι με μια ζώνη και ένα σκουφάκι, γιατί τα μαλλιάκια μεγαλώνανε, για να μπορούμε για τα διακονήματά μας, να μην λερώνουμε τα ρούχα μας, να αρχίσουμε να μην διαφέρουμε από τους πατέρες. Και φορούσαμε λοιπόν αυτό το ρασάκι μας, το θυμάμαι έτσι, κατέβηκα. Εγώ τότε έπαιρνα πιάτα. Επί ένα χρόνο έπαιρνα πιάτα χιλιάδες την ημέρα. Το διακόνημά μου. Το δεύτερο και το τρίτο έτος έγινα κανονάρχης και τυπικάρης και είχα τα οικονομικά, γιατί πήγαινα στα βουνά πάνω με τους εργάτες και είχα μάθει τι ξύλα από πού να κόψουν τις καστανιές. Τέλος πάντων. Το πρώτο λοιπόν χρόνο περνάς πολύ καλά έτσι μέσα από τα διακονήματα, μαθαίνεις να υπηρετείς τους πατέρες και τους κοσμικούς που έρχονται για επίσκεψη, για προσκύνημα. Κατά τις 3 η ώρα έρχεται ο πατήρ Ιωσήφ. Ο πατήρ Ιωσήφ από πρόπρεση είναι στην Αμερική. Τον έβολε ο πατήρ Εφραίμ εκεί στην Αριζόνα ως εξομολόγο για τα μοναστήρια του. Ο πατήρ Ιωσήφ χειροτονήθηκε πριν 4 χρόνια μόλις και με πήρε τηλέφωνο από το Όρος να πάρει την ευχή μου, εγώ ως αρχαιότερος, για να χειροτονηθεί. Τι λέει εμένα, πάτερ? Είσαι ιερέας, είσαι αδελφός μου. Σε λίγο θα λειτουργούμε μαζί. Θέλω την ευχή σου και την προσευχή σου. Λέω, το ήθος, μετά από τόσα χρόνια. Έρχεται στα πιάτα και μου λέει, Πανταζή, σήκω. Ετοιμάσου γρήγορα, σε παρακαλώ. Έρχονται οι πατέρες για την ακολουθία. Πήγαινε να αλλάξεις να κατέβεις. Δεν ήξερα γιατί μου το πέφτω εγώ. Ο τελευταίος τροφός της αμάξης. Και βγαίνω με την ποδιά την άιλον, μισοβρεγμένος, γιατί οι γούρνες ήταν με κρύο νερό. Αν ζεσταίναμε νερό στη μασίνα δίπλα εκεί που μαγειρεύαμε με τους νταβάδες και ζεσταίναμε νερό για τα πιάτα. Κυρίως με κρύο νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν καταλάβαιναμε τίποτα. Και βγαίνω από την κουζίνα και όπως περνάω από την τράπεζα να ανέβω να πάω στο κελί μου, έρχονται οι πατέρες από τα μοναστήρια. Ήρθανε 2 μεγάλα αυτοκίνητα αυτά της ξυλίας και μετέφεραν τους ηγουμένους, θα σας πω ποιοι, και πατέρες μοναχούς και ασκητές. Και μπαίνανε, εγώ ήξερα 3-4, και δίπλα τους ο Παπαεφραίμ ο Κατουνακιώτης, που ήταν συνασκητής με τον πατέρα Αθανάσιο. Και τους λειτουργούσε αυτό στη σπηλιά. Όλοι ήταν μοναχοί. Ο Παπαεφραίμ ερχόταν από διπλανή σπηλιά και τους λειτουργούσε. Αυτά θα τα διαβάσετε, θα δείτε κάποτε. Ή θα τα δείτε και στο Google. Άμα βάλετε Γέρον Ιωσήφος Πιλιώτης, θα σας βγάλει αρκετά. Και τι βλέπω. Εδώ είναι που τα έπαιξα. Ήτανε 3-3.30 το μεσημέρι ήλιος. 11 του Σεπτέμβρη. Που εκοιμήθη ο γέροντας. Βλέπω από πάνω τους ένα φως. Ήτανε ήλιος. Είχε πάρα πολύ ήλιο το προάβλιο της Φιλοθέου.

Χριστός στα σύρδια μας, ξεκίνησε η ακολουθία. Πώς είναι η κηδεία στο Άγιον Όρος ενός μοναχού? Πάσχα. Όλοι οι πατέρες με κεριά και ξεκινάει η ακολουθία στο το ψάλσιμο. Νόμιζες πως ήταν Ανάσταση. Και ήταν. Το ξυλοκρέβατο στη μέση. Και εκεί που ξεκινάει η δεύτερη τελευταία ένα σπασμών, εμένα πρωτόγνωρο αυτό, είχα πάει Μάρτιο εκείνου του έτους, το 83, και το Σεπτέμβριο εκοιμήθη ο πατήρ Αθανάσιος. Φεύγει ο παπά Εφραίμ από δίπλα μου, μου δίνει το κερί του και πάει πάνω στο νεκροκρέβατο και αγκαλιάζει τον πατέρα Αθανάσιο και τον νεκροκρέβατο. Απάνω του. Αδελφούλη μου, πατέρα μου. Και να φωνάζει και να κλαίει και να θρηνεί. Διακόπηκε η ακολουθία. Εγώ έτσι απορριμμένος καθόμουν. Μου κάνει ο πατέρ Λουκάς νόημα. Να το σηκώσουμε. Είχε αγκαλιάσει και το νεκρό κρέβατο και το πτώμα του και ήταν από πάνω. Και να κλαίει. Γοερά. Κόπηκε η ακολουθία. Με θρήνω, με φωνή, αδελφέ μου, πατέρα μου. Αθανασιέ μου. Λέω, η αγάπη τους. Μισό αιώνα μαζί και. Δεύτερη φορά κάνουμε προσπάθεια. Σηκώθηκε ο γέροντας. Πισοβατώντας κάποιος σασίδι είχε πέσει απάνω μου. Στηριζότανε, βγήκαμε, πήγαμε στο κημητήριο και όπως τον σηκώσαν από το νεκροκρέβατο, ένα σώμα ζεστό. Και με λέω, Παναγία μου, κοιμάται, δεν έχει πεθάνει. Έτσι είναι όσοι έχουν το μοναχικό σχήμα σε όλο τον πλανήτη. Όσοι έχουν πάρει το σχήμα, το σώμα τους δεν μυρίζει και δεν μαυρίζει και δεν παγώνει έως ότου ταφεί. Το είδα σε άλλους δύο μοναχούς και είδα και τη σύγκριση. Είχαμε δύο εργάτες που είχαν γεράσει και τους γυροκομούσανε και τρώγαμε ό,τι τρώγαμε εμείς. Ήταν στις ακολουθίες από τη Χαλκιδική κλπ. Τους πλύναμε εμείς, τους καθαρίσαμε. Μόλις τους πλύναμε που είχαν ξεψυχήσει, πάγωσαν. Άρχισαν να μαυρίζουμε. Εγώ δεν είχα δει ποτέ νεκρό, εκεί το είδα κι αυτό. Και είδα τη διαφορά. Κοσμικοί άνθρωποι, με την ίδια, γιατί κάποιοι μου λέγανε, λέει, από αυτά που δεν τρώτε και τα λοιπά, και αυτοί τρώγανε ό,τι δεν τρώγαμε κι εμείς. Τι τρώγαμε τότε? Τώρα το όρος είναι πιο πλούσιο πάροχο στο φαγητό, όλα εκτός από κρέας τότε. Τι τρώγαμε, αλλά ήμασταν χορτάτοι. Ήταν πολύ αλλιώς τα πράγματα δεκαετία του 80 στο όρος, όπως το ζήσαμε. Τελειώνει η εξόδιο σε ακολουθία, κάνουμε το κομποσχήνι πάνω από τον τάφο του γέροντα. Πάντοτε κρατιόταν ο πατήρ. Ο πατήρ Εφραίμ, τώρα αυτό σας λέω 3 ώρες αυτό το, να τον κρατάω από εδώ. Κάτι είχε στον αριστερό πόδι που τόλμησα να ρωτήσω κτλ. Τον υποβάσταζα, έτσι γνώρισα τον παπέ Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Αυτό ήτανε. Και πριν πάμε στην είσοδο, για να τους πάρουν τα αυτοκίνητα να φύγουνε, άρχισε να σκοτεινιάζει. Άρχισε να μας μιλάει. Ήξερε τους πατέρες του Φιλοθέου που ήταν γύρω του, είχαν μαζευτεί με τα μικρά τους με τα ονόματά τους τα μοναχικά. Ο τον κράταγα. Άρχισε να μας μιλάει για την αιρά προσευχή και για την υπακοή. Για την ενότητα και την αδελφοσύνη μέσα στα μοναστήρια. Όρθιοι τώρα όλα αυτά. 15-20 λεπτά θα ήταν. Έφυγε ο γέροντας. Αυτή ήταν η επαφή μου με τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Αυτό. Από την ώρα που μπήκε στο μοναστήρι στις 3 η ώρα έως στις 8 που έφυγαν. Εγώ δεν τόλμησα ποτέ να το ρωτήσω. Μου λέει, καλή δύναμη, καλές υπομονές, καλό καλογέρι. Λέω, ευχαριστώ, αμήν, με την ευχή σας γέροντα. Αυτό ήτανε, τίποτα άλλο. Όλα αυτά που είπε ήτανε

μια μεγάλη παρακαταθήκη. Την επόμενη μέρα ξανά πάλι σηκωθήκαμε τη νύχτα, να κάνουμε τον κανόνα μας, κατεβούμε στην ακολουθία. Και όταν πήγα εγώ να πλύνω τα πιάτα στην κουζίνα, στο μαγειριό, είχα πάρει το κομποσχοινάκι του και το έβρασα με τάιντ και νερό σε ένα κατσαρολάκι, το στέγνωξα και την άλλη μέρα μου έφεραν από τις καριές ένας πατέρας που πήγε για τα ψώνια μαύρη σκόνη και το ξαναβράζω και έτσι πήρε αυτό το υποτυπώδες χρώμα το κομποσχοινάκι του και το έχω έτσι ως παρακαταθήκη, ως κληρονομιά. Εμείς ξέρετε, επειδή πήγαμε σε τρεις σχολές και δεν πήραμε κανένα πτυχίο, τα πτυχία μας είναι αυτά. Είχαμε τη μανία να φεύγουμε από τις σχολές τις πανεπιστημιακές. Βέβαια αυτό ψυχιατρικά μπορεί να εξεταστεί κιόλας, αλλά δεν μας πολύ ενδιαφέραν. Εντάξει, μετά από 3 χρόνια, αυτές είναι οι παρακαταθήκες και κάποια άλλα πράγματα. Και έτσι πέρασε εκείνη η χρονιά. Να πούμε όμως κάτι λοιπόν πριν και για έναν άλλον άνθρωπο και για κάτι μετά επίσης. Έλα, Μελίνα, κάτσε από εδώ. Κάτσε. Την δεύτερη χρονιά πριν πάω στο Όρος, επίσκεψη πάλι, 1980, ο γέροντας Εφραίμ πήγε στην Ταού Πεντέλης. Τότε εξομολογούσε τις μοναχές, μετά τον σταματήσανε. Η γερόντισσα Στυλιανή ήταν τότε, τώρα είναι η γερόντισσα Θεοφανό, η ανιψιά της. Ένα μοναστήρι τότε στη γένεσή του, πολύ φτωχό, απλό κτλ. Μαζί του ήταν ο παπά Εφραίμ της Ξεροποτάμου, που επανδρώσαν την Ξεροποτάμου, ήταν από τη συνοδεία του γέροντα από την Προβάτα. Υπάρχει λόγος που σας το λέω για αυτό το πρόσωπο. Με ένα νεφρό, ο παπά Εφραίμ της Ξεροποτάμου. Το 1979 το μοναστήρι της Φιλοθέου είχε τότε 90 μοναχούς. Επάνδρωσαν την Κωσταμονή του. Υπάρχει λόγος για την επάνδρωση των μονών του Αγίου Όρους το 70. Αν το θυμηθείτε να το συζητήσουμε μετά. Το 1980 ο παπά Εφραίμ πάλι της Ξεροποτάμου, Φιλοθεήτης πριν, πήρε 20 πατέρες από τη Φιλοθέου και επάνδρωσε την Ξεροποτάμου. Μισογκρεμισμένο τώρα, κουκλί. Μεγάλο μοναστήρι, το κάναν κοινόβιο. Όλα αυτά ήταν ιδιόρυθμα. Το 1983, τον Γενάρη πριν πάω, ο πατήρ Φιλόθεος, ράφτης από το μοναστήρι, πήρε 15 πατέρες, μεταξύ αυτούς και τον πατέρα Μάρκελο, που ίσως τον ξέρετε ως Καρακαλινό, εγώ πήρα το όνομά του. Δάσκαλος. Και επάνδρωσα την Καρακάλο, που σας είπα που είχε γίνει κατάληψη. Είχαν γκρεμίσει το μοναστήρι κάποιος αρχιμαδρίτης με κάτι παπάδες, ιερομονάχος από το Βόλο κλπ. Κλπ. Ιστορίες για αγρίους. Και το μοναστήρι και αυτό φτιάχτηκε. Το παπά Εφραίμ λοιπόν γνωριστήκαμε στην Ταού Πεντέλης. Πριν πάω επίσης, πέρασα την Ξεροποτάμου στη Φιλοθέου, θα τον χαιρετήσω κτλ. Μιλήσαμε μια άλλη μορφή. Μια άλλη μορφή. Αν τον γκουγκλάρετε, παπά Εφραίμ, πατήρ γέροντας Εφραίμ της Ξεροποτάμου, θα τον ακούσετε και πόσο μιλεί και ψάλλει. Δεινός ψάλτης κτλ. Άνθρωποι με πολύ άσκηση. Έρχεται, ήταν Μάρτιος, ό,τι είχα πάει. Έρχονται για την πανήγυρα του Ευαγγελισμού, μαζεύτηκαν οι πατέρες, οι ηγούμενοι, από το Άγιον Όρος, από τη Σιμωνόπετρα, ασκητές για τον Ευαγγελισμό. Μου λέει ο πατήρ Ιωσήφ, θα έρθει να κοιμηθεί στο κελί σου ο πατήρ Εφραίμ. Λέω, δεν είναι ευλογημένο, εγώ ήμουν στην ακολουθία, 13 ώρες ακριπνία, ο γέροντας, και οι γεροντάδες ήθελαν 2-3 ώρες ύπνο.
διέκοπταν στη μέση, φεύγανε νύχτα, αλλά επειδή όλα τα κελιά, τα δωμάτια ήταν κατηλημένα από τους κοσμικούς και από πατέρες, οι γνωστοί πατέρες της μονής, οι πρώην της μονής που επαύρωσαν τα μοναστήρια, ερχόντουσαν σε κελιά δικά μας. Και δίπλα στον πατέρα Εφρόσινο, μάγειρας από την Αμερική, πήγε ο πατήρ Φιλόθεος της Καρακάλου. Ό,τι είχε πάει τότε στην Καρακάλου που σας είπα, 83 Μάρτιο, 25 Μαρτίου με το Παλαιό. Μιλήσαμε λίγο στην Απλοταριά, νύχτα με τον παπά Εφραίμ, ξεκουράστηκε. Όπως είναι, τι ήτανε, τίποτα. Όπως ήτανε με το ράσο του, έβγαλε το σκουφάκι του και ξάπλωσε, είχα μια τάβλα κάτω. Έτσι κοιμόμασταν, είχαμε μια τάβλα ή στο πάτωμα σε χραμάκια. Κοιμόμασταν κάτω. Κρεβάτι, κομωδίνο, καρέκλα. Αδιανόητα πράγματα. Κοιμήθηκε λοιπόν όπως ήταν ο γέροντας. Έτσι ήταν, έτσι κάνανε τότε. Ούτε στρώματα ούτε τίποτα. Και τον βλέπω κατεβαίνει κάτω έτσι. Ξεκουραστήκατε, ναι παιδί μου, ναι. Ξανά αυτό πάλι το Αγίου Κοσμάτιο του Ετωλού. Τον Αύγουστο. Ακόμα ζούσε ο πατήρ Αθανάσιος. Παντεζή μου, θα έρθει στο κελί σου να κοιμηθεί ο πατήρ Εφραίμ. Ευχαρίστως. Μετά ευωδίαζε. Το κελί ευωδίαζε. Μια κατάσταση πάλι. Από την προσευχή αυτή οι άνθρωποι ευωδίαζαν. Τέλος πάντων. Και υπήρχε η αλουσία. Στη Φιλοθέου και στα μοναστήρια πολλά, όπως και σε σκήτες, δεν πλαινόμασταν ποτέ. Δεν είχαμε δει το σώμα μας. Τοπικά μόνο. Ποτέ να γδυθούμε, να πληθούμε, ούτε υπήρχε νερό. Το νερό ήταν πάντοτε κρύο. Ούτε υπήρχε ρεύμα. Ούτε είχαμε λουστεί ποτέ. Ερχόταν ο αδελφός μου επισκέψεις και μου λέει, τι σαμπουάν χρησιμοποιείς. Λέω, μα δεν λουζόμαστε. Στο παιδί μοίραζα πάντοτε. Ευωδίαζα. Και τις τρεις χρονιές που ήρθε ο αδελφός μου με τον μπαμπά μου και το θείο μου και τον παππού μου και τον άλλο παππού κλπ. Ευωδίαζα. Εγώ δεν το καταλάβαινα. Μα μου λέει, μοίραζες πάρα πολύ ωραία. Απλώς αλλάζαμε μετά το διακόνημα τη δρομένα μας, ένα ράσο πλέναμε, ένα ράσο φοράγαμε. Και τι του πλέναμε, με σαπούνι πράσινο. Σε νερό, ζεσταίναμε νερό στο γκαζάκι, είχαμε ένα γκαζάκι για τον καφέ το βράδυ, που σηκωνόμασταν για την Αγρυπνία 12. Πίναμε ένα καφεδάκι και ξεκινούσαν οι μετάνοι, τα λοιπά. Ήταν η μόνη πολυτέλειά μας. Και σε αυτό ζεσταίναμε λίγο νερό για να πλύνουμε το ράσο. Τα λοιπά, ή τα ισόρουχα και τα λοιπά. Ξανά λοιπόν πάλι παπέ Εφραίμ. Πεθαίνει ο πατήρ Αθανάσιος. Έρχεται η επόμενη χρονιά, ο Νοέμβριος, το 84. Είχε έρθει μία φορά μόνο ο παπά Εφραίμ να ξανακοιμηθεί στο κελάκι μου. Τον περίμενα πώς και πώς. Είμαι κάτω, τότε είχα αλλάξει διακόνημα, όπως σας είπα, έχει περάσει ένας χρόνος, είχα πάρει τη ρασοευχή, φωνάζει από πάνω από την επιφάνωση από το τηλεφωνείο. Το τηλεφωνείο εκείνο, το χειροκίνητο, που αν το είχαμε, δεν το είχαμε. Πατερ Μάρκελ, σε παρακαλώ, έλα πάνω για λίγο. Ανεβαίνω πάνω, κάθισε 10 λεπτά, σε παρακαλώ. Πάω στο κελί μου. Ναι, πατέρ Επιφάνεια, ανευλογημένο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνω. Ναι, Ιερά Μονή Φιλοθέου, μάλιστα. Είμαι η γερόντας Αστελιανή από την Ταού Πεντέλης. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Λέω, ο πατήρ Μάρκελος. Ο πατήρ Μάρκελος, ο Πανταζής γερόντας. Α, παιδί μου, πώς είσαι, παιδί μου. Σκοτώθηκε ο παπά Εφραίμ, της ξεροποτάω. Ποιος είναι εκεί πέρα? Πού είναι ο πατήρ Εφραίμ? Λέω, στην Αμερική. Ποιος είναι στο πόδι του? Λέω, ο πατήρ Λουκάς. Φώναξε τον, σε παρακαλώ. Κατεβαίνω από κάτω, ανεβαίνει ο πατήρ Λουκάς. Αυτός που ερχόταν και μιλούσε, που εκοιμήθη πέρσι. Έμεινα άφωνος.
Γνώρασα και αυτό. Ο Πεφρέμ στις Ξεροποτάμου 21 Νοεμβρίου τον σκοτώσαμε. Πάντοτε πιστεύαμε ότι δολοφονήθηκε. Γιατί τότε πήγαινε στη Ρωσία και έδινε κενές διαθήκες που τύπωνε από εδώ και έκανε βαπτίσεις μυστικές και η ΚΚΜΠ τον είχε στο στόχαστρο. Αλλά για χρόνια το έκανε αυτό. Αυτή είναι η αποστολή του. Τέλος πάντων. Αν είναι έτσι. Αλλά πάντοτε πιστεύουμε ότι σκοτώθηκε. Το αυτοκίνητο ήταν εκεί και το πτώμα του με του οδηγού ήταν στραπατσαρισμένο το κρανίο του 50 μέτρα πιο πέρα. Πόσο να εκτινάχτηκε από το αυτοκίνητο, πόσο. Και πώς εκτινάχτηκε, αφού ήταν οι πόρτες κλειδωμένες. Δεν μάθαμε ποτέ, ούτε βέβαια θα μάθουμε, αν μας αποκαλυφθεί από πάνω. Και είχε αυτό το τέλος. Ήτανε μεσημέρι. Την επόμενη μέρα το απόγευμα είχε έρθει ο πατήρ Εφραίμ από την Αμερική, της Φιλοθέου, και τη μεθεπόμενη το πρωί έγινε η κηδεία στην Ξεροποτάμου. Εμείς οι νεότεροι δεν πήγαμε, πήγαν οι παλαιότεροι πατέρες που τον εγνώριζαν. Και έτσι είχαμε και αυτή την εμπειρία. Οι επόμενες δύο χρονιές είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Να βλέπετε έτσι ο μεγάλος άνθρωπος. Έτσι θα καταντήσετε. Έτσι. Εσείς, εγώ. Έτσι θα καταντήσετε. Λοιπόν. Αυτά ήθελα να σας πω. Και ό,τι τώρα βγει στη συζήτηση. Για τον πατέρα Αθανάσιο, λοιπόν. Αυτά, αδελφο του γέροντα Ιωσήφ. Που πήγε. Να, κάτσε, κάτσε εκεί. Κάτσε, βάλ τον κάπου να καθίσει. Πάρτον, πάρτον, πάρτον, ναι, πάρτον, ναι. Μην τον αφήσεις, πάρτον, ναι. Φύγετε, φύγετε. Καλό βράδυ. Και λοιπόν, ό,τι προκύψει από τη συζήτηση, έχουμε ακόμα σχεδόν μία ώρα. Πιστεύω να μην σας κούρασα επί 60 λεπτά. Να, έτσι βγήκε το θέμα λοιπόν από τον πατέρα Ματθαίο. Τώρα προχτές φύγαν τα λείψανα του γέροντα Ιωσήφ από εδώ, ήρθανε μόνο 3 μέρες. Α, δεν σας είπα το τρομερότερο, το άλλο. Το 80 που πήγαμε για δεύτερη φορά, πήγα στο Όρος με κάτι νέους που τους είχα γνωρίσει στην Ταού Πεντέλης που εξομολογούσαν και αυτοί στον πατέρα Εφραίμ. Καθόμασταν κάτω, πάλι ήρεμα, ήσυχα. Ήταν σούρουπο. Και ήμουν εγώ και ο πατέρα Κάκιος. Λέω, έχετε άγια λείψανα να προσκυνήσουμε? Μου λέει, δεν τα έβγαλε ο Ιερομόναχος μέσα. Μέσα, όταν υπάρχουν προσκυνητές, στην Αγία Τράπεζα βγάζουν ένα τραπέζι μακρόστενο και πολλά άγια λείψανα στα αγιορείτικα τα μοναστήρια. Μεταξύ αυτών είχαμε το χέρι του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, σε στάση ευλογίας. Έτσι. Με το δέρμα. Λέω, δεν βγάλανε. Α, μου λέει, εμείς έχουμε και την κάρα του γέροντα Ιωσήφ. Είχα ήδη μάθει και τα λοιπά από τον πατέρα Αθανάσιο. 1980 αυτά. 81. 80 πήγα για πρώτη φορά. Η δεύτερη φορά. Πάμε την επόμενη μέρα απάνω κοντά στο Ιγουμενείο. Ήταν ο γέροντας στο Ιγουμενείο που έμενε. Απέναντι το τηλεφωνείο. Και δίπλα 3 κελιά στα οποία έμεινα εγώ μετά από 2 χρόνια, το 83 που πήγα. Λέω να προσκυνήσουμε τότε, να το μάθει, βγάλετε την κάρα. Πήγαμε πάνω, χτυπήσαμε, λέει, περάστε στο Ιγουμενείο. Τι Ιγουμενείο? Ένα τραπεζάκι, γυμνά όλα, ούτε κουρτίνες, ούτε έπιπλα, 3 καρέκλες, όλα στο τίποτα. Εκεί γινόντουσαν οι συνάξεις. Μας βγάζει λοιπόν την κάρα του γέροντα Ιωσήφ, βγάζει ένα πανί από πάνω, έτσι εξαγωνική τι ήτανε, το κρανίο του όλο από πάνω. Προσκυνάει το πρώτο παλικάρι, πάω να προσκυνήσω και όπως πάω και ακουμπάω να προσκυνήσω, βγαίνει μία ευωδία τόσο δυνατή. Σηκώθηκα πάνω, ταρά, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Μου λέει, πατέρα Κάκιος,
Τι έπαθες, και τώρα τα παιδιά, τι έπαθες. Λέω, σιγά σιγά άρχισα να αναπνέω. Βοδιάζει πάρα πολύ. Σαν να είναι αμμονία με μύρο. Δεν ήξερα τι να πω. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ένα πράγμα μπήκε μέσα μου, όχι αυτό το έντονο, δεν είχε η εικόνα του άξιον εστί τότε που είχαμε πάει, όχι. Τα χάσα λοιπόν. Πάει το επόμενο παλικάρι. Λέει, μα δεν μυρίζει. Πάει το επόμενο, δεν μυρίζει. Πάει ο πατυρακάκιος, λίγο μυρίζει, μου λέει. Αυτό ήταν προσωπική έτσι, απλώς σας το καταθέτω και αυτό. Να ξέρετε και οι νεότεροι, για αυτή την ευωδία που βγάζουν τα Άγια Λείψανα, που όπου θέλουνε. Το ίδιο έπαθε ένα παιδί μας που μένει στην Ευρώπη, από το Μενίδη, που πήγε με την οικογένειά του, είχε πάρα πολλές σκέψεις, πήγαινε στον πατέρα Σοφρόνιο. Πήγε να προσκυνήσει την πλάκα πάνω, τα λείψανά του δεν έχουν βγει, την πλάκα πάνω από τον τάφο του και την άχτηκε πίσω από την ευωδία, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τρώμαξε η γυναίκα του και τα παιδιά, πήγανε, δεν αισθάνθηκα τίποτα. Ήταν γι' αυτόν. Και μου το είπε λοιπόν στο τηλέφωνο πέρσι, το παιδί μου, το ίδιο είχα κι εγώ πριν από 40 χρόνια. Αυτό. Αυτά τώρα που λέμε δεν χρειάζεται ούτε να τα ξανασυζητήσετε, ούτε να επ' αυτόν. Αυτό είναι πάρα πολύ προσεκτικά.

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη, Αποστόλους, Μάρτυρας, Ιερείς Θεόφρονας, Σεμνά Γίνεα, Ιερών Άθροισμα, Ιερείς Άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερή περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του Άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα συδολικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα.

Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο η κοσμική γνώση, αν δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να συγχωρέσει τον πλησίον του, να του πει έναν καλό λόγο ή να του ρίξει μια γλυκιά ματιά. Τίποτα απολύτως. Τι θα χρησιμεύσουν στον άνθρωπο εκατοντάδες μπουκάλια λάδι μπροστά στο καντήλι, αν κανένα από αυτά δεν έχει να μαρτυρήσει τη συγχώρεση μιας τουλάχιστον ταπεινωτικής προσβολής? Τίποτα απολύτως. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Στα χειολογήματα του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σεραφείμ του Σάροφ. Λίγες σκέψεις σαν πρόλογος. Τρεις είναι οι αγιότερες μορφές της Ορθοδοξίας του Βορρά, ο Όσιος Θεοδόσιος του Κιέβου, ο Όσιος Σέργιος του Ραντονέζ και ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Όσιος Σεραφείμ, νεότερος από τους άλλους, έζησε τον 18ο και τον 19ο αιώνα, γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1759 στην πόλη Κούρσκ και έμεινε εκεί ως τα 19 του χρόνια. Στην ηλικία αυτή πήρε την γενναία απόφαση να αφοσιωθεί ολόψυχα στον Θεό και οδήγησε τα βήματά του στο μοναστήρι του Σάροφ. Στην μοναχική του κουρά ονομάστηκε Σεραφείμ, προηγουμένως είχε το όνομα Πρόχορος. 2 μήνες αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και ύστερα από 7 χρόνια σε ηλικία 34 ετών πρεσβύτερος. Όταν λειτουργούσε, πετούσε στα ουράνια. Πολλές φορές αξιωνόταν να βλέπει θαυμαστά οράματα και να ακούει αγγελικές μελωδίες. Διψώντας να πλησιάσει περισσότερο τον Θεό, θέλησε να αποσυρθεί σε μία ερημική περιοχή. Πήρε από την Μονή την άδεια και για 15 χρόνια αφοσιώθηκε στην σιωπή, στην άσκηση, στην έντονη προσευχή. Βαθιά μέσα στο δάσος αγωνιζόταν να ανεβαίνει μέρα με την μέρα την κλίμακα που οδηγεί στον ουρανό. Τότε, ανεβασμένος σε μία μεγάλη πέτρα, έκανε και την εκπληκτική άσκηση των 1000 ημερονικτίων προσευχής. Μαζί με την προσευχή διάβαζε ακατάπαυστα την Αγία Γραφή. «Πρέπει να τρέφεις», έλεγε την ψυχή, «με τον Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο άρτος των αγγέλων. Με Αυτόν πρέπει να τρέφονται οι ψυχές που αγαπούν τον Κύριο». Ένιωθε βαθύτατη ευλάβεια για την Θεοτόκο. Στο πρόσωπό της έβρισκε ανέκφραστη πνευματική αγαλίαση. Έλεγε συχνά «Η Παναγία είναι η χαρά, η μεγαλύτερη από όλες τις χαρές». Με τις τόσες προσευχές και μελέτες και ασκήσεις έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτος χάρη και σοφία και πνευματική δύναμη. Απέκτησε φήμη Αγίου και πνευματικού ανθρώπου. Ο κόσμος έτρεχε κοντά του για να ξεδιψάσει πνευματικά. Στην αρχή απέφευγε τον κόσμο, αλλά αργότερα, το 1825, σε ηλικία 66 χρόνων, ύστερα από ένα όραμα και προσταγή της Θεοτόκου, άνοιξε το κελί του και δεχόταν τους χριστιανούς. Τώρα πια άρχισε το έργο του Στάρετς, του πνευματικού καθοδηγητή. Η δράση του ως Στάρετς υπήρξε καταπληκτική. Αναρρίχθητες ψυχές πήγαιναν να βρουν σε Αυτόν την γαλήνη, τη χάρη, τη σωτηρία. Και όσοι δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι το κελί του, του έστελναν γράμματα. Οι επισκέπτες του έφευγαν άλλοι άνθρωποι. Καθώς προσευχόταν για αυτούς, καθώς τους ευλογούσε με το σημείο του Σταυρού, καθώς μύρωνε το μέτωπό τους με λάδι από την καντήλα της Παναγίας, καθώς τους έδινε πνευματικές συμβουλές, μια μυστική δύναμη απλωνόταν στις ψυχές τους. Σε όλους μοίραζε ειρήνη, χαρά, θεϊκές ευλογίες. Συνιστούσε συχνά την ειρήνη, απόκτησε την πνευματική ειρήνη και τότε 1000 ψυχές ολόγυρά σου θα βρουν τη λύτρωση. σχετικά με τον προορισμό μας δίδασκε. Ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Μιλούσε πολύ για την Ανάσταση του Χριστού. Χαιρετούσε τους επισκέπτες του με τα λόγια. «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη». Και κάθε φορά που κοινωνούσε έψαλε τον Πασχαλινό κανόνα «Αναστάσεως ημέρα». Για τα πνευματικά χαρίσματα που είχε, τι να πρωτοαναφέρουμε. Το μάτι του εισχωρούσε στα βάθη των καρδιών, είχε βλέμμα προφήτη, προέβλεπε τα μέλλοντα, απαντούσε σε επιστολές χωρίς να τις ανοίξει, γιατί γνώριζε το περιεχόμενό τους. Ήταν ακόμα και θαυματουργός, σκόρπιζε θεραπείες σε αρρώστους. Πολλές φορές το πρόσωπό του άστραφτε σαν ήλιος. Και μέσα στο δάσος όταν ασκήτευε, είχε φιλίες με τα άγρια πουλιά και ζώα και μάλιστα με μία πελώρια αρκούδα που κάθε μέρα τον επισκέπτονταν. Ζωή προπτωτική, παραδεισένια. Το πέρασμά του από τη γη θα μείνει αξέχαστο. Η Εκκλησία του Χριστού λίγες παρόμοιες μορφές γνώρισε. Τα λόγια του και τα έργα του θα δυναμώνουν πάντα τους πιστούς. Ο θάνατός του υπήρξε οσιακός. Στις 2 Ιανουαρίου του 1833 βρέθηκε νεκρός, γονατισμένος, με τα μάτια του προσιλωμένα στην εικόνα της Θεοτόκου, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε κοινωνήσει και αποχαιρετήσει τους πατέρες του μοναστηριού. Άγιος ανακηρύχθηκε επίσημα το 1903. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 2 Ιανουαρίου, η μέρα της κοιμήσεώς του, και στις 19 Ιουλίου, η μέρα της ανακομιδής των ιερών του Λιψάνων. Ήθε οι πρεσβείες του να μας ενισχύουν στο δρόμο της ζωής μας και το παράδειγμά του να μας εμπνέει.

στα χειολογήματα του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Μον Σεραφείμ του Σαρόφ. Όπου βρίσκεται ο Θεός, εκεί δεν υπάρχει κακό. Όλα όσα προέρχονται από τον Θεό έχουν μέσα τους την ειρήνη και οδηγούν τον άνθρωπο στην αυτοκατάκριση και την ταπείνωση. Η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Η αληθινή πίστη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τα έργα. Όποιος πραγματικά πιστεύει, εκείνος οπωσδήποτε θα κάνει και καλά έργα. Αν ο άνθρωπος από αγάπη στον Θεό και από αφοσίωση στην ζωή της αρετής δεν πολυμεριμνά για τον εαυτό του, πιστεύοντας ότι γι' αυτόν φροντίζει ο Θεός, αυτή του η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού είναι γνήσια και συνετή. Όποιος πραγματικά αγαπάει τον Θεό, θεωρεί τον εαυτό του ταξιδιώτη και ξένο στην γη αυτή. Στην επιδίωξή του να ενωθεί με τον Θεό, αυτόν μονάχα ατενίζει συνεχώς με το νου και την καρδιά του. Ο άνθρωπος που θα αποφασίσει να ζήσει την εσωτερική ζωή, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει τον φόβο του Θεού, που είναι και η αρχή της σοφίας, σύμφωνα με τον παροιμιαστή. Ο νους του προσεκτικού ανθρώπου μοιάζει με άγρυπνο φύλακα και φρουρό της εσωτερικής Ιερουσαλήμ. Από το ύψος της πνευματικής ζωής βλέπει με το καθαρό του μάτι τις ενάντιες δυνάμεις, γύρω του και μέσα στην ψυχή του, σύμφωνα με τα λόγια του Ψαλμωδού. «Και είδαν τα μάτια μου τι έπαθαν οι εχθροί μου». Ο άνθρωπος, όσο έχει την σάρκα του, μοιάζει με αναμένο κερί. Όπως το κερί είναι προορισμένο να λιώσει, έτσι και ο άνθρωπος να πεθάνει. Η ψυχή του όμως είναι αθάνατη. Γι' αυτό και πρέπει να μεριμνούμε περισσότερο για την ψυχή παρά για το σώμα. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του, ή τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος ως αντάλλαγμα για την ψυχή του? Αν επιτρέψει ο Κύριος να δοκιμάσει ο άνθρωπος ασθένειες, τότε εκείνος θα του δώσει και την δύναμη της υπομονής. Πρέπει να συνηθίσεις το νου σου να κολυμπάει μέσα στον νόμο του Κυρίου, κάτω από την καθοδήγηση εκείνου να προσαρμόζεις και την ζωή σου. Η ειρήνη της ψυχής αποκτάται με τις θλίψεις. Η Γραφή λέει «Περάσαμε από την φωτιά και τον κατακλυσμό των θλίψεων. Τελικά όμως μας οδήγησες σε τόπο αναψυχή». Τίποτα δεν συμβάλλει τόσο στην απόκτηση της εσωτερικής ειρήνης, όσο η σιωπή και η συζήτηση με τον εαυτό μας, μάλλον παρά με τους άλλους. Μπορείς, βλέποντας τον ήλιο με τα φυσικά μάτια, να μην χαίρεσαι? Μα πόσο μεγαλύτερη χαρά θα νιώθεις όταν ο νους σου βλέπει με τα εσωτερικά μάτια τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό? Για να διατηρήσεις την ψυχική ειρήνη, πρέπει να διώχνεις από κοντά σου την αθυμία, να προσπαθείς να έχεις το πνεύμα της χαράς, να αποφεύγεις την κατάκριση των άλλων και να συγκαταβαίνεις στις αδυναμίες των αδελφών σου.

κάθε πρόοδο και επιτυχία σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σου πρέπει να τις αποδίδουμε στον Κύριο και μαζί με τον προφήτη να λέμε «Όχι σε μας, Κύριε, όχι σε μας, αλλά στο όνομά Σου δώσε δόξα». Στο 35ο έτος της ηλικίας του, δηλαδή στα μισά περίπου της επίγειας ζωής του, ο άνθρωπος κάνει συνήθως μεγάλο αγώνα για να συγκρατήσει τον εαυτό του. Πολλοί σε αυτή την ηλικία δεν παραμένουν στον δρόμο της αρετής, ξεφεύγουν και ακολουθούν τον δρόμο των επιθυμιών τους. Όποιος θέλει να σωθεί, πρέπει να διατηρεί την καρδιά του σε κατάσταση μετάνοιας και συντριβής. Θυσία ευάρεστη για τον Θεό είναι η ψυχή που έχει συντριβεί με την μετάνοια. Ποτέ δεν θα καταφρονήσει ο Θεός καρδιά που νιώθει συντριβή και ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να έχει καρδιά ταπεινή και λογισμό ειρηνικό, τότε όλες οι σκευωρίες του εχθρού μένουν ανενέργητες, γιατί όπου υπάρχει η ειρήνη των λογισμών, εκεί αναπαύεται ο ίδιος ο Θεός. Η απελπισία είναι η μεγαλύτερη χαρά του διαβόλου. Είναι αμαρτία θανάσιμη. Προτού ακούσεις τον άλλον, δεν πρέπει να απαντάς. Εκείνος που αποκρίνεται χωρίς να ακούσει πρώτα, είναι ασύνετος και ντροπιάζεται. Όταν ο άνθρωπος δεχθεί κάτι το θεϊκό μέσα του, η καρδιά του χαίρεται. Όταν αντίθετα δεχθεί κάτι το διαβολικό, τότε συγχύζεται και ταράζεται. Όποιος σηκώνει την αρρώστια με υπομονή και ευγνωμοσύνη στον Θεό, στεφανώνεται σαν μάρτυρας. Πρέπει να διώχνουμε μακριά τους ακάθαρτους λογισμούς, ιδιαίτερα όταν προσευχόμαστε στον Θεό, γιατί δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν η δυσοσμία με την ευωδία. Αν εμείς δεν συμφωνούμε με τους κακούς λογισμούς που προέρχονται από τον διάβολο, κάνουμε πολύ καλά, γιατί το ακάθαρτο πνεύμα μόνο στους εμπαθείς ανθρώπους ασκεί αποτελεσματικά την επίδρασή του, ενώ τους απαθείς προσπαθεί να τους επηρεάσει από μακριά. Ο νέος άνθρωπος είναι αδύνατον να μην ταράζεται από σαρκικούς λογισμούς. Πρέπει γι' αυτό να προσεύχεται επίμονα στον Θεό, για να σβήνει τη σπίθα των αισχρών επιθυμιών μόλις εμφανίζεται. Έτσι, δεν θα δυναμώσει ποτέ η φλόγα. Πρέπει να τα υπομένουμε όλα για χάρη του Θεού, με ευχαρίστηση. Η ζωή μας, συγκριτικά με την αιωνιότητα, είναι μία στιγμή. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέει πως όσα υποφέρουμε τώρα δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Ας αγαπήσουμε την ταπεινοφροσύνη για να δούμε την δόξα του Θεού, γιατί όπου στάζει η ταπεινοφροσύνη, εκεί αναβλύζει η θεϊκή δόξα. Χωρίς το φως, όλα είναι σκοτεινά. Και χωρίς την ταπεινοφροσύνη, τίποτα δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο παρά μόνο το σκοτάδι.

Όπως το κερί, αν δεν ζεσταθεί και δεν μαλακώσει, δεν μπορεί να δεχτεί πάνω του σφραγίδα, έτσι και η ψυχή, αν δεν δοκιμαστεί με τους κόπους και τις ασθένειες, δεν μπορεί να δεχτεί πάνω της την σφραγίδα της αρετής. Στους συνανθρώπους μας πρέπει να φερόμαστε με λεπτότητα, χωρίς ούτε με το βλέμμα μας να τους προσβάλλουμε. Τον συγχυσμένο και θλιμμένο άνθρωπο φρόντισε να τον ενθαρρύνεις με λόγια αγάπης. Για την αδικία που σου προξενούν οι άλλοι, όποια και αν είναι αυτή, δεν πρέπει να εκδικείσαι. Απεναντίας, να συγχωρείς από τα βάθη της καρδιάς σου εκείνον που σε αδίκησε. Δεν πρέπει να τρέφεις στην καρδιά σου μίσος και αντιπάθεια εναντίον εκείνου που σε εχθρεύεται, αλλά να τον αγαπάς και να του κάνεις όσο μπορείς το καλό ακολουθώντας την εντολή του Χριστού. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Η πύλη της μετάνοιας είναι για όλους ανοιχτή και κανείς δεν ξέρει ποιος θα την προπεράσει. Εσύ που κατακρίνεις τον άλλον ή αυτός που κατακρίνεται από σένα. Κατέκρινε πάντα τον εαυτό σου και θα πάψεις να κατακρίνεις τους άλλους. Μπορείς να κατακρίνεις μία πράξη κακή, ποτέ όμως εκείνον που την έκανε. Όταν εγκαταληφθεί ο άνθρωπος από τον Θεό, τότε ο διάβολος είναι έτοιμος να τον αφανίσει, όπως αφανίζει η μιλόπετρα τον σπόρο του σιταριού. Η περιττή μέρημνα για τα βιωτικά πράγματα είναι γνώρισμα ανθρώπου άπιστου και μικρόψυχου και είναι συμφορά αν φροντίζουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας και δεν στηριζόμαστε στον Θεό που φροντίζει για μας. Είναι καλύτερα να περιφρονούμε όσα δεν είναι δικά μας, δηλαδή τα πρόσχερα και τα παροδικά, και να ζητάμε τα δικά μας, δηλαδή τα άφθαρτα και τα αιώνια. Η θλίψη είναι το σκουλίγι της καρδιάς που κατατρώει τη μητέρα που το γέννησε. Όποιος νίκησε τα πάθη, αυτός νίκησε και την θλίψη. Όποιος νικέται από τα πάθη, δεν θα αποφύγει τα δεσμά της θλίψεως. Όπως ο άρρωστος φαίνεται από το χρώμα του προσώπου του, έτσι και ο εμπαθής από την κατάθλιψη. Ο Κύριος φροντίζει για τη σωτηρία μας. Ο ανθρωποκτόνος όμως διάβολος προσπαθεί να μας οδηγήσει στην απελπισία. Δεν πρέπει να κλονιζόμαστε στην πνευματική ζωή από καμιά εχθρική δύναμη. Αντίθετα, να στηριζόμαστε στα λόγια του Θεού. Μη φοβηθείτε ότι αυτοί φοβούνται, ούτε να ταραχθείτε γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Μόνο τον Κύριο να τιμάτε ως Άγιο και μόνο Αυτός να σας εμπνέει σεβασμό και φόβο.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητές του σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα, το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα, πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός, και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασία στην πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

10 Ιουνίου, οι μάρτυρες Αλέξανδρος και Αντωνίνα, στα 313. Εκεί στη Μικρασία την έκλεισαν την Αγία Αντωνίνα στη φυλακή σε Πορνείο, γιατί δεν ήθελε να αρνηθεί το Χριστό, και της έκαμαν την άφησαν νηστική να πεθάνει. Έγινε σεισμός, άγγελος Κυρίου της έφερε τροφή, άνοιξαν οι πύλες της φυλακής, τα άμαθε εκεί ο Ανθύπατος, ο Φίστος, την κάλεσε πάλι για απολογία. Εκείνη συνέχιζε να υποστηρίζει το Χριστό αλίμονο, και τότε με κλωτσές και χτυπήματα με ξύλινα σπαθιά την ξανάκλεισε στο Πορνείο. Άγγελος Κυρίου οδήγησε τον Αλέξανδρο, νεαρό παλικάρι χριστιανό 28 ετών, να πάει και να βγάλει από εκεί την Αντωνίνα. Πήγε εκείνος και νόμισαν πως πάει για πελάτης, βγάζει τη χλαμίδα του, τυλίγει το κεφάλι της Αντωνίνας και βγήκε έξω ως Αλέξανδρος, και ο Αλέξανδρος έμεινε στη θέση της. Και ύστερα πήγαν οι στρατιώτες για να κακοποιήσουν την Αντωνίνα και βρήκαν τον Αλέξανδρο. Τον πήγαν στον Ανθύπατο, είπε αυτό που έκανε με παλικαριά, του έριξαν και αυτού ξύλο με τα σπαθιά και ό,τι άλλο. Κάλεσαν μετά και την Αντωνίνα, τους έκοψαν τα άκρα, τους άλυψαν με πίσα, τους πέταξαν μέσα σε μια φλεγόμενη κάμινο, και εκεί έγιναν ολοκαύτωμα για τον Χριστό στα 313, 10 του Ιουνίου. Να έχουμε την ευχή τους.

για να πηγαίνω με χαρά στον Ιερό Ναό. Ψαλμός 121. Κύριε, σκύρτισε η καρδιά μου, σαν με κάλεσαν να έλθουμε να προσκυνήσουμε στον Ιερό Ναό Σου. Γρήγορα ξεπέρασα τις δυσκολίες που με εμπόδιζαν. Και να, τώρα βρίσκομαι στο προάβλιο του Ιερού Ναού Σου και θαυμάζω τη μεγαλοπρέπειά Του. Θαυμάζω τον ήσυχο αυτόν τόπο που κάθε Κυριακή και γιορτή μοιάζει με μικρή πολιτεία γεμάτη ανθρώπους. Πόσο ποθεί και νοσταλγεί η ψυχή μου να βρίσκεται στον Ιερό Ναό Σου. Πόσο με χαροποιεί όταν βλέπω να καταφθάνουν εκεί για να συνυπάρξουν και να συμπροσευχηθούν άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Άνθρωποι με 1002 χαρίσματα και ελαττώματα που με ένα στόμα υμνούν και δοξάζουν το Άγιο όνομά Σου. Εκεί, στον Ιερό Ναό Σου, δακρύζουν τα μάτια μας. Εκεί ψώνεται η ψυχή μας. Εκεί ελέγχεται η συνείδησή μας για τα έργα μας. Εκεί στείνονται οι θρόνοι των κριτών μας που είναι οι Άγιοι και μας ελέγχουν για τις πράξεις μας οδηγώντας στη μετάνοια. Μακάρι, Κύριε, να βασιλεύει η ειρήνη στην Εκκλησία Σου και να ευημερεί. Μακάρι να υπάρχει γαλήνη και ευτυχία σε αυτούς που Σε αγαπούν και εφαρμόζουν το Άγιο θέλημά Σου. Μακάρι, Κύριε, να βασιλεύει η ειρήνη στις καρδιές αυτών που προσεύχονται σε Σένα και σε αυτούς που έχεις βάλει να περιφρουρούν και να κρατούν ανώθευτη την πίστη μας, για να μην πικραίνουμε τους Αγίους, τους Οσίους και τους Μάρτυρες που κατοικούν στην θριαμβεύουσα Εκκλησία και πρεσβεύουν πάντοτε για μας, για να μπορούμε να ερχόμαστε με χαρά και ειρήνη στον Ιερό Ναό Σου, να μας προσφέρεις τα αγαθά Σου και εμείς να Σε υμνούμε και να Σε δοξολογούμε όλοι μαζί, ενωμένοι και αγαπημένοι για πάντα. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 121. Δοξολογικός ύμνος. Ύμνος στην Ιερουσαλήμ. Εφράνθην επί τη Συρικόσημη, εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα, εστώτες ήσαν υπόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομουμένη ως πόλης, εις η μετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανεύησαν εφιλέ, φιλέ Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ. Του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνι εις κρίσιν, θρόνι επί οίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δί τα εις ειρήνην την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δί ειρήνη εν τη δυνάμη σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Εν εκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δί ειρήνην περισσού. Εν εκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάσι.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι με την προσφορά και την προσπάθειά τους θεωρούνται χριστιανοί, ακόμη κι αν νομίστηκαν από κάποιους ότι δεν είχαν σχέση με Θεό.
1: Γι' αυτό και λέμε πως ο Θεός είτε με τους προφήτες, είτε με τους φιλοσόφους στην αρχαία Ελλάδα, είτε με διάφορους διανοητές σε διάφορους λαούς, διότι και ο Κομφούκιος και ο Βούδας ακόμα στα συγγράμματά τους μίλησαν για κάποιον που θα στείλει ο Θεός για να σώσει τον κόσμο. Με όλους αυτούς, με τους πάντες, δούλευε ο Θεός προετοιμάζοντας τους ανθρώπους για το πλήρωμα του χρόνου, για την ώρα που θα εμφανιζόταν ο Χριστός, για την ώρα που θα απεκαλύπτεται στον κόσμο και θα έκανε τη δημόσια ομολογία του ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και θα προσκαλούσε τους ανθρώπους να τον αποδεχθούν. Να ξέρετε δε ότι για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι αυτοί ήσαν χριστιανοί καν άθεοι ενομίστησαν. Ακόμα κι αν από τα συγγράμματά τους προκύπτουν στη νεότερη εποχή ιδεολογήματα που μπορεί να βοηθούν την αθεία ή βοηθούν τον άνθρωπο να παρεκκλίνει από τον Θεό και τη χριστιανική ηθική ή δημιουργούνται ιδέες και σκέψεις αλότριες του Θεού, για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι με την προοπτική και με την προσπάθειά τους, με τον αγώνα και την προσφορά προς τον κόσμο τους, θεωρούνται χριστιανοί καν άθεοι ενομίστησαν, ακόμα κι αν νομίστηκαν από κάποιους ότι δεν είχαν σχέση με Θεό, ότι δεν πίστευαν σε Θεό. Δεν πίστευαν στα ξώανα, στα είδωλα, στα ανθρώπινα δημιουργήματα. Στον Θεό όμως, τον Θεό που δεν γνώριζαν, τον Θεό τον απόκριφο, τον Θεό τον άγνωστο, πίστευαν και προσδοκούσαν να τον συναντήσουν. Γι' αυτό και για εμάς αυτοί όλοι είναι σεσωσμένοι. Η τριήμερη παραμονή του Χριστού στον Άδη είχε ως συνέπεια αυτοί οι άνθρωποι, οι καλής διαθέσεως, οι ιδιότυποι αγωνιστές της πίστεως, οι πρωτοπόροι ενός ιδιότυπου ευαγγελικού κηρύγματος, να σωθούν και να είναι μεταδικαίων και αγίων και να συναγάλλονται και να συγχωρεύουν εν ουρανής ακριβώς διότι έκαναν τη δουλειά τους όταν έπρεπε, προετοιμάζοντας την ανθρωπότητα να δεχθεί τον Χριστό όταν έπρεπε. Και αυτό το όταν έπρεπε ήταν όταν μετά την ελληνιστική κατάκτηση, μετά την πολιτιστική κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν άρχισε να ομογενοποιείται ο κόσμος, η τότε γνωστή οικουμένη,

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Ο μύθος της ψυχασθένειας. Ο μύθος της ψυχασθένειας. Ο μύθος της ψυχασθένειας. Είναι μύθος η ψυχασθένεια? Αυτό υποστηρίζει ο ψυχίατρος συγγραφέας Τόμας Σας για τους λόγους που αναγράφει στο βιβλίο του «Ο μύθος της ψυχικής αρρώστιας», εκδόσεις Κασόλου. Το ίδιο υποστηρίζει στο βιβλίο του ο ιερέας πρώην ψυχίατρος Πατήρ Θέρος. Αν η ψυχιατρική θεωρεί την ψυχασθένεια ασθένεια με βάση ηθικά κριτήρια, συμπεριφορά, η ψυχιατρική δεν είναι επιστήμη αλλά ηθική φιλοσοφία και η ψυχασθένεια δεν είναι ασθένεια διότι είναι ανεπίδεκτη ιατρικής εκτιμήσεως ως αντικείμενο της ηθικής φιλοσοφίας και όχι της ιατρικής επιστήμης. Η ψυχιατρική θεωρεί πράγματι ασθένεια την ψυχασθένεια με βάση ηθικά κριτήρια, δηλαδή την κοινωνική συμπεριφορά των ασθενών. Όμως, με βάση ηθικά κριτήρια, αυτό που είναι ασθένεια κατά τη μία φιλοσοφική θεωρία δεν είναι ασθένεια κατά την άποψη μιας άλλης φιλοσοφικής θεωρίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διαφορές στην εκτίμηση της κοινωνικής συμπεριφοράς σε διαφόρους τόπους. Αυτό που θεωρείται ψυχική υγεία, παραδείγματος χάρη στους Εσκιμώους, μπορεί να θεωρείται ψυχασθένεια στην Αφρική ή και στον ίδιο τόπο εκείνο που θεωρείται ψυχική υγεία, παραδείγματος χάρη στους κυνηγούς, θεωρείται ψυχασθένεια στους φίλους των ζώων. Το καθήκον των επιστημόνων είναι να κατανοήσουν οι ίδιοι και να βοηθήσουν και τους άλλους να κατανοήσουν. Πρώτον, τι διδάσκονται τα παιδιά μας, ποιες είναι οι ιδέες και τι νος είναι οι ιδέες αυτές. Δεύτερον, ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες των ιδεών αυτών στην εφαρμογή τους στην πράξη και ποια είναι η ιστορία τους, όσο και η ιστορία εκείνων που τις εφάρμοσαν στο παρελθόν. Και τρίτον, σε τι είδους κόσμο φέρνουμε τα παιδιά μας, τους προετοιμάζουμε να ζήσουν. Αν οι ιδέες που διδάσκονται τα παιδιά μας είναι ιδέες δικτατόρων, στις οποίες στηρίχθηκαν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του παρελθόντος, πρέπει να τις αποκαλύψουν στην κοινή γνώμη. Τα παιδιά πρέπει να προετοιμάζονται να ζήσουν σε έναν κόσμο δίκαιο και ειρηνικό για όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι ευθύνη των επιστημόνων του τόπου. Οι σύγχρονοι φιλόσοφοι που διατυπώνουν τις θεωρίες τους και που δεν είναι ανιδιοτελείς και δεν αγαπούν τη θεληματική φτώχεια έχουν μόνο το όνομα του φιλοσόφου. Είναι φιλόσοφοι μόνο στο όνομα και όχι στην ουσία. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ονομάζουν φιλόσοφο καθένα που αγαπούσε τις γνώσεις και τις θεωρίες. Φιλοσόφους ονόμαζαν αυτούς που αγαπούσαν την ανιδιοτέλεια, τη θεληματική φτώχεια και τις άλλες αρετές στις οποίες εφάρμοζαν στη ζωή τους. Αυτούς που χρηματίζονταν δεν τους ονόμαζαν φιλοσόφους αλλά σοφιστές. Ο Πλάτων που ήξερε πως η εξουσία διαφθείρει τον άνθρωπο πίστευε ότι πρέπει να διοικούν οι φιλόσοφοι, δηλαδή αυτοί που διακρίνονται για το ήθος, που είναι ανιδιοτελείς και θεληματικά φτωχοί. Προφανώς υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι στην εποχή του Πλάτωνος. Οι σύγχρονοι φιλόσοφοι που δεν τους ενδιαφέρει το ήθος πρέπει να ονομάζονται σοφιστές, όχι φιλόσοφοι. Δεν εκπλήττομαι γιατί κανείς από τους συγχρόνους φιλοσόφους και στοχαστές δεν επαινεί τη θεληματική πτωχία του Ορθοδόξου μοναχού, του μόνο αληθινού φιλοσόφου. Αντιθέτως,
η λεγόμενη πνευματική ηγεσία, χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να υποβιβάσει την αξία του μοναχισμού. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην αυτοβιογραφία του γράφει: «Αυτοί που λένε ψέματα μπορούν και να κλέψουν. Αυτοί που μπορούν να κλέψουν μπορούν και να σκοτώσουν». Ο Πλάτων δεν θα πρότεινε ποτέ να διοικούν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Στην εποχή μας, οι λαοί δεν παρακινούνται να εξετάζουν το ήθος αυτών που εκλέγουν να τους διοικούν. Ούτε διδάσκονται οι νέοι να προσέχουν το ήθος και την αρετή. Συχνά οι λαοί εκλέγουν εν τη αγνία τους ή και εν γνώση αυτούς που κλέβουν περιουσίες να τους φυλάξουν από αυτούς που κλέβουν ψωμί.

Η φιλία που προέρχεται από την ευγνωμοσύνη μοιάζει με φωτογραφία που με το πέρασμα του καιρού ξεθοριάζει. Στην προσευχή σου να μην είσαι μόνο ζητιάνος αλλά και ευγνώμων. Τίποτε άλλο δεν συντύνει περισσότερο στη σωματική και πνευματική υγεία όσο το πνεύμα της ευγνωμοσύνης και δοξολογίας. Οι ευγνώμονες άνθρωποι είναι σαν τους έφορους αγρούς. Αποδίδουν περισσότερα από όσα παίρνουν. Η μνήμη της καρδιάς λέγεται ευγνωμοσύνη. Ο φτωχός, ο οποίος είναι πολύ ευγνώμων, είναι βέβαια ότι θα ήταν πολύ γενναιόδωρος αν ήταν πλούσιος. Το να εκδηλώνεις ευγνωμοσύνη για μια ευεργεσία που σου έγινε αποδεικνύει ότι ήσουν άξιος για αυτήν. Η χριστιανική μας μαρτυρία εκπηγάζει από την ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό. Ο ουρανός είναι κατοικία ευγνωμόνων ανθρώπων. Ας κάνουμε λοιπόν τη ζωή μας προθάλαμο του ουρανού. Εάν ο Κύριος μας μεταχειρίστηκε κατά κάποιον τρόπο στο έργο Του, ας μην υπάρχει σε μας κανένα άλλο αίσθημα παρά το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που μπορούν να δίνουν χωρίς να θυμούνται και να παίρνουν χωρίς να ξεχνούν. Η πιο δύσκολη στιγμή του αθέου είναι όταν αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για κάτι, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί κανέναν να ευχαριστήσει. Ο Θεός έχει δύο κατοικίες, μια στον ουρανό και μια άλλη στην ταπεινή και ευγνώμονα καρδιά. Ο άνθρωπος που λησμονεί να είναι ευγνώμων έχει αποκοιμηθεί ως προς τη ζωή. Γράψε τα ονόματα εκείνων που σου έβλαψαν στην άμμο και τα ονόματα εκείνων που σου ευεργέτησαν στο μάρμαρο.

Μικρά αιώθηνα. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Η αγάπη καταργεί την κόλαση. Όταν ήμουν νέος, ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, μας λέγει ένας γέροντας, ήταν ο τραπιστής μοναχός Τόμας Μέρτον. Στην εισαγωγή ενός βιβλίου του έγραφε «Κόλαση είναι εκεί όπου κανείς δεν έχει κάτι κοινό με οποιονδήποτε άλλον εκτός από το ότι όλοι μισούνται μεταξύ τους και δεν μπορούν να αποφύγουν ούτε ο ένας τον άλλον, ούτε τον ίδιο τον εαυτό τους». Η περιγραφή αυτή ταιριάζει πολύ με την ορθόδοξη άποψη για την κόλαση. Δεν αντέχω την παρουσία του Θεού και πρέπει να την υποστώ για μία αιωνιότητα. Γιατί εκείνος που ποτέ δεν αγάπησε και που αναλώθηκε μόνο για το εγώ του και τα πάθη του, θα νιώθει ως κόλαση το να είναι αιωνίος ενώπιον της παρουσίας του Θεού. Χωρίς αγάπη, πώς να γευθούμε το πυρ του Θεού και να μην καούμε. Το ταξίδι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να επανασυνδεθούμε με την αγάπη του Θεού, δυναμώνοντας την αγάπη στις καρδιές μας. Απλώνοντας το χέρι με εσπλαχνία και διαρκώς να επεκτείνεται προς όλους γύρω μας, τόσο στα μέλη της οικογένειάς μας, όσο και στους συνενωρίτες μας ή τους ξένους στον δρόμο, η αγάπη γίνεται ο σαρακοστιανός στόχος μας. Καθώς αυτή αυξάνεται, το μίσος και ο θυμός μειώνεται. Καθώς ο Χριστός θρονιάζεται στην καρδιά μας, η δύναμη της αμαρτίας λιγοστεύει και η κόλαση καταργείται.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Αναλύσαμε τα χωρία που αναφέρονται στην οριστική κλίση των τεσσάρων μαθητών και πήραμε από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο 4,18 έως 22 και Μάρκο 1,16 έως 20. Και μπήκαμε στο θέμα εργασία, παύλα, συνεργασία. Αναφερθήκαμε στο πολύ ωραίο θέμα περί εργασίας και τώρα είμαστε στο αντίθετο της εργασίας, στην αεργία. Ας το δούμε λοιπόν. Η τεμπελιά είναι ντροπή και μητέρα κάθε κακίας. Τότε αναφέρονται στις γυναίκες το μανικιούρ, το πετικιούρ, το αργό πρωινό ξύπνημα, ο καθρέφτης, στολίδια, ποικίλες και συχνές επισκέψεις, κοτσομπολιά, χαρτοπεξία, μορφινοποσία και ποικίλοι ρεμβασμοί επιθυμίας, οι οποίοι μεταλλάσσουν, μεταβάλλουν, δηλητριάζουν νουν άκακον, όπως λέγει ο σοφός Σολομών, και γεμίζουν την καρδιά από βρωμερή αναθυμίαση και αποχαυνώνουν την θέληση. Αλλά και στους άντρες πόσα κακά φέρνει η αεργία. Γίνονται αυτοί καφενόβιοι, μέθυσοι, αργόσχολοι. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μεταξύ μας αρκετοί άνδρες και γυναίκες οι οποίοι αγαπούν μεν την εργασία, αλλά τη χωρίζουν σε ευγενικές εργασίες και ανώτερες, στις οποίες εργάζονται, και σε βάναυσες, τις οποίες περιφρονούν ως εξευτελιστικές. Οι γυναίκες δηλαδή αγαπούν να εργάζονται, αλλά όχι και δουλειές του σπιτιού. Τους αρέσει το πιάνο, η ζωγραφική, η ποίηση και άλλα. Περιφρονούν τη σκούπα, το πλύσιμο των πιάτων κλπ. Είναι επίσης και άνδρες οι οποίοι προτιμούν τα υψηλά υπουργήματα διότι έχουν φήμη κοινωνική μεγάλη ως ανώτεροι υπάλληλοι, ανώτεροι στρατιωτικοί, τραπεζίτες κλπ. Και περιφρονούν γεωργία και κτηνοτροφία. Υποτιμούν δε τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Είναι γυναίκες στις οποίες το μαντάρισμα της κάλτσας, του φορέματος, κάνει μεγάλο κόπο, όπως και άνδρες οι οποίοι εκτιμούν ίσως έναν μεγαλέμπορο υποδηματοποιό, υποτιμούν όμως έναν παλωματή. Κι όμως, τόσο η εκλογή των ψαράδων Αποστόλων, όσο και η ζωή του Χριστού, η λογική και η σημερινή πείρα μιλούν πράγματα όλως αντίθετα. Τι φτωχικότερο και ευτελέστερο κατά την προπολεμική εποχή ενός ψαρά. Κι όμως αυτούς κάλεσε ο Κύριος ως Αποστόλους. Ο Χριστός έζησε επί 30 χρόνια μαραγκός. Ο Απόστολος των Εθνών, ο Θείος Παύλος, ήταν σκηνοποιός. Η πρώτη εργασία του πρώτου ανθρώπου και πριν από την πτώση ήταν «εργάζεσθε την γην», ήταν η γεωργία. Αλλά ας έλθουμε και στα πράγματα επί της κατοχής, όταν υπήρχε η πείνα. Οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί περιφρονούντο άλλοτε. Πόσοι όμως επί της πείνας κατά την κατοχήν, από αυτούς που κάποτε περιφρονούσαν τους γεωργούς, δεν θα προτιμούσαν να ήσαν στη θέση τους ή τουλάχιστον να έχουν φίλους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Περιφρονεί στο μαντάρισμα τους μπαλωματίδες. Και όμως ο Χριστός τους κάλεσε την ώρα κατά την οποία μαντάριζαν τα δίχτυα. Ο Θεός τιμά γι' αυτό όχι μόνο την ευτελέστατη κάθε εργασιών το ψάρεμα, αλλά και το ταπεινότερο αυτού το μαντάρισμα των δίχτυων. Ωραία λοιπόν είναι η εργασία, ωραιότερη όμως είναι η συνεργασία. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνεργασία. Η συνεργασία είναι δυσκολότερη αλλά και ωφελημότερη από την εργασία. Η δυσκολία της συνεργασίας στην κοινωνία και στην οικογένεια. Δύσκολα συνεργάζονται οι αδερφοί με την αδερφή στο σπίτι στη μαγειρική νοικοκυροσύνη, η αδερφή με τον αδερφό στη ζωή μέσα στο σπίτι, η κόρη με τη μητέρα στις εργασίες του σπιτιού, ο γιος με τον πατέρα στο εμπόριο, η νύφη με την πεθερά στη διοίκηση του σπιτιού. Κάθε ένας και κάθε μία από αυτούς μπορούν να κάνουν θαύματα εργασίας, μαζί όμως πολλές φορές τίποτα. Στην κοινωνία ο γιατρός με τον γιατρό, ο δικηγόρος με τον δικηγόρο, ο επαγγελματίας με τον επαγγελματία, ο φίλος με τον φίλο, συγκρούονται μέχρι του σημείου ώστε πολλές φορές να μην υπάρχει κανένα ίχνος συνεργασίας. Αυτοί, όταν είναι μόνοι τους, κάνουν θαύματα εργασίας. Συνεργασία όμως μηδέν. Γιατί? Εγωισμός υλικός και πνευματικός. Θέλει δηλαδή η μία αδερφή να στήσει το δικό της θέλημα. Γι' αυτό δεν μπορεί να συνεργαστεί. Θέλει η κόρη να επιβάλλει στη μητέρα και ο γιος στον πατέρα το θέλημά του. Γι' αυτό δεν μπορούν να συνεργαστούν. Η πεθερά δεν ανέχεται της νύφης της ελλείψης και γι' αυτό υπάρχει αλληλοφάγωμα και όχι συνεργασία. Ο γιατρός δεν μπορεί να βλέπει τον άλλον γιατρό, ο δικηγόρος τον συνάδελφό του, να δοξάζονται και να πλουτίζουν. Εδώ καμία συνεργασία. Και γενικώς. Η ομιλία εύκολη, η συνομιλία δύσκολη. Γιατί? Ο εγωισμός τρέφει τη φλιαρία, ενώ η συνομιλία προϋποθέτει ταπείνωση. Η συνεργασία είναι δυσκολότατη, αλλά είναι και ωφελημότατη, σε ποσότητα και σε ποιότητα. Τα μεγάλα έργα γίνονται με μεγάλη συνεργασία. Δρόμοι, πόλεις, σπίτια. Η ομόνοια ενός σπιτιού, η ομόνοια ενός συλλόγου, η ομόνοια στην κοινωνία, τι δεν μπορεί να επιτελέσει. Ενώ αντιθέτως η γκρίνια πόση καταστροφή φέρει. Η μονοδία ωραία, αλλά η πολυφωνία ωραιότερη. Η ομιλία καλή, αλλά η συνομιλία καλύτερη. Έτσι, ωραιότατη είναι η εργασία και συνεργασία. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Πρέπει να πολεμήσουμε τον εγωισμό. Θα τον πολεμήσουμε αν υποχωρούμε στις δευτερεύουσες σημασίες ζητήματα, αν μάθουμε να ανεχόμαστε τις ελλείψεις των άλλων, αν σκεφτούμε ότι ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του τη στιγμή κατά την οποία συνεργάζονταν. Την ωφέλεια της συνεργασίας εκφράζει και το γνωστό ανέκδοτο των ράβδων του πατρός προς τους φιλονικούντας υιούς του. Ένας πατέρας διέταξε τον γιο του, ο οποίος

εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε. Και συνεχίζουμε τώρα στα χωρία που αναφέρονται στη θεραπεία του δαιμονισμένου, Μάρκος 1,21-28 και Λουκάς 4,31-37. Ο Κύριος από την παραλία της λίμνης Γενισαρέτ έρχεται στην Καπερναούμ και μπαίνει με τους μαθητές του κατά την ημέρα του Σαββάτου στη συναγωγή της πόλης αυτής. Εκεί ως συνήθως δίδασκε τον Λόγο του Θεού στους Ιουδαίους. Ποιο ήταν το θέμα της ομιλίας του, δεν μας το διέσωσαν οι Ευαγγελιστές. Μόνο αρκούνται αυτοί να μας πούν ότι το αποτέλεσμα της ομιλίας του, το οποίο κατά λέξη ήταν το εξής, και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού, ένιωθαν έκπληξη οι ακροατές του για τους λόγους του. «Ιν γάρ διδάσκων και εξουσίαν έχων και ουχ ως ηγραμματής». Ο Κύριος δηλαδή δίδασκε τον νόμο του Θεού, πρώτον, ως νομοθέτης. «Εγώ λέγω ημίν», Ματθαίος 5,22, και όχι ως απλούς σχολιαστής του νόμου, ξερός και άγονος, όπως ήταν η γραμματής. Δεύτερον, έδινε ζωή, παρηγοριά, θάρρος, ελπίδα στην καρδιά και φως στο νου και όχι επιπόλαιε γραμματική, ξηρά και άκαρπη ερμηνεία, όπως η γραμματής. Και τρίτον, ο λόγος του ήταν, όπως θα δούμε, καινή διδαχή κατ' εξουσίαν και με την εξουσία επιτάσσει τα ακάθαρτα πνεύματα και βγαίνουν έξω. Δηλαδή ο Κύριος συνδύαζε λόγο ζωντανό με θαύματα. Ο Κύριος τελείωσε τον λόγο του. «Εν τη συναγωγή ειν άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο». Ένας από τους ακροατές είχε πνεύμα ακάθαρτο, ήταν δαιμονισμένος. Αυτός, βλέποντας τον Ιησού, ανέκραξε λέγον: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ?» Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ μας Ιησού από τη Ναζαρέτ? «Ήλθες απολέσαι ημάς? Ήρθες να μας καταστρέψεις? Είδασε τις ή ο Άγιος του Θεού? Γνωρίζω ποιος είσαι, ο μόνος Άγιος ενώπιον του Θεού». Το ακάθαρτο αυτό πνεύμα, ο Σατανάς, μιλώντας, δήλωσε αγωνία και βαθιά αντιπάθεια προς το πρόσωπο του Σωτήρα, διαπίστωσε τρεις σπουδαιότατες αλήθειες. Δηλαδή, πρώτον, καμία σχέση δεν υπάρχει μεταξύ του εαυτού του ως ακάθαρτου πνεύματος και του Ιησού, του κατεξοχήν Αγίου, και κατά συνέπειαν σχέση το ακάθαρτο πνεύμα έχει μόνο με τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Δεύτερον, το έργο του Σωτήρα ήταν να συντρίψει το κράτος του Σατανά. Τρίτον, ο Ιησούς ομολογείται ο Άγιος, ο Μεσσίας και από σατανικό στόμα. Ο δαίμονας μιλάει άλλοτε μεν στον ενικό αριθμό, διότι ένας δαίμονας μιλάει, άλλοτε δε εις τον πληθυντικό, δηλώνοντας την ύπαρξη πλήθος δαιμόνων. Ο Κύριος, αρνούμενος τη μαρτυρία την αληθινή, που προερχόταν όμως από τον δαίμονα, όπως αργότερα ο Απόστολος Παύλος την αρνήθηκε, επετίμησε με τόνο αυστηρό διατάσσει το δαιμόνιο να σιωπήσει

και να βγει από αυτόν, λέγοντας «Φημώθητη και έξελθε εξ αυτού. Σώπα και βγες από τον άνθρωπο». Το δαιμόνιο υπακούει πάρα αυτά και σπαράξα σε αυτόν το πνεύμα το ακάθαρτον και κράξαν φωνή μεγάλη εξήλθεν εξ αυτού. Αφήνει το θύμα του, αφού προηγουμένως έβγαλε φωνή μεγάλη με κραυγή. Το δαιμόνιο δε αυτό τάραξε και τίναξε τον δαιμονισμένο για να φανεί η κακία του και η θαυματουργία του Κυρίου, χωρίς όμως να προξενήσει σε αυτόν κάποια βλάβη. Όπως ήταν επόμενον, η σκηνή αυτή προξένησε μεγάλη συγκίνηση στους ακροατές που βρισκόταν στη συναγωγή, οι οποίοι εθαμβήθησαν πάντες, κατεπλάγησαν όλοι, ώστε συζητήν προς αυτούς λέγοντας τι έστειν τούτο. Σχολιάζοντας δηλαδή το λόγο και το θαύμα του Σωτήρος, θαύμαζαν για το μοναδικό φαινόμενο του συνδυασμού στο ίδιο πρόσωπο του Χριστού, ζωντανής διδασκαλίας και θαυμάτων. Διδαχή καινή κατ' εξουσίαν της πνεύμασης της ακαθάρτης επιτάσσει και υπακούωση είναι αυτό. Κάποια καινούρια διδασκαλία ακούγεται συνοδευομένη με εξουσία κατά των πονηρών πνευμάτων τα οποία υπακούν σε αυτόν. Και συγκεκριμένα λέγουν «Τι ο λόγος ούτος, τι κήρυγμα είναι αυτό, ότι εν εξουσία και εν δυνάμει επιτάσσει της ακαθάρτης πνεύμαση και εξέρχονται. Διότι κηρύττει και θαυματουργεί, διατάσσοντας με εξουσία και δύναμη τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν». Η φήμη του Ιησού από αυτό το γεγονός διαδόθηκε σε όλη τη Γαλιλαία, διότι και η πράξη του Σωτήρα ήταν εκπληκτική, αλλά και οι μάρτυρες αυτής πολυάριθμοι. Εξήλθεν η ακοή αυτού ευθύς εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας. Δηλαδή η φήμη του διαδόθηκε αμέσως την περίχωρον εις την Σαμάριαν, Φινίκη και Συρία. Εδώ τελειώνει η ανάλυση των χωρίων που αναφέρονται στη θεραπεία του δαιμονισμένου. Αύριο θα συνεχίσουμε με το θέμα που προκύπτει και έχουμε τις δύο παγίδες του σατανά, αφάνεια, παύλα, κατάπληξη. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες. Δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην εν δόξος τιμήσομεν, λέγοντες, χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Όσα πολλά και μεγάλα αμαρτήματα να κάνει κανείς, ακόμα και ασεβής να γίνει, δεν μένει ευχαριστημένος ο διάβολος. Διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους και ευσπλαχνίας και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τον δέχεται πάλι. Αλλά όταν δει ότι έχασε ο άνθρωπος τις ελπίδες του και την πίστη του που είχε στο Θεό, τότε δεν φοβάται καθόλου, αλλά μένει καθήμενος στον θρόνο του πολύ ευχαριστημένος, διότι γνωρίζει ότι κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται. Όσιος άνθιμος Χίου.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού, αδελφοί, αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, αναφερθήκαμε στο θέμα το πάθος περί βλασφημίας, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος έρχεται να μας επιστήσει την προσοχή και να μας βοηθήσει πάνω στο θέμα αυτό με τον 23ο του λόγο. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο μέρος, στην πρώτη μας εκπομπή περί βλασφημίας, είδαμε ότι ο άνθρωπος ανέκαθεν στρέφεται κατά του Θεού, κατά των άλλων ανθρώπων και τους βλάπτει την φήμη, τους βλασφημεί. Πικυροτρόπως τους κατατρέχει και τους χαρακτηρίζει, βλάπτοντας την προσωπικότητά τους. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος στρέφεται κατά του Θεού και βλασφημεί τον Θεό, βλασφημεί τα έργα του Θεού, τις ενέργειες του Θεού, τα βάζει με αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Και ο λόγος, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι η ιδιοτέλεια την οποία έχει ο άνθρωπος και προστρέχει προς τον Θεό. Τρέχουμε δηλαδή στον Θεό και του ζητάμε τα πάντα να γίνουν σύμφωνα με το θέλημά μας, με το σκεπτικό μας. Αν αυτό δεν έρθει όπως εμείς τα θέλουμε, αν ο Θεός δεν επιτρέψει έτσι να γίνουν, τότε τα βάζουμε με τον Θεό, βλασφημούμε τον Θεό. Βρέχει, δεν πήραμε εμείς ομπρέλα και χαρακτηρίζουμε ποικιλοτρόπως, είπαμε, τα φυσικά φαινόμενα. Τα κακολογούμε, τα βλασφημούμε και βλασφημούμε μέσα από αυτά τον ίδιο τον Θεό, γιατί εγώ δεν προνόησα να πάρω ομπρέλα, δεν μου ήρθαν τα πράγματα όπως εγώ τα υπολόγιζα, και φτάνουμε να βλασφημούμε ένα φρούτο, ένα φαγητό, να το χαρακτηρίζουμε γιατί εμένα δεν μ' αρέσει. Βλέπετε ότι τελικά εκείνο το οποίο οθεί τον άνθρωπο να βλαστημήσει είναι αυτήν η έντονη φιλαυτία, ο εγωκεντρισμός, η ιδιοτέλεια με την οποία προστρέχω προς τον Θεό να ζητήσω κάτι και η έλλειψη αγάπης με την οποία δυστυχώς καταφεύγω στην συντροφιά, στην ανάγκη στο να ζητήσω κάτι από τον άλλον άνθρωπο. Η έλλειψη αγάπης, προς τον άνθρωπο, προς τον Θεό, ο συμφεροντολογισμός μου, ο εγωκεντρισμός μου, με οθεί τελικά και με τη συνεργασία της υπερηφανίας, με οθεί να βλαστημίσω τον Θεό, να βλαστημίσω τον άλλον άνθρωπο. Πέρα όμως από αυτό το γεγονός, ο Άγιος Ιωάννης μας είπε ότι υπάρχουν και κάποιοι καταληψίες, οι οποίοι βλέποντας το παραθυράκι της υπερηφανίας, τις αφορμές που εμείς δίνουμε, βλέποντας να είναι αυτό ανοιχτό, έρχονται να συντρέξουν και οι ίδιοι να βοηθήσουν προς τον χώρο αυτό, και μας σπέρνουν, μας υπαγορεύουν στο νου λογισμούς βλασφημίας. Και βλασφημίας έντονους, εντονότατους, μέσα στο ναό, μέσα την ώρα της προσευχής, προς τον Χριστό, προς τα Άγια γενικότερα, προς την Θεία Κοινωνία. Και φτάνει ο άνθρωπος να απογοητευτεί, να απελπιστεί και νομίζει ότι αυτά είναι δικά του, ότι ο ίδιος τα σκέφτηκε. Και φτάνει να κρυφτεί και από αυτόν τον πνευματικό τον ίδιο. Λέγει τώρα ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος κάνει μια απλή σκέψη και έρχεται να ρωτήσει τον άνθρωπο προς τον οποίο ο διάβολος επιτέθηκε μεταμανίας, μάλιστα, με λογισμούς βλασφημίας.

Και του λέγει, πώς είναι δυνατόν, άνθρωπέ μου, τη στιγμή που προσκυνάς τα τίμια δώρα και λατρεύεις τον αληθινό Θεό, την ίδια στιγμή μέσα σου να κινείται μια ορμή βλασφημίας? Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή η ορμή δεν είναι δική σου? Ποια είναι αυτή η ορμή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης? Είναι ο δαίμονας της βλασφημίας. Δεν είναι δικό σου, αδελφέ, λέγει. Ούτε είσαι πάλι παλιά άνθρωπος, γι' αυτό έχεις τέτοιου ίδιους λογισμούς. Ούτε πάλι να σκεφτεί κανένας ότι πω, δαιμονίστηκα και γι' αυτό σκέφτομαι έτσι. Απλά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, έγινε εισβολή των δαιμόνων χωρίς να το θέλεις. Και για να πω απλά, όπως κάποια στιγμή εισχωρεί μέσα μου χωρίς να το θέλω, ένας ιός, ένα μικρόβιο, θα λέγαμε ένας ιός της γρήπης, και αρχίζω να βήχω, να έχω φλέματα. Δεν σημαίνει, αδελφοί μου, ότι επειδή βήχω, ότι έχω φλέματα κάποια στιγμή από ένα κρυολόγημα, από μία ίωση, ότι είμαι φυματικός. Έρχεται απλά να μου δημιουργήσει, να μου δημιουργήσει την αίσθηση ότι είμαι βλάσιμος και να με οδηγήσει στην απόγνωση, λέγοντάς μου ότι τώρα πλέον πάει, λέγει ο διάβολος στο λογισμό, δεν σώζεσαι, βλαστήμησες. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει μάλιστα πολύ επιγραμματικά, κανείς όταν έχει λογισμούς βλασφημίας να μην νομίζει ότι είναι αίτιος ο ίδιος του ο εαυτός. Ο Θεός, αδελφοί μου, είναι καρδιογνώστης και ξέρει πολύ καλά το τι εγώ σκέπτομαι και τι ακριβώς έχω στην καρδιά μου και τι ακριβώς θέλω. Ξέρει πολύ καλά ο Θεός ότι αυτές οι σκέψεις δεν είναι δικές μας, αλλά είναι του διαβόλου. Τέτοιου ίδιους καταναγκασμό, αδελφοί, δημιουργεί πάλι ο διάβολος και με άλλα πράγματα. Στόχος, μην ξεχνάμε, του διαβόλου είναι να μας τρελάνει, αδελφοί μου, και να μας τρελάνει με διάφορες αιμονές. Θέλει να μην έχουμε χαρά, θέλει να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στο λογισμό μας, να μην μπορούμε να δούμε και να αισθανθούμε την αγάπη του Θεού Πατέρα μας, στη ζωή μας, την κάθε στιγμή που νοιάζεται, μεριμνά, μας προστατεύει από κάθε τι. Να πω ένα παράδειγμα, σβήνω το φούρνο και βγάζω μάλιστα το ταψί με το φαγητό από μέσα και ξεκινάμε με τον σύζυγο, με τους φίλους, με την παρέα, να πάμε μια βόλτα. Μόλις φτάσουμε κάπου μακριά, εκεί όπου πηγαίναμε να ξεσκάσουμε, να ξεκουραστούμε, στο χωριό, στη θάλασσα, εκεί τότε μόλις φτάσουμε, όχι από την αρχή, έρχεται ο διάβολος και μου λέει, ξέρεις, έσβησες τον φούρνο ή θα πάρει φωτιά το φαγητό μέσα και μετά θα καεί και η κουζίνα και μετά θα επεκταθεί στις ντουλάπες και θα επεκταθεί στις κουρτίνες και θα πάρει φωτιά, θα λαμπαδιάσει όλο το σπίτι? Και έρχεται η ερώτηση, αφού το αποδέχτηκα, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, έρχομαι και ρωτάω, λες να μην το έβγαλα? Ναι, βρεσί, λέγει ο σύζυγος, ο φίλος που βρίσκεται δίπλα, το έβγαλες. Μάλιστα ήμουν και εγώ μπροστά, θα πει ο σύζυγος. Το έπιασες μάλιστα με τα τάδε πιαστράκια και έβαλες και το ξύλο από κάτω του ψωμιού για να μην καεί ο πάγκος και τα λοιπά και τα λοιπά. Είσαι σίγουρος, ρωτάει η σύζυγος. Ναι, σου λέγω, απαντά ο σύζυγος, το θυμάμαι πολύ καλά. Εν τούτης όμως αφήνει η κυρία, αφήνει τον λογισμό που ο διάβολος έβαλε και τον αφήνει να υποαστεί, τον δουλεύει δηλαδή. Μήπως δεν το έβγαλα, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς. Και γυρίζει στον σύζυγο και του λέει, σήκω, πάμε, γύρνα πίσω, βρέσαι με τα καλά. Αν δεν με πας, λέγει, θα πάρω ταξί, δεν μπορώ, δεν με πιάνει, δεν μπορώ να ησυχάσω. Βρεσί, λέγει ο σύζυγος, τόση ώρα που λείπουμε, που κάναμε τόσο δρόμο, μια ώρα δρόμο, θα μας είχαν πάρει τηλέφωνο οι γείτονες, ότι κάτι καίγεται, δεν μπορεί τώρα να συντελείται κάτι τέτοιο. Και μάλιστα, αδελφοί μου, ο διάβολος έχει τη δυνατότητα μέχρι και μυρουδιά να νιώθει κανένας ότι καίγεται καλώδιο, να αισθάνεται την μυρουδιά του καμένου καλωδίου για να μας προκαλέσει τον πανικό. Ή πάλι έρχεται να μου πει, για να δημιουργήσει την όλη ιστορία και να γυρίσω πίσω, πάλι θα μου πει ότι εγώ φταίω για εκείνο το ατύχημα που έγινε.
διότι αν ήμουν εγώ εκεί θα έβλεπα τα πετραδάκια επί παραδείγματι που έπεσαν από ένα φορτηγό ή αφού τα είδα γιατί αμέλησε να ειδοποιήσω την αστυνομία να έρθουν να τα καθαρίσουν και τα οποία πατώντας τα τελικά αυτός με την μηχανή επί παραδείγματι που πέρασε από το σημείο εκείνο και ο οποίος πέρασε μετά από μια ώρα που πέρασε εγώ και ο άνθρωπος γλίστρησε, αν όμως εγώ θα το ειδοποιούσα, αυτό να τραυματιστεί, να σκοτωθεί, να γίνει κάποιο ατύχημα ποικίλης φύσεως. Άρα έρχεται ο λογισμός και μου λέει ότι είμαι φωνιάς. Ποιος λογισμός? Ο διάβολος, ο καταληψίας. Ή πάλι θα δούμε έναν άνθρωπο να νομίζει ότι είναι άρρωστος. Να αισθάνεται μάλιστα ότι έχει πόνο, ότι έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα εξόγκωμα εκεί κάπου. Και το τραγικό, παρότι νιώθει, νομίζει ότι είναι άρρωστος, δεν πάει στο γιατρό για να εξεταστεί, ξέρετε γιατί? Διότι δεν θέλει να ακούσει από τον γιατρό για την αρρώστια που είναι σίγουρος ότι έχει. Διότι βλέπετε ο εγωισμός, εδώ τώρα επάνω σε αυτό πατάει ο διάβολος. Δεν είναι τόσο σίγουρος ότι είναι άρρωστος που φοβάται μην τυχόν πηγαίνοντας στο γιατρό ακούσει ότι δεν έχει πρόβλημα και θα καταρρεύσει όλο αυτό το οποίο έκτισε με τη θέλησή του, με τον εγωισμό του, έκτισε μέσα στο μυαλό του και αν το θέλετε και στους γύρω ανθρώπους.

Έρχονται όμως οι πατέρες αδελφοί μου, που είναι καταγεγραμμένο μέσα στην πατερική ψυχολογία, να μας πούνε για όλα αυτά που είπαμε και λέγουνε. Πρέπει να τονιστεί στον καταληπτικό, σε αυτόν που έχει γίνει κατάληψη από τους δαίμονες, με όλη την πεποίθηση που απαιτείται, ότι τα συμπτώματά του δεν είναι συμπτώματα τρέλας και ότι δεν πρέπει να βασανίζεται εξαιτίας των. Αυτά λέγει ακριβώς, λέγουν οι πατέρες αδελφοί, που έχουν εμβαθύνει σε όλα αυτά τα σκυρτήματα, τις κινήσεις, τις αντιδράσεις της ψυχής. Για αυτήν την καταληψία, όπως μας την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ας δούμε όμως, αγαπητοί μου, πώς θα απαλλαγούμε τελικά από αυτήν την κατάσταση.